0: driver looking to start the racetrack.
1: Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους, όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρει νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό, αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά. Όντας στον αθλητισμό, ένα Ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια, εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες, με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι, ως οπαδοί, να απολαμβάνουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα, αγωνιστικά και μη, πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα, εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ras Battery or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
4: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
5: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
4: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
5: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
4: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
5: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
4: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
5: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
6: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του ο νικητής θα παίρνει όλα, που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα, δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεσαι μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες, είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Graber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μια ομάδα kiteboarders που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση,
πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο, οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης στη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων surf και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνο σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras στα Κανάρια νησιά και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα, ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτό τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την εστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος, όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα
να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφαλές το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60, είναι κάτι το διαφορετικό η σκηταλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε ένα μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες, μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ με μια πολύ καλή συμμετοχή.
Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19. Λοιπόν, ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Arthur Lez, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο άνεμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα η καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και της πορείας εκείνη του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μίες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρό μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλητής είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για εμένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοείας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντάνιελα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει.
Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία. Η ιστιοπλοεία είναι απλώς λέμβη. Νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται γι' αυτό έχουμε ισότητα των φύλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούργιο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μία έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι

τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν, το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρόζ. Η Αμερικανίδα ναυάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό. Και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά αν απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντανιέλα Μωρόζ χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Ελάτε.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από τον Gotham City.

0: City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
2: Πάλι εδώ!
1: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
3: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
3: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
4: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Και επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
6: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανότητα για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολουθήσαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ειλικρινά, ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό, δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να καταχτούν το χρυσό μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από το Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου, έκανε στη Ιωσανίδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάλκιζα. Με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το Windsurf. Έτσι ξεκίνησα το Windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer, που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλοός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμαι σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους Έλληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Στη συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee, με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκύταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δικές πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας,
που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη μέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχει. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκηταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο kitesurfing mixed relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσα να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας την καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υποβαθρό μου το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά κατάφεραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μεικτής ομαδικής σκηταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας
στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το Χρυσό Στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον Ασημένιο Στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το Χάλκινο Στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο δύο διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο γκρουπ, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Κλιμέντ και Πουλίδο είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Κόνορ Μπέιμπριτς και η Έλλη Όλντριτς χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Φλόριαν Γκράμπερ και Λεωνί Μέγερ δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι που έπρεπε να αρκεστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Κέι Μπριτζ και Κέντι Τόμπσον, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή την διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάιτ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρή Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες, είπε χαρακτηριστικά η τρεις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17. Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Ιταλιάνο σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα.
Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα. Είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μικτό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια εστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στο άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα εστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά εστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την εστιοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτειας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει. Αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός ιστιοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής Ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας, επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ώρων 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fagot. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο. Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: We'd like to bring you in as a junior associate.
6: Hughes and Associates called me yesterday.
5: Patty Hughes. Good luck to you.
7: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
8: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
9: Whatever it takes.
10: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
13: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
15: What did you say to me?
14: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
16: Welcome!
17: Oh, sis, I've missed you.
18: I've been thinking about my painting a lot lately.
19: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
20: You'll be working with Jason.
19: Jason?
20: Oh, he's great. You'll love working with him.
21: Hi.
22: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
23: Do you know how to bake cookies?
24: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
25: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
26: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
26: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
26: I can either go back to London and resume my old life.
27: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμιγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassadon έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους κέρδισαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad. Μια μεγάλη ρεγκάτα, είναι μια υπέροχη σεζόν, αλλά η τελική εκδήλωση στο Palma δεν πήγε όπως θα έπρεπε. Ήμασταν ένα βαθμό μπροστά από την ομάδα Nika και ήμασταν 5 βαθμούς μπροστά από την Siriev. Οπότε βασικά ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε αυτή η ρεγκάτα ήταν ότι κάποια πράγματα ήταν πλήρως υπό τον έλεγχό μας, αλλά τελικά δεν ήταν και τα πράγματα απλά δεν πήγαν όπως θα έπρεπε. Πρέπει να δημιουργήσεις τον εαυτό σου και να βάλεις τον εαυτό σου σε αυτές τις θέσεις για να πάνε τα πράγματα όπως θέλεις και εμείς δεν το κάναμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη γιατί μέχρι εκείνο το σημείο κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Πόρτο Μοντενέγκρο. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Siriev να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Πόρτο Νέγκρο με προβάδισμα 7
βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα. Δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Γκορ Λαχ. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με τρεις δεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαύρο Βουνίο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovinj, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθεια αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Aleph Racing του Hughes Lepik πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό. Ήταν θέμα εκτέλεση των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου αρέσει πολύ η κατηγορία, μου αρέσουν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepik, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Lef. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα, αλλά για εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τη 44 Class μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή την διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επαιτειακό παγκόσμιο πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Νίκα. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone τερμάτισαν ένα βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Bake. Αισθάνομαι λίγο απίθανα γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλοίωματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επιπεολή, πραγματικά αποσπασματική αλλά δύσκολη μέρα. Το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρος σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία
στο RC44. Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα αποκόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Igor Laf, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Σίρεφ. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις τυροπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία πληρώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Σέριφ να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά το χρόνο του πετώντας σε όλο τον κόσμο, αγωνιζόμενος στα κορυφαία γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθεί χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού έπρεπε να βάλει μια ανωτελεία στην προσπάθειά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID-19. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά έχασα το ταξίδι, αλλά στο σπίτι ήμασταν αρκετά τυχαίοι στην περιοχή. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να πάμε έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding. Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλοούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown.
Ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι, αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την οτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 εστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων στις σανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα, νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός, και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πάει να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις και είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά και καλά πράγματα. Οι ομοσπονδίες θα βοηθήσουν περισσότερο. Πρέπει να είναι συναρπαστικό αυτό που θα ακολουθήσει για το άθλημα του kiteboarding. Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταετούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling. Όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα, οι ιστιοπλοίοι στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια, το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν.
Όταν πετάς πάνω από το νερό με κορυφαίες ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο. Αντιθέτως. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους ιδιοπλούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019 έχοντας ανέβει στο βάθος τον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32, το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα εναντί της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και η Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλη στα σημεία, αλλά στο Tour, στο tie break αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Αλίκνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφαίες ομάδες όπως η Αλίκνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην διαδικασία, μπήκε στην κατηγορία κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας σε πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως η Αλίκνη, η Oman Air και η Red Bull, και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτό τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να πλέουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το Tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλίκνη, η διάσημη ελβετική ομάδα, η οποία ήταν αίτητη το 2019 κυριαρχώντας στην σκηνή του GC32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να είναι ο καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλίκνη είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με μας ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι το κλειδί της επιτυχίας. Είναι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοοί πλέον μαζί. Δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν, σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό, προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο, το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Ταϊπίνγκ στην πολιτεία Πίρακ. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Ταϊπίνγκ

Ενδιάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, το Perak είναι μία από αυτές και η Taiping εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά όταν έρθει κάποιος στο Taiping μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης, ενώ μπορεί να δει και πολλά κοιμήλια στην πόλη. Η Μαλαισία είναι απλώς μια πολυφυλετική χώρα, επομένως έχουμε υπέροχο φαγητό, ειδικό, κινέζικο και μαλαισιανό φαγητό. Πρέπει να δείτε πως αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά της Μαλαισίας. Συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνεί για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship. Μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taiping πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν. Ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taiping αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολυτεχνική πορεία, δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 ελίτ δρομής Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF-MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Spritzer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε ορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Spritzer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τελετή έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ωρών
επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα, με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάσι Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες, η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας διπλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει προοπτικές. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Κρίστιαν Γιόργενσεν ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάντρο Σέρπα τέρμασε δεύτερος και ο Χισάσι Κατιμούρα στην τρίτη θέση, ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου, αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στεφθεί πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και εδώ η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό. Για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship, με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Wen Fei Xi ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαχίμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για
οποιαδήποτε πρόκληση με τους δύο τροχούς. Ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, πολλοί ποδηλάτες έχουν ονειρευτεί να κερδίσουν τον βασιλιά της Ταϊβάν του βουνού. Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Ταϊβάν με στόχο να μοιραστούν τους καλύτερους προορισμούς ποδηλασίας με την ποδηλατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Το Taiwan.com είναι ένας αγώνας δρόμου 105 χιλιόμετρων και θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες μονοήμερες προκλήσεις ποδηλασίας στον κόσμο. Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μια συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω. Είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο και ήταν όμορφο. Φυσικά ενώ ανεβαίνεις σε ανηφόρα δεν βλέπεις πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Vincenzo Nibali, ο οποίος ήταν διάσημος για την αναρρίχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο κομ της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Main Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλαγιές στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητό στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλαγιές και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο Παγκόσμιο Αναρρυχητικό Ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού,
η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Kalymnos Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα. Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νεαρός σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Kalymnos Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά στο βαθύ φιόρδ. Νομίζω ότι το σόλινγκ δηλαδή στο νερό έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελευθερία να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής ροκ μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλαγιές, πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς, η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα.
είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος το τίτλο του πρωταθλητίου, ο τοπικός θρύλος Νασέρ Αλ Ατιγιάχ ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Γιασέντ Αλ Ραγί. Στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο ΜΑΤΕΚ Κατάρ Cross Country Rally, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόφσκι ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην προτελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του Manatet Qatar Cross Country, με τον Nasser Al Attiyah να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε όμως σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
0: Κούνα τώρα, γρήγορα.
6: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
0: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
6: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
7: Με αγάπη.
6: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
6: Το επόμενο, παρακαλώ.
0: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
6: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς σε όλο τον πλανήτη. Οι ύψηλες δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία και η καινοτομία, αλλά και η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με αρκετά πλούσια δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πως οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν έτσι νέο κοινό. Για τους αληθινούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά που είναι φτιαγμένα για τα όνειρα. Ένα συνδυασμός εξωτικών υλικών που ξεχωρίζουν τις επιδόσεις και την εκπληκτική δυναμική του οχήματος μας κόβουν την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγήσει γρήγορα για να το νιώσει αυτό, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος. Μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και στις καθημερινές σας μετακινήσεις προς τη δουλειά και πίσω. Μάθαμε ότι ο όρος supercars περιγράφει αυτά που υπερτερούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτοκίνητα, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρείται ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοεί τα εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό και αντιμετωπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον ανοιχτό δρόμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Εστιάσαμε σε μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες, τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει συνώνυμα της ταχύτητας, της αεροδυναμικής σχεδίασης, όπως η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τη Lamborghini, μια μάρκα που συνδυάζει την πολυτέλεια και την υψηλή ταχύτητα. Η Lamborghini έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παρακάμψουμε τη μία και μοναδική McLaren, τον Βρετανό κατασκευαστή με συνδέσμους στην Φόρμουλα 1. Τέλος, ανακαλύψαμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί μερικές φορές να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Μάθαμε περισσότερα για μια καινοτόμο ιδέα που επιχειρεί να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή είναι το Vehicle Performance Rating, το οποίο ταράζει τα νερά με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο να βλέπουν με διαφορετική προοπτική πλέον τους χρόνους που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η ομάδα VPR εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του οχήματος. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για την οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι των γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφάσισαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, οι συνθήκες της πίστας, το διαθέσιμο κράτημα κτλ. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης, καταλήξαμε σε ένα λάμπρο εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς αυτό. Όταν ένα ολυμπιακό άθλημα το κάνεις για περισσότερο από 25 χρόνια, εκτιμώντας πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται, και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος, μας λέει η Γκέλη Σκαρλάτου, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιώσει μέσω αυτής της διαδικασίας τον χρόνο του. Σε αυτή την
διαδικασία βρισκόμαστε πλέον, όπως θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο να ταξιδέψουμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, στην Αθήνα, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά υπάρχουν και τόσο πολλά να εξερευνήσει σε αυτή την εκπληκτική πόλη. Είναι το ιδανικό μέρος για εκδηλώσεις κλασικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ακρόπολη είναι το πιο αναγνωρισμένο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η αφετηρία για το Classic Rally Acropolis Legends του 2020. Αυτός ο μοναδικός αγώνας αποτελεί μέρος της ιστορικής σκηνής αυτοκινήτων από το 1999, αναζωογονώντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα παλαιότερων ράλι σε ένα απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό σε όλες τις υπέροχες και απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας. Σε αυτή την έκδοση φιλοξενήθηκε από το Sports Car Owners Club. Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 6 σκέλη σε 2 ημέρες και κάλυψαν περισσότερα από 800 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αυτού του είδους οι αγώνες δεν αφορούν την επίτευξη του ταχύτερου χρόνου όπως συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα πρόγραμμα διαδρομής πριν από την αναχώρηση. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο πλοηγός για να διατηρήσει την καθιερωμένη διαδρομή και επίσης περιέχει καθορισμένες ταχύτητες και ώρες για τα τμήματα της διαδρομής. Η ώρα κατά την οποία η ομάδα φτάνει σε κάθε στρατάρχη καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο σκοράρισμα με τη διαφορά μεταξύ του σωστού χρόνου και του πραγματικού χρόνου των ομάδων να καθορίζεται από τα πέναλτι. Η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό των ποινών είναι και αυτή που κερδίζει. Φέτος το κλασικό ράλι Ακρόπολης των θρύλων γιόρτασε την 21η του επέτειο με τα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 καθώς και νεότερα των τελευταίων ετών. Την πρώτη μέρα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης νωρίς το πρωί. Από εκεί οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο όπου υπήρξε ενθουσιώδης υποδοχή για τα πληρώματα από τους ντόπιους και τελικά μετά από 400 απαιτητικά χιλιόμετρα οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στη διόρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη μέρα βρήκε τα συνεργεία να ξεκινούν από τη Θήβα για άλλα 400 χιλιόμετρα. Το τελικό μέρος του Ακρόπολης Legends ήταν πολύ απαιτητικό με ορισμένα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλάζοντας πραγματικά την τελική κατάταξη. Νικητές του Classic Rally Acropolis Legends αναδείχθηκε ο τρίκαρδος Χατζής με Porsche 944, ενώ στην κατηγορία των νέων ο Αμπαστάντο και ο Γιαννόπουλος με την Toyota Celica κέρδισαν τον τίτλο. Αυξάνοντας συνεχώς την απήχησή του, το The Classic Rally Acropolis Legends θα επιστρέψει το επόμενο έτος με μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σαν για αυτά που έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Για να αγωνιστείτε λοιπόν και να εξερευνήσετε τους μοναδικούς δρόμους της Ελλάδας, δηλώστε απλά συμμετοχή. Τα κλασικά αυτοκίνητα άνοιξαν νέους δρόμους και έκαναν δισεκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές τις μέρες όλο και περισσότεροι μοιράζονται το ίδιο πάθος βρίσκοντας νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Το X-Bow Battle είναι το One Make-Up της KTM και θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη σειρά αγώνων One Make της Ευρώπης. Από το 2008 το KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε αγωνιστικές πίστες να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον οδηγώντας το πιο θεαματικό και ταχύτερο ελαφρύ Super Sport αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι ίσως η πιο επιτυχημένη και μεγαλύτερη One Make σειρά αγώνων κυπέλλου στην Ευρώπη. Το X-Bow Battle είχε μια επαιτειακή σεζόν γεμάτη υπέροχες στιγμές. Η 10η έκδοση σηματοδότησε μια νέα αρχή για την εκδήλωση με πολλές καινοτομίες. Το KTM X-Bow είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο για χρήση σε δρόμους και αγώνες που παράγεται από την αυστριακή εταιρεία μοτοσυκλετών KTM. Ξεκινώντας το 2008 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην γκάμα προϊόντων τους. Η περασμένη σεζόν περιλάμβανε έντονο ανταγωνισμό και πολύ μεγάλες μάχες τροχό με τροχό. Στο τέλος της ημέρας ο Thomas Westrup στεύτηκε νικητής του GT4, Bob Bau, σημείωσε επιτυχία στην κατηγορία Elite και ο Marcel Marcevic κατάφερε να γιορτάσει μια ξεκάθαρη νίκη τίτλου στους rookies μετά από μια κυρίαρχη σεζόν.
παρόλες τις δυσκολίες, η οργανωτική επιτροπή του X-Bow Battle ξεκίνησε μια συντομευμένη σεζόν. Το X-Bow Battle ολοκλήρωσε την 10η σεζόν του τον Αύγουστο και πρόσφερε 3 αγώνες υψηλής ποιότητας και 8 απαιτητικούς αγώνες. Για άλλη μια φορά, πολλοί νέοι πιλότοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κάνοντας την ακόμα μεγαλύτερη. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία σε οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έτσι, από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα των χρυσών ημερών του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορείτε να τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκίνητου. Ένα μουσείο αυτοκινήτων είναι απαραίτητο για κάθε πολιτισμό. Αυτό το μέρος είναι πραγματικά απίστευτο. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει πολλά μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Μοντέλα εξαφανισμένων διάσημων εμπορικών σημάτων όπως η Passard, η Avion, η Jensen, καθώς και άλλα αξιόλογα μοντέλα όπως η Bentley, η Rolls-Royce, η Ferrari, η Bugatti και άλλα ιστορικά οχήματα προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία. Χάρη στον Θοδωρή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είχε την πρωτοβουλία και το θάρρος αλλά και τα μέσα να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο μουσείο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή βάση, όταν ξεκίνησε, βαθμολογήθηκε ως νούμερο 1. Είμαι σίγουρος ότι βαθμολογείται πολύ υψηλά σήμερα, λέει ο Άρης Λουμίδης. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει, γιατί ο Θοδωρής ήταν επίσης ανταγωνιστικός οδηγός στην πίστα και, όπως απέδειξε, ένας υπέροχος κλασικός λάτρης του αυτοκίνητου. Γι' αυτό το μοναδικό μουσείο αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που είναι άκρος εντυπωσιακό με όλα του τα εκθέματα. Αν επιλέξετε να έρθετε στην Αθήνα και να έρθετε στην Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να έρθετε σε αυτό το μέρος και να το επισκεφτείτε. Γιατί ενώ έχω πάει σε πολλά μουσεία, στη Γαλλία, την Αγγλία, που είναι τόπη γέννησης του αυτοκινήτου, αλλά αναμένετε να βρείτε ένα μουσείο που να μην είσαι και αυτό, λέει ο Βασίλης Χαρίτος. Είναι εντελώς απροσδόκητο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το μουσείο είναι πολύ καλύτερο από πολλά ξένα μουσεία, επομένως πρέπει πραγματικά να έρθετε εδώ. Περπατώντας στο μουσείο, μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα από πολλές διαφορετικές δεκαετίες, από αυτοκίνητα αντίκες που αναφέρονται στα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, που μοιάζουν με άμαξες χωρίς άλογα και είναι φτιαγμένα μέχρι το 1904, μέχρι και μοντέρνα και σύγχρονα δημιουργήματα όπως αυτά της Ferrari και της Maserati. Το μουσείο καλύπτει ουσιαστικά όλο τον 20ο αιώνα με πολλά σημαντικά παραδείγματα, λέγοντας πατρώνης, από κάθε δεκαετία και αυτά που μπορείς να δεις στην εξέλιξη του αυτοκινήτου από τον περασμένο αιώνα. Εντυπωσιακά τα μοντέλα, πολύ όμορφες οι εικόνες, μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν, από αγωνιστικά και μη αυτοκίνητα. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Άρης Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθενται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο. Σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει, ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται
Για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να ανατρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος, αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολύ ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλασσόταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο του πατέρα του εδώ στο μουσείο. Ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο τον πήγαινε συνήθως στο σχολείο. Έτσι επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να αγοράσει το αυτοκίνητο και το πρόσφερε ως δώρο στον πατέρα του. Και αυτό έκανε. Αγόρασε το αυτοκίνητο. Κάλεσε τον πατέρα του εδώ στην Ελλάδα μόνο για ένα ταξίδι και τον έφερε στο μουσείο και του πρόσφερε το δώρο του. Σε αυτή την πολύ όμορφη συγκινητική ιστορία. Γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα? Λόγω της ηλικίας μου. Είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως, αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στον χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στυλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική με το μισθό του μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την elite όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 20, του 1920, ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8, όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός,
και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Triumph Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 μιλεμίλια Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στη δεκαετία του 1960, έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένα τύπο συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που εμπόδισε το κλείδωμα κάτω από το ισχυρό φρενάρισμα, επομένως είναι ένα πρώιμο ABS σύστημα. Από τη δεκαετία του 1970, ας μιλήσουμε για την Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, που ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο σε τελική ταχύτητα ολόκληρης της δεκαετίας. Η τελική ταχύτητα ήταν 280 χιλιόμετρα την ώρα. Ονομάζεται Berlinetta Boxer γιατί το Berlinetta σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κινητήρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980, αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987 και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή. Στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
14: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
13: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
14: You're gonna feel it change, right?
13: Yeah.
14: Comes beautiful. There you go.
13: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
15: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
16: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
17: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
16: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
18: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
16: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Το κόσμο μέσα μας.
19: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
15: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις αθλημάτων. Και αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε στην

Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθήσαμε το κύρος της διοργάνωσης 44 Cup να εξελίσσεται μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε όλη την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Με την καλή του φήμη το 44 Cup προσελκύει πολλές κορυφαίες ομάδες και ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης. Ανάμεσα στις κανονικές ομάδες είναι και η Team Aqua με τον τακτικό τους Cameron Appleton. Έχει πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια στην κατηγορία. Κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, συντροφικότητα μεταξύ όλων των ομάδων, το γεγονός ότι κάθε μέρα που βγαίνεις έξω σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα πώς να πλέεις με αυτά τα σκάφη. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, γι' αυτό ο αγώνας είναι τόσο δύσκολος. Πρέπει πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου και πρέπει πάντα να παραμένεις συγκεντρωμένος. Για μένα, ειδικά ως τακτικός, πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και πράγματι συγκεντρωμένος στο να βεβαιωθώ ότι μπορώ να συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας, γιατί είσαι ψηλά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Επίσης, σε προηγούμενο επεισόδιο συναντήσαμε έναν από τους πρωταγωνιστές της σκηνής του kite foiling, τον Florian Graber, καθώς μάθαμε περισσότερα για το πώς περνούσε το χρόνο του κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω κορονοϊού. Όπως ανακαλύψαμε ότι έχει το δικό του επιγείο παράδεισο στη λίμνη κοντά στο σπίτι του, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για προπόνηση. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς ο COVID-19 έχει επηρεάσει την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία και πώς ένας από τους κορυφαίους διοργανωτές ιστιοπλοϊκών εκδηλώσεων, ο Christian Scherer του GC Racing Tour, αντιμετώπισε αυτή την απροσδόκητη κατάσταση. Μετά θα γνωρίσουμε τη Βασιλεία Καραχάλιο, θα μάθουμε πώς περνάει τις μέρες στην γενέτειρά της στην Αθήνα. Και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Βρετανό wind surfer Tom Squires, που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας με το GC Racing Tour, καθώς ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά φέτος, πολλά δημοφιλή ιστιοπλοϊκά γεγονότα χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να ακυρώσουν το συνολικό μέρος των αγώνων. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους τους διοργανωτές που είχαν να πάρουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο από τα μέσα Μαρτίου, βασικά όλες οι διεθνείς εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν και σε ορισμένα μέρη του κόσμου δεν μπορούσατε καν να έχετε πρόσβαση στο ιστιοπλοϊκό σας σκάφος ή να πάτε στο κλαμπ σας. Έτσι, ήταν μια μεγάλη στάση για όλους, αλλά ειδικά για τους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοϊκίας και τους διαγωνισμούς ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το GC Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και αμέσως άρχισαν να σχεδιάζουν το μέλλον. Έπειτα από μια τηλεδιάσκεψη πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και τις 10 ομάδες καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2020 για το GC Racing Tour. Λοιπόν, για το GC Racing Tour επηρεαστήκαμε επίσης πολύ. Έπρεπε να ακυρώσουμε να αναβάλουμε σχεδόν κάθε εκδήλωση. Από το πρώτο στο Oman, που ήταν το πρώτο που ακυρώθηκε, τη Ρίβα, το Λάγος που αναβλήθηκαν, το Βιλασίμιους που αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά. Τώρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο ύπαρχο την κατάσταση και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον μία ή δύο διοργανώσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η υγειονομική κατάσταση σε κάθε χώρα και στο χώρο που φιλοξενούμε την εκδήλωση είναι κάτι που εξετάζουμε προσεκτικά. Πολύ σημαντικό και κρίσιμο είναι επίσης οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τις ομάδες και τους αθλητές να έρθουν στην διοργάνωση και αυτό δεν είναι εύκολο καθώς είναι πολύ δυναμικό. Εάν φιλοξενούμε μια εκδήλωση πρέπει να είμαστε ασφαλείς και επίσης κατάσταση που μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολλές ομάδες να συμμετάσχουν μαζί μας είναι κάπως περιορισμένη. Η όλη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο κλάδος της ιστιοπλοείας προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο είδος κανονικότητας και να αρχίσει να ανακάμπτει από τα επακόλουθα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο ιός θα υπάρχει για λίγο πιστεύω, έτσι το

λίγος ήταν έντονα κάτω από τη λάμψη του COVID-19, αλλά ελπίζω ότι το 2021 θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα και τουλάχιστον σε μερικές καλές ιστιοπλοϊκές εκδηλώσεις σε έναν κανονικό τρόπο για να μπορέσουμε να τις εκτελέσουμε διεθνώς και με ανταγωνιστικό τρόπο όπως αρμόζει στην περίπτωση. Τα καλά νέα είναι ότι η ιστιοπλοεία δεν μοιάζει με κανένα άλλο άθλημα, είναι πολύ πιο ασφαλής. Χωρίς σωματική επαφή ή με πολύ κόσμο, το άθλημα είναι αισιόδοξο ότι η καθημερινότητα του ιστιοπλοού θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Κάτι βέβαια για το οποίο προετοιμάζονται όλοι. Η ιστιοπλοεία είναι σίγουρα ένα διαφορετικό άθλημα από πολλά άλλα αθλήματα και όταν οι ομάδες βγουν στο νερό, είναι μόνες τους. Άρα, δεν υπάρχει επαφή με τις άλλες ομάδες ή τους αντιπάλους, οπότε μάλλον διαφέρει από πολλά άλλα αθλήματα όπως τα αθλήματα επαφής που γνωρίζουμε. Αλλά την ίδια στιγμή η ιστιοπλοεία είναι πολύ κοινωνικό άθλημα και μετά γίνεται πάλι δύσκολο γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί και να απολαύσουμε μια στιγμή μαζί, οπότε και ναι και όχι, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Με τον κορονοϊό, τα πράγματα δεν ήταν μόνο δύσκολα για τους διοργανωτές, αλλά και για όλους τους αθλητές. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2021, αφού αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2020 από τις 14 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν το όνομα Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020, ωστόσο η καθημερινότητα των ιστιοπλοών άλλαξε από τη μέρα που βγήκε η ανακοίνωση. Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που οι Ολυμπιακοί αγώνες προχωρούν ένα χρόνο μπροστά, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Έτσι, με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ όπως νόμιζα με τις σπουδές και το πανεπιστήμιο μου. Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πλέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία, δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις, τα ίδια σχέδια. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψουμε στην Ισπανία για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, έχει τεθεί σε lockdown για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές έχουν βρεθεί σε καραντίνα μακριά από αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους ιστιοπλοούς που είναι μακριά από το νερό αυτή την περίοδο. Ήταν μια νέα εμπειρία για εμένα, δεν το είχαμε ποτέ πριν. Νομίζω έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπόρεσαμε να βγούμε έξω και όλοι το ήξεραν. Δεν μπόρεσα να πάω στο νερό να πλέψω. Έπρεπε να παραμείνω διανοητικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθώ πολλά βίντεο ιστιοπλοείας ή να οραματιστώ ώστε να είμαι συνδεδεμένη με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα που ήταν εξισορροπημένου συντονισμού ή τεκρηκτικότητας, με πολλές ασκήσεις σαν αυτές, ή να προσπαθήσω να κάνω κάποιες προπονήσεις με βάρη ή ακόμα προπονήσεις διαφορετικές. Είχα σίγουρα πολύ χρόνο να κάνω πολλά πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, ήταν να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, ήταν να δούμε μια σειρά. Ήταν πολύ ωραίο να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε όλοι μαζί, επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, μονόπολι και βλέπαμε ταινίες μαζί. Μείναμε και πάλι μαζί, σαν οικογένεια, δειπνήσαμε, περάσαμε ποιοτικό χρόνο. Ήταν πραγματικά ωραίο. Οπότε αυτή είναι μια διαφορετική πτυχή της διαδικασίας του lockdown για τους αθλητές που στο παρελθόν δεν είχαν πολύ χρόνο με τις οικογένειές τους και τώρα τον αξιοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Πριν από το lockdown, η Ελληνίδα ιστιοπλοεός Βασιλεία Καραχάλιου
είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του κόσμου στην κατηγορία της στο γυναικείο Laser Radial. Η ίδια λέει ότι το να βρίσκομαι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι κάτι που με τιμά, τιμά τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι μόνο υψηλότερος κυνηγώντας αυτή την πρώτη θέση. Όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, προσβλέπουμε και ελπίζω να καταφέρω να πάρω ένα μετάλλιο στο Τόκιο. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή, πίσω στις αρχές του 2000, τότε που ήταν κοριτσάκι στην Αθήνα, συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σήμαινε για εκείνη πολλά περισσότερα από οτιδήποτε άλλο και απολάμβανε το χρόνο της να προπονείται με την αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ παθιασμένη σε αυτό το σημείο, λέει η μητέρα της, σε σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο της, τα μαθήματα αγγλικών, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατήσουμε σε καλό δρόμο με τις σπουδές και κάθε άλλη υποχρέωση που είχε ως παιδί. Αλλά μπορούσες να καταλάβεις πολύ νωρίς ποιο ήταν το πάθος της. Η ιστιοπλοεία ήταν το πάθος της, ήταν πραγματικά ξεκάθαρο να το δεις. Ήταν δεδομένο ότι από μικρή διέκρινε η Βασιλεία Καραχάλιου ποιο ήταν αυτό που την γέμιζε σαν άνθρωπο αλλά και σαν αθλήτρια. Ξεκίνησα την ιστιοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 χρονών με τα δύο μου αδέλφια. Είναι μεγαλύτερα από εμένα, έναν χρόνο μεγαλύτερος ο Αντρέας και 3 χρόνια μεγαλύτερος ο Νεκτάριος. Όταν δεν μπορούσα να κάνω ιστιοπλοεία, τότε που ήμουν και εγώ μικρότερη, ήμουν πάντα μαζί τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη τους και να πάνε στο νερό και πάντα ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, αλλά ήμουν ακόμα πολύ μικρή για να μπορέσω να πλέψω. Όταν ήμουν τελικά στην κατάλληλη ηλικία, των 5,5 ετών, άρχισα να πλέω και αμέσως όταν ανέβηκα στο σκάφος και πήρα το πανί Optimist, ήμουν τόσο χαρούμενη και τόσο ευχαριστημένη με αυτό το συνέστημα. Ήξερα εκείνη τη μέρα ότι θα ακολουθήσω την ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν έκλεισε τα 12, πήρε μια μεγάλη απόφαση η Βασιλεία Καραχάλιου, άφησε πίσω της την τάξη του Optimist και μεταπήδησε στο Laser, ξεκινώντας αυτό που θα γινόταν για την ίδια μια πετυχημένη καριέρα. Μετά από τα Optimist πέρασα στα Laser Radial, δεν ξέρω αν υπήρχε η αισιοδοξία ότι ήμουν μόνη μου, ότι μου άρεσε να ήμουν μόνη μου, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, έπαιρνα τις αποφάσεις, ρίχνα το φταίξιμο σε μένα, μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα να εξαρτωμαί από ένα δεύτερο άτομο και μερικές φορές επίσης όταν ο προπονητής μου λέει να κάνω κάτι, τον ακούω και το σκέφτομαι, αλλά πάντα καταλήγω στο να κάνω αυτό που πίστευα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, τα ταλέντα της αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως. Το 2016, ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Ζες τη ζήτησε να ενταχθεί στην Sailing Academy Gran Canaria, όπου εκτελήχθηκε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Μακριά από την πατρίδα της στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ειδικά η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Η μαμά μου σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζε μπάσκετ, πέρασε από την ανταγωνιστικότητα και ήξερε πώς να με βοηθήσει από την αρχή στο άθλημα. Ήταν πάντα εκεί. Από την πρώτη μέρα με βοηθούσε και έκανε όλα τα πράγματα για να κάνει τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η καριέρα της Καραχάλιου. Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν η Βρετανική Ολυμπιακή Ένωση επέλεξε τους πρώτους αθλητές της ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας για το Τόκιο αναφορικά με την ιστιοπλοεία.
Οι Ολυμπιονίκες ήταν στην λίστα μαζί με τους πρωτοεμφανιζόμενους σε Ολυμπιακούς αγώνες, όπως ο Tom Squires. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά ότι το να άκουγα ότι επιλέχθηκα για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα τρελό συνέστημα που δεν είχα ποτέ πριν. Είχα μια πολύ άσχημη χρονιά το 17, το 18 και μετά το 19. Αποφάσισα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ανακατέψω τη τράπουλα, να προπονηθώ σε διάφορα μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους. Κάτι που ήταν μια πραγματική πρόκληση, αλλά με την υποστήριξη των Βρετανών ιστιοπλών και το πέτυχα. Η αποχώρησή μου ήταν σαν να κερδίζω στα δοκιμαστικά γεγονότα κάθε φορά. Πολύ δυνατή, με ενέπνευσε να συνεχίσω και μετά για να με επιλέξουν, το πιο ωραίο είναι όταν φωνάζεις τους γονείς σου και λες επιλέχθηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξακολουθεί να μου προκαλεί ανατριχίλα όταν το σκέφτομαι. Όλοι είναι πατριώτες, νομίζω ότι να κρατάς τη βρετανική σημαία για να βγάλεις φωτογραφία για να πεις ότι είσαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τρελό. Η πρόκληση για το Τόκιο ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη ζωή του, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Έχοντας μεγαλώσει μακριά από τη θάλασσα, στο Oxfordshire, ο ανταγωνισμός στην ιστιοπλοεία ήταν ασυνήθιστος, αλλά το ταλέντο και η σκληρή δουλειά τον βοήθησαν να λάμψει στο άθλημα. Την ώρα που είπα στους γονείς μου ότι επιλέχθηκα, μας λέει ο Tom Squires, έλεγαν ότι δεν είναι πολύ συναισθηματική για την ιστιοπλοεία ή δεν εμπλέκονται πολύ. Ακολουθούν τα αποτελέσματά μου, αλλά είναι αρκετά απασχολημένοι, οπότε όταν το έμαθαν για να ακούσουν πόσο χαρούμενοι και περήφανοι ήταν, μου το μετέφεραν. Ο μπαμπάς μου ήταν απλώς, όχι, αυτά είναι υπέροχα νέα. Ήπιαμε ένα ποτήρι κοκκινοκρασί, ένα μπουκάλι κοκκινοκρασί για να γιορτάσουμε την επιστροφή στο σπίτι και όταν γύρισα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι σουρεαλιστικό, εντελώς σουρεαλιστικό. Ο Tom Squires, που δεσμευόταν στην Ιαπωνία, φοβόταν ότι το Ολυμπιακό του όνειρο είχε χαθεί όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, με την ανακοίνωση ότι οι αγώνες δεν θα ακυρωθούν και απλώς θα αναβληθούν, ο πρωτοεμφανιζόμενος windsurfer της ομάδας Μεγάλης Βρετανίας ήταν αποφασισμένος να γίνει ο καλύτερος αθλητής μέχρι το 2021. Αρχικά, όταν πρόκειτο να αναβληθούν οι αγώνες, ήταν ανακούφιση που δεν ακυρώθηκαν, γιατί είχα ακούσει φήμες ότι μπορούσαν να ακυρωθούν και όχι να αναβληθούν. Το να ακούσω ότι θα αναβληθούν για ένα χρόνο ήταν λίγο σαν ανακούφιση για μένα και αναμενόμενο από καιρό. Όλα είχαν κλείσει και γινόταν όλο και πιο πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσε να αναβληθεί. Δεν ήθελα όμως να το περάσω, θα ήταν φρικτό αυτή την εποχή του χρόνου να μάθω ότι μόλις τελείωσε. Όλη αυτή η προπόνηση που είχα κάνει θα ήταν για το τίποτα. Θα ήταν τόσο απογοητευτικό και τόσο δύσκολο να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, όμως είναι υπέροχο να ακούσουμε ότι αναβλήθηκε για έναν ακόμη χρόνο. Ο Tom Squires είναι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στο windsurfer και την περασμένη σεζόν έχουμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις καθώς παρακολουθούσαμε το άθλημα σε όλο τον κόσμο και να κάποιες από αυτές. Το top 10 λοιπόν, καλύτερες στιγμές σε κάθε αγώνα ο ανταγωνισμός στην κατηγορία R6 είναι σκληρός, η νίκη παλεύεται σκληρά αλλά όταν έρχεται είναι ακόμη πιο εφορική για τους αθλητές. Κοιτώντας πάνω από κύματα όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες μπορείς να έχεις υπέροχες λήψεις. Ας δούμε με τον αέρα τι έκανε ο Μάικλ Τσέγκ που κέρδισε το RSX ανδρών το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία Υπερόσταρ. Την τελευταία σεζόν επισκεφθήκαμε την πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX. Αυτή η εμβληματική πόλη εξετάζει μια προσφορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς του 2032.
Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι η Αγία Πετρούπολη προσπαθεί να είναι στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή της Αγίας Πετρούπολης επέλεξε κάποια γεγονότα να τα πάρουν ως πρωταθλήματα μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και αν είναι έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και τυχεροί που λέμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα. Το windsurfing έχει να δώσει πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Στο Yang της Κίνας πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing Nibble Cup του 2019 και ήμασταν εκεί και από κοντά για να παρακολουθήσουμε τη δράση. Η περσινή σεζόν ήταν για ακόμη μια φορά πετυχημένη στο άθλημα για την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή με πολλά σπουδαία γεγονότα και διακρίσεις από τους Κίραν Μπάντλο, Ντόριαν Βαν Ρίζερμπεργκε και Λίλιαν Τεγκέους. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων RSX σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών στην κατηγορία RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη που αντιπροσωπεύουν 6 διαφορετικές ηπείρους. Οι αριθμοί που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα ήταν απόδειξη της δημοτικότητας της σημερινής υγείας του windsurfing. Για πρώτη φορά ο στόλος των νέων ανδρών ήταν μεγαλύτερος από τον στόλο των πιο μεγάλων σε ηλικία ανδρών. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά στην κατηγορία RSX και θα έλεγα ότι ίσως για την κλάση του windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου είχαμε 333 αγωνιζόμενους που έπλεαν στην κατηγορία RSX. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κάρντα, όταν και πάλι είχαμε ρεκόρ στα παγκόσμια πρωταθλήματα και για πρώτη φορά ξεπεράσαμε τον αριθμό των 100 στον στόλο των γυναικών. Οι κοντινές μάχες και οι έντονες στιγμές δεν είναι ασυνήθιστες στην κατηγορία RSX. Μερικές φορές μόνο εκατοστά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Σαλίνε Πικόν και η Γιούγκ Χιου Λου είχαν εγκλωβιστεί σε μια επιχή μάχη στη γραμμή του τερματισμού στο Europeans RSX του 2019. Στα νερά της Μαγιόρκα διεξήχθη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα RSX αλλά και των νέων. Στο τέλος ήταν και πάλι οι Ολλανδοί που πέτυχαν με τον Κίραν Μπάντλο και την Λίβια Τεγκέους να κατακτήσουν το χρυσό στο στόλο των ανδρών και γυναικών στις κορυφαίες κατηγορίες και πραγματικά να αποδείξουν ότι είναι στο νούμερο 1 του κόσμου οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια, η Παγκόσμια Ολυμπιακή Κοινότητα Windsurfing εστίασε την προσοχή της στο Τόρμπολε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing 2019. Εκεί ο Κίραν Μπάντλο αποδείχθηκε και πάλι ο καλύτερος windsurfer στον κόσμο, σημείωσε μια άνετη νίκη για τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, η Κινέζα Γιούγκ Χιου Λιου είχε κάνει αρκετά για να πάρει την πρώτη θέση στον γυναικείο στόλο. Αυτά λοιπόν και από αυτό το επεισόδιο Pure Action που σας μεταφέραμε μια πλούσια δράση από τον κόσμο της ιστιοπλοείας αυτή τη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, only...
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταματητή με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης, ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο Festival Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάνε τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με απότομες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatech Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό. Και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Εξτέρα, με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους. Το Εξτέρα είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πρικισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimor κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Xterra Greece, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Xterra Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimor Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimor στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου τις περιοδίες ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει η Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon, το Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Phil Liggett, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους σε μια εντυπωσιακή μέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων στην οποία συμμετείχαμε εκεί από τους κορυφαίους όπως Μίσελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο, αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τριάθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, η φεστιακής θα λέγαμε ποδηλασίας βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στον όρο που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Και καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκανε το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία, μετά κυκλοφόρησε το Aqua Terra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να φέρει το Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά Xterra εκτός Χαβάη τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε τρία χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανώτες είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το εξτέρα ως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το εξτέρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφαντική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ τι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για εσάς, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander Velebit Croatia θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σφυρί στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για μη επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας ενυδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για μειχτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή εναχτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές άθλημα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Herbalife Nutrition ενημέρωσε τους θεατές και τους αθλητές σχετικά με τα ωφέλη από την κατανάλωση των προϊόντων της, αποδίδοντας γευσηγνωσίες και προσφορά προϊόντων ως δώρο στους νικητές του τουρνουά. Μετά από πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες στη χρυσή κατηγορία των ανδρών, το ζευγάρι των Μωραΐτη και Πούλιου
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις γυναίκες στην κατηγορία λοιπόν του χρυσού μεταλλίου η Κουμπάκη με την Καζάκου από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο tie break βρέθηκαν στην κορυφή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πολύ όμορφο τουρνουά beach volley που διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εφη Σφύρη και πρόσφερε πολύ όμορφες στιγμές. Το Pure Action αγαπά τις προκλήσεις που θέτουν τα υπαίθρια αθλήματα στους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όρια και υπερβάσεις. Ένα άθλημα, ένας συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις Νέα Αμέρικα και νέες χώρες, μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν αγαπάς μια πρόκληση και περιγράφεις τον εαυτό σου ως εξερευνητή, τότε το 3-more Multisports Tour στην Ελλάδα είναι σίγουρα αυτό που θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Το 3-more Festival είναι μια ιδέα, είναι ένα όραμα, είμαστε όλοι αθλητές και έχουμε ένα όνειρο να οργανώσουμε την καλύτερη εμπειρία για τους αθλητές μας, λέει ο Κωνσταντίνος Μητρόπαπας. Το 3-more είναι αλήθεια ότι έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές των τριαθλητών. Είναι βασικά το όραμά μας. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, αθλητικές οργανώσεις. Φέτος έχουμε το Ρέθυμνο της Κρήτης με τρίαθλο και ανοιχτικό Ολύμβηση αλλά και Άιζομαν. Έχουμε την Βούλια Χμένη με το off-road τρίαθλο, το cross aquathlon και το ανοιχτό κολύμπι. Και μετά η Ίδρα, το νησί του Άργου Σαρονικού, όπου έχουμε την κολύμβηση και το τρέξιμο. Αυτό είναι το όραμα για ένταξη σε εκείνα τα μέρη με διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο οι αθλητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους σπορ με διακοπές στην χώρα μας ή σε ένα από τα διάσημα ελληνικά νησιά είτε στην Αθήνα. Εξτέρα off-road triathlon, Εξτέρα open water swimming challenge, το 3-more Ρέθυμνο και το swimrun Ήδρα έχουν ήδη γίνει αξιοθέατα αλλά και ισχυρά σε προκλήσεις για τους αθλητές. Οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να ανακαλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βούλια Χμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτειας σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι ολοκένουργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμβητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swim Run Ίδρα.
Το swim run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όρια τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν την τέλεια διοργάνωση που συνδυάζει μία πρόκληση με μερικά εκπληκτικά τοπία, ένα ζεστό καλωσόρισμα, όπως καθώς και πολλές παράλληλες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Το Ρέθυμνο Άιζομαν είναι ένα τρίαθλο με διαδικασία που είναι από τις περισσότερες γνωστές σε αγώνες στον κόσμο και κόβουν την ανάσα. Η Κρήτη προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης και υποσχέται μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή reggae μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηρικτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η παροχή είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Reggae Marathon, του Half Marathon και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Reggae Marathonios και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέγγισαν δρομή σε όλη την Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση, τώρα στα 19 της χρόνια, απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι, στο Reggae Marathon, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Νταΐτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Been thinking about my painting a lot lately.
11: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
12: Hi.
13: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
12: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
13: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
15: Πάλι εδώ.
14: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
16: Κούνα τώρα, γρήγορα.
14: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
16: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
14: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
17: Με αγάπη.
14: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
16: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
14: Το επόμενο, παρακαλώ.
16: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
14: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropolis Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90, αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων, ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα super car, super αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς

1.200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το Forel τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλαιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το Renault 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς, είναι σαν μια παρέλαση του Renault 4L, ο καθένας με τις δικές του σημαίες, και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μερζούγκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1.500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης. Φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία. Μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο. Φτάσαμε στο Αλγκεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το ferry boat που μας έφερε στην Ταγκέρι. Το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω. Οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα, περνώντας λίγα χωριά. Και αφού πέρασαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης και ήταν το πρώτο προσδιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση, τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Το αίσθημα αλληλεγγύης στο 4L Trophy ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σε ντούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα. Η 11 Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση, γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε για καμιά τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε 2 αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δώρησε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας, σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020, περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο, για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του 4L Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το 4L Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το 4L Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος.
ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά λόγω του COVID-19, πολλά δημοφιλή γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού έπρεπε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να τα ακυρώσουν για ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους διοργανωτές, ακόμη και τους πιο έμπειρους, όπως ο Αλεξάνδερ Κόβατσεφ, που έπρεπε να πάρει μερικές δύσκολες αποφάσεις για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί λόγω του COVID-19. Αυτός ο νέος κορονοϊός και η ασθένεια COVID-19 ήταν εντελώς καταστροφική για το χώρο του αθλητισμού. Όχι μόνο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά για όλα τα σπορ. Νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι ο αθλητισμός ήταν ο πρώτος που σταμάτησε, μπλοκαρίστηκε από το νέο κορονοϊό. Και όλες οι διοργανώσεις έβαλαν μια άνολη τελεία. Νομίζω ότι για δύο βασικούς λόγους, καταρχάς, πολλά από τα αθλήματα που έχουν επαφή στον αθλητισμό έπρεπε να ακυρωθούν, και δεύτερος ήταν, ειδικά όταν έχουμε πρωταθλήματα ή μεγάλους διαγωνισμούς που συνδέονται με ταξίδια, απαγορεύτηκαν, και έτσι ο καθένας ήταν απομονωμένος στη χώρα του ή στον τόπο που βρισκόταν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να καταστήσει όλη αυτή η κατάσταση εντελώς αδύνατη την διεξαγωγή σπορ όπως του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρά τις πολλές δυσκολίες, η Διεθνής Ένωση Ράλι Μπρίσλου δεν εγκατέλειψε, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην διοργάνωση κορυφαίων αγωνιστικών εκδηλώσεων, προσπάθησε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εκδηλώσεις. Ορισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν για την επόμενη χρονιά, αλλά το Ράλι Μπρίσλου θα είναι το πρώτο cross-country event στην Ευρώπη, αφού ο κορονοϊός έβαλε την Ήπειρο σε αναμονή. Για το 2020 ο οργανισμός μας, η RBI Sports, σχεδίασε 5 εκδηλώσεις συνολικά, αλλά δυστυχώς λόγω του COVID δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε παρά μόνο τη μία, που θα είναι το Rally Breslau στην Πολωνία. Αυτό είναι το συμβάν που ήμασταν να κάνουμε για 25 χρόνια και θα είναι η 26η έκδοση. Την αναβάλαμε για τα τέλη Ιουλίου και μόλις είδαμε την διαδικασία ανοίγματος των συνόρων ότι δεν συμβαίνει όσο γρήγορα θα θέλαμε, μεταφέρθηκε για το Σεπτέμβριο. Όλα τα υπόλοιπα πια γεγονότα πήραμε απόφαση να τα μεταφέρουμε απευθείας για το 2021, γιατί δεν είδαμε καμία πιθανότητα να συμβούν σύντομα. Από το 1995 το Rally Breslau έχει γράψει μια νέα ιστορία στην ευρωπαϊκή εκτός δρόμου διαδικασία αγωνισμάτων. Αυτή η θρυλική φυλή, που γεννήθηκε με λίγους κανόνες και πολύ πάθος για αδύνατες προκλήσεις, έχει εξελιχθεί με τα χρόνια χωρίς ποτέ να ξεχνάμε την προέλευσή της και την απώλεια του πνεύματος που την έκανε θρύλο. Για το Rally Breslau που θα κάνουμε το Σεπτέμβρη, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Μόλις ήρθε ο COVID στα τέλη Φεβρουαρίου, στις αρχές Μαρτίου, είχαμε ήδη 200 συμμετοχές και μέχρι τώρα έχουμε περισσότερες από 250. Άρα εξετάζουμε σε 2 μήνες να ξεκινήσουμε την διοργάνωση, κάπου ανάμεσα στα 250 και στα 270 άτομα. Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός ανταγωνιστών. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο κάποιες τοπικές εκδηλώσεις που έχουν ανοίξει ξανά, και φυσικά προσέχουμε πολύ στον οργανισμό μας για όλα αυτά τα μέτρα απολίμασης, και έχουμε ήδη καθιερώσει πλήρως νέα πολιτική, την πολιτική COVID-19. Έχουμε ετοιμάσει περισσότερα από 1000 αγωνιστικά χιλιόμετρα για 5 ημέρες, που είναι ένα αρκετά μεγάλο μέρος της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των ετών που το Rally Breslau μεγάλωσε, προσαρμόστηκε στη σύγχρονη εποχή, αλλά ποτέ δεν έχασε την αρχική του ταυτότητα. Το Rally Breslau παραμένει ανοιχτό σε όλους τους λάτρεις του off-road και δεν απαιτείται αθλητική άδεια για την συμμετοχή. Στο Rally Breslau μπορείτε να βρείτε οχήματα 4x4 όλων των τύπων, χαμηλού έως μεγάλου προϋπολογισμού, και από ερασιτέχνες οδηγούς μέχρι βετεράνους του Dakar. Ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα ωστόσο δεν αλλάξε ποτέ: η σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων.
Υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον ανάμεσα σε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Άλλωστε, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός κάνει αυτό το γεγονός ακόμη πιο μοναδικό και είναι κάτι που τον διακρίνει από τα άλλα αθλήματα. Το Rally Breslau είναι στην αγορά για περισσότερα από 25 χρόνια ήδη, όχι μόνο σαν ένα εμπορικό σήμα, αλλά και σαν ένα ίδρυμα στο εξωτερικό για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το πολύ μοναδικό πράγμα σχετικά με αυτό είναι πρώτα απ' όλα η ατμόσφαιρα. Πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες εντάχθηκαν ζώντας μαζί μια εβδομάδα στο δικό τους στοιχείο. Και το άλλο πολύ συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που κάνει το Breslau εντελώς μοναδικό στο σύνολό του, στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, είναι το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες. Το Breslau ξεκίνησε ως ακραίος διαγωνισμός, οδηγώντας μέσα σε λασπότρυπες, σε βούρκους, βαθιές αυλακώσεις, μέρα και νύχτα, με βροχή και ήλιο, αλλά τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε μια μεταφορά των γεγονότων σε περισσότερο cross-country πίστα. Αλλά εμείς ως διοργανωτές κρατήσαμε τις ρίζες, γι' αυτό σε μία διοργάνωση, βασικά σε δύο εκδηλώσεις. Ένας είναι ο θρυλικός ακραίος διαγωνισμός Breslau και δεν είναι άλλος από ότι το σύγχρονο ράλι τύπου Dakar, το Cross Country Rally Breslau. Αλλά το Rally Breslau δεν είναι το μόνο σπουδαίο αγώνισμα cross country στην Ανατολική Ευρώπη. Την περασμένη σεζόν το Baja Europe έκανε πρεμιέρα με πραγματική επιτυχία. Αυτό το συμπαγές Rally Σαββατοκύριακο με απαιτητικές διαδρομές και αθλητική διεκδίκηση είναι ανοιχτό σε όλους που αγαπούν τους αγώνες εκτός δρόμου και πάρα πολλοί οδηγοί συμμετέχουν σε αυτό το ράλι για προθέρμανση για το Rally Breslau. Το Baja Europe ήταν ένα από τα νεότερα έργα μας. Πέρυσι κάναμε την πρώτη έκδοση στην Πολωνία μόνο για μια εβδομάδα, αλλά τα σχόλια ήταν καταπληκτικά. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μας γνωρίζουν ως διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, αλλά αυτή που είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε στο ράλι του Σαββατοκύριακου ήταν η ιδέα για αυτή την διοργάνωση, για να μας δώσει μια ροή στους ευρωπαϊκούς οδηγούς και να ξεκινήσουν τη σεζόν για να δοκιμάσουν τη μηχανή τους μετά από τις χειμερινές διακοπές. Είναι μια σύντομη διαδρομή, είναι απλώς μια εκδήλωση του Σαββατοκύριακου. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, πρέπει να έχουν κάνει μια προπόνηση, μια προθέρμανση πριν για μια μεγάλη σεζόν. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, που το Rally Cross Country είναι πολύ περιορισμένο σαν εκδήλωση πολύ χαμηλού προϋπολογισμού. Και έτσι ο κόσμος απλά το λατρεύει. Το μέλλον είναι ελπιδοφόρο για την Διεθνή Ένωση Rally Breslau, καθώς δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Φέτος πρόκειται να γραφτεί μια νέα σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας με μνημόνιο συνεργασίας με την Τινησία, αλλά λόγω της πανδημίας του COVID-19 το Rally Phoenix αναβάλλεται για το 2021. Αυτή η μοναδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τινησία και θα φέρει την έρημο πιο κοντά στους οδηγούς. Θα είναι μια συμπαγής αλλά γεμάτη δράση σε αμμώδιο περιπέτεια περιοχή, ανοιχτή για μοτοσυκλέτες, τετράτροχα, SSV, αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι επαγγελματίες διοργανωτές εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού προσπαθούν πάντα να βελτιώσουν πράγματα, να προσφέρουν κάτι νέο. Γι' αυτό έπειτα από 10 χρόνια Balkan Off-Road Rally που γίνεται στη Βουλγαρία, ο κόσμος το απόλαυσε τόσο πολύ που αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο το έδαφος και να κοιτάξουμε επίσης, μετά τη μεγάλη ευχή των οδηγών να πάνε στην άμμο, να ξεκινήσουμε ένα νέο έργο που ονομάζεται Phoenix Rally στην έρημο της Σαχάρα στην Τινησία. Σκεφτόμασταν αυτό το έργο να είναι ένα project που θα μπορούσε να έρθει πιο σύντομα, το επεξεργαζόμαστε τα τελευταία 4-5 χρόνια.
αλλά χρόνο με το χρόνο αποκτήσαμε όλο και περισσότερο δυναμική και πεποίθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι αποφασίσαμε να σταματήσουμε το βαλκανικό ράλι εκτός δρόμου. Δεν έχει τελειώσει, απλά κάνουμε ένα time out και να πάμε κατευθείαν στην έρημο. Και έτσι την Ισία είναι η χώρα που είναι πολύ φιλόξενη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει τεράστιες προϋποθέσεις για μια διοργάνωση μεταξύ των χώρων που διατηρούνται σε πολύ μικρή περιοχή, όχι μεγάλη απόσταση ταξιδιού για τους συνδέσμους. Οι οδηγοί μισούν τους συνδέσμους, θα έκαναν μάλλον ειδικές διαδρομές. Η ασφάλεια είναι πολύ ωραία, η κάλυψη και ιδιαίτερα η ερημική διαδικασία είναι αυτή που αρέσει στους συμμετέχοντες. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό Pure Action. Με πολλή δράση από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: Ελάμε.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
16: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
17: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
16: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
17: You're gonna feel it change, right?
16: Yeah.
17: Becomes beautiful. There you go.
16: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
14: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
18: Sideways in linen.
14: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
18: Oh, shit.
19: I am happy here. Morning.
14: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
19: I can either go back to London and resume my old life.
20: Yeah, do that.
14: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, μια συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τη δράση μοναδικών αθλητικών γεγονότων από όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά στα motorsport. Συνεπώς ζεστάνετε τις μηχανές σας, δέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για δράση.

Στο προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε την απόλυτη Motorsport πρόκληση για τους νέους οδηγούς. Μια σπουδαία περιπέτεια ανάμεσα σε δύο ηπείρους. Το Raid 4L Trophy είναι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Μια διασκεδαστική διαδικασία όπου παραπάνω από 1204x4 οχήματα θέλουν να κατακτήσουν τους αμόλοφους στη Σαχάρα. Είναι ένα όμορφο μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους που θέλουν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους. Θα έλεγα πως αυτό που κάνει το 4L τόσο μοναδικό είναι το να περνάς από τρεις διαφορετικές χώρες, το να οδηγάς περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα με ένα παλιό αμάξι. Το 4L είναι να είσαι με νέα άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, που όλοι έχουν το ίδιο πνεύμα. Το 4L έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το πνεύμα. Πρέπει να είσαι στο κλίμα και τη διάθεση. Πρέπει να είναι το όνειρό σου και να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Αυτός ο αγώνας μοιάζει πολύ με το Rally Dakar. Έχει παρόμοιο στυλ και μπορεί να διεξαχθεί με φίλους. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να μπορεί να ακολουθήσει την πηξίδα, να διαβάσει τους χάρτες, να βρει τον δρόμο στην έρημο και να φτάνει στον τελικό προορισμό κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι ιδιαίτερο είναι οι ανθρώπινες διαστάσεις. Το 4L Trophy έχει να κάνει με την ενότητα ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τον τοπικό πληθυσμό. Η έννοια του να μοιράζεσαι έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά από το Μαρόκο, με την κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση εξοπλισμού σε αυτά τα σχολεία. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικού εξοπλισμού δίνονται στο Μαρόκο. Στην έκδοση του 2020, πάνω από 1.160 γκρουπ και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα τη διαδικασία.

Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που το κάνει πιο οικείο σε εμάς. Το γεγονός ότι είναι ένα ράλι που νοιάζεται για τον κόσμο και για την κοινότητα και εμείς δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα. Τη στιγμή που μας προτάθηκε να συμμετάσχουμε, το συζητήσαμε και με την υπόλοιπη ομάδα και είπαμε «Ναι, πάμε να το κάνουμε». Και αρχίσαμε να κοιτάμε το κατάλληλο αμάξι ώστε να το κάνουμε. Οκτώ ημέρες αφού έφυγαν από το Biarritz, το χωριό από όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τους συμμετέχοντες, 130 νέοι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Bab El Jadid μετά από ένα ταξίδι 3.500 χιλιόμετρων. Οικογένειες, φίλοι, σπόνσορες και επισκέπτες ήταν εκεί για να συγχαρούν τους συμμετέχοντες και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους οδηγούς κοντά στη γραμμή του τερματισμού.

Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στο πώς η βιομηχανία του μηχανοκίνητου αθλητισμού επηρεάστηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Με τον αθλητικό κόσμο να βρίσκεται σε μια προσωρινή ακινησία τον τελευταίο χρόνο, πολλά δημοφιλή αθλητικά γεγονότα αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ή να ακυρώσουν τη σεζόν. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για τους διοργανωτές, ακόμα και για τους πιο έμπειρους, όπως τον Αλεξάνδρ Κόβατσεφ, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει ορισμένες δύσκολες αποφάσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τις προκλήσεις και τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι συμμετέχοντες σε ένα cross-country rally. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο Hellas Rally Raid, ένα από τα πιο δημοφιλή rally στην Ευρώπη, με πολλούς νέους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος τον τελευταίο χρόνο.

Στη σύγχρονη εποχή είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό γυναικών να συμμετέχουν σε τέτοια γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ρωτήσαμε μάλιστα μία γυναίκα θρύλο του αθλήματος από την Ισπανία, τη Ρόζα Ρομέρο, να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της ως προς το αν βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον.

Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο εξερευνώντας τα ράλι μακρινών αποστάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη ράλι. Τα cross-country ράλι που καλύπτουν μια μεγάλη απόσταση περίπου 1.000 και 5.000 χιλιόμετρων ανταγωνιστικής δράσης και ένα μαραθώνιο ράλι όπου η συνολική απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 5.000 χιλιόμετρα με ένα κομμάτι 3.000 χιλιόμετρων για τον ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαραθώνια ράλι περνάνε και από πολλές χώρες. Αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτό το ράλι γιατί ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Ακολουθούσα το Rally Dakar. Μένω στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος με πολλούς οδηγούς. Οι περισσότεροι Ισπανοί οδηγοί είναι από εκεί, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Τα cross-country rally δεν έχουν να κάνουν πάντα με την ταχύτητα. Αντιθέτως, έχουν να κάνουν με το ποιος οδηγός θα έχει την ικανότητα να αντέξει ως το τέλος. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι οδηγοί. Όλοι αγαπούν και χρειάζονται την ταχύτητα. Αλλά ορισμένες φορές η ανάγκη για ταχύτητα βγάζει τους οδηγούς από το στόχο τους στη μέση της ερήμου. Σε τέτοιους αγώνες πρέπει να είσαι έξυπνος και να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να βλέπεις τους χάρτες πλοήγησης και να είσαι έτοιμος να οθήσεις το όχημά σου στα όρια. Το κυριότερο πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση. Αν είσαι κουρασμένος και το σώμα σου δεν είναι έτοιμο στο 100%, τότε θα κάνεις λάθη στην πλοήγηση και δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Υπάρχουν σημεία που μπορείς εύκολα να κάνεις το λάθος στα φρένα. Η δράση από τα ράλι είναι τόσο έντονη που η παραμικρή αλλαγή στην κίνηση του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ανάμεσα στον οδηγό και το όχημα. Όπως κινούνται τα αυτοκίνητα των ράλι και οι μηχανές στην έρημο, η κίνηση που κάνουν τα πιο βαριά οχήματα, τα 4x4, είναι συγκλονιστική.

0: Τα cross country rally είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, διότι αν σ' αρέσει να τρέχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις δικές σου ικανότητες να πας γρήγορα. Φυσικά χρειάζεσαι έναν καλό οδηγό, πρέπει να είσαι καλό σε όλα. Είναι αστείο γιατί ορισμένες φορές μπορώ να κερδίζω κάποιον πιο γρήγορα από εμένα επειδή είμαι καλό στην πλοήγηση. Συνεπώς, στο τέλος της μέρας είναι σημαντικό να είσαι ικανοποιημένος με την προσπάθειά σου.
1: Normally I used to be good on navigation, no? So at the end of the day you can be satisfied for all the job, no?
0: Το Qatar Cross Country Rally, το Hellas Rally Raid, το Pan Africa, το Baya, το Maroc Challenge και το Ισπάνια Rally είναι μερικά από τα γεγονότα που μπορείς να βρεις γύρω στον κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις προκλήσεις που δοκιμάζουν το μυαλό, το σώμα και τη διάθεση να φτάσεις ως το τέλος. Η δυσκολία σε αυτούς τους αγώνες είναι η αντοχή. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά θα τελειώσουμε σε 3 ημέρες. Αν ένας οδηγός και ο συνοδηγός του μπορούν να κάνουν συντήρηση δυνάμεων κάθε μέρα και συνεχίσουν ως το τέλος, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: The driver and the co-driver can save their power each day and keep the machine working until the end. This is the most important thing.
0: Τα cross country rallies είναι μοναδικά για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι διότι οδηγείς πολλά χιλιόμετρα την ημέρα σε διάστημα πολλών ημερών. Ο δεύτερος είναι ότι δεν πρέπει απλά να είσαι καλός οδηγός, αλλά πρέπει να είσαι και έξυπνος, διότι περιλαμβάνει και πλοήγηση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για αυτά τα ράλι. Η πλοήγηση είναι πάντα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που οι οδηγοί και οι συνοδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα, ειδικά σε ορισμένες φάσεις. Το cross country είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους οδηγούς για τις προκλήσεις που κουβαλάει, την ώρα που οι διαγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις από τη φύση και το περιβάλλον. Ακόμα και οι κορυφαίοι οδηγοί, όπως για παράδειγμα ο Chris Bertz, δυσκολεύονται να μείνουν στη σωστή διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα δυσκολεύει τα πράγματα η πλοήγηση και ίσως αυτό να είναι και η μοναδική αδυναμία. Πρέπει να έχω στο νου μου πως μπορώ να πάω τόσο γρήγορα όσο μπορώ να βρω το δρόμο και να κρατάω στο μυαλό μου τη διαδρομή ξεχνώντας τα άλλα. Η πλοήγηση είναι μέρος του ράλι και της πρόκλησης. Τα cross country rally έχουν να κάνουν με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών ψυχολογικής αντοχής και της πιθανότητας μηχανικών λαθών, παράλληλα με τον ενθουσιασμό για τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια τέτοιων αγώνων, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να εξερευνήσουν μέρη που δεν έχουν καν φανταστεί. Το συναρπαστικό από αυτό το event είναι ότι βρίσκεις κόσμο από όλα τα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Είναι τέλειο. Η ατμόσφαιρα είναι συναρπαστική και όλοι είναι πολύ φιλικοί. Ήμουν ιδιαίτερα αγχωμένος επειδή ήταν η πρώτη μου φορά, επομένως δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ξέρω πολλά από αυτά, αλλά όλοι ήταν πολύ φιλικοί και βοηθητικοί. Μαθαίνεις πως δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος να ζεις, αλλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα φιλικός και όλοι αυτοί οι φόβοι που έχουμε είναι αβάσιμοι. Ο κόσμος είναι ένα όμορφο μέρος να εξερευνήσεις.
3: Remote places is absolutely baseless, and yeah, it's just that the world is a great place. Go explore.
0: Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες άλλες χάνεις, αλλά αυτά τα ράλι είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας. Όση περισσότερη αντοχή έχεις, τόσο πιο μακριά θα πας και αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ για το μυαλό και το κορμί. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν σε αυτό το ράλι για να τεστάρουν το ποιοι είναι. Οι επιρροές αυτού του αγώνα φαίνονται στους οδηγούς μετά από την ολοκλήρωση ενός δύσκολου κομματιού και τη στιγμή που μπορούν να βγάλουν τα κράνη τους.

0: Θα έλεγα στους άλλους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία αν τους αρέσει η εξερεύνηση και η πλοήγηση. Υπάρχουν πολλοί αγώνες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έχω πάει στο Μεξικό, στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο.
1: There are a lot of races around the world. So I've been in Mexico, I've been in Greece, I've been in Turkey, I've been in Morocco.

0: Με τον αθλητικό κόσμο να τεστάρεται λόγω του κορονοϊού, πολλά αθλητικά γεγονότα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν το πρόγραμμά τους, είτε να ακυρώσουν ολόκληρη τη σεζόν. Με τους αθλητές να αναγκάζονται να σταματήσουν τα ταξίδια και τους αγώνες, όπως συνήθιζαν να κάνουν παλαιότερα. Η πανδημία είναι η νέα πραγματικότητα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα μέχρι να λυθεί. Αυτό που θα δείξουμε είναι πως ακόμα και οι μεγαλύτερες διοργανώσεις, όπως η Φόρμουλα 1, το MotoGP ή το WRC, ακυρώθηκαν λόγω της κατάστασης. Πιστεύω πως αυτό θα διορθωθεί και σίγουρα θα προσαρμοστούμε στο μέλλον. Τα περισσότερα από τα cross-country rallies λαμβάνουν χώρα στην Αφρική, καθώς η έρημος και τα βουνά μπορούν να κάνουν τη διαδρομή μία πρόκληση. Στην Ευρώπη μπορείς να βρεις ράλι υψηλού επίπεδου, όπως το Hellas Raid, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα πολλών μεγάλων οδηγών. Το ελληνικό ράλι είναι ένα από τα πιο μοναδικά γεγονότα στην Ευρώπη, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια από το 2011 να γίνει ένα ράλι για όλους, που σημαίνει πως περιλαμβάνει και άπειρους οδηγούς, νέους οδηγούς και επαγγελματίες στον ίδιο αγώνα, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Providing equal standards of safety and quality of the run. Αγωνίστηκα και την περασμένη σεζόν στο ελληνικό ράλι και ήταν η τρίτη μου συμμετοχή. Το διασκεδάζω κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Ο μελέτης που είναι ο διοργανωτής του αγώνα κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο και χρειάζεται ώρες οδήγησης. Κάποιες φάσεις παίρνουν 7 με 8 ώρες και μπορεί να έχεις διαφορετικά τοπία. Μπορεί να είσαι στην παραλία ή στα βουνά και μερικές φορές πρέπει να έχεις καλές αναβατικές ικανότητες, διότι τα μέρη δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Συνιστώ αυτό το ράλι διότι είναι η ιδανική προπόνηση, τόσο σωματική όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Θεωρώ πως είναι ένας ολοκληρωμένος αγώνας, επομένως ελπίζω να είμαι εκεί και πάλι σύντομα. Την περασμένη σεζόν, μετά από 7 ημέρες γεμάτες ταχύτητα, μεγάλες και χαμένες διαδρομές και με όλες τις δυνάμεις να έχουν εξαντληθεί, οι οδηγοί έφτασαν επιτέλους στον τερματισμό γεμάτη συναισθήματα. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και ο διαγωνισμός συνεπήρε τους οδηγούς που ήθελαν πάση θυσία να τον ολοκληρώσουν. Στο τέλος, όλοι απόλαυσαν το πάρτι που συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση να μαζευτούν και πάλι την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε συμμετέχοντες από 30 χώρες, είναι ότι το event είναι σταθερό σε ποιότητα και ξέρουν τι να περιμένουν και το αποτέλεσμα που θα έρθει. Τα τοπία στην Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουμε πολλά χιλιόμετρα να κάνουμε σε off-road διαδρομές, με υπέροχη θέα και ασφάλεια, διότι δεν είμαστε ιδιαίτερα πολυπληθής χώρα στα προάστια.
1: The landscape in Greece is unanimously amazing. We have a lot of kilometers for riding off-road with amazing views and safety because we are not a highly inhabited country in the provinces.

0: Ο οργανωτής σταμάτης μελέτης έχει να πάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του Ελλάς Rally Raid. Η απόφαση που πήραμε λόγω της πανδημίας ήταν να ακυρώσουμε το ράλι το Μάιο, γιατί ήταν αδύνατο για τους οδηγούς να έρθουν, και το μεταφέραμε τον Οκτώβρη, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να το οργανώσουμε τότε και να είναι ασφαλές. Θα ακολουθήσουμε τα υγειονομικά μέτρα που έχει θέσει η κυβέρνηση και θα κάνουμε ό,τι γίνεται για να είναι η οδηγία ασφαλής. Κάνουμε παράλληλα αναπροσαρμογές σε διάφορα κομμάτια, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.
1: And we'll make a lot of adaptations in terms of briefing and gatherings so that we keep everybody safe.
0: Η διεξαγωγή του Ελλάς Rally Raid πρέπει να επιβεβαιωθεί αν μπορεί να γίνει. Οι διοργανωτές κάνουν τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να διεξαχθεί κανονικά και να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να τρέξουν σε διάστημα 7 ημερών στα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας. Το ελληνικό ράλι έχει ως βάση του την Ναύπακτο, που είναι ένα μέρος δίπλα στη θάλασσα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό για τους Ευρωπαίους. Παράλληλα, έχει ειδικές διαδρομές γύρω από την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το Ελλάς Rally Raid έχει κάθε χρόνο πολλούς οδηγούς, αλλά το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορούσε κανείς να δει πολλές γυναίκες συμμετέχουσες. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ράλι, και είναι ωραίο να βλέπουμε τόσες γυναίκες σε ένα παραδοσιακά ανδρικό χώρο.

0: Τα τελευταία 5 χρόνια δεχόμαστε ολοένα και περισσότερες συμμετοχές από γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται μόνο δύναμη και αντοχή, αλλά και μυαλό, λόγω της πλοήγησης. Και αυτό είναι κάτι που οι γυναίκες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η ατμόσφαιρα στα ράλι είναι πολύ φιλική και όλοι βοηθούν τους γύρω τους, επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σημασία από που έρχεσαι, ποιο είναι το φύλο σου, μιας και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι θέλουν να φτάσουν στο τέλος και να περάσουν καλά. Νομίζω είναι ένα υπέροχο μέρος και όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι.
1: I think it's an amazing place and everyone is welcome.

0: Μία από τις πιο μοντέρνες και εντυπωσιακές εξελίξεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια πολλές γυναίκες έχουν μπει σε αθλήματα με ταχύτητα. Επικρατεί η ιδέα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι για τις γυναίκες, αλλά αυτή η άποψη πλέον αλλάζει. Ακόμα και στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, οι γυναίκες παλεύουν για ισότητα απέναντι στους άντρες αντιπάλους. Θεωρώ πως γυναίκες και άντρες μπορούν να κάνουν όλα τα αθλήματα. Ειδικά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτό που είναι πρόκληση για τις γυναίκες είναι το πώς μπορούν να βελτιωθούν και να αποδείξουν τις ικανότητές τους στους άντρες, καθώς πολλές φορές οι γυναικείες ικανότητες υποτιμούνται. Λένε πως δεν οδηγάμε καλά και πως δεν έχουμε τις ικανότητες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο όμως είναι ότι ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου πρώτα και για να είμαι οδηγός αγώνων πρέπει να δουλέψω πολύ στην προπόνηση. Αν δεν κερδίσω πρώτα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κερδίσω κανέναν άλλον.
1: So without working toward myself, winning on myself first, I cannot challenge anyone else.
0: Κατά το πέρας των ετών, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει γίνει πιο δημοφιλής στις γυναίκες και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ρόζα Ρομέρο είναι μία από τις καλύτερες οδηγούς της Ισπανίας και είναι ήδη κάτοχος 8 τίτλων Rally Dakar. Ξεκίνησα με τις μηχανές, δεν ξέρω γιατί. Προέρχομαι από μία οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όταν ήμουν μικρή, είδα μία μηχανή να περνάει από μπροστά μου και αναφώνησα λέγοντας πως θέλω να το κάνω. Όπως σας είπα, ζω κοντά στη Βαρκελόνη και είναι ένα μέρος όπου πολλοί προπονούνται όχι μόνο στις μηχανές, αλλά σε όλα. Ξεκίνησα να γνωρίζω τον κόσμο και να κάνω φίλους και να αγωνίζομαι μαζί τους. Γνώρισα επίσης τη μοναδική γυναίκα στην Ισπανία που συμμετείχε σε αγώνες και μου είπε πως αν μ' αρέσουν οι μηχανές, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να ξεκινήσεις να τρέχεις. Και έτσι πήγα. Οι εποχές έχουν αλλάξει και σε πολλές διοργανώσεις είναι πιθανό να βρει κανείς γυναίκες να ανταγωνίζονται άντρες ή την ύπαρξη γυναικείων κατηγοριών. Αυτό δεν θεωρείται κάτι μοναδικό και πρόκειται για μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εξέλιξη για το μέλλον. Ο γιος μου, που είναι 12 τώρα, ξεκίνησε όταν ήταν 5 ετών και πήγαινα στους αγώνες μαζί του. Τώρα κάνει motocross. Βλέπει πολλές κοπέλες 5-6 ετών που τώρα ξεκινάνε. Επομένως, θεωρώ πως αυτή η γενιά, όταν πάει 15-16 ετών, θα είναι τόσο καλή όσο τα αγόρια.
1: So I think this generation where these girls will be 15, 16 or 17, they will be as good as the boys.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το επεισόδιο Pure Action αυτής της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση και αδρεναλίνη. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action, το πρόγραμμα που σε πηγαίνει στα κορυφαία αθλητικά events και σε συστήνει σε χαρακτήρες και προσωπικότητες από τον κόσμο των εξωτερικών αθλημάτων. Πιστεύουμε πως από τα διάφορα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, κάποια από αυτά πρέπει να είναι βρώμικα, διότι γεμίζουν τη ζωή μας με περιπέτεια και δημιουργούν καλές ιστορίες. Και αυτό είναι εκείνο που θα φέρει το Pure Action. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην Ελβετία και στο διάσημο Σεν Μόρις, στη γενέτειρα των χειμερινών αθλημάτων στο βουνό. Η Ελβετία είναι διάσημη για τις ευκαιρίες που δίνει σε αθλήματα εξωτερικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του Special Edition 2020, του Engadiner Sommerlof, που πρόσφατα έλαβε χώρα σε αυτό το μαγικό μέρος και ήμασταν εκεί να απαθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τα Golden Trail World Series και τα Golden Trail National Series, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τη δημοφιλία του ορεινού τρεξίματος παγκοσμίως. Η σειρά βρίσκεται ανάμεσα στα πιο μοντέρνα σπορ που σέβονται τις αξίες, όπως την ισότητα και τη διαφάνεια.

Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την Ελλάδα και ένα εντυπωσιακό event ορειβασίας. Το κέντρο του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έχει προσελκύσει πολλούς κορυφαίους αθλητές και φιλάθλους που δεν θα γινόταν να χάσουμε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό μέρος. Στο τέλος επισκεφτήκαμε την Ταϊλάνδη προκειμένου να ζήσουμε τη δράση του Ιντεμίτσου 600 Super Endurance και του Ιντεμίτσου 200 Super Endurance. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Κροατία, ακολουθώντας το απόλυτο event ορειβασίας, την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit, που υποδέχτηκε πάνω από 300 συμμετέχοντες. Μετά από αυτό θα συναντήσουμε την πρωταθλήτρια του Xterra Asia Pacific Tour, Καρίνα Γουάσλ, η οποία θα αναφερθεί στην τελευταία χρονιά στο tour, δίνοντας παράλληλα την άποψή της για τη ζωή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Μετά από αυτό θα πάρουμε τα ποδήλατά μας για να εξερευνήσουμε αυτό που κάνει την ποδηλασία τόσο συναρπαστική και γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα παγκοσμίως. Τέλος θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για να δούμε πώς αυτή η πολυπληθής χώρα έχει γίνει το ιδανικό μέρος να επισκεφθεί κανείς αν του αρέσει ο αθλητισμός, με πολλούς σπουδαίους αθλητές να πηγαίνουν εκεί για να συμμετάσχουν σε παγκοσμίου κλάσης αθλητικά ραντεβού.

0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κροατία και το απόλυτο event ορειβασίας. Η τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit πηγαίνει τους πεζοπόρους μέσα από δύο εθνικά πάρκα. Τη φετινή σεζόν η διαδρομή είχε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες σε μία πορεία 104 χιλιόμετρων μέσα από 5 μοναδικές στάσεις. Είμαστε εδώ στην Κροατία για την τέταρτη έκδοση του Highlander Velebit. Έχουμε πάνω από 300 συμμετέχοντες από 11 χώρες που θα προσπαθήσουν να ταξιδέψουν 500 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να κάνουν στην άκρη το στρες και κάθε τρελή μέρα της ζωής τους και να συναντήσουν τη φύση, τους εαυτούς τους και να πάνε τις αντοχές τους στα όρια, αλλά και να διασκεδάσουν. Ο αγώνας Highlander δεν είναι απλά ένας αγώνας. Είναι ένας τρόπος να ενωθείς με τη φύση και να εκτιμήσεις τη σύνδεση μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα υπέροχο βουνό όπως το Velebit, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας. Όλοι, από τους πιο έμπειρους μέχρι τους πιο ερασιτέχνες, μπορούν να συμμετέχουν έστω μία φορά στη ζωή τους.
1: I believe it's a really good way to get many things together, you know. First,
0: θεωρώ πως είναι πολύ καλός τρόπος να κάνεις πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα αυτή η δύναμη των αθλημάτων εξωτερικού χώρου να αντιμετωπίσεις κατάματα την άγρια φύση και παράλληλα να απολαμβάνεις αυτό που εσύ και τόσοι άλλοι έχετε κοινό. Αυτό το πάθος 300 ατόμων που μοιράζεστε τον ίδιο σκοπό για 5 μέρες, με την ίδια διάθεση και στόχο, αυτά τα απλά πράγματα που μας λείπουν από την καθημερινότητά μας. Το άγνωστο πάντα ιντριγκάρει τον άνθρωπο. Από το ξεκίνημα, το άγνωστο και το μυστήριο πάντα μας σωθεί στο να εξερευνήσουμε νέα μέρη και εμπειρίες. Σε μια διαδρομή 104 χιλιόμετρων, πολλά πράγματα μπορεί να είναι απρόσμενα και αυτή είναι η στιγμή που ξεκινάει η περιπέτεια. Αν θες να κάνεις ορειβασία στο Highlander, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να αναμετρηθείς, αλλά και να αντιμετωπίσεις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται για μία βόλτα στο πάρκο, αλλά μία ορειβασία στα βουνά. Το έδαφος μπορεί να είναι περίπλοκο. Για εμένα αυτά τα event είναι μία καλή ευκαιρία να εξερευνήσουμε τον εξωτερικό χώρο και να δούμε όμορφα μέρη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη φύση της Κροατίας. Κάνεις ορειβασία στην Κροατία και μία μέρα βλέπεις υπέροχες πλαγιές και πλούσια βλάστηση. Μετά είσαι σε ένα δάσος και ύστερα σε μία σπηλιά. Κάθε ώρα μπορεί να είναι διαφορετική. Είναι σαν ένα κρυμμένο διαμάντι. Δεν έχεις υπολογιστές και τηλέφωνα ή κάτι άλλο. Επομένως, όλοι κάθονται μαζί και πίνουν καφέ. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα. Προφανώς είναι πολύ όμορφα. Ανοίγεις τους οριζοντές σου και κοιτάς τα πιο όμορφα τοπία του κόσμου που μπορείς να φανταστείς.
2: Open your tent and you're just looking out in the most beautiful landscape that you can imagine.
0: Αυτή τη χρονιά η νέα έκδοση του Highlander αποτελείται από μια διαδρομή 55 χιλιόμετρων, ιδανική για εκείνους που

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του event, οι συμμετέχοντες ξεκινούν μία διαδρομή από τη θάλασσα, έχοντας τελικό προορισμό το Stalingrad. Οι πεζοπόροι γέμισαν με νέες εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μπορούν να μοιραστούν μετά από αυτή την επική περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία ζωής, μια υπέροχη εμπειρία, σωματικά και πνευματικά εξουθενωτική, αλλά άξιζε. Η φύση ήταν συγκλονιστική, τα αξιοθέατα μοναδικά, ήταν μια περιπέτεια.

0: Οι λάτρες της φύσης πάντα βρίσκουν λόγο να βγουν στη φύση και τα βουνά. Ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίες αθλητές, τα event του τριάθλου όπως το X-Terra μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση, δίνοντας την ευκαιρία να δείτε νέες χώρες και να έρθετε σε επαφή με νέες διαφορετικές κουλτούρες.
1: I like to travel and just to discover new countries and get...
0: Μου αρέσει να ταξιδεύω και να ανακαλύπτω νέες χώρες, να γνωρίζω νέα άτομα και με το X-Terra, με αυτό το άθλημα, έχω την ευκαιρία να το κάνω. Να κάνω φίλους, να ζήσω εκεί και θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος ζωής. Η Καρίνα Γουάσλ είναι από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τριάθλου παγκοσμίως. Στη σπουδαία της καριέρα έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους, ταξιδεύοντας παράλληλα τον κόσμο με σκοπό να βάλει μία πρόκληση στον εαυτό της και να φτάσει στην κορυφή.
1: I think the extra lifestyle of travel and sports is just the perfect combination for me.
0: Θεωρώ πως ο τρόπος ζωής του X-Terra με τα ταξίδια και τον αθλητισμό είναι ο ιδανικός συνδυασμός για εμένα. Μου αρέσει να ταξιδεύω, μου αρέσει ο αθλητισμός και το να είμαι στη φύση. Είναι πάντα μια νέα πρόκληση. Μου αρέσει να εξερευνώ και να βρίσκομαι σε νέες χώρες, επομένως είναι πολύ όμορφη η λίμνη και τα τοπία γύρω. Οι επαγγελματίες αθλητές ξοδεύουν πολύ από το χρόνο τους στα ταξίδια και τους αγώνες. Ψάχνουν όμως παράλληλα και νέες προκλήσεις. Ο 36χρονος αθλητής του τριάθλου έχει αγωνιστεί σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, στο Μάουι και από τη ΣΥΠΑ στη Νότια Αφρική. Είναι μια γυναίκα που ψάχνει ασταμάτητα την αδρεναλίνη. Αλλά ποιο μέρος αγαπά περισσότερο?
1: It's really hard to say which one is my favorite. But last year I was the first time in Tahiti and that's for sure close to being.
0: Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το αγαπημένο μου, αλλά την περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη μου φορά στην Ταϊτή και σίγουρα αυτό είναι πιο κοντά στα αγαπημένα μου. Είναι υπέροχα εκεί. Υπέροχα νησιά, ο ωκεανός, τα χρώματα. Είναι τόσο γαλήνια εκεί, το αγάπησα. Την περασμένη σεζόν του X-Terra η Γαλλία ήταν η ένατη από τους 14 σταθμούς του Tour και ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό event που προσέγγισε τους καλύτερους ερασιτέχνες και επαγγελματίες του αθλήματος από όλο τον κόσμο. Ο πρωταθλητής από την Αυστρία τερμάτισε στην 5η θέση, αλλά η εμπειρία του να κάνει ποδήλατο ανάμεσα σε τόσα άτομα που ζητοκραυγάζουν και οθούν τους αθλητές ήταν αξέχαστη.
1: The most amazing thing from X-Terra France, there's the bike park, the monster ramp. It's just amazing.
0: Το πιο συναρπαστικό κομμάτι του γαλλικού X-Terra ήταν αυτό με το ποδήλατο, με τη ράμπα. Είναι τρομερό για τους αθλητές να βρίσκονται εκεί γιατί υπάρχει τόση πολύ φασαρία τριγύρω και πιστεύω πως όλοι ανυπομονούν να δουν κόσμο να φωνάζει.
1: Yeah, it's just amazing to do this.
0: Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτή τη σεζόν για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, το ίδιο και για τη Γουάσλ. Ωστόσο, με τόσες ελπίδες και όνειρα για το μέλλον, έχει μείνει συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πώς να τα κάνει πραγματικότητα.
1: I hope there are some races at the end of the season. I'm pretty sure that X-Terra Czech will happen and...
0: Ελπίζω πως υπάρχουν ορισμένοι αγώνες στο τέλος της σεζόν και είμαι σίγουρος πως το τσεχικό X-Terra θα τους

έχει. Είναι από τους καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και υπάρχει κατά την άποψή μου πολύς ανταγωνισμός. Όλοι ανυπομονούν να αγωνιστούν εκεί ξανά. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά το Tour θα επιστρέψει και εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να ζήσουμε το ίδιο ξανά. Αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

0: Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές ξοδεύουν πολλές ώρες κάνοντας προπόνηση στο ποδήλατο αλλά και εκτός αυτού. Πάμε να δούμε και να εστιάσουμε στην ποδηλασία και τη δημοφιλία της παγκοσμίως. Μερικοί χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους καθαρά για μετακίνηση, το πιο βασικό λόγο για τον οποίο εφευρέθηκαν τα ποδήλατα. Η ποδηλασία δεν είναι μόνο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά είναι καλή για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον είναι καλή για το μυαλό, ενώ μπορεί να εξαλείψει το αίσθημα του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους. Γιατί κάποιος να ξεκινήσει να κάνει ποδήλατο ή να ξεκινήσει την ποδηλασία ή το mountain bike? Η ερώτηση είναι γιατί όχι. Η ποδηλασία είναι υπέροχη, έρχεσαι σε επαφή με το άθλημα και τη φύση. Είσαι σε διαρκή κίνηση, σε διαφορετικά τοπία κάθε φορά και εξερευνείς άλλα εδάφη. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δεις ένα νέο μέρος. Με την ποδηλασία είναι ένα συνδυασμός δύο κόσμων. Να κάνεις ένα σπορ και να εξερευνάς ένα νέο μέρος.
1: To visit a new place in with cycling, it's a combination of both worlds, doing sport and explore the territory.
0: Η ποδηλασία είναι ιδανική για όλους, καθώς είναι εύκολο να μάθει κανείς να κάνει ποδήλατο, ενώ υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι ποδηλάτων. Αποκτώντας φυσική κατάσταση μπορείς να αυξήσεις την ένταση, να βγεις έξω και να ανακαλύψεις νέα μέρη και να δεις τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία.

0: This sport is so special because you are...
1: Αυτό το άθλημα είναι τόσο ξεχωριστό, καθώς είσαι σε συνεχή επαφή με τη φύση. Είναι η ελευθερία του αθλήματος. Είσαι εσύ, το ποδήλατο και η φύση. Οι μυρωδιές, οι ήχοι που ακούς, τα ζώα, ο ήχος των ελαστικών στο χώμα. Είσαι εσύ και το ποδήλατο, ενώ επιπλέον υπάρχουν όμορφα τοπία που μπορείς να βρεις στη διαδρομή. Στον κόσμο η ποδηλασία μπορεί να φαντάζει ως ένα ατομικό σπορ, αλλά μπορεί κάποιος να γίνει ιδιαίτερα κοινωνικός μέσα από αυτό. Μπαίνοντας σε κάποιο κλαμπ, κάνεις νέους φίλους και αν είσαι νέος στην ποδηλασία, θα σου δώσουν τις συμβουλές που χρειάζεσαι. Επιπλέον, η προπόνηση και οι αγώνες είναι ένας ωραίος τρόπος να γνωρίσεις κόσμο με το ίδιο πάθος για την ποδηλασία και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Well, the cycling community, it's very close, yeah, for indeed. Since the top riders, they come to be in the Algarve.
1: Η κοινότητα της ποδηλασίας είναι πολύ κλειστή. Από τη στιγμή που οι κορυφαίοι ήρθαν στο event αυτό, νέοι ποδηλάτες ξεκίνησαν να έρχονται και θέλουν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή. Έρχονταν και πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Μιλάνε, μοιράζονται το ίδιο πάθος και κάνουν φιλίες. Όλος αυτός ο κόσμος που ταξιδεύει μαζί και μπαίνει στο κλίμα του αγώνα μοιράζεται το ίδιο πάθος και φτιάχνει ένα ιδανικό κλίμα. Οι ερασιτέχνες που ψάχνουν για μια νέα πρόκληση έχουν πολλές επιλογές για να βρουν τον καλύτερο ερασιτεχνικό αγώνα. Το Algarve Bike Challenge που γίνεται κάθε Φλεβάρι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες για ερασιτέχνες. Αυτός ο αγώνας τριών ημερών είναι ένας καλός τρόπος να δοκιμάσει κάποιος την αντοχή του και να εξερευνήσει τις ομορφιές του μέρους.
0: Algarve Challenge is so unique. Due to a combination of factors as the weather, it's winter in Europe, in the Algarve.
1: Το Algarve Bike Challenge είναι μοναδικό λόγω ενός συνδυασμού γεγονότων. Έχει τον καιρό, στην Ευρώπη είναι χειμώνας, ενώ εδώ είναι εξίσου χειμώνας το Φεβρουάριο και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 20 βαθμούς. Ο ουρανός είναι γαλάζιος και έχει ήλιο, επομένως είναι υπέροχα να κάνεις ποδήλατο. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές και είναι ίσως η καλύτερη εποχή να κάνεις ποδήλατο στην νότια πλευρά της Πορτογαλίας. Κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες δύο ατόμων από επαγγελματίες ποδηλάτες ή επίδοξους ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για να εξερευνήσουν νέες διαδρομές. Το Algarve Bike Challenge του 2020 ήταν μια μεγάλη επιτυχία με περισσότερους από 700 ποδηλάτες να συμμετέχουν στην πρόκληση. Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Every year we have plenty of foreign riders participating in the Algarve Bike Challenge.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πολλές συμμετοχές από ξένους ποδηλάτες. Αυτό γίνεται επειδή οι αγώνες είναι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και επειδή είναι από τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο καιρός είναι καλός, επομένως πολλοί το διαλέγουν για να ξεκινήσουν τη χρονιά. Το τοπίο είναι μοναδικό, όπως και η πόλη που κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ο συνδυασμός αυτών είναι αυτό που κάνει αυτό το event ξεχωριστό.

Μια χώρα που είναι ιδιαίτερα γνωστή για τους αγώνες ποδηλασίας είναι η Κίνα. Η χώρα της Ασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αθλήματα και κάθε χρόνο σπουδαία events λαμβάνουν χώρα προωθώντας τις αξίες του αθλητισμού. Η μοναδική κουλτούρα της Κίνας και τα μαγευτικά της τοπία κάνουν αυτά τα διεθνή event ξεχωριστά όσο κανένα άλλο. Την περασμένη σεζόν, μία από τις τελευταίες διεθνείς αθλητικές σειρές που διεξήχθησαν στην Κίνα ήταν το X-Terra.

0: Terra China was a big adventure for me. It was the first time that I traveled to China.
1: Το κινέζικο Xterra ήταν μεγάλη περιπέτεια για εμένα και ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Κίνα. Δεν ήξερα τι να περιμένω από αυτό και ήταν διαφορετικό από το να αγωνίζομαι στην Ευρώπη. Όλος ο κόσμος ήταν φιλικός και βοηθητικός και αγάπησα τα πάντα. Οι διαδρομές και η οργάνωση ήταν τρομερή και θα αγωνιζόμουν άνετα ξανά. Ήταν υπέροχα. Το Xiamen της περασμένης σεζόν ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ironman China Tour και ακόμα μια ευκαιρία για τους αθλητές να κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο Ironman Kona World Championships και το Ironman 70,3 World Championships προς το φινάλε της σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητές από όλο τον κόσμο ήρθαν να διαγωνιστούν σε αυτή την όμορφη πόλη. Έμεινα έκπληκτος από την ποιότητα της διαδρομής, γιατί μερικές φορές έρχεσαι σε αυτά τα μέρη της Ασίας και είναι δύσκολη η διαδρομή. Δεν το κάνει πάντα χειρότερο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο. Χάρηκα που είδα πόσο ομαλός ήταν ο δρόμος. Ήταν επίπεδος και θεωρώ πως θα είχα το προβάδισμα σε μελλοντικό αγώνα. Δεν πειράζει, γιατί το τρέξιμο είναι ένα από τα δυνατά μου στοιχεία. Το τοπίο της Κίνας είναι ιδανικό για τέτοιες διοργανώσεις τριάθλου όπως το Xterra, το Ultimate Taegu, το Ironman, το STC και το Trifactor. Οι επιλογές για τους λάτρες των αθλημάτων εξωτερικού χώρου είναι πολλές. Αν ψάχνετε για ένα δημοφιλές event τρεξίματος, τότε η Κίνα έχει την απάντηση. Κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες μαζεύονται για να αγωνιστούν στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Δεν είναι ωστόσο οι μοναδικοί αγώνες που τραβάνε το ενδιαφέρον της κοινότητας των δρομέων. Αγώνες 10 χιλιόμετρων και ημιμαραθώνιοι τραβούν το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων αθλητών, αλλά και διάφορων ερασιτεχνών.

0: Beijing.
1: Το Πεκίνο ήταν κάτι που ήθελα να το δοκιμάσω με ένα φίλο. Ήταν ένα στοίχημα με ένα φίλο. Ήθελα να το πιέσω. Ήθελα να κάνω καλό χρόνο και ίσως να σπάσω το ρεκόρ.
0: I want to push the best, so we want to run a very good time for to break the record.
1: Η κινέζικη αθλητική κουλτούρα δεν είναι μόνο στην ξηρά, αλλά και στο νερό. Στη νότια πλευρά του ποταμού Κιαντάγκ, ο αγώνας Σαοξίν μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ιστορίας και με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του προσφέρει τον ιδανικό χώρο για αγώνες κανό. Θερμό καλωσόρισμα στους αθλητές, τους φιλάθλους και τους φίλους στην όμορφη πόλη του νερού, τη Σαοξίν. Η λίμνη Διντάγκ είναι δίπλα από την παλιά πόλη και είναι το τέλειο μέρος για αθλήματα νερού. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και περιπέτεια στο επόμενο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά!

0: I am happy here. Morning.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies?
2: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
9: Πάλι εδώ!
8: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
10: Κούνα τώρα, γρήγορα.
8: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
10: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
8: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
11: Με αγάπη.
8: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
12: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
8: Το επόμενο, παρακαλώ.
10: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
8: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης ταξιδεύει μέχρι τη Λέσβο και την Κάρπαθο μέσα από τις κουζίνες τους.
1: Να πιούμε ακόμα μία.
0: Μαθαίνει τα μυστικά του ούζου και των τοπικών συνταγών.
2: Ποια είναι η παπαλίνα, είναι η φετινή σαρδέλα που γεννήθηκε το μωρό, χωρίς λέπη, που ψαρεύεται την ώρα που έχει μεγαλώσει και πάει να βγει στο πέλαγος.
0: Ανακαλύπτει την ιστορία ενός θρυλικού ζερί των εξαρχείων και γλεντάει με παραδοσιακή καρπαθιώτικη μουσική με τη συνοδεία της φίλης του Μάριον.
3: Οπ, καλή μου φίλη, σας έψαχνα και σας βρήκα. Πού έχω έρθει, ξέρετε, στην πιο μποέμ γειτονιά της Αθήνας. Βρίσκομαι στα Εξάρχεια και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Διότι είναι μια rock and roll γειτονιά, την οποία όμως την έχουν παρεξηγήσει πολύ μέσα στο κεφάλι τους. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται, πιστέψτε με. Μιλάμε για μια από τις πιο όμορφες γειτονιές της πόλης. Και πού θα σας πάω? Θα σας πάω για ουζάκι και ψαράκι, γιατί έτσι ξύπνησα. Έτσι γουστάρω, ρε παιδάκι μου. Είναι κάτι μέρες που ενώ είναι χειμώνας, έχει αυτόν τον υπέροχο ήλιο, τον ελληνικό καθαρό ουρανό, που σου έρχεται και λες, δεν θα πάω στη δουλειά. Θα πάω να πιω ένα ουζάκι με φιλαράκια να γουστάρω. Και πού έχουμε, κυρίες και κύριοι, το καλύτερο ούζο στη χώρα μας για να πάμε να το πιούμε? Στη Λέσβο. Βεβαίως, ουζερί Λέσβος στα Εξάρχεια, που φημίζονται για τις παραλίες τους.

0: Γεια σου, Σωτήρη. Καλώς ήρθες στο φιλόξενο μαγαζί μου.
1: Γεια σας, κύριε
0: Μιχάλη. Μπαίνω μέσα να φάμε.
1: Πριν μπω μέσα, θέλω να μου πείτε την ιστορία γι' αυτό εδώ.
0: Αυτό το έργο το έκανε ένας Αυστρολανδός καλλιτέχνης για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
1: Εδώ, γύρω από το Ουζερή Λέσβος, είναι γεμάτο με τυπογραφία και με βιβλιοπολία. Εξού και η τυχογραφία.
0: Είναι δύο βιβλιοδέτης εδώ της περιοχής.
1: Μάλιστα. Ήρθε, τους βρήκε, τους φωτογράφησε.
0: Ο καλλιτέχνης έτρωγε κάθε μέρα στο μαγαζί μου. Έχει έρθει 2-3 φορές και με τους ανθρώπους και φάγανε.
1: Μάλιστα. Και μετά με ένα ναυατόριο έφτιαξε όλο αυτό. Πολύ ωραία. Άντε, στον επόμενο τοίχο να μας κάνει και εμάς παρέα. Πάμε
0: μέσα. Να είσαι καλά, πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα, Σωτήρη. Στο τραπέζι τους έχω ετοιμάσει να δεις τα καλούδια μας.
1: Μα είναι δυνατόν όλα έτοιμα. Να είναι καλά ο κύριος Μιχάλης. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, γεια στα χέρια του. Μου τα έχει όλα έτοιμα. Δεν χρειάστηκε να κάνω εγώ τίποτα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κάτσω παρέα του και να καταναλώσω. Κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ όμως για να... Α, σαλάτα δεν έχει.
0: Πάμε να κάνεις μια σαλάτα. Πάμε και να κάτσουμε να φάμε.
1: Τέλεια. Αφήνω και το... Πάμε. Πάμε, σε ακολουθώ, κύριε Μιχάλη μου. Όλα τα ετοίμασε.
0: Σωτήρη, σε παραδίδω στα χέρια της Αθηνάς, της μαγείρισης εδώ του χώρου, ώστε να φτιάξουμε τη σαλάτα για να κάτσουμε να φάμε μετά.
1: Εντάξει. Εσύ στο τραπέζι, κύριε
0: Μιχάλη μου. Εγώ φεύγω τώρα, σε περιμένω στο τραπέζι να τη σερβίρει.
1: Έρχομαι αμέσως.
2: Λοιπόν.
1: Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
2: Είστε καλά, και εγώ και χαρήκα.
1: Έχω την αίσθηση ότι είστε πιο παλιά στο μαγαζί.
2: 29 χρόνια.
1: 29 χρόνια, ε! Πριν να το πάρει ο κύριος Μιχάλης.
2: Πριν, 10 χρόνια με τους άλλους ιδιοκτήτες.
1: Ωραία, ωραία. Κυρία Αθηνά, 29 χρόνια στην ίδια δουλειά. Χαρά στο κουράγιο σου, βρε κυρία μου. Χαρά στο κουράγιο. Δηλαδή, στη θέση σου θα είχα αυτοσυνταξιοδοτηθεί. Αλήθεια το λέω. Και η εμπειρία σας εδώ.
2: Τόσα χρόνια τώρα, κόσμο περνάει, μαθαίνουμε όλα. Όλα.
1: Εσείς δεν είστε από τη Λέσβο.
2: Όχι. Εγώ είμαι από Βόρειο Ήπειρο.
1: Άρα, όποιος θέλει μπορεί να δουλέψει εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ντε και καλά από τη Λέσβο. Έχω κι εγώ πιθανότητες.

0: Από όλα αυτά που φτιάχνετε, εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας? Και για να το φτιάχνετε και για να το τρώτε, να το δοκιμάζετε.
1: Εγώ περισσότερο μου αρέσει η σουπιά με ξύδι.
0: Α,
1: και τι... τα παστά μου αρέσουν πάρα πολύ. Που τα φτιάχνω και μόνη μου.
0: Α, φτιάχνετε εσείς τα παστά?
1: Όλα, όλα.
0: Λοιπόν, βάζω και λίγο μαϊντανό.
1: Βεβαίως.
0: Τα έχετε κάνει εδώ προετοιμασία, υπήρχε, είναι όλα έτοιμα. Λίγο λαδάκι να τις βάλω.
1: Εννοείται, ελαιόλαδο από Μυτιλίνη.
0: Α, αλίμονο, άμα δεν ήταν δηλαδή και αυτό Μυτιλίνη. Πολύ ωραία. Εσείς έχετε πάει στο νησί καθόλου καμιά
1: έχω
0: βόλτα?
1: Έχω πάει. Πολλές φορές.
0: Ωραία,
1: και έχω κάτσει 25 και, 20 και 30 μέρες.
0: Ωραία.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Από
1: πάρα πολύ ωραία,
0: που
1: δεν μπορείς να το κορτάσεις. Ναι. Και δεν έχει χρόνο, δηλαδή να κάτσεις πολλές μέρες για να το γυρίσεις.
0: Αχ, Λέσβος, Λέσβος. Έζησα κι εγώ τις περιπέτειές μου εκεί πέρα. Το παραδέχομαι, δεν λέω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Τόσες που σε συνδυασμό με το μαγαζί, έτσι μου έρχεται αυτό το καλοκαίρι, θα ξαναπάω.
1: Το έτοιμη παίρνω, σαλάτα.
0: Πάω έξω, χάρηκα πάρα
1: εγώ
0: πολύ
1: χάρηκα
0: για την
1: πάρα πολύ
0: και τη συνεργασία.
1: Και σας περιμένουμε πολλές φορές να έρχονται να δοκιμάσετε τις γεύσεις μας.
0: Εννοείται, από τα χεράκια σας. Να είστε καλά. Θα πάω έτσι και θα ξεντηθώ στη διαδρομή.

0: Έτοιμη και η σαλάτα μας και είμαι όλος αυτιά, κύριε Μιχάλη.
1: Κάτσε λοιπόν να σου πω τα καλούδια που σου έχω φτιάξει. Πρώτον, λαδοτήρι Μυτιλίνης από το χωριό μου.
0: Το δικό μου το χωριό. Άρα ξέρουμε και τον παραγωγό.
1: Βεβαίως. Λακέρδα που τη φτιάχνω εγώ με,
0: με την κυρία Αθηνά.
1: Ρεβίθια pop από το Λισβόρι Μυτιλίνης. Η σαλάτα. Πατατοκεφτέδες με συνταγή των παππούδων. Θα σας πω ποιοι είναι οι παππούδες.
0: Okay.
1: Σουπιά με ξύδι, πάλι η συνταγή των παππούδων.
0: Το αγαπημένο της κυρίας Αθηνάς.
1: Το αγαπημένο φαγητό της μαγείρισσας. Κολοκυθοκεφτέδες, πάλι συνταγή των παππούδων. Και γαρίδα σαγανάκι.
0: Μάλιστα.
1: Καλή μας όρεξη.
0: Καλή μας όρεξη. Εδώ έχουμε ουζάκι.
1: Όμα, το ούζο δεν το πίνουμε σκέτο. Το ούζο βάζουμε νερό.
0: Νεράκι.
1: Για να το ελαφρύνουμε ανάλογα την ποσότητα που θέλει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Αλλά νεράκι, όχι πάγο. Που
1: όχι πάγο, διότι όταν βάλουμε πάγο, ανεβάζει πάρα πολύ νόπρευμα με αποτέλεσμα ζαλιζόμαστε. Γι' αυτό βάζουμε μόνο παγωμένο νερό.
0: Σας το λέω όπως μου το έθεσε ο κύριος Μιχάλης. Το ούζο πίνεται με κρύο νεράκι. Όχι παγάκι. Νεράκι. Από εκεί και πέρα βάλτε όσο θέλετε. Αλλά νεράκι, να το θυμάστε. Και δεν έχετε ούτε πονοκέφαλο, ούτε τίποτα. Μόνο χαμόγελα και αγάπη για την παρέα.
1: Μάλιστα. Στη δικιά μας.
0: Εις υγείαν, όλα τα καλά εύχομαι. Για πείτε μου τώρα, ποια είναι η ιστορία αυτού εδώ του μέρους.
1: 1970, δύο αδέρφια από την Αγιά Σωμή τη Λίνης έρχονται εδώ λόγω μεταναστευτικού ρεύματος, γιατί στην επαρχία τότε δεν υπήρχαν δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάνε όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο, απέναντι σε μία γωνία ένα μικρό μαγαζί και όταν χτίστηκε η πολυκατοικία αυτή, το 71 περίπου, έρχονται σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Από τότε...
1: Από τότε το Ουζερί Λέσβος είναι στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα. Σαν Ουζερί δούλευε και τότε.
1: Πάντα δούλευε σαν Ουζερί.
0: Μάλιστα.
1: Τα τότε αφεντικά ήταν ο Χρήστος και ο Στράτος. Έτσι λεγόταν τα δυο αδέρφια από την Αγιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας μαγείρευε, ο άλλος δούλευε μπουφέ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ξεκινάει η ιστορία αυτού του μαγαζιού. Από εδώ έχει περάσει σχεδόν όλη η Ελλάδα.
0: Αφού πρώτα πέρασε όλη η Μυτιλίνη.
1: Αφού πρώτα πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Yeah. Γιατί πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Τότε οι παππούδες είχαν σκεφτεί το εξής διαφημιστικό τρίκ. Mm-hmm. Στα χωριά μας υπήρχαν οι περίφημοι παραγγελιοδόχοι, όπου μεταφέραν πράγματα από τη Μυτιλίνη στους Αθηναίους.
0: Μάλιστα.
1: Και τα φέραν εδώ να τα αποθηκεύσουν.
0: Το κάνανε...
1: Ο δίπλα χώρος ήταν αποθήκη.
0: Και έστειλα εγώ από το νησί, έστειλα κάτι για κάποιο συγγενή μου που ζούσε Αθήνα.
1: Ερχόταν ο συγγενής σου εδώ για να πάρει το δέμα, έλεγε κάτσε να πιω και να ούζω. Και έτσι μαθεύτηκε το Ουζερί Λέσβος σε όλη την Αθήνα.
0: Πονηροί παππούδες, κάνανε μαγιά να πούμε. Σαν να είχανε μεταφορική που λέμε τώρα. Μεταφορική τύπους, λέει σου πάω στην Αθήνα ό,τι θέλεις. Καλώς. Και είχαν από δίπλα το μαγαζάκι, ποιος θα όλοι σκαλώνανε εδώ πέρα, ξημεροβραδιαζόταν. Αυτός ο χώρος ήταν η αποθήκη.
1: Το 2006 στο απέναντι τραπέζι,
0: ναι,
1: κάθομαι και εμένα με δύο φίλους και πίνουμε ούζο. Βλέπουμε ένα πολυτήριο. Στην κουβέντα πάνω λέει ένας, ρε τι πουλάνε. Και βγήκαμε, είδαμε ότι πουλιόταν το μαγαζί. Και το πήραμε για να μην χαθεί το μαγαζί από τα μυτιλινιά χέρια. Πήραμε το μαγαζί παίρνοντας μαζί και το προσωπικό. Η κυρία Αθηνά είναι 29 χρόνια στον ίδιο χώρο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και για τις υπηρεσίες και τη γνώση που μας προσφέρει για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα καλούδια.
0: Μα τα ήξερε όλα. Εσείς τα τρώγατε όλα.
1: Βεβαίως. Θα σας πω και το εξής. Ο σερβιτόρος ο πρωινός είναι, που κατάγεται από το Λισβόρι, είναι συμμαθητής μου και το Γιάννη τον ξέρω 50 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα περιβάλλον...
0: είναι οικογενειακό.
1: Οικογενειακό, χωρίς να είναι οικογενειακή επιχείρηση. Και μετά όλα τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, διότι όταν παίρνουμε κάποιο προσωπικό, ποτέ δεν το διώχνουμε και πάντα το προσπαθούμε να.
0: Ναι, είναι άλλη νοοτροπία. Ναι. Είναι να μείνει εδώ να στην οικογένεια.
1: Εδώ στην οικογένεια.
0: Μπράβο τους ανθρώπους. Είναι πιο δεμένοι και από πραγματική οικογένεια. Φίλοι καλοί 50 χρόνια, 29 χρόνια εδώ πέρα μέσα η κυρία Αθηνά. Βάλε και τον κύριο Μιχάλη, βάλε και τους προηγούμενους, έρχονται και οι επόμενοι. Πάντα τέτοια.

ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα mission data files του Odin. Stealth UCAV Kizilelma και ANKA-3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μήπως πρέπει να δοκιμάσουμε.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε. Κόψτε εσείς λιγάκι το λαδοτήρι. Μου είπατε κάνετε και μόνο σας το παστό. Να ρωτήσω λίγο. Πριν πάρετε το μαγαζί, είχατε σχέση με την εστίαση, ξέρατε, είχατε καμία επαφή με αυτά τα πράγματα.
0: Όχι. Μόνο τα καταναλώνατε. Αν σας πω ποιο ήταν το επάγγελμά μου, θα γελάστε. Ήμουν προϊστάμενος συντήρησης σε μια μεγάλη εταιρεία στα κτίρια.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Και με την κρίση του 12, επειδή με διώξανε, είχα το μαγαζί και ήρθα και από τότε καλά έκανα και ήρθα.
1: Από όλα βλέπω εδώ πέρα, καμιά σαρδέλα Καλονής έχουμε.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Η σαρδέλα Καλονής ψαρεύεται από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι, αυτό, ναι.
0: Επειδή είναι ευπαθές προϊόν σαν ψάρι, δεν μπορεί να μεταφερθεί στην Αθήνα. Γι' αυτό δεν το έχουν. Η σαρδέλα Καλονής, εμείς στο χωριό τη λέμε Παπαλίνα.
1: Παπαλίνα.
2: Παπαλίνα. Ή αλλιώς το ελληνικό σούσι. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας για την αλληλεία της Παπαλίνας, της φημισμένης αυτής σαρδέλας στον κόλπο της Καλονής. Αυτή η σαρδέλα διαφέρει από τις σαρδέλες που ξέρουμε, είναι πιο κοντή και γεμάτη, ενώ η υπόλευκη σάρκα της έχει μια σχεδόν γλυκιά γεύση, την οποία οφείλει στο πλανκτόν των ζεστών νερών του κόλπου της Καλονής. Η παπαλίνα παστώνεται το πρωί με χοντρό αλάτι και το μεσημέρι είναι έτοιμη προς κατανάλωση, χωρίς το αλάτι να έχει προλάβει να την κάνει πολύ αλμυρή. Διατηρώντας τη γεύση και την υφή του φρέσκου ψαριού, έχει κερδίσει τον τίτλο του ελληνικού σούσι. Πολύ σύντομα αναμένεται να αποκτήσει και τον τίτλο του pop προϊόντος και έτσι θα γίνει το πρώτο ελληνικό pop αλευτικό προϊόν, ανοίγοντας νέους γαστρονομικούς δρόμους προς την παγκόσμια καταξίωση.
0: Ποια είναι η παπαλίνα? Είναι η φετινή σαρδέλα που γεννήθηκε, το μωρό, χωρίς λέπη, που ψαρεύεται την ώρα που έχει μεγαλώσει και πάει να βγει στο πέλαγος.
1: Μάλιστα. Και βγαίνει από τον
0: κόλπο Καλονής και εκεί τότε την ψαρεύουν. Και γιατί την τρώμε σε 24 ώρες όταν την παστώσουμε? Γιατί αυτή η σαρδέλα δεν έχει λέπη. Άρα το αλάτι την πιάνει αμέσως και την κάνει ελληνικό σούσι.
1: Μάθανε τώρα σούσι και παπαλίνα, κυρίες και κύριοι. Παπαλίνα, άντε και λακέρδα. Αυτό είναι το σούσι. Το αυθεντικό, το ελληνικό, το ατόφιο. Πείτε μου λίγο. Για τις γευστικές σας αναμνήσεις από το νησί.
0: Οι γευστικές αναμνήσεις από το νησί είναι κυρίως σε ψάρια, όχι όμως ότι δεν είχαμε και κρέας. Και μάλιστα τα πρόβατα που βόσκουν κοντά στη θάλασσα κάνουν και καλύτερο τυρί και καλύτερο γάλα και πιο νόστιμο κρέας, διότι έχουν αλάτι. Βεβαίως τα ψάρια τότε που υπήρχαν στο χωριό από τον κόλπο Καλονής ήταν πάρα πολλά, σαρδέλα, κουτσουμούρα, ανάλογα με την εποχή. Τώρα βγάζανε το περίφημο χαψί, όπως το λέγαμε τότε. Το χαψί τι είναι? Είναι είδος γαύρου λίγο πιο μικρό, που ψαρεύεται τώρα Φεβρουάριο, το οποίο το βάζαμε πάνω στα κάρβουνα και το ψήναμε, που ήταν πεντανόστιμο. Ή το κάναμε τηγανιτό, ή ακόμα και βραστό. Μετά το Φεβρουάριο, που δυστυχώς έχουν χαθεί, υπήρχαν τα χτένια.
1: Τα χτένια, τα γνωστά χτένια.
0: Τα γνωστά χτένια, τα οποία ήταν πεντανόστιμα. Τώρα βεβαίως απαγορεύεται.
1: Μάλιστα, γιατί έχουν λατωθεί.
0: Έχουν λατωθεί ο πληθυσμός πάρα πολύ, με αποτέλεσμα δεν επιτρέπεται.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, λάδι. Μυτιλινιό λάδι, ποιοτικό, το οποίο. Εγώ θυμάμαι από μικρός στο χωριό μου να έχουμε 7 ελαιοτριβία, όπου δουλεύανε από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Πολλές ρίζες σε όλο το νησί, πολλές ρίζες.
0: Σε μία επερώτηση στη Βουλή, αν θυμάμαι κάποτε, είπαν ότι στη Μυτιλίνη υπάρχουν 12 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Άρα, λάδι Μυτιλίνης.
1: Λάδι Μυτιλίνης είναι εγγύηση, όπως και το λαδοτήρι, δεν το συζητάω, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για δοκίμασε έναν κολοκυθοκεφτέ από τα χέρια της κυρίας Αθηνάς.
1: Για να δω τώρα, να τσεκάρω και την κυρία Αθηνά. Κάποιο λόγο θα έχει που είναι εδώ τόσα χρόνια. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να λες κολοκυθοκεφτές και να τρως κολοκυθοκεφτές.
0: Σωτήρη, θα σου πω μια αρχή. επειδή και εμένα μου αρέσει το ούζο, αυτό που θέλω για τον εαυτό μου προσπαθώ να το δώσω στον πελάτη. Και η δεύτερη αρχή, αν στο σπίτι μου δεν μάγειρεψε σήμερα η γυναίκα και θέλει φαγητό, ό,τι φαγητό τρως εσύ εδώ θα πάω στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Άρα προσέχω να είναι το καθαρά σπιτικό φαγητό.
1: Ναι. Όχι, το
0: με γεύσεις σπιτικές.
1: Ωραίες τσελεμεντέδες, ωραίες αυτές οι συνταγές που παίρνουμε γκουγκλάροντας, αλλά σαν τις συνταγές της οικογένειας, η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, δεν υπάρχει. Είπαμε για τις γεύσεις, οπότε αυτομάτως πάμε και στους πελάτες, που πλέον δεν είναι μόνο Μυτιλινοί που έρχονται και φεύγουν από το χωριό ή που μένουν εδώ και έρχονται να πάρουν κάτι που τους στείλανε και τέτοια πράγματα. Πλέον είναι όλη η Αθήνα.
0: Από αυτό το ιστορικό μαγαζί έχει περάσει όλη η γενιά του Πολυτεχνείου. Πολιτική σε όλο το φάσμα και μεταξύ αυτών ο αείμνηστος Κάρλος Παπούλιας. Πάρα πολλοί πολιτικοί έρχονται εδώ.
1: Τους άτιμους πολιτικούς έρχονται σε ένα τόσο ωραίο μέρος. Πίνουν και τρώνε τέτοια ωραία πράγματα και μυαλό δεν βάζουν. Τι να τους κάνεις για να έρθουν στα ίσια τους αυτούς, δεν ξέρω.
0: Και θα σου δείξω, Σωτήρη, μια φωτογραφία που έβγαλα πρόσφατα. Δεν συνηθίζω να βγάζω εύκολα φωτογραφίες, θα τα έχω στο κινητό μου. Όμως αυτή, επειδή πιστεύω είναι μεγάλη τιμή για το μαγαζί, θα στη δείξω. Αυτός είναι ο Κουστορίτσα. Ο Κουστορίτσα έτρωγε 5 μέρες εδώ στο μαγαζί που τον είχαν τιμήσει για το έργο που έχει κάνει.
1: Μάλιστα, και ήταν, για μένα, εδώ, ήταν κάθε μέρα εδώ.
0: Κάθε μέρα ήταν εδώ. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή να έρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος να τρώει εδώ σε αυτό το μαγαζί.
1: Βέβαια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν περάσει πέρα από τους πολιτικούς και καλλιτέχνες.
0: Καλλιτέχνες, ο Μακαρίτης ο Βέγκος πέρανε από εδώ, η Μακαρίτη Μοσχολιού και χίλιοι δυο κόσμος πέρανε από αυτό το χώρο.
1: Είναι όντως πολύ φιλόξενος χώρος και έχω την αίσθηση ότι παίζουν τον ρόλο τους και όλα αυτά τα παλιά πράγματα που υπάρχουν εδώ πέρα μέσα, δηλαδή η λατέρνα, το τσουμπόξ, είδα εκεί το ποδήλατο, ελληνικά ταχυδρομεία, έχετε κάποιες πολύ ωραίες μηχανές, πίσω είναι το γραμμόφωνο, δηλαδή δεν ξέρει πού να πρωτοπάει το μάτι του ανθρώπου.
0: Όλα αυτά επειδή έχουμε κι εμείς, μας αρέσει η παράδοση, και όλα αυτά είναι παράδοση. Γι' αυτό ψάξαμε, βρήκαμε αυτά όλα τα αντικείμενα. Διαμορφώσαμε το χώρο έτσι να είναι ζεστός, φιλόξενος και γι' αυτό μας αρέσει και ο χώρος που εργαζόμαστε πρώτα εμείς οι ίδιοι.
1: Ναι, έρχεστε.
0: Γιατί έρχεσαι σε ένα φιλόξενο χώρο, εφόσον εσύ που εργάζεσαι, ο χώρος είναι φιλόξενος, άρα και για τον πελάτη θα είναι φιλόξενος.
1: Τώρα, με τόσα ουζάκια που έχετε καταναλώσει και τόσων χρόνων εμπειρία, ποιος είναι ο καλύτερος μεζές για να συνοδεύσει το ουζάκι μας?
0: Αυτό που αρέσει εσένα.
1: Και τέλος.
0: Και τέλος. Το ούζο και ο μεζές είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Είναι προσωπική άποψη. Σε σένα, Σωτήρη, μπορεί να σου αρέσει το α ούζο. Σε μένα μπορεί να αρέσει το β. Σε σένα μπορεί να σου αρέσει ο α μεζές. Σε μένα μπορεί να σου αρέσει ο β. Είναι σε τι ταιριάζει στη γεύση του καθενός και στο σκεπτικό του καθενός.
1: Γιατί έχω δει και ανθρώπους να πίνουν το ουζάκι τους με κρεατομεζέδες.
0: Βεβαίως. Και το ούζο πίνεται και με κρέας.
1: Βεβαίως.
0: Η περίφημη τηγανιά.
1: Αχ, περίφημη. Έχουμε τηγανιά εμείς? Δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Το έχουμε στρίψει λίγο προς
0: το ψάρι.
1: Ναι, και καλά κάνουμε. Ωραίο είναι και το ψαράκι. Και μία τελευταία ερώτηση για να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα αυτά. Γιατί το ούζο της Λέσβου είναι το καλύτερο? Υπάρχουν και άλλα μέρη, κάνουν σε όλη την Ελλάδα φτιάχνουν.
0: Το ούζο, η θεωρία της απόσταξης, το πιο πιθανό πρέπει να ήρθε από τους Μικρασιάτες.
1: Μάλιστα.
0: Όπου κάναν στη Μικρά Ασία απόσταξη και τη μεταφέρανε στη Μυτιλίνη. Όμως, ένα βασικό συστατικό του ούζου είναι το γλυκάνισο.
1: Ναι.
0: Και στο Λισβόρι που σας είπα, ξέχασα να σας πω ότι πέρα από το ρεβίθι βγάζει και το περίφημο γλυκάνισο.
1: Έχουμε από το καλύτερο στο νησί, υπάρχει.
0: Βεβαίως υπάρχουν αποστακτήρια στην Ελλάδα που είναι πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Για να μην αδικούμε κανέναν. Όλα αυτά, ναι, αλλά πολλοί ποτοποιοί Μυτιλήνης ήρθανε με τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Όπου είχαν την κουλτούρα εκεί και κάναν το απόσταγμα. Όμως πιστεύω βασικό συστατικό είναι ο Γλυκάνησος του Λεσβορείου, όπου είναι κάτι εξαιρετικό.
1: Από Αγιάσο και από Πλουμάρ, μη δε γυναίκα, μη δε μουλάρ. Μωρέλη μου.
0: Στην υγειά μας, καλή μας όρεξη.
1: Στην υγειά μας, πραγματικά, να πάνε όλα καλά μέσα από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ και πολύ.
1: Στην υγειά σας και σας, κυρίες και κύριοι, εμείς ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το ρουζάκι μας, εδώ, στη Λέσβο. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Το καταυχαριστήθηκα. Ό,τι καλύτερο σε ουζερί. Ελάτε και θα με θυμηθείτε. Τα καλύτερα ουζάκια. Λέσβος και bye bye.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μερακλώνει με καρπαθιώτικη μουσική.
1: Έχω τρελαθεί τώρα, εγώ βγάζω τρελό γούστο.
2: Δοκιμάζει ένα μοναδικό θράψαλο από το Δωδεκάνησα. Ακούει από τη Μάριον πώς τα social media μας μαθαίνουν για το φαγητό και μαγειρεύει μύδια σαγανάκι.
1: Και τα βλέπεις αυτά. Όλα αυτά τα έχει ένας φίλος μου.
3: Α, νομίζω είναι δικά σου, Σωτήρη.
1: Όχι, όχι. Έχει μεγάλο έμφυα αυτή η φάση. Α, καλή μου φίλη, εδώ είστε. Να σας συστήσω την άλλη καλή μου φίλη, τη Μάριον.
3: Γεια σας.
1: Ή αλλιώς τη Σούπερ Μάριον.
3: Καλύτερο.
1: Έτσι, παραδέχεσαι. Είναι το καινούργιο σου όνομα. Επειδή ήξερα ότι η Μάριον κυκλοφορεί μόνο με γούνα, έβαλα κι εγώ τη δικιά μου έτσι. Για να της πω εγώ, να της την πω. Είχε ενημερωθεί από το άτομό μου ότι έχω τεράστια ανάγκη να πάω σε ένα κουτουκάκι. Να πάω σε ένα μικρό καφενεδάκι, έτσι από τα παλιά. Να βγάλω κανένα γούστο. Καταλάβατε. Λίγο ρακούλα, με ζεδάκια ωραία, νησιώτικα. Αλλά πού να το βρεις στο νησί, εδώ πέρα, μέσα στην Αθήνα. Και όμως υπάρχει.
3: Υπάρχει, θα σε πάω εγώ.
1: Πες μου.
3: Και σε μαγαζί που θα φας αυτό που τρώνε στον τόπο προορισμό για το 2024.
1: Στην Κάρπαθο.
3: Στην Κάρπαθο. Καφενείο το Καστέλο.
1: Τέλεια. Έχει ανοίξει και το Τριώδιο, έρχεται και η Σαρακοστή. Πάμε λοιπόν για μεζεδάκι, θαλασσινό και ωραίο, νησιώτικο, με τη φίλη μου τη Μάριον.
3: Σοβαρό καλαμάρι και ντολμαδάκι.
1: Καλαμάρι, ντολμαδάκι ακούω. Φύγαμε εμείς. Μείνετε εδώ εσείς.
3: Φτάσαμε.
1: Εδώ είμαστε.
3: Ναι, ναι. Πώς φαίνεται.
1: Τέλεια.
3: Θα κάνεις...
1: Αυτά που μου αρέσουν. Παρακαλώ.
3: Έχουμε και μουσικό χαλί.
1: Βγάζω και την... Καλημέρα, παιδιά!
3: Για πες πώς νιώθεις.
1: Νιώθω υπέροχα και εσύ πώς το ανακάλυψες το μέρος.
3: Κοίταξε να δεις, κυκλοφορώ. Είμαι foodie, πάω με τους φίλους μου και σε στέκια και σε εστιατόρια. Μας αρέσει να δοκιμάζουμε.
1: Τι μου είπε, είναι foodie. Μάλλον έχει να κάνει με το φαγητό. Δεν μπορεί να πάει κάπου όλο το μυαλό μου.
3: Και κάποιες φορές στην πόλη θες και λίγο νησί. Λίγο όταν αργούν οι διακοπές.
1: 100%.
3: Αυτό είναι ένα μέρος που κάπως ταξιδεύεις με τη γεύση.
1: Ταξιδεύεις με τη γεύση, ταξιδεύεις με τη μυρωδιά κατευθείαν όπως μπήκες.
3: Είσαι πλοίο τώρα δηλαδή.
1: Και με τις μουσικές. Εγώ τώρα έχω γίνει πύραυλος. Γιατί γενικά έχω μία αγάπη με τα Δωδεκάνησα, μεγαλύτερη από ό,τι με το υπόλοιπο Αιγαίο. Και εκεί τέρμα κάτω η Κάρπαθος και η Κάσος είναι μοναδικοί προορισμοί.
3: Κάνεις βόλτες με το σκάφος.
1: Κάνω ό,τι μπορώ και όποτε μπορώ.
3: Φέτος.
1: Φέτος φιλοδοξώ να ταξιδέψω.
3: Πρέπει μια Κάρπαθος να γίνει.
1: Μια Κάρπαθος που από ό,τι διάβασε, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
3: Είναι, λέει, στους τόπους προορισμούς της Ευρώπης φέτος.
1: Γιατί είναι κρυφό
3: διαμαντάκι.
1: Κρυφό διαμαντάκι. Το κάθε αλλοδαπό μέσο λέει και από κάτι. Η Κάρπαθος είναι ο προορισμός για το 24, η τέτοια είναι για το αυτό, το 25, να πάτε εκεί για το αυτό. Ρε, όλη η Ελλάδα είναι ο προορισμός. Απλά πρέπει να το καταλάβετε.
3: Έχεις ήδη μπει στο κέφι.
1: Έχω τρελαθεί τώρα, εγώ βγάζω τρελό γούστο. Και τι μου έλεγες, είναι στους top προορισμούς
3: για το 24.
1: Για το 24.
3: Εκτός από αυτό, θα σας δώσω κι άλλο info. Πάει ένας πολύ διάσημος σκανδιναβός συγγραφέας, ο πιο διάσημος στον κόσμο, UNESCO.
1: Ναι.
3: Και κάνει αναρρίχηση στην Κάρπαθο. Πώς του την έδωσε?
1: UNESCO το λένε αυτό τώρα ή UNESCO? Δεν μπορώ να διαβάσω αυτά τα σκανδιναβικά. Τι είναι ο χιονάνθρωπος? Κοίταξε, ήξερα για την Κάλυμνο ότι έχει γίνει το προορισμός για αναρρίχηση. Αλλά τώρα
3: ο γιου που ξέρει.
1: Πήγε και ένα βήμα παρακάτω, 100% παρακάτω. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, η κύρια ασχολία σου έχει να κάνει με τα social media. Ναι. Πες μας ακριβώς.
3: Είμαι δημοσιογράφος και κάνω και social media. Πάνε και λίγο πακέτο πια αυτά.
1: Ναι.
3: Αλλά εγώ, επειδή είμαι του lifestyle δημοσιογράφος περισσότερο.
1: Α.
3: Ναι. Εκεί στις επάλξεις. Κάνω και social media πολύ.
1: Και δεν μου λες, τα social media πόσο έχουν εμπλακεί πλέον με την εστίαση, με το φαγητό? Το μαθαίνουμε από εκεί ή το μαθαίνουμε από μια δημοσιογραφική έρευνα?
3: Καλά, είναι και τα δύο, αλλά θα σου δείξω και στην πράξη, μόλις θα έρθει το φαγητό, να παραγγείλουμε πρώτα.
1: Α, σωστό και αυτό. Σωστό, γιατί παρασύρθηκα με τη μουσική. Ωραία. Ας έρθει λοιπόν ο Λεβέντης μας να γνωριστούμε και να παραγγείλουμε.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Been thinking about my painting a lot lately.
12: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
13: You'll be working with Jason.
12: Jason?
13: Oh, he's great. You'll love working with him.
12: Hi.
14: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
15: Do you know how to bake cookies?
16: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
17: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
18: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
19: Sideways in linen.
18: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
19: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
18: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
19: I can either go back to London and resume my old life.
20: Yeah, do that.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Λοιπόν, Σωτήρη, να σου στήσω τον Γιώργο.
22: Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ.
23: Καλώς όρισες, να είσαι καλά.
21: Έχει το μαγαζί, μας περιποιείται κάθε φορά εδώ.
22: Είναι εθνικός από ό,τι βλέπω.
23: Εθνικάρα, ναι.
22: Μπράβο. Αυτή είναι η ομάδα
23: του Πειραιά. Ιστορικές ομάδες του Πειραιά, της Ελλάδος.
22: Έτσι. Α, εθνικός, ε. Το θυμάστε τον εθνικάρα, ε. Δύναμη. Αυτά είναι. Εθνικός και Άρης. Δεν έχει άλλο. Για πες μου λίγο για το μαγαζί. Λίγο, την ιστορία.
23: Το μαγαζί το άνοιξε ο πατέρας μου με δύο θείους μου, τον κουνιάδο του και ένα εξάδελφό του το 1982, ερχόμενοι από την Αμερική.
22: Μάλιστα.
23: Σαν μετανάστες ήμασταν στην Αμερική.
22: Εκεί γεννήθηκες δηλαδή.
23: Εγώ γεννήθηκα εκεί στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.
22: Α, Μπρούκλιν.
23: Το δουλεύανε τότε διότι η Ευρυπίδου και η Σοφοκλέος ήταν πολύ εμπορικοί δρόμοι με τις βιοτεχνίες, πλούσιοι δρόμοι. Χρυσές καρδιές, ανθρώποι της εργατίας, ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Τώρα είναι πιο τουριστική, έχει περάσει πολλά στάδια αυτός ο δρόμος, ιστορικός δρόμος. Δουλέψανε οι ανθρώποι σκληρά, 24ωρο το μαγαζί εκείνη την εποχή.
22: 24ωρο!
23: Ναι, διότι οι βιοτεχνίες ανοίγανε 3 ώρα το βράδυ, τα καζάνια, τα καυστήρια, ήταν φασόλ, ήταν παπουτσάδες εδώ, τυπογραφία.
22: 24ωρο δούλευε το μαγαζί. Να τους δω να τρώνε, να πούμε, τα χταποδάκια και τα μύθια σαγανάκι πρωί-πρωί μαζί με το θράψαλο, να τους βγάλω το καπέλο.
23: Το συνεχίζω εγώ σαν δεύτερη γενιά. Προσπαθούμε εδώ
22: να κρατήσουμε
23: το μαγαζί, τον πόνο των γονιών, να κρατήσουμε την πατρίδα μας, την Κάρπαθο, την Κάσο, που αγαπάμε τόσο πολύ. Που μας λείπει το χειμώνα.
22: Η σχέση σου με το νησί.
23: Η σχέση με το νησί είναι καλές. Κάθε καλοκαίρι είμαστε κάτω. Πάμε, βλέπουμε τους συγγενείς μας. την περιουσία μας, τους φίλους μας, τα ξαδέρφια μας.
22: Η επαφή σε επίπεδο με τα τρόφιμα, ξέρω εγώ, φαίνεις πράγματα.
23: Φαίνω πράγματα, βεβαίως. Φαίνω πράγματα όσο μπορώ και ό,τι μπορώ και ό,τι υπάρχει, γιατί δεν έχει και μεγάλη ποικιλία. Φαίνουμε, ας πούμε, τα παξιμάδια, οι περίφημοι κουσουμάες, έτσι όπως λέγονται στη τοπική διάλεκτο. Κουσουμάς είναι ένα, θα το δοκιμάσετε, ένα ωραίο παξιμάδι από την Όλυμπο Καρπάθου, το αρμυρωτήρι μας. Είναι από τις κατσίκες ντόπιες εκεί στο Διαφάνι. Φαίνουμε γυαλόχορτο που είναι ένα αντίστοιχο σαν το κρίθαμο.
22: Σαν το κρίθαμο.
23: Ναι, είναι ξαδερφάκια.
22: Έτσι πάλι εκεί πέρα,
23: ναι,
22: πάνω
23: είναι
22: στα βράχια.
23: Στα βράχια αυτά. Φέρνουμε μένουλα. Η μένουλα είναι η σποίτικη, η σαρδέλα που τη φτιάχνουν οι σποίτες. Είναι από ένα χωριό περίφημο και πολύ όμορφο.
22: Την παστώνουνε ή...
23: Την παστώνουνε, ναι. Από εκεί που είναι ο Γιάννης.
22: Γιάννης, καλή μου φίλη, είναι ο μουσικολόγος μας, από εκείνη την πάντα. Μαζί με τον Λαούτο.
23: Ναι, σωστά.
22: Το Μίλτο.
23: Ο Μίλτος και ο Γιάννης είναι εδώ. Οι φίλοι μας οι καλοί που έρχονται εδώ, παίζουμε, γλεντούμε.
22: Από το νησί είναι τα παιδιά.
23: Από το νησί, βεβαίως.
22: Έτσι, πολύ ωραία.
23: Είναι, ο Μίλτος είναι από το όθος της Καρπάθου και ο Γιάννης είναι από τα Σφώα. Ερχόμαστε εδώ 2-3 φορές την εβδομάδα, γλεντούμε, στείλουμε έτσι αυτοσχέδια γλεντάκια. Για να μαζεύουμε τους πατριώτες μας, για να διασκεδάσουμε κι εμείς, να ακούγεται και η μουσική μας.
0: Το Καρπαθιώτικο Έθιμο των Επτά. Η Κάρπαθος είναι ένας τόπος με συμπυκνωμένη λαογραφική παράδοση που ομοιά της δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα και το Έθιμο των Επτά είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό της. Την 7η ημέρα από τη γέννηση ενός παιδιού, φίλοι και συγγενείς προσέρχονται στο σπίτι του με γλυκά και δώρα από χρυσό. Τον ντύνουν με το πιο καλό που κάμισε των γονιών του και του τραγουδούν δύστιχες ματινάδες για ένα νούρισμα. Στη συνέχεια ανάβουν 7 κεριά, ένα για κάθε έναν από τους Αγίους της Καρπάθου και το πρώτο κερί που θα σβήσει θα είναι και του Αγίου Προστάτη του Νεογνού για την υπόλοιπη ζωή του. Μετά, οι συγγενείς τρώνε 7 κουταλιές από την αλευρά με όση περισσεύει να προορίζεται για τις μοίρες που θα έρθουν το ίδιο βράδυ για να ορίσουν το μέλλον του παιδιού. Η αφορμή για ένα ακόμα καρπαθιώτικο γλέντι μόλις έχει δοθεί.
2: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έρχομαι τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το φαγητό που σερβίρεις τώρα σε σχέση με το φαγητό που σερβίρεις
23: παλιά?
2: Ναι,
23: έχει αλλάξει από την εποχή που το πήρα εγώ. Προσπάθησα να φέρω... Καταρχάς, να φέρω πατριώτες μας εδώ πέρα, διότι η περιοχή ήταν λίγο δύσκολη, από τον Πειραιά που είναι η παροικία μας, να ανεβούν στην Αθήνα. Και σιγά σιγά να γίνει λίγο πιο εναλλακτικό, να φύγουμε από το καφενείο και να βάλουμε και δύο φαγητά μέσα, πιο ντόπια, να παρουσιάσουμε το τόπο μας.
2: Σωτήρη, σε βλέπω... Σου τρέχουν λίγο τα σάλια.
22: Μου τρέχουν λίγο τα σάλια, αλλά τώρα κοίταξε τη Λιγιά και είσαι το κορίτσι της παρέας.
2: Ναι, ναι.
22: Θα σε εγκαταλείψουμε λιγάκι, γιατί θα πάρω εγώ τον Γιώργη και θα πάω στην κουζίνα. Και να τον βοηθήσω στο σερβίρισμα, αλλά να φτιάξουμε και κάτι.
2: Να μου μαγειρέψετε.
22: Να σου μαγειρέψουμε για να φας. Εντάξει, θα κάνεις λίγο υπομονή, ακούγοντας τον φίλο μας τον Μίλτο. Ωραία. Πάμε μέσα εμείς.

0: Μου είπες ότι ξεκινάμε πρώτα.
1: Απ' τη ραγή.
0: Μια ρακούλα. Ωραία. Να βάλω εγώ στον καπετάνιο. Ορίστε. Εύχομαι λοιπόν, όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή
0: και καλή Σαρακοστή. Να έχουμε και όλα τα καλά. Καλά ξεκινήσαμε. Άμα συνεχίσουμε έτσι, θα φωνάξω το Γιάννη, το Μάγειρα, το Σεραίο, γιατί και Καρπάθιος θα είσαι, κάποιος Βορειολαδίτης θα σου βγάλει την άκρη, ρε. Γεια σου Γιάννη από τις Σέρες, Μάγειρα, δυνατέ. Και τώρα σ' ακούω, λοιπόν, θα φτιάξουμε μύδια σαγανάκι.
1: Μύδια σαγανάκι, σωστά.
0: Ό,τι λοιπόν, πεις κάνω.
1: Θα βάλουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι, okay. Θα βάλουμε μέσα τα μύδια.
0: Εδώ είναι, το ειδικό είναι αυτό.
1: Το ειδικό είναι, που είναι μουστάρδα, αλεύρι και λίγο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Για να κάνει τη σάλτσα.
0: Και όσο το κάνουμε αυτό, τώρα κάτσε να πάρει και μια βράση,
1: ναι.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Να πιούμε ακόμα μία.
0: Να πιούμε ακόμα μία. Να πιούμε άλλη μία, χρειάζεται μέρες που είναι.
1: Σωστά.
0: Και δεν μου λες, εσύ, επειδή ασχολείσαι και με την κουζίνα, μαγείρευες από παλιά.
1: Μαγείρευα.
0: Τα μάθες στο νησί, τα μάθες στο σπίτι.
1: Τα μάθα από το σπίτι, ήμουνα και πήγα μικρός να σπουδάσω, έπρεπε να μαγειρεύουμε.
0: Τι σπούδασες?
1: Τουριστικά, τουριστικών επαγγελμάτων στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και λίγο μπούκοβο.
0: Μία πρέζα μπούκοβο. Σε ποιο να κάνει καλό, ρε. Βάλε ρε μπούκουβο, αλλά τι να τους κάνω, δεν μπορούν. Να τους πάει. Και λίγο μπούκουβο, έτσι.
1: Στα μέτρα τα δικά σου.
0: Στα μέτρα τα δικά μου, γιατί στη Θεσσαλονίκη, όπως το λέω και το ξαναλέω.
1: Θα ρίξουμε και το μαϊντανό μέσα.
0: Εμείς θα κάνουμε καυτερά. Ησυχία, γιατί σε είδα ότι πήρες μπροστά. Και δεν μου λες, έτσι Γιώργο, εσένα το αγαπημένο σου έτσι μεζεδάκι φαγητό.
1: Το αγαπημένο μου μεζεδάκι είναι τα καλαμάρια θράψαλα που τα λέμε αγράια εμείς και είναι από την Κάρπαθο.

0: κάτι είχα ακούσει. Κάνατε μια ταινία μικρού μήκου. Εδώ τι ήθελε να βγει στον κινηματογράφο, τι έτσι έπιασε.
1: Είχαν έρθει κάτι σκηνοθέτες, μια παραγωγή από την Ισπανία για να γυρίσω μια άλλη ταινία. Ήρθαν εδώ στο καφενείο να πιούν ένα καφέ και ένα τσίπουρο. Είδαν το καφενείο, του άρεσε. Μου είπαν αυθόρμητα να κάνουμε μια ταινία μικρού μήκου. Δεχτήκαν οι πελάτες.
0: Και έτσι, εκείνη την ώρα επιτόπου
1: φέραν τις κάμερες από απέναντι από το ξενοδοχείο και αρχίσανε και τραβάγανε, μας λέγανε ερωτήσεις στα αγγλικά, απαντούσαν οι πελάτες στα ελληνικά.
0: Αυτοί τα μετατρέψανε στα ισπανικά.
1: Τα μετατρέψανε στα ισπανικά.
0: Και το αποτέλεσμα όλο αυτό.
1: Το αποτέλεσμα έγινε μια ωραία, όμορφη μικρή μου οίκου ταινία.
0: Που 19 παρουσίαζε
1: λεπτών,
0: ουσιαστικά το καφενείο.
1: Το καφενείο και
0: τον τρόπο ζωής.
1: Και εκείνη την εποχή την κατάσταση της Ελλάδος το 18-17.
0: Α, ήταν τότε, μάλιστα.
1: Πήγε σε κάτι φεστιβάλ και κερδίσανε καλύτερη μικρού μήκου ταινία στο Αλκίνε, άμα το λέω σωστά, στην Μαδρίτη. Α. Και έτσι.
2: Α, και Περγαμηνές.
0: Τι νόμιζες. Έτσι, εγώ τώρα στην κουζίνα έμαθα πράγματα.
1: Έγινε μια ταινία από το πουθενά με τους πελάτες του καφενείου.
2: Μισό λεπτό, περίμενε, σε βλέπω έτοιμο. Πρώτα πρέπει να γίνουν stories, βίντεο.
0: Αυτά είναι που.
2: Κοίταξε.
0: Με αυτά τα πράγματα τι σχέση έχει, όπως Γιώργο. Με τα social media.
1: Έως τίποτα.
0: Έως τίποτα, ε.
1: Απλώς επισκέπτης, μπαίνω μέσα για να βλέπω μόνο.
0: Για να δεις. Εδώ το μαγαζί έχει τη σελίδα του.
1: Έχει σελίδα, καφενείο Καστέλο.
0: Okay. Που είστε στο Facebook.
1: Στο Instagram και στο Facebook.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το οποίο το έφτιαξε ένας φίλος μου.

0: Και όταν μικρός ήσουν να ερχόσουν εδώ, βοηθούσες.
1: Ερχόμουν εδώ, με έφερε ο πατέρας μου κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: Α, όχι, τις καθημερινές
1: ήρθες στο σχολείο. Πήγαμε στο σχολείο.
0: Εντάξει, το παραδέχομαι.
1: Με έφερε ο πατέρας μου με το δισκάκι εδώ και πήγαινα στις βιοτεχνίες. Καφέδες και τοστάκια και μεσεδάκια. Ναι, ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές.
0: Έπαιρνες τις εμπειρίες σου όμως.
1: Ευλογούμε τον μπαμπά και τη μαμά που μας έφερε εδώ πέρα. Αν και τότε δεν μας άρεσε, αλλά τώρα...
0: Είναι έτσι, λέμε... καταπιεζόμαστε, αλλά μετά καταλαβαίνουμε,
1: την
0: αξία. Ήρθε και η ώρα για το θράψο.
1: Λοιπόν, εγώ παιδιά θα σας αφήσω. Πρέπει να πάω μέσα να μαγειρέψω. Σας αφήνω. Σε αφήνω, Μαρίων, σε καλή...
2: Σε καλά καλύτερα χέρια.
1: Στα καλύτερα. Λοιπόν, χάρηκα.
0: Υπέρχαρηκα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για όλα.

0: Προσφυγάκι.
1: Πολύ νόστιμο. Το έχω ήδη φάει.
0: Μου χρωστάς μια απάντηση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τα social, ειδικά στην εστίαση και στο φαγητό, είναι πάρα πολύ βοηθητικά για τους foodies. Δηλαδή, εγώ βρίσκω πάρα πολλά στέκια, πάρα πολλά εστιατόρια, πάρα πολλά καντίνες, μέρη που αξίζει να πας να φας και δεν θα τα μάθαινα διαφορετικά αν δεν έβλεπα σε stories φίλων που εμπιστεύομαι, ξέρω ότι έχουμε πάρω μια γεύση.
0: Γιατί η ερώτησή μου θα ήταν αυτή.
1: Για
0: ότι σου βγάζει ο άλλος σε ένα πιάτο μια φωτογραφία, βάζει και κανένα φίλτρο, γίνεται και αυτό και λες, όπω, τι ωραία που θα είναι εκεί.
1: Σωτήρι μου, δεν ψαρώνουμε με τα φίλτρα. Καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι που έχουμε εκπαιδευτεί.
0: Ναι, είναι αυτό ότι είστε.
1: Είναι αυτό, δεν ψαρώνεις. Αν με παίρνει ένα τηλέφωνο, θα μου λες, είδα αυτό, τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ερχόμαστε εδώ.
0: Θα ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε για σιγουριά και τέτοια πράγματα. Έλα ρε Μάριον τώρα. Έλα ρε Μάριον τώρα. Είπαμε Σούπερ Μάριον γιατί ασχολείσαι με όλα αυτά, αλλά δεν ψαρώνεις με τα φίλτρα. Γιατί εγώ ψαρώνω, νομίζεις, με τα TikTok και τα repost. Και τώρα εσύ που είσαι στο μεγαλύτερο γυναικείο site που κυκλοφορεί.
1: Ladylike.gr.
0: Και άνθρωποι που ασχολούνται, ας πούμε, με το site σας, μπαίνουν, διαβάζουν, ενημερώνονται.
1: Το αναγνωστικό κοινό. Ναι.
0: Το αναγνωστικό σας κοινό, μάλιστα. Ναι. Θα έρθει, τους ενδιαφέρει να δείχνετε και να προβάλλετε, ας πούμε,

0: ένα στέκι σαν αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος ψάχνει πάρα πολύ εναλλακτικά μέρη να φάει, να βγει, να πιει, να κάνει ραντεβού, να πάει με τους φίλους του. Έχουν βαρεθεί αυτά που προβάλλονται συνέχεια, θέλουν και πιο οικονομικές λύσεις. Okay. Κάνουμε και μια στροφή στην παράδοση ξανά, δηλαδή φάγαμε τη μοντερνιά, τώρα πάμε να ξαναφάμε λίγο τα παλιά που είναι ποιοτικά και σταθερά.
0: Και παραμένουν
1: νόστιμα για πάντα. Οπότε τα διαβάζουμε πάρα πολύ. Ειδικά όταν είναι και μέρη, ξέρεις, μικρές τρυπούλες, διαμαντάκια, σε γωνιές που δεν περιμένεις.
0: Ωραία, άρα μπορεί να σκάσει τώρα, ας πούμε, μια παρέα ladies night.
1: Ladies from lady like.
0: Ladies like, οκ. Okay. Το θράψαλο τα σπάει. Τα κάνει όλα θρύψαλα. Το θράψαλο τα κάνει θρύψαλα.
1: Πολύ καλό.
0: Καπέλ.
1: Εδώ. Εδώ δεν υπάρχει μέτρο.
0: Όχι. Και πάλι στην υγειά σου. Καλή διασκέδαση. Καλή Σαρακοστή. Αούα. Και όλοι στην Κάρπαθο. Το νου σας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It's beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης μαθαίνει τα μυστικά του ραγού. Κόβει λαχανικά, πολλά λαχανικά. Συναντάει τον Ηλία Μπόγδανο και μαθαίνει τις συνταγές του Survivor.
1: Λίγο ριζάκι και λίγο φακί και...
0: Τρώει αυθεντικό μεξικάνικο και πίνει μία όχι και τόσο συνηθισμένη μαργαρίτα.
1: Ηλίας Μπόγδανος και μαδημένη μαργαρίτα. Καλή μου φίλη, με πετυχαίνετε σε μία τρελή φάση. Είμαι σε φάση που τα θέλω όλα. Θέλω fine dining, θέλω γκουρμεδιές, θέλω κάτι απλό και χαλαρό. Θέλω να πιω ένα καφέ, θέλω γενικότερα τα πάντα όλα. Σας φαίνεται λίγο περίεργο. Το καταλαβαίνω. Αλλά είμαι σε περίεργη φάση. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκα και πάλι στο πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης. Διότι εδώ άνοιξε, κυρίες και κύριοι, ένα μαγαζί που είναι έτσι όπως σας το περιέγραψα. Και fine dining και see-through και έτσι και αλλιώς και cool και peace and love και απ' όλα. Μιλάμε για τον Dylan. Πάμε να βρούμε τον Βαγγέλη, γιατί μου τρέχουνε τα σάλια και όχι μόνο.

0: Βαγγελάκη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους τα λέμε από κοντά.
1: Κι εγώ.
0: Καλορίζικο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό τάξιδο, όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς μας προέκυψε τον Dylan?
1: Τον Dylan είναι για δύο λόγους. Ναι. Είναι και από τον Bob Dylan, ναι, που είναι και στο λογότυπο. Και είναι και από τον ποιητή Dylan Thomas.
0: Και συγγραφέας αυτός, ναι.
1: Ο οποίος όσο τον έψαχνα και διάβαζα κάποια πράγματα, είδα ότι ο Bob Dylan λέγεται κανονικά Robert Zimmerman και έκανε το όνομά του Dylan ένεκα του Dylan Thomas.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα με κάποιο τρόπο να βάλω στο μαγαζί που κάποια στιγμή θα έφτιαχνα και τη μουσική και τη μαγειρική. Οπότε μπήκαν όλα μαζί και φτιάξαν τον Dylan.
0: Άκου τώρα, τυχαίο δεν νομίζω, αλλά την ίδια έμπνευση με τον Βαγγέλη την είχε και η Michelle Pfeiffer. Στην ταινία, συμβίβες στη γενιά, με τους δύο Dylan, τον Bob και τον Thomas. Η δικιά σου ιστορία...
1: Από ποια άποψη?
0: Από την άποψη πώς μας προέκυψε στην κουζίνα.
1: Εγώ...
0: Από μικρό παιδί,
1: όχι, ήταν δεν είμαι σου. Αυτός που...
0: Δεν είσαι τέτοιος.
1: Ναι. Ήμουνα στην κουζίνα μόνο για να τρώω. Κέικ, ζύμη, τα πάντα όλα αυτά. Απλά μετά πέσανε οι καταλήψεις του 2006 με τη βάση του 10. Εγώ ήμουν τρίτη ηλικίου τότε.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ πήγαινα και φαρμακευτική, στις καταλήψεις μεσημέρι έπρεπε να φάω κάτι. Οπότε ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου στη δουλειά της. Λέω πώς θα κάνω αυτό, πώς θα κάνω αυτό. Είδα πολύ σύντομα ότι αυτό θέλω να κάνω. Και ξαφνικά τους είπα ότι τέλος τη φαρμακευτική.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ναι. Ήσουν στην κατάληψη με τους μαθητές δηλαδή.
1: Και το μεσημέρι γίναγα σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ υπό άλλες συνθήκες το μεσημέρι μπορεί από το σχολείο για αυτά να μην γύρναγα σπίτι. Αλλά επειδή η κατάληψη πήγαινε σαν το πρωί, για πολλούς λόγους, κάποια στιγμή γύρνα και στο μεσημέρι έπρεπε να φας. Ξαφνικά βρέθηκα να θέλω να φάω, ενώ η μάνα μου μαγείρευε κανονικά βράδια.
0: Άκου τώρα ότι τα παιδιά κάνουν καταλήψεις και δεν εξελίσσονται και καταστρέφουν το μέλλον τους. Ψέματα! Αν είδες το Βαγγέλη. Αν δεν ήταν η κατάληψη, θα είχαμε τώρα τον Dylan να ερχόμαστε να τρώμε. Δεν θα το είχαμε. Και μετά. Πήγε σχολή,
1: μετά πήγα, πήγαν όλοι κάναν το μηχανογραφικό οι φίλοι μου. Εγώ έκανα αίτηση στη σχολή μαγειρικής που πήγα τότε. Και ξεκίνησα κανονικά με τις πρακτικές, μετά εστιατόρια, μετά σεζόν, μετά εστιατόρια Παλαιστίνη Αθήνα.
0: Κανονικά. Στο εξωτερικό,
1: ποτέ, πάει καθόλου.
0: Ποτέ στο εξωτερικό.
1: Ποτέ.
0: Αλλά έχω κάτι πληροφορίες ότι και εδώ που ήσουν, έχεις δουλέψει σε μισελενά τα πράγματα.
1: Ναι, είμαι σε καλά εστιατόρια με πολύ καλούς δασκάλους.
0: Μάλιστα. Και εδώ στον Dylan έκανε συνδυασμό, έχεις πάρει δηλαδή και από fine dining και καταστάσεις πράγματα και έχεις φέρει εδώ.
1: Αναγκαστικά κάποια πράγματα που δουλεύεις για πολλά χρόνια θα προσαρμόζεις στον τρόπο που μαγειρεύεις εσύ. Απλά εδώ θέλουμε πιο πολύ να φαίνεται ότι είναι κοντά σε ένα πολύ καλό περιποιημένο φαγητό που βγαίνει για τη μέση. Παρόλο που από πίσω εμείς μπορεί να έχουμε αρκετή δουλειά για να το
0: φτιάξουμε.
1: Αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι ότι είναι κάτι πολύ νόστιμο, χωρίς να καταλαβαίνει όλος τι γίνεται από πίσω.
0: Μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρεις και το είπα και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι σήμερα έχω μία τάση, τα θέλω όλα, παιδάκι μου. Και λίγο fine dining, και λίγο από αυτό, και λίγο cool, και λίγο μεσοδοπολείο, και λίγο απ' όλα.
1: Και... Θέλουμε να έχουμε μια τέτοια φιλοσοφία.
0: Είναι αυτή η φιλοσοφία.
1: Ναι, ναι. Μας. Θέλουμε να έρχεσαι εδώ, να χαλαρώνεις, να καθόμαστε εμείς να σου εξηγούμε τα πράγματα, να σου δίνουμε να δοκιμάσεις από πιάτα που μπορούμε να φτιάχνουμε για την διπλανή παραγγελία. Αλλά επειδή εσύ να σου κάνουμε εντύπωση, ας πούμε.
0: Δηλαδή, κοιτάω τον διπλανό, του πήρε αδερφέ, ναι, ναι. Τι τρώει ο κύριος, μισό λεπτό.
1: Όχι από εκεί, θα σου δώσουμε εμείς από πίσω.
0: Έχεις καβάτσες.
1: Πάντα υπάρχουν καβάτσες.
0: Τέλεια. Επίσης πρέπει να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η κατάσταση.
1: Ναι, θέλαμε
0: να είμαι εδώ και να μαγειρεύεις εσύ εκεί και τάκ τάκ. Αυτό είναι το αγαπημένο.
1: Ο χώρος που βρήκαμε ήταν, είναι βασικά, μαζεμένος αρκετά. Εγώ ήθελα πάντα να έχω κάτι που θα τους έχω όλους μαζεμένους. Με ένα τραπέζι π.χ.
0: Να γίνει σαν παρέα, ρε παιδί μου.
1: Ο χώρος μας έδωσε το βήμα να κάνουμε την μπάρα. Και να έχουμε αυτή την κουζίνα να είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί.
0: Πώς βλέπεις, πώς αντιδράει ο κόσμος?
1: Του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μαγαζί που έχει μέσα 12 καθίσματα, 10 στο μπαρ και ένα πολύ μικρό τραπεζάκι στην είσοδο. Και έχει και μετά στον πεζόδρομο που βρισκόμαστε.
0: Στον πεζόδρομο που αλλά είναι καλός είναι... ο καιρός, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακόμα δεν τον έχουμε δει. Όχι. Καλοκαίρι το μαγαζί. Θα μένουμε ανοιχτά το καλοκαίρι.
1: Θα μένουμε. Όχι όλο το καλοκαίρι.
0: Όχι, θα κάνουμε διακοπές.
1: Θα πάμε λίγο διακοπές. Αλλά...
0: μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις για τις δουλειές σου είναι να πηγαίνεις διακοπές. Να θυμάσαι το όπως ο Τίτης αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, να το θυμάστε. Εγώ αλήθεια το είπα. Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για τα επαγγελματικά του είναι να πάει διακοπές. Να το θυμάστε. Ισχύει. Σήμερα λέω πράγματα τρελά. Φταίει η Αγία Ζώνης. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και έχω την αίσθηση ότι μάλλον ήρθε η ώρα να σε βοηθήσω.
1: Ναι,
0: προκειμένου να φτιάξουμε κάτι. Ξέρεις ότι είμαι σε αυτά, είμαι ο ιδανικός.
1: Σε αυτή και ζήνη εδώ.
0: Έτσι ακριβώς. Να φτιάξουμε κάτι, να έρθω από την εσωτερική, να δω πόσο λειτουργική είναι η κουζίνα μας.
1: Να μας πεις και άμα κάτι χρειάζεται να τα αλλάξουμε.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να χρειαστεί να τα αλλάξουμε.
0: Δεν ξέρω, μήπως πρέπει λίγο να ψηλώσουμε το. Να χαμηλώσουμε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις.
1: Ωραία.
0: Θα το φτιάξουμε το μαγαζί όμως. Κυρίες και κύριοι, πάω να βάλω την ποδιά μου, τα γάντια μου και τα λέμε σε λίγο.

0: σε πλήρη ετοιμότητα, όπως βλέπεις, Βαγγελάκη μου. Και θέλω να μου πεις, λοιπόν, γιατί είναι τόσο ξακουστό αυτό το πιάτο, αν και δεν δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό, δεν είναι τόσο καιρό, δηλαδή από τις 19 Δεκέμβρη μας δεν είναι.
1: 19 Δεκέμβρη, ναι.
0: Πού σκόρδα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό τι έχει γίνει με αυτό το μπακαλιάρο το ραγού, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Λοιπόν, αυτό βγήκε, είχαμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε ένα πιάτο με τον μπακαλιάρο, με το ψάρι, που θα ήταν πλακή. Το πλακί όμως, όσο το δοκιμάζαμε, βγαίνει πολύ στεγνό και σαν γαρνιτούρα και σαν όλη η διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, μόνο ξέρεις, φέτες ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο.
0: Όπως το κάναμε.
1: Πάντα. Που μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η γεύση, αλλά θα ήταν πολύ στεγνό σαν πιάτο. Οπότε είπαμε να το εμπλουτίσουμε με μια σάλτσα. Φτιάξαμε μια σάλτσα κοκκινιστή, ας πούμε. Και όμως θέλαμε παρόλα αυτά να τρως αυτή τη σάλτσα και να έχεις στο μυαλό σου το πλακί.
0: Το πλακί, μάλιστα.
1: Αυτό το πετύχαμε βάζοντας πολλά λαχανικά σε πολύ μικρό κόψιμο και σοτάροντάς τα σε χαμηλή φωτιά για αρκετή ώρα για να καραμελώσουν. Αυτή η γλυκάδα λοιπόν που σου δίνει η ντομάτα, το κρεμμύδι και το σκόρδο στο φούρνο, στο βγάζει τώρα αυτή η σάλτσα με τα πολλά λαχανικά και μυρωδικά.
2: Ραγού. Η ιστορία μιας σάλτσας. Μακαρόνια με κιμά, αλλά μπολονέζ ή ραγού. Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο γαστρονομικό ιταλικό μπέρδεμα, αλλά όλα λύνονται. Η λέξη ραγού έρχεται από τη Γαλλία, όπου είναι πρακτικά ένα σιγομαγειρεμένο μαγειρευτό. Οι Ιταλοί έμαθαν τη λέξη όταν ο στρατός του Ναπολέοντα κατέκτησε την Εμίλια Ρωμάνια, την περιοχή γύρω από την Μπολόνια, και στη συνέχεια οι Ιταλοί την έκαναν δική τους. Για τους Ιταλούς, ραγού είναι οτιδήποτε περιλαμβάνει μια πολύωρη παρασκευή, μια συνοδευτική σάλτσα για μακαρόνια και κάθε περιοχή έχει τη δική της εκδοχή. Στην Μπολόνια, όπου βρίσκεται και η πιο φημισμένη, αποτελείται από μοσχαρίσιο κιμά. Στην πιο πληθωρική Νάπολη υπάρχει και χοιρινό με άφθονη ντομάτα, ακόμα και λουκάνικα. Στη Βενετία η ντομάτα πουσιάζει, αλλά θα συναντήσουμε την πάπια γιατί τελικά υπάρχει ένα ραγού για όλους.

με τόσο κόψιμο λαχανικών έπαθα κάτι σαν τενοντίτιδα. Ο Τσιτσιμπάς, εγώ και όσοι παίζουμε κιθάρα. Ορίστε. Δεν μπορώ να αποδώσω.

0: Λοιπόν, αυτό πήρε το δρόμο του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αφήνουμε να σιγοβράσει όσο έχει να σιγοβράσει. Τα μυρωδικά μας είναι έτοιμα για το τέλος. Πάμε λίγο απ' έξω γιατί βιαστική μέση μου. Είπαμε να πούμε, μας πήρε σε εργολαβία.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: I love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
12: You. I've been thinking about my painting a lot lately.
13: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
14: Hi.
15: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
14: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
16: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βαγγελάκη μου, στην υγειά σου και πάλι καλό ρίζικο. Αυτό είναι που έφτιαξα εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι ο μπακαλιάρος δεν του το δείξαμε να το πιάσω στα χέρια μου, γιατί έχει περάσει τη διαδικασία του.
1: Φιλετάρεται.
0: Φιλετάρεται.
1: Οπότε εδώ στο πιάτο έχουμε ένα φιλέτο. Το περνάμε από ένα λατόνερο. Έχουμε πάντα σταθερό το αλάτι του.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να προσθέτουμε μετά και τέτοια. Και σοτάρεται.
1: Και σοτάρεται. Είναι σοτέ μόνο με ελαιόλαδο.
0: Όλοι σοτάρε. Όλοι. Από τα μαγαζιά που δούλεψες, από όλα αυτά που ήταν έτσι όπως ήταν τα ειδικά και τα Michelin και τα fine dining και...
1: Και τα απλά, έχουμε και σε απλά έχουμε δουλέψει.
0: Πώς ρε παιδάκι μου γυρνάμε την πλακέτα και το κάνουμε προσιτό ας πούμε στον...
1: Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε...
0: άνθρωπο.
1: Αυτό. Πηγαίνω πολύ σε απλά μαγαζιά να φάω και μ' αρέσει να το βλέπω, οπότε έχοντας κάποιες τεχνικές μάθη ήθελα να βγάλω κάτι που να είναι πιο προσιτό στον άλλον, αλλά να είναι μαγειρεμένο λίγο πιο τεχνικά.
0: Ήρθε η ώρα. Θα κάνουμε δοκιμασία. Το ψωμάκι ζεστό, δεν ξέρω τι να πρωτοχαλάσω, γιατί είναι και πολύ ωραία όλα οπτικά.
1: Εγώ λέω να...
0: Πες μου.
1: Πάρει ψωμί με λίγο βούτυρο okay. Για αρχή και μετά να πας καρότο, μπακαλιάρο, αρνί.
0: Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω ότι πολλοί συνάδελφοί σου δεν χαρακτηρίζουν την κουζίνα τους. Δεν λένε δηλαδή εγώ κάνω δημιουργική, ελληνική αυτό. Το αφήνουν λίγο έτσι στο βρούχο και παρουσιάζουν τα πιάτα τους, το καθένα ανάλογα. Εσύ πού βρίσκεσαι, ας πούμε.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ελληνικές γεύσεις, αλλά προσπαθώ να προσαρμόσω διάφορα υλικά ή τεχνικές σε πιάτα που μπορεί να σου θυμίζουν ελληνικά,
0: κλασικά,
1: αλλά κρύβουν και άλλα πράγματα μέσα. Μπορεί να υπάρχουν λαχανικά που δυστυχώς δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο. Το ίδιο μπορεί να υπάρχουν κάποια ξύδια που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτές τις συνταγές και αυτό που θα βγάλουμε στον κόσμο να έχει έναν ελληνικό χαρακτήρα. Οπότε εγώ δεν χαρακτηρίζω ότι κάνω αποκλειστικά ελληνική κουζίνα ή κάνω δημιουργική κουζίνα ή κάνω διεθνή. Μαγειρεύουμε, μας αρέσει, δοκιμάζουμε, αυτό είναι όλο. Θέλουμε να είναι νόστιμα, αυτό είναι το βασικό μας.
0: Ναι. Τέλος οι ταμπέλες στο φαγητό. Νόστιμο να είναι και φτιαγμένο με αγάπη. Αυτό μετράει. Το παρεμπιπτόντως το βούτυρο και μαζί με το αυτό το από πάνω το σαλατάκι. Συγχαρητήρια.
1: Να σε καλά.
0: Δίνω συγχαρητήρια. Σου λείπει το κομμάτι που ήσουν υπάλληλος.
1: Ναι, μου λείπει από την άποψη ότι στα μέρη που δούλεψα είχα πάντα πολύ καλή συνεργασία και πολύ καλές ανθρώπινες σχέσεις, πέρα από το εργασιακό. Και δούλευα πάντα με φίλους. Για πολλά χρόνια δούλευα με έναν άνθρωπο που ήμασταν από τη σχολή μαζί. Τώρα μου έχει βαφτίσει και το παιδί, με έχει παντρέψει. Αυτή η καθημερινότητα λοιπόν, ή όταν είσαι με άτομα πολλά χρόνια στα ίδια πόστα, ή ο σεφ μου, ξέρω εγώ, που είχα, αυτό μου λείπει.
0: Πάντως, για τον μπακαλιάρο, να μην αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Αν βγαίνει έτσι κάθε φορά, πραγματικά συγχαρητήρια.
1: Κοπήκανε πολύ καλά τα λαχανικά.
0: Αυτό είναι. Μα για τα λαχανικά, τώρα τον μπακαλιάρο τον αναφέρω γιατί είναι το κυρίως υλικό του πιάτου. Πολύ. Αλλά εντάξει, και χωρίς τον μπακαλιάρο... Όχι, πραγματικά και πήρα και μια μπουκιά απ' όλα και θα πάρω κι άλλη. Γιατί έχει και αυτό, λόγω του σοδαρίσματος, είναι τραγανός, είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ισορροπημένο. Και καμία σχέση, δηλαδή καταλαβαίνεις τα λαχανικά και το πλακί που λέμε πλακί, αλλά καμία σχέση με πλακί.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν τρως για νησικό.
1: Εγώ δεν τρώω γιατί έχω εδώ μετά συνέχεια. Ξέρεις, όταν τρως βαραίνεις.
0: Ναι, ότι βαραίνεις, βαραίνεις. Και πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω μετά από εδώ δουλειά.
1: Οπότε μια χαρά. Μπορεί να τα απολαύσεις όλο.
0: Κάνω αλητία.

0: Μπράβο σου, Λεβέντη. Πραγματικά, δηλαδή, χαίρομαι και ξέρεις γιατί, γιατί, παιδί μου, και φταίει και αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή. Συναντάμε ανθρώπους νέους πια, γιατί ξέρεις και μάγειρες παλιά, ήταν μάγειρες, ένας μπάρμπας, ένας έτσι, άλλο. Ήταν κάπως τα πράγματα. Τώρα βλέπω νέους ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Εμείς οι παλιότεροι αφήνουμε κάτι πίσω μας.
1: Α,
0: τώρα θα φάω κυταρνάκι.

0: έτσι γενικά. Είναι μια οικογενειακοφιλική κατάσταση το μαγαζί που έφτιαξες.
1: Ένα μαγαζί που περνάς πολλές ώρες, θα πρέπει τουλάχιστον να σου δίνει ακόμα και εσένα του ίδιου και τον κόσμο τη ζεστασιά του ότι δεν είσαι σπίτι σου. Οπότε εδώ αυτή τη ζεστασιά όσοι είμαστε προσπαθούμε να την έχουμε και από τα παιδιά στο προσωπικό και εγώ με τη γυναίκα μου που είμαστε μαζί και αν αυτό όλο σε εμάς είναι καλά θα περάσει και στον κόσμο.
0: Ναι, έχετε καλό κλίμα και περνάει και προς τα έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να το ομολογήσω για τις ώρες που βρίσκομαι εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένος. Θα σε απεγκλωβήσω σιγά σιγά. Εγώ θα συνεχίσω να τσιμπολογάω εδώ.
1: Τέλεια.
0: Και θα έρθω κι εγώ με την παρέα μου σύντομα.
1: Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.
0: Να μας κάνεις το τραπέζι. Μια που άνοιξε, ας το βάλουμε μέσα από το φύλλο. Στην υγειά σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάλι καλές δουλειές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα καλύτερα. Αγαπητοί μου φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, θα σας εγκαταλείψω. Γιατί έχω αφήσει κάποιες εκκρεμότητες που πρέπει να τις κλείσω. Σας φιλώ μέχρι την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά και πάνω απ' όλα να φάτε καλά. Με το Σωτήρι.
2: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης γνωρίζει τον Ηλία Μπόγδανο. Μαγειρεύει τσίλι κον κάρνε και φτιάχνει μαδημένη μαργαρίτα.
0: Ηλίας Μπόγδανος και μαδημένη μαργαρίτα.
2: Όσο πιάνεται η ψυχούλα του, ακούγοντας για την πείνα στο Survivor.
0: Λίγο ριζάκι και λίγο φακί και...
3: Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που πέφταμε όντως κάτω, δηλαδή...
0: Μα είναι έχω... λογικό. Καλή μου φίλη, γεια σας. Ήρθα από εκεί που δεν με περιμένατε. Και επειδή ως γνωστόν, προσωπικά, εδώ, ο Σωτήρης, δεν είμαι ένας άνθρωπος που ακολουθώ τις τάσεις της γαστρονομίας. Απλά ορίζω τις τάσεις της γαστρονομίας. Κυρίες και κύριοι, άλλοι θα λέγαν trend setter. Εγώ λέω Σωτήρης, ο trend maker. Ήρθε η ώρα για Mexican food. Μέχικο, Μέχικο! Dirty Sanchez. Καταπληκτικό μαγαζί, έτσι όπως πρέπει να είναι ένα μεξικάνικο. Λες και είσαι στο Μεξικό. Και σε αυτό το ταξίδι θα με βοηθήσει ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Το γνωρίζετε όλοι, θα τον δείτε και όσοι δεν τον ξέρετε, θα τον γνωρίσετε παρέα μου. Πάμε να μας συστήσει το Dirty Sanchez. Μέχικο, Μέχικο!

0: Σωτήρη!
1: Ηλία μου.
0: Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Κι εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά.
0: Εγώ και τόσο να σε ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ. Θέλω να νιώσεις στο σπίτι σου.
1: Μα σαν το σπίτι μου έχω νιώσει. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερος και ζεστός ο χώρος.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Έχω να ρωτήσω πολλά πράγματα.
0: Πρόσεξε. Πετάγομαι να κάνω μια δουλίτσα ένα λεπτό. Μπαίνεις στην κουζίνα, κάνεις ό,τι γουστάρεις και έρχομαι να τα πούμε.
1: Ναι. Τι έγινε, παιδιά. Και πού είναι η κουζίνα. Έτσι αφήνουν τον κόσμο να μπαίνει στα μαγαζιά τους. Περίεργα άνθρωπα.

0: Τρίφωνα μου, χαίρομαι πολύ. Τη βρήκα την κουζίνα γιατί ο Ηλίας μου είπε πήγαινε στην κουζίνα και έρχομαι. Λοιπόν, δεν άρχισα πολύ. 30-35 λεπτά, αλλά τη βρήκα την κουζίνα. Πρέπει να μαγειρέψω.
1: Εννοείται.
0: Ποιο είναι το πιο καυτερό πιάτο?
1: Το chili con carne.
0: Αυτό θέλω να φτιάξω και να τον κάνω, να τον κάψω τώρα που...
1: Τον κάψω.
0: Ξεκινάμε.
1: Βεβαίως.
0: Σου βάλω ποδιά. Ποδιά και γάντι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με chili con carne. Πες μου τι πρέπει να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Να το κάνω καυτερό και ωραίο.
1: Ωραία.

0: Ετοίμασε εσύ τα υπόλοιπα πιάτα, να ολοκληρώσω κι εγώ αυτό και μετά θα σε ευχαριστήσω και θα πάω, ελπίζω να έχει επιστρέψει και η Ηλίας, να κάτσουμε,
1: εννοείται,
0: να τα φάμε. Είσαι αρχηγός.
1: Να σκαλωστεί.

0: Κυρία μου, έκανα και την υποχρέωσή μου στην κουζίνα. Θέλω να δοκιμάσεις.
1: Σε έβλεπα λιγάκι. Είχα ανοίξει την πόρτα και κοίταγα για να δω. Επειδή ξέρω ότι τα καυτερά είναι το φόρτε σου, ναι. Φοβάμαι. Κολώνω λίγο να δοκιμάσω. Εντάξει, δεν στο κρύβω.
0: Εσύ δεν έχει ανάγκη. Αλλά... Δοκίμασε άλλα κι άλλα.
1: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, ξεκινάω. Θέλω να μου τα πει όλα.
1: Παρακαλώ.
0: Αρχικά. Πώς σας ήρθε αυτό το όνομα? Δεν θέλω να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς σημαίνει.
1: Θα σου
0: Όποιος
1: πω ένα
0: θέλει
1: πράγμα.
0: Μπορεί να μάθει.
1: Μπορώ να σου πω το εξής. Όταν το βγάλαμε αυτό το όνομα, δεν ξέραμε όντως. Είχαμε
0: αυτό.
1: Κάπου ακούσει αυτή τέλος πάντων την.
0: Σας άρεσε, ναι. Έτσι.
1: Λέγαμε θέλουμε ένα μεξικάνικο όνομα. Φερνάντες, ξέρω εγώ, κάτι. Και λέμε Σάντσες. Ωραίο, ωραίο, αλλά απλό. Μήπως να το βρωμίσουμε λίγο κάπως. Λέει ένας. Κάτι έχω δει ρε παιδιά, Dirty Sanchez, που είναι ένα συγκρότημα, λέει. Πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Γκουγκλάρω εγώ Dirty Sanchez Band, όντως υπάρχει. Και λέει είναι και σειρά. Λέει τύπου πώς ήταν αυτή η Τζάκας παλιά που κάναν κάτι τέτοια. Κάτι αντίστοιχο ήταν. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κρυμμένο νόημα από πίσω άλλο.
0: Μιλάς πάντα, είναι καλό να υπάρχει δεύτερο επίπεδο.
1: Ναι, και καλό είναι και ξέρεις όσο μαθαίνεις μετά στην πορεία.
0: Μαθαίνεις βέβαια, καλό.
1: Ήταν αργά.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα σας ενημερώσω ότι δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς σημαίνει το όνομα. Όπως κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το μαγαζί?
1: Είμαστε από το καλοκαίρι του 22.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ουσιαστικά άνοιξε η εστίαση επίσημα.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια ανατέλειο timing, γιατί αυτό το μαγαζί ήταν χρόνια εδώ πέρα υπό άλλα ονόματα κλπ.
0: Άλλα πράγματα.
1: Εμείς είχαμε κάνει κάποια εγχειρήματα στο ψυχικό και θέλαμε να βρούμε ένα μέρος το οποίο να μας εκφράζει 100%. Και νομίζω ότι η ιστορία δείχνει ότι μέχρι στιγμής το έχουμε πετύχει αυτό.
0: Είναι σε πολύ ωραίο σημείο και πρέπει να ομολογήσω ότι είναι και πολύ ωραίο το μαγαζί έτσι
1: αν
0: κι αλλιώς.
1: Μια Παρασκευή Σάββατο, τέλος πάντων, που έχουμε εδώ πέρα Latin, χορευτές, vibes, ιστορίες και αυτά.
0: Αγίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Εκεί θα καταλάβεις πολλά, νομίζω, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, εμείς σε γνωρίζουμε βασικά ως μουσικό. Με την μπάντα σου, με τα γούστα σου, με τα κόλπα σου. Σε είδαμε και λίγο παραπάνω εκεί που πήγες και κουπανιώσεις να μέσα στις ζούγκλες. Κάτι ήθελες εσύ να μάθεις, το μάθεις προφανώς.
1: Σίγουρα.
0: Αλήθεια, εκεί τρώγατε ας πούμε σε τέτοιο επίπεδο καμιά φορά?
1: Εγώ όταν ήμουν μέσα προφανώς και δεν τρώγαμε. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να φάμε θα ήταν ένα έπαθλο το οποίο εντάξει δεν έρχονταν και στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα
0: ναι,
1: κρύο μετά τον αγώνα, άλλο που εμείς λέγαμε.
0: Πάντως ήταν φαγητό, τι θα πείτε. Είναι αναγκαστικό.
1: Ήταν πάρα πολλά τα βράδια που έκανα εικόνες για να με κρατάει έτσι στην Ελλάδα το μυαλό μου να είναι λίγο
0: ναι.
1: Εδώ. Και πάρα πολλές εικόνες με αυτά τα συγκεκριμένα φαγητά του Dirty Sanchez, γιατί έχω κόλλημα με το μεξικάνικο και πόσο μάλλον με τη συγκεκριμένη κουζίνα εδώ πέρα του μαγαζιού αυτού. Οπότε πάρα πολλές φορές.
0: Οπότε τα είδες για όνειρο και να μην
1: κανονικά, έδωσε. Κανονικά. Πού να φας μετά κανένα γλυκό να δεις εκεί πέρα. Όλα αυτά τα σκεφτόμουν, σου λέω μου τρέχανε τα σάλια. Άστο, μην το συζητάμε.
0: Ελπίζω λίγο να χόρτενες τότε.
1: Ναι,
0: έστω και
1: το μυαλό χόρτενε.
0: Ναι, με τη σκέψη.

0: Ξαναγυρνάμε τώρα στα εδώ και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Εσύ, μουσικός, που τραβήχτηκες και όπως τραβήχτηκες και δεν ξέρω τις άλλες σου δραστηριότητες, πώς σου ήρθε με την εστίαση? Υπάρχει από παλιά αυτό το σχέδιο?
1: Λοιπόν, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, πάμε να στα βάλω όλα σε μια σειρά να καταλάβεις λίγο από πού έχω περάσει. Από χίλια κύματα έχω περάσει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα, δούλευα, τελείωνα οικονομικά στο πανεπιστήμιο εδώ και από τα 18 δούλευα σε μια συμβουλευτική εταιρεία. Okay. Φαντάσουμε εμένα πως είμαι, γραβάτα, πουκαμισάκι, κάτω το κουμπί, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνα ούτε να το σηκώσω πάνω γιατί ναι.
0: Αυτά κάνετε εδώ σε αυτή τη χώρα. Επειδή έχει τατουάζ, δεν μπορεί να είναι οικονομικός σύμβουλος ο άνθρωπος? Γιατί βρε παιδιά. Open your mind.
1: Σκέψου, είχα κάνει πατέντα ότι είχα παραγγείλει κάτι ειδικά στο χρώμα του δέρματος, σαν καλσόν χεριού. Και ναι. Έβαζα αυτά για να μην φαίνονται τατουάζ, λαστιχένια.
0: Εμείς στο θέατρο και στη Σεγού κάνουμε ακριβώς το ανάποδο.
1: Ωραία.
0: Άμα θέλω να κάνω κάποιο που έχει τατουάζ πολλά, τι να κάνω? Βάζω ένα μανίκι.
1: Τέλειο.
0: Για πες λοιπόν.
1: Μετά από αυτό, επειδή ήμουν ανήσυχο πνεύμα και έκανα πάρα πολύ γυμναστική πάντα και εννοείται τραγούδαγα από το σχολείο, απλά στο μυαλό μου ήταν σαν χόμπι, πιο ερασιτεχνικό.
0: Ωραία.
1: Κάναμε ξένο στίχο, λίγο πιο underground μουσική. Όπως ξαναλέω, ήμουν ανήσυχο πνεύμα, έκανα μια σχολή του fitness στην οποία σπούδασα. Έκανα ουσιαστικά group training και personal training.
0: Okay.
1: Δεν ήταν τεφά, ήταν ιδιωτική σχολή. Mm-hmm. Και έκανα spinning σε γυμναστήρια.
0: Spinning?
1: Spinning είναι το indoor cycling, λέγεται. Έχεις δει που είναι ένα ποδήλατο στατικό, ένας τρελός που φωνάζει και από κάτω κάποιοι μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα.
0: Α, νόμιζα ότι είναι για πλάκα αυτό.
1: Όχι, αυτό είναι κανονικό, είναι thing, είναι δουλειά, full time job.
0: Ναι, και πάει και κουπανιές,
1: το οποίο
0: spinning.
1: Spinning. Spinning, η σωστή έκφραση είναι indoor cycling.
0: Τουλάχιστον μου το διευκρίνησε. Τι είναι το spinning, του είπα και μου είπε. Indoor cycling. Τώρα μάλιστα, κατάλαβα.
1: Φόραγα λοιπόν και ένα χιλόφωνο εγώ και τους τραγούδαγα, το συνδύαζα και έβαζα κάτι Bon Jovi, κάτι τέτοια και τους έχωνα και rock. Και κάναμε και ποδήλατο και μ' άρεσε όλο αυτό. Ήταν σαν ένα μικρό perform.
0: Ωραίο, ωραίο ακούγεται.
1: Μετά λοιπόν, παράλληλα με τη μουσική, η μουσική ανέβηκε κούτσου. Έγιναν, κάναμε κάτι διαφημίσεις, υπογράψαμε το πρώτο μας συμβόλαιο με δισκογραφική και είπαμε να κάνουμε.
0: Ένα είναι το group, είναι αυτό που είναι
1: πάντα. Πάντα τα ίδια παιδιά που παίζαμε metal από παλιά, από 15 χρονών.
0: Okay, και το όνομά μας είναι.
1: Ήταν Inconsistencies, επειδή δεν μπορούσε να το πει κανείς, έγινε Inco.
0: Καλά κάνετε.
1: Inco.
0: Inco. Inco, μωρέ, ναι, ρε, έτσι. Εδώ το είχα να το πω, αλλά δεν μπορούσε, δεν μου ερχόταν εκείνη την ώρα. Inco.
1: Ξεκινήσαμε τα live μας στο Rock and Roll, στο Κολονάκι.
0: Okay.
1: Στο οποίο είμαστε και ακόμα, είναι κάθε τρίτη, είναι, πλέον είναι το thing, ρε παιδί μου. Με πάρα πολλά ακόμα live εννοείται στο μεταξύ tour, έχουμε γυρίσει πάρα πολύ την Ελλάδα κλπ. Έχουμε βγάλει κάποια κομμάτια πλέον, έχουμε δισκογραφία. Οπότε έχει εξελιχθεί έτσι αυτό το project. Άμα σου βάλω τα πρώτα μας κομμάτια, δεν θα το πιστεύεις. Ήμασταν στα Εξάρτια και κοπανιόμασταν και παίζαμε ξύλο κάτω.
0: Κάπως έτσι γίνεται συνήθως και σιγά σιγά μπαίνει και η γραβάτα.
1: Οπότε στην καραντίνα, επειδή δεν μπορούσα να τραγουδάω πλέον, κάναμε το πρώτο μας εγχείρημα, ένα μπαρ με ένα κολλητό. Ουσιαστικά συνεργατικά το κάναμε. Δεν το ανοίξαμε, δεν βάλαμε εμείς κεφάλαιο να κάνουμε κατασκευές, τα πάντα. Όχι. Μπήκαμε σε ένα μαγαζί που προϋπήρχε, αλλά δεν πήγαινε καλά.
0: Okay.
1: Να φέρουμε τα vibes μας.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγε πολύ καλά αυτό. Ήταν και μάλιστα στο ψυχικό εδώ πέρα, γι' αυτό σου λέω ότι είχαμε μια ιστορία με το μέρος και θέλαμε να βρούμε ένα μέρος που να είναι πραγματικά το μαγαζί μας, το ψυχικό, επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον κορονοϊό έκλειναν, άνοιγαν τα μπάρ. Εγώ τότε ήμουν και άσχετος τελείως. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε το Survivor, έφυγα και όταν γύρισα πλέον ήμουν έτοιμος να κάνω κάτι κανονικά.
0: Είχες να πούμε και τη σακούλα να πούμε τον Παγιώκο εκεί από το Survivor.
1: Ήρθα από τον Δομήνικο.
0: Σακούλα. Ήρθε επενδυτής από τον Άγιο Δομήνικο.
1: Ήτανε, θα σου πω, το πρώτο Survivor δεν είχε πολύ καλά λεφτά, ενώ είχε πολύ normal λεφτά.
0: Εντάξει.
1: Οπότε,
0: πήγες και στο δεύτερο.
1: γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν όλες μου οι οικονομίες τότε.
0: Το φαντάζομαι.
1: Κάναμε το πρώτο μαγαζί, πήγε πάρα πολύ καλά. Το Roosters, το οποίο μετά έγινε και δίπλα το Forget About, ήταν άλλο μαγαζί.
0: Πάλι δικό σας.
1: Η ίδια ομάδα, ναι.
0: Α, η ίδια ομάδα.
1: Πήραμε το παραδίπλα, σπάσαμε τον τοίχο, το μεγαλώσαμε γιατί δεν χώραγε ο κόσμος.
0: Μαρία αδερφέ.
1: Dirty Sanchez μετά στο ψυχικό.
0: Με υπόγεια διάβαση από τα Βρυλίσια.
1: Κατευθείαν ερχόμαστε κάτω από την Κυφσίας. Πάνω κάτω είναι η ζωή μου, συνέχεια να ξέρεις.
0: Μα έτσι είναι, αδερφέ. Έγινες επιχειρηματίας, έχεις τρία μαγαζιά. Τι θα πηγαίνω, έρχεσαι, τα βλέπεις.
1: Δεν είναι τρία, γιατί ανοίξαμε και το Memphis στα Βρυλίσια.
0: Αυτού σκόρδα, ρε παιδί μου. Τι επιχειρηματίας, τέσσερα μαγαζιά. Ο νονός της εστίασης, η Ηλία μου.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
8: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
7: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
8: You're gonna feel it change, right?
7: Yeah.
8: Comes beautiful. There you go.
7: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
10: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
9: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
11: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
9: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
12: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και τρώγοντας ένα τσιμιτσάγκα.
1: Τσιμιτσάγκα, το είπε σωστά.
0: Okay. σουβλάκι ή μπουρίτο. Φάει τώρα.
1: Άκου. Θα είμαι ειλικρινής. Σουβλάκι μπορώ να τρώω κάθε μέρα για όλη μου τη ζωή. Το μπουρίτο το λατρεύω. Είναι κάτι πιο σπέσι, αλλά είναι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο για τις δικές μου γεύσεις. Θα το φάω όλη μου τη ζωή μια φορά την εβδομάδα. Το σουβλάκι μπορώ κάθε μέρα, ρε φίλε. Δεν θα σου πω ψέματα.
0: Εντάξει.
1: Να λέμε αλήθειες.
0: Το παραδέχομαι, μα για αλήθειες ήταν εδώ.

0: πού βρίσκατε την ενέργεια στο survival και μπορούσατε και τρέχατε και να ανταπεξέλθετε εν πάση περιπτώσει σε αυτούς τους στίβους μάχης και περιπέτειας και τόσο ξύλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή το ότι σου λείπουν γεύσεις, okay, πες το ξεπερνάς.
0: Άλλο αυτό. Σου λείπει...
1: Το ότι σου λείπει ενέργεια να τρέξεις είναι το δύσκολο. Πρέπει να κάνεις πάρα πολύ καλή κατανομή των προμηθειών, ώστε άμα χάσεις το έπαθλο, γιατί υπήρχε κάθε μέρα, τις περισσότερες φορές, ένα έπαθλο φαγητού.
0: Ναι.
1: Άμα το κέρδιζες, μια χαρά. Είχες ένα γεύμα εξασφαλισμένο, κάτι της. Δεν σου λέω ότι έσκαγες, αλλά λίγο σούκοβε. Αν δεν κέρδιζες, πρέπει να έχεις χωρίσεις προμήθειες, ώστε να βγαίνει τουλάχιστον ένα μικρό πιατάκι τη μέρα.
0: Γιατί άμα φας ένα πιατάκι τώρα ένας άνθρωπος στην ηλικία σου...
1: Λίγο ριζάκι.
0: Ναι, λίγο ριζάκι και λίγο φακί και...
1: Τουλάχιστον θα πέσεις κάτω. Δεν σου λέω ότι θα πεινάς, θα πεθαίνεις στην
0: πίνα. Ναι, αλλά εσείς κομπανιώσεις θα τρέχατε, άνθρωπε μου.
1: Αν δεν τρέχαμε, δεν θα τρώγαμε ούτε το έπαθλο, οπότε υπήρχε αυτό το κίνητρο. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που κάποια τα δείχναν κιόλας, κάποια που μπορεί να μην τα έχει πάρει κάμερα, που πέφταμε όντως κάτω. Δηλαδή,
0: μα είναι έχω... λογικό.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν το συμβούλιο να μην μπορώ να μπω. Δηλαδή, ήμουνα ζαλισμένος, την ως προσάνατα, σαν να... δεν ξέρω. Dead.
0: Εδώ το πρωινό μας να μην φάμε και είμαστε έτοιμοι να φάμε το διπλανό μας. Να πάμε τώρα εκεί να μην τρώμε όλη τη μέρα. Όχι στον ύπνο μου θα βλέπα τσιλικόν κάρνε. Τους διπλανούς μου στη γάστρα θα βλέπα, γιουβετσάκι.
2: Οι καρύδες.
1: Καρύδες είχαμε. Μετά από λίγο, βοηθάνε. Με το που τη μυρίζεις, σίγουρα βοηθάνε. Σου κόβει, ό,τι και να είναι η καρύδα, σου κόβει την πείνα. Ό,τι και να είναι. Και βρίσκαμε τρόπους να τις αλλάζουμε λίγο τη γεύση. Πώς, ας πούμε. Όταν τρως συνέχεια την ομή καρύδα, μετά από λίγο σου φέρνει ένα γούλα. Δεν μπορείς. Οπότε τι κάναμε. Είχαμε πάρει την κατσαρόλα, τις είχαμε ανοίξει με βίδα. Την είχαμε
0: τρυπήσει,
1: την είχαμε κάνει σαν τρίφτη, ξύναμε την καρύδα, γινόταν σαν τρίματα,
0: ναι, ναι.
1: Τα οποία τα τσιγαρίζαμε λίγο και τους βάζαμε αλάτι και ένιωθες ότι τρως κάτι άλλο. Φανταζόσουν εσύ τώρα ότι τρως κάτι, αλμυρό ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κούτσου, κούτσου, κούτσου, κάτι ξεγέλαγες. Σύν το ότι έβραζα πολύ νερό και έβαζα μέσα την καρύδα την τριμμένη και γινόταν σαν χυλός και έπινα το ζεστό νερό για να νιώσω ότι κάτι γίνεται σαν σούπα, ας πούμε. Έτρωγα μετά και τα τρίματα τα οποία είχαν πάρει το νερό και είχαν φουσκώσει.
0: Αμάβρη, έγινε... παιδί μου, πιάστηκε η ψυχή μου. Αυτό είναι συνταγή. Θρήματα καρύδας, καβουρντισμένα και βρασμένα στο νερό. Μπαρντόν.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Ήταν δύσκολο.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω. Φάε εδώ πέρα, φτιάξε ένα φαχίτα. Δεν έχει φτιάξει ένα φαχίτα, να σου φτιάξω.
0: Φτιάξε ένα φαχίτα, έκανα εγώ ένα δικό μου. Μου υποσχέθηκε, θα φτιάξουμε και μία μαργαρίτα.
3: Μαργαρίτα. Το μυστικό της δημοφιλίας ενός κοκτέιλ. Όπως συμβαίνει με πάρα πολλά κοκτέιλ, έτσι και με τη μαργαρίτα, ο θρύλος της γέννησής της αποτελεί αντικείμενο έρηδας και στην προκειμένη περίπτωση το πεδίο μάχης είναι στις όχθες του Ρίο Γκράντε. Άλλοι τοποθετούν τις ρίζες του γλυκόξινου αυτού κοκτέιλ στο Τέξας και άλλοι λίγο πιο νότια στο Μεξικό. Αυτό που όμως είναι σίγουρο είναι το γιατί αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά κοκτέιλ. Το μυστικό της γοητείας της βρίσκεται στην απόλυτη ισορροπία των γεύσεων. Ελαφρά όξινη από το γλυκολέμονο, γλυκίζουσα από το triple sec, με την απαραίτητη ουμάμι πρώτη επαφή από το αλάτι στο χείλος του ποτηριού. Όλες αυτές οι γεύσεις και οι εντάσεις συνυπάρχουν αρμονικά, κάτω από την ομπρέλα της τεκίλας και κάπως έτσι διαμορφώνεται ένα κοκτέιλ που έχει μόνο φανατικούς φίλους. Όσο για τον τριμμένο πάγο... Αυτή είναι μια καλοδεχούμενη προσθήκη, η οποία μας ήρθε πολύ αργότερα όταν ένας δαιμόνιος μπαρτέντερ στον Ντάλλας αξιοποίησε μια μηχανή γρανίτας για να έχει πάντα έτοιμη παγωμένη μαργαρίτα για τους πελάτες του.
1: Το έχουμε. Πριν... Αλλά θα μπεις μαζί μου μέσα.
0: Εντάξει, θα σε βοηθήσω. Αλλά πριν φύγω θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε, δεν σου εγγυώμαι, δεν είμαι και ο γκουρού του... Βασικά δεν
0: είμαι ούτε
1: πίσω από την μπάρα, ποτέ.
0: Α, ναι.
1: Αλλά θα το κάνουμε για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Άρα, πιστεύω ήρθε η ώρα
1: πάμε.
0: Να πάμε για μαργαρίτα.
1: Τώρα που στανιάραμε...
0: Κάτσε να πάρω λίγο ακόμα τσίλι.
1: Και γουαγκαμόλι.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: αρχικά να ενημερώσω τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι τα σακατέψαμε όλα πριν μπούμε από την εσωτερική για να φτιάξουμε τις μαργαρίτες.
1: Κάτι ψηλά μείνανε να τα πιούμε τα μαργαρίτα τα φάμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παραδίδομαι στα χέρια σου. Εσύ
1: λοιπόν,
0: θα την κάνεις.
1: Εγώ θα την δοκιμάσω. Ότι είμαι άσχετος.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Αλλά θα βάλω τα δυνατά μου γιατί θέλω πάρα πολύ να σε ικανοποιήσω εδώ πέρα. Σε αυτό το κομμάτι.
0: Καταρχάς, εγώ ξέρω ότι του βάζουν το ποτήρι και το κάνουν με το αλάτι.
1: Συμφωνώ, αλλά επειδή δεν είχαμε παγωμένο ποτήρι, γιατί έκανα την πατέντα να παγώσει το ποτήρι να σου είναι δροσερό. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό. Μπορεί να με βλέπει κάποιο μπάρμαν εκεί πέρα έξω και να γελάει. Αλλά εγώ είπα να κάνω αυτό. Τώρα, από εκεί και περάσει το ποτηράκι, θα το δούμε στο τέλος. Ξεκινάω με τα εξής. Θα πάρω premium.
0: Premium τεκίλα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Με το δοσομετρητή.
1: 50, ναι. 50. Το κάνω και με το μάτι, ξέρεις, αλλά τώρα
0: αλλά
1: να το
0: καλύτερα
1: παίξω.
0: Κάτω.
1: Οπ,
0: ωραία.
1: Μέσα.
0: Για να μαθαίνουμε κιόλας.
1: Πάει το πρώτο.
0: Άρα, τεκίλα βάζουμε μία δόση τεκίλα.
1: 50 ml. Μετά 50 πάμε. ml. 25 ml lime στημένο. Τακ, τακ, τακ.
0: Okay.
1: Πάει και το lime μας. Βλέπεις, έτσι,
0: θα
1: πιστόλι.
0: Θα τα παίρνω εγώ στην μπάντα.
1: Πιστόλι είμαι.
0: Ωραία,
1: πάμε και για το triple sec.
0: Triple sec.
1: Έτσι λένε.
0: Bon mon dieu.
1: Πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Νομίζω μπαίνει και πάγος εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βάλε λίγο πάγο.
1: Κάτσε.
0: Ξέρω εγώ. Στα είναι...
1: Zero μπαγα... food waste. Μέχρι και το παγάκι το χρησιμοποιούμε πάλι.
0: Σόπα ρε, θα κάνουμε καινούργιο ποτή, καινούργιο ποτό. Η μαδημένη μαργαρίτα του Ηλία Μπόγδαν. Θα μείνει στην ιστορία. Σε όλα τα παρθάκι.
1: Βαράω. Βάρα και λίγο και εσύ να πάρει έτσι λίγο. Κάνα το καλά, μην ανοίξει. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε.
0: Ωραία. Πάγωσε και το χέρι μου.
1: Και τούμπανι.
0: Τούμπανι. Στη μαργαρίτα δεν βάζουμε τριμμένο πάγο. Έχω την αίσθηση.
1: Αυτά δεν τα ξέρω, με έπιασα προετοιμαστό. Νομίζω...
0: Καλά, σε ό,τι σε ρώτησα για το φαγητά, για το αυτό, μια συνταγή, κάτι όλα προετοιμαστούν σε πια.
1: Τι να κάνω, εγώ είμαι σούπαστό, σε άλλο κομμάτι, είμαι στα vibes εδώ πέρα έξω.
0: Αυτό με τα vibes το έχεις, το παραδέχομαι. Ήρες και κύριοι, θα κάνω τη δοκιμασία εγώ, στην υγεία του Ηλία και του νέου ποτού, μαδημένη μαργαρίτα. Μια χαρά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Τίμιος. Ξέρεις, ούτε ενθουσιάστηκε να μου πει πω πω φίλε σκοτώνει, ούτε με μηδένισε τελείως. Μια χαρά.
0: Απλά έχω την αίσθηση ότι μάλλον θυμάμαι καλά.
1: Για
0: πρέπει να μπαίνει και ο τριμμένος πάγος.
1: Κάπου θα κάναμε και ένα λάθος, δεν μπορεί.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Εδώ πέρα βάλαμε μέχρι και τα ML ολόσωστα.
0: Μα γι' αυτό είναι μια χαρά. Ηλίας Μπόγδανος και μαδημένη μαργαρίτα. Ηλία μου, μείνε σε αυτά που κάνεις. Μην ξαναπείς πίσω από τον μπαρ. Για το καλό σου το λέω. Ηλία μου, σωτήρι. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Φάγαμε
1: δεν
0: ωραία.
1: Δεν έχεις παράπονο.
0: Όχι κανένα.
1: Φάγαμε, ήπιαμε.
0: Ήπιαμε τη μαδημένη μαργαρίτα. Είναι όλα κομπλέ. Μου έτυχε και μια δουλίτσα. Πάμε μέχρι το σπίτι μου.
1: Έλα,
0: και
1: πες.
0: Θα ξανάρθω να πούμε γεια.
1: Τα λέμε. Πω.
0: Τον άφησα σύξυλο γιατί με άφησε σύξυλο. Και όχι ότι είμαι εκδικητικός, αλλά μαδημένη μαργαρίτα δεν μπορούσα να πιω.
1: Καλά μου έκανε. Έρχεται ο Σωτήρης Καλυβάτης στο μαγαζί και εγώ του λέω: έχω μια δουλίτσα και φεύγω και πάω στους γονείς μου. Λογικό δεν είναι να με αφήσει σύξυλο εδώ πέρα. Ας πιούμε τη μαργαρίτα τη μαδημένη να ξεχαστούμε.
0: Σε περίπτωση λέω που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω.
1: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
1: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
2: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
1: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Παιδιά, το χωριό είναι πάρα πολύ μικρό, ωστόσο έχει ό,τι χρειαστείς και όλα είναι γραφικά και πανέμορφα. Όπως αυτό εδώ, το καφενείο. Άλλο ένα παραδοσιακό καφενείο μέσα στο χωριό. Το χωριό λέγεται και Παναγιά, εξαιτίας της εκκλησίας που θα δούμε τώρα σε λίγο, που βρίσκεται από πίσω μας.

Και αν αναζητάς ένα ωραίο μέρος για να βγάλεις έτσι μια ρομαντική φωτογραφία με μια ροζ βοκανδύλια, τότε σταματάς αυτό το πεζουλάκι και έχεις το καλύτερο κάδρο.

Αυτός είναι ο κεντρικός ναός της Χινούσας, της Παναγιάς, της Ακαθής. Ακαθή γιατί είναι η μοναδική εικόνα όπου η Παναγιά δεν έχει το Χριστό στην αγκαλιά της, αλλά στέκεται όρθιος μπροστά της. Ακάθιστος δηλαδή.

Νομίζω δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφο καφενείο για να πάρω τον πρωινό μου καφέ. Σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάμε Ηρακλιά. Απλά για άλλη μια φορά μπέρδεψα τα ανθρωπολόγια. Και μάλλον θα πάρουμε άνθρωπο να μας πετάξει από εδώ. Τάνο, sorry ρε φίλε. Sorry, αλήθεια. Είναι 2-2. Την πρώτη φορά το προλάβαμε. Πάει τώρα το προλάβαμε, αλλά τουλάχιστον θα τη βρούμε την άκρη.

0: Αρθείς τώρα να πιούμε ένα καφεδάκι εδώ. Έλα, σου πήρα και πορτοκαλόπιτα, να σε γλυκάνω. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τώρα άνθρωπο να μας πάει ρακλιά, παιδιά. Και ευελπιστούμε. Για να δούμε. Κύριε Σιωθέτα, είδες, βρήκα λύση πάλι. Το όνομά σου.
1: Χρήστο.
0: Λοιπόν, στη σπηλιά, στην Ηρακλειά, πώς θα πάω. Φτάνουμε μέχρι ένα σημείο μου πες και μετά είναι κατσικόδρομος.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι λίγο ύστερα. Okay. Αν πάρεις με τα πόδια σιγά σιγά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Έχεις πάει εσύ.
1: Έχω πάει.
0: Okay, ωραία.
1: Θα πας σε ένα ορισμένο σημείο που είναι άσπαρτος και ύστερα ξεκινήσεις να πας με τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δεν περνάει η μηχανή, ας σκοτωθείς.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σαρτάρουμε. Τρεχαντηράκι.
1: Σούπερ. Γέλα. Φοβάμαι γιατί έχω το σάκο πίσω.
0: Δεν μπορεί να πέσει μέσα με αυτό.
1: Θα το βάλουμε.

0: Είχες, δεν είχες, σε καϊκάκι σε χραβάλι.
1: Τώρα τι θες να σου πω. Δηλαδή...
0: Να σου πω, προτιμάς...
1: γυρεύοντας.
0: Προτιμάς το ρομάτζο του καϊκιού ή θες σκοπελιτική
1: έμπνευση. Το ρομάτζο του καϊκιού με την κοπέλα μου. Όχι μαζί σου.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Έχεις δίκιο. Είμαστε στο λιμάνι Σχοινούσα, πάμε Ηρακλιά. Είναι πάρα πολύ κοντά, παιδιά. Ακόμη και με κανό μπορεί να πάει κάποιος, αν είναι εντάξει ο καιρός φυσικά. Γιατί αν φυσάει, ξέρετε, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Αλλά εντάξει, όποιος έρθει εννοείται Σχοινούσα, αξίζει να κάνει και ένα island hopping στις μικρές Κυκλάδες. Ο Σκοπελίτης δηλαδή περνάει από όλα τα νησιά. Οπότε ευκαιρία αν είναι, αν έχετε μέρες, να μην κάθετε μόνο σε ένα νησί, να εξερευνήσετε και τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα πάμε με τον καϊκάκι, αλλά θα επιστρέψουμε με τον ιστορικό Σκοπελίτη.

0: Παιδιά, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα. Εσείς ο γιος του,
1: ναι.
0: Το όνομά σου?
1: Νίκος.
0: Ο Νίκος λοιπόν και ο Μιχάλης ο σωτήρας μας πήρε από τη Σχοινούσα για να μας πάει η Ηρακλιά, γιατί χάσαμε το καράβι. Πώς κατοικούσε η Ηρακλιά?
2: 151 με το τελευταία απογραφή, αλλά στην ουσία γύρω στους 70 είμαστε, 70-75.
0: Να σου πω, θέλουμε να πάμε στη σπηλιά.
2: Η σπηλιά είναι...
0: Με τα πόδια να πας.
2: Με τα πόδια για να πας είναι... Αν περπατάς πολύ γρήγορα, μια μισή ώρα τουλάχιστον.
0: Μια μισή ώρα τουλάχιστον να περπατάς γρήγορα.
2: Να πας.
1: Όχι γρήγορα, αλλά να σε...
2: Να περπατάς, βέβαια.
0: Δεν πάει κοντά κάποιο ποδήλατο ή μηχανάκι, οτιδήποτε.
2: Και με αυτοκίνητο, ναι, στην Παναγία και από εκεί είναι καμιά ώρα. Αλλά είναι πιο δύσκολα, γιατί έχει μια μεγάλη ανηφόρα. Δηλαδή το σπήλαιο μόνο να το δεις είναι 2 ώρες.
0: Είναι τόσο μεγάλο, ε?
2: Δεν είναι μεγάλο, είναι σαν ύψιλο. Μπαίνει στην πρώτη αίθουσα και πρέπει να πας στη μία διαδρομή, να γυρίσεις και να πας και τη δεύτερη διαδρομή. Και αυτό σου κάνει και 2 ώρες. Και δένεις και 4 ώρες πλάι και άλλες 2 ώρες
0: πηγενέλα.
2: Δηλαδή θέλεις ένα 4-5 ώρες μέσα στο νερό και αυτό με το ψυχή στο στόμα, έτσι.
0: Και γλίτωσες, Θανούκο.
1: Έτσι.
0: Τη γλίτωσες.
1: Κρίμα, γιατί αυτό ήταν ενδιαφέρον.
0: Ισχύει.
2: Όχι, το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο. Το σπήλαιο είναι πολύ ωραίο.

0: χάσαμε. Ωραίος. Άφηξη Ηρακλιά. Μικρές Κυκλάδες. Κοίτα εδώ, λιμανάκι γραφικό και με παραλιάρα πίσω, έτσι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει στις Μικρές Κυκλάδες, που είναι το λιμάνι δίπλα και από πίσω ακριβώς υπάρχει παραλία τρομερή. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι λίγο ζαυλακωμένος, βλέπεις Τάνο, έτσι. Είμαι λίγο ζαυλακωμένος. Ναι, το κύμα εμένα,
1: το κύμα.
0: Με νανουρίζει το κύμα αυτό, το να κύμα.
1: Να μετά τι θα σε πειράξει.
0: Το κύμα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο χωριά παιδιά στην Ηρακλιά. Υπάρχει ο παραλιακός οικισμός που βρίσκεται πίσω από το λιμάνι και εννοείται υπάρχει και το χωριό πάνω που είναι το κλασικό κυκλαδίτικο χωριό με το κεντρικό δρόμο αριστερά-δεξιά σπίτια και λέγεται και αυτός Παναγιά. Λοιπόν, πριν φύγω συνάντησα εδώ τον David. David, are you visitor in Ηρακλιά?
2: Yeah.
0: Where are you from?
2: From England.
0: From England?
2: Yeah.
0: Which city?
2: Near to York.
0: Oh.
2: In the north of England.
0: Okay. First time in Greece?
2: No, been a lot of times, but for, second time in Heraklion.
0: Second time. So, are you a Greek lover?
2: Yes.
0: Yeah. Do you like the sun, the sea?
2: I like the sun, the sea, and the people.
0: Okay.
2: The people are so friendly. They're always ready to talk to you and give you a little conversation. My Greek's very poor, but most people speak English.
0: Yeah,
2: it's a fabulous place. Love Greece. We've been to Mykonos, Naxos, Heraklion, then Paros, and then home from Athens. So, fantastic.
0: Nice to meet you.
2: Nice
0: David.
2: To meet you.
0: Have fun.
2: Thank you.
0: Bye-bye.

0: κάνω μια ερώτηση. Πάνω στο χωριό πώς πάμε?
1: Ταξί.
0: Α, οκ. Okay. Ενώ ρε παιδί μου...
2: Έχει ταξί, αλλά πίσω εδώ.
0: Οκ. Okay. Τα πόδια είναι μακριά δηλαδή, ε.
1: Τέσσερα χιλιόμετρα.
0: Α, είναι τέσσερα. Οκ. Οκ, οκ. Ο οικισμός εδώ, παιδιά, λέγεται Άγιος Γεώργιος, κοντά στο λιμάνι. Και το καλό με τις μικρές Κυκλάδες είναι αυτό ακριβώς. Μικρό χωριουδάκι, ένας δρόμος, μαγαζάκι αριστερά-δεξιά, οπότε δεν κουράζει πολύ με το περπάτημα.

0: Μονή Ταξιαρχών. Πανέμορφη γραφική εκκλησία, άκρος κυκλαδίτικη. Θα το πάμε ένα στοίχημα ότι θα είναι και αυτή κλειστή.
1: Για να δούμε.
0: Κλειστά. Εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, είναι λογικό, οι άνθρωποι φοβούνται πλέον να αφήνουν ανοιχτούς τους ναούς. Αλλά άμα ψαχτείς, σίγουρα υπάρχει τρόπος να βρεις τα κλειδιά. Αλλιώς σε κάνα πανηγύρι. Ή τις Κυριακές. Ξεκουραζόμαστε, Θάνο, διότι η αλήθεια είναι το μεσημέρι στις Κυκλάδες.
2: Βαράει όλες, βαράει τ' άλλα.
0: Ναι, ναι, παιδιά, σκληρό σπορ. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε. Ώστε κι εσείς μαζί. Πριν το κεφαλικό. Ώστε κι εσείς μαζί με εμάς να ταξιδεύετε έτσι νοερά στους διάφορους προορισμούς που επιλέγουμε να σας δείξουμε. Χωρίς χάρτη. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Θάνο Αθανασίου. Μια εκπομπή η οποία είναι άκρως βιωματική και αυτό το οποίο θέλουμε είναι εκεί που μας κοιτάς τώρα εσύ φίλε μου να είναι σαν να κάθεσαι εδώ δίπλα και να ταξιδεύεις μαζί μας. Αν το έχουμε καταφέρει, να μας το πεις. Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Μεγάλε, διαδήματος να βάλεις.
0: Το
2: έχεις με τον λόγο.
0: Εντάξει, μελλοντικά σε Σκόπελο, παιδιά, ίσως κατέβω, δημοτικός σύμβουλος, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς το είχα φανταστεί το διπορικό μας στην Ηρακλιά. Αλλά εφόσον δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί μπέρδεψα τα δρομολόγια και ήρθαμε με καΐκι. Γιατί μπέρδεψα τα δρομολόγια. Τελικά πάμε με τα πόδια. Κοντά στον Άγιο Γεώργιο, εδώ στον οικισμό, είναι η παραλία του Λιβάδι. Μπορείς να πάρεις τα πόδια, είναι 12 με 14 λεπτά. Οπότε πάμε να σας τη δείξουμε και ίσως κάνουμε και μια δρόσερη βουτιά. Τι λες, Θάνο?
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι.
0: Λέγε, ρε.
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι.

Αυτός, παιδιά, είναι ο Σκοπελίτης. Ένα ιστορικό καράβι εδώ στις Μικρές Κυκλάδες που τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει σταματήσει να ταξιδεύει. Και εξυπηρετεί τους ανθρώπους χειμώνα καλοκαίρι με οποιοδήποτε καιρό.

Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ η εποχή των πειρατών και των ενετών. Έτσι λοιπόν, και εδώ στη Σχοινούσα, ήρθα στην ανατολική πλευρά του νησιού, πάνω από την παραλία Φουντάνα, όπου δεσπόζει το κάστρο. Δυστυχώς σήμερα δεν σώζεται σε καλή κατάσταση για να μπορούμε να θαυμάσουμε και να δούμε πώς ήταν τότε ο οικισμός, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι επειδή το νησί ήταν πάρα πολύ μικρό και δεν υπήρχε κάποιο φέουδο ενετού, το κάστρο χρησιμοποιόταν μόνο για την προστασία του πληθυσμού από τους πειρατές. Αλλά κοιτάξτε χρώματα, έτσι. Το μπλε του Αιγαίου έρχεται σε αντίθεση με το κίτρινο της πέτρας.

0: τρύπα που βλέπετε πίσω μου είναι η σπηλιά του Μανιάτη πειρατή. Με βάση την ιστορία, ο πειρατής καταφτάνει στη Σχοινούσα με σκοπό να ληστέψει.
1: Λίγο αργότερα όμως, πάνω στο χωριό συνάντησα τον Μπαρμπαγιώργη και μου διηγήθηκε την πραγματική ιστορία με τον Μανιάτη πειρατή.
0: Γεια σας. Τον Μπαρμπαγιώργη τον Κοβέο πού τον βρίσκω?
2: Εδώ μπροστά σου.
0: Εσείς είστε?
2: Εγώ είμαι. Λοιπόν, ήσαν δύο πειρατές και από κάτω από την ωραία πύλη της εκκλησίας είχαν κρύψει λεφτά, λίρες. Και πήγανε, τις πιάσαν τις λίρες, ανοίξαν, πιάσαν τις λίρες και να βγαίναν όξο, γιατί η εικόνα αυτή, όπου και να πας, σε κοιτάζει. Λοιπόν, τις κοιτάζει καλά-καλά η εικόνα.
1: Το θησαυρό και τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
2: Παλιοί πειρατές.
1: Και το ξέραν οι άλλοι.
2: Οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν κρύψει στο φυλακή και τους το είπαν ότι στο τάδε μέρος υπήρχαν από αυτά. Έτσι μας έχουν διδάξει, να πούμε, οι γονείς μας. Δεν του φεκίσαν την εικόνα, να πούμε, και μέχρι σήμερα φαίνεται και είναι.
1: Υπάρχει σφαίρα πάνω στην εικόνα?
2: Δεν υπάρχει σφαίρα. Την έχουν βγάλει, να πούμε.
1: Η τρύπα υπάρχει.
2: Το καλύψανε εκείνο, να πούμε, το χτύπημα τώρα, τελευταία. Παλιά υπήρχε.
1: Και λέει μετά ο πειρατής αυτός πήγε να φύγει και έπεσε.
2: Αυτός πήγε να φύγει, πήγαν να φύγουν οι δυο. Τσακωθήκαν οι δυο ανάμεταξύ τους, με τις λίρες. Και σκότωσε ένας τον άλλο, για να σκότωσε ένας, τον παράσε και αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μανιάτης. Γιατί το είναι Μανιάτιδες αυτοί που είχαν στεί.

0: Πώς είναι τα πράγματα εδώ στο νησί τώρα, πώς τα βλέπεις?
1: Τα πράγματα τα βλέπω με πολύ δύσκολα τώρα. Όπως ήταν πρώτα, η φύση δεν είναι σήμερα. Έχασαμε τα νερά. Έχασαμε το χειμώνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι εδώ στο νησί?
1: Εγώ ασχολούμαι με όλα. Και στις οικοδομές δούλευα και γεωργός ήμουνα και ψαράς ήμουνα και τα, όλα τα κάνω. Εδώ στο νησί, αν τα κάνεις όλα, δεν ζεις.
2: Δεν ζεις.
1: Δεν ζεις. Γιατί όμως σταματήσει το ένα, έχεις το άλλο. Κατάλαβες.
0: Παλιά πόσο κόσμο είχε το νησί?
1: Παλιά είχε πολύ κόσμο. Τον πιο πολύ κόσμο τον είχε με την κατοχή. Γιατί είχαν κατέβει όλοι που ήταν στην Αθήνα, είχαν κατέβει με τα παιδιά τους κάτω.
0: Για προστασία.
1: Τα αγαπούσαν οι άνθρωποι. Την πείνα. Ναι. Και εκείνοι που είχαν, τα δίνανε για να ζήσουν οι άλλοι.

0: Περπατάμε στο μονοπάτι για να πάμε να βρούμε το έξω κλίση του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην ουσία πάνω στο κύμα, και από εκεί οι πηγές μας λένε ότι απολαμβάνεις τέλειο βασίλεμα. Θάνο, καλά πάμε, ε? Ωραία φύση έχει εδώ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού. Πάμε. Ελένη Κορ, σε ποιο από τα τρία νησιά να πάω? Και γιατί να μην πας και στα τρία, αφού κάθε μέρος κοπελί της περνάει και από τα τρία?
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Μπορεί να μείνεις είτε στα Κουφονίσια τη μία μέρα, την άλλη στη Σχοινούσα, την άλλη στην Ηρακλιά. Και όχι αυτό, δεν θα σου κακοφανεί κιόλας, γιατί είναι τόσο κοντά το ένα νησί με το άλλο, οπότε οι αποστάσεις που θα διανύσεις με το πλοίο είναι τύπου 5 με 10 λεπτά.

εξής σήμερα, παιδιά, δεν έχει κουνηθεί φίλο. Το να είσαι στις Κυκλάδες και να βλέπεις τη θάλασσα έτσι, νομίζω είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Και ενώ ήταν έτσι σκηνούσα, να το περπατήσει αυτό το μονοπάτι, να φτάσεις μέχρι το εξοπλίστο Αγίου Νικολάου. Να το. Είναι πολύ, πολύ όμορφα και γραφικά να φέρεις την κοπελίτσα σου, το αμόρε σου, το αγόρι σου ή όποιον αγαπάς και να έρθεις εδώ να απολαύσεις τον ήλιο να πέφτει στη θάλασσα.

παιδιά, το τοπίο απλά δεν υπάρχει, έτσι. Ειδικά στις συνθήκες που το πετύχαμε εμείς σήμερα, με μπονάτσα καιρό, χωρίς αέρα. Κοιτάξτε τον ήλιο, από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτό το όμορφο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Το διπορικό μας στις Μικρές Κυκλάδες ολοκληρώνεται εδώ, στη Σχοινούσα, στο εξοπλίσι του Αγίου Νικολάου. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Police!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
13: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου. Να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα, παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά, κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά, το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά, λίγο ρύζι μου δίνουν, δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε. Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
4: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
3: Δύσκολο.
4: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
3: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
4: Είσαστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
0: Από
4: πού
0: εκεί.
4: Πού είναι το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα.
0: Ναι.
4: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. πηγαίνετε, ράχι, αριστερά είναι. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
0: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα, το μηχάνημα.
4: Okay. Πού είναι το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάσει.
3: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
4: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
3: Όχι, ευχαριστούμε.
4: Προσέχετε.
3: Έγινε. Ευχαριστούμε.
4: Προσέχετε πάρα πολύ. Είναι...
0: Την ευχή σου δώσουμε, να τα καταφέρουμε.
3: Εδώ, ο Άγιος Νικόλας να είναι καλά.
4: Ο Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
3: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
4: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς. Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

Στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό. Ο Ιχνηλάτης σου βγήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βγήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Έλα.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Αυτό από κάτω. Ακόμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κυριάκι.
2: Βεβαίως.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Δεν τη λέει Αλεξάνδρα. Άκυρο όλο, Όλο fail. Fail όλο.
2: Καλά σε λέει.

0: Ερε κόσμε!
1: Το σταυροδρόμι των πολιτισμών, εκεί όπου Ρωμαίοι, Άραβες, Φίνικες, Τούρκοι και Γάλλοι άφησαν το στίγμα τους και δημιούργησαν τη σύγχρονη Τινησία. Όπως καταλάβατε, το ταξίδι μας σε αυτόν τον γοητευτικό τόπο συνεχίζεται. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει ιστορία 3.000 χρόνων σε ένα μόνο επεισόδιο.

0: Πρώτη στάση στην Όαση Τσεμπίκα. Θα γίνει χαμός.
1: Άκουσε τι είπε, Μουσταφά. Super view. Ναι, δυνατός ο Μουσταφά, ε. Φορτσάρι.
0: Πω, δεν στεάρε, φίλε.

0: What's this?
1: Stone from the moon. Not expensive. It's crystal. Crystal Gorski.
0: Gorski, crystal. Δεν υπάρχει η όαση Τσεμπίκα. Καταπληκτική. Τρομερή θεά. Μπορείς να βγάλεις εδώ φοβερές φωτογραφίες. Εδώ παλιά μας είπανε ήταν καλυμμένο όλο από θάλασσα. Και έχω βρει απολυθωμάτα ψαριών, δόντια καρχαρία και διάφορα τέτοια. Και τώρα είναι σε ελληνιακό το τοπίο. Σαν ένα άλλο πλανήτη είναι. Δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα έχουμε το αγριοκάτσικο. Να φορτσάρει εδώ πάνω. Τι τραβάω σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν σαν πού θα περάσουμε τώρα. Το τέτοιο στενό είναι. Normal. What normal. I'm a big man. It's okay. Sure. Δες το πως είναι καταρχήν, πριν πω. Δες εδώ. Μιλάμε για την κλεισοφοβία του αιώνα, ε. Θα σου πάρω μερικές βασικές ανάσες. Τώρα εδώ βλέπεις την ωραία θεά και θα μπει σε αυτό το στενό. Γιατί ρε φίλε, γιατί. Να το κάνω. Μισοφοβία, ψοφοβία, σε ένα λεπτό. Αυτά, διαφορά. Καλό, ε. Κοντάριο άλλος εκεί. Κονταρωτός. Είναι το αυτό που βγάζουν, η τελευταία selfie που βάλει στο ίντερνετ που βγάζουν. Η τελευταία selfie, θα μπει στις τελευταίες selfie. Θα γίνεις διάσημος.
2: Δεν μας το έπρεπε να πηδήξουμε κι εμείς.
0: Κουμάντο. Βρήκαμε νερό, παιδιά. Βρήκαμε νερό! Νερό! Που δεν μπορούμε να πιούμε.

0: σπαγιά που ψάχνει νερό στην έρημο, στην Όαση. Αυτό ακριβώς. Απλά μας είπαν ότι έχει λίγο αλάτι μέσα. Το πίνουν, λέει, οι locals εδώ. Εμάς μας είπαν να πιούμε, λέει, πολύ λίγο.
1: Σιγά μην πιούμε.
2: Five minute camera.
3: Από εκεί, καλό.
0: Το ήπιες, ε. You drink it.
4: Γενναίος, δεύτερος γενναίος. Αλλά αυτός είναι Έλληνας, αυτό το θέμα. Για να σε δούμε. Ήπιες. Θα δείξουμε το μετά σε λίγο.
2: You drink.
3: Ναι.
2: Five minutes you can fly.
3: Oh, yes.
2: Five minutes.
5: Η Όαση Τσεμπίκα είναι μία από τις ομορφότερες της Τινησίας. Τα βουνά στο χρώμα της όχρας, οι πηγές, οι χουρμαδιές, οι μικροί καταράκτες συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό.

0: Οχο, δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχει ένα αέρος. Δεν είναι τίποτα.
1: Δεν είναι τίποτα ακόμα.
0: Δεν είναι τίποτα, λέει ο άλλος. Δηλαδή, τι. Λάστιχα
1: και αναρτήσεις τώρα.
0: Χειρότερα θα είναι από αυτό που ζούμε τώρα.
1: Ζώνες.
0: Τώρα αυτή είναι η μικρή αμόλεφη που βλέπουμε. Α, έχει πιο μεγάλους.
1: Ζυπνοδεύει και παρακαμπτεύει μετά, έτσι.
0: Θα κάνουμε τέτοιο πράγμα.
1: Τις μπάρες γιατί νομίζεις έχει εδώ πάνω.
0: Για να κρατάμε.
2: Όχι, άμα το πάρεις να φέρεις το κεφάλι μας σε ροφή.
0: Την καμήλα κρατιόμουν έτσι και εγώ τώρα το ίδιο, δες. Φοβερό, ε. Όλο το ταξίδι στην Ινησία το βγάλαμε έτσι, τεντωμένοι. Διατάσεις. Ελάτε στην Ινησία να κάνετε διατάσεις.
3: Ξεκινήσαν τα δύσκολα τώρα.

0: May the force be with you. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε το σπίτι του Luke Skywalker. Εδώ μέσα στην έρημο Σαχάρα είναι τα σκηνικά ακριβώς όπως ήτανε από την ταινία της δεκαετίας 70 του Star Wars, την πρώτη ταινία που γυρίστηκε, του George Lucas. Εδώ πέρα, μέσα. Δεν υπάρχει το μέρος. Μαγικό. Δείτε εδώ. Ελάτε, ελάτε να δείτε. Η ταινία που γυρίστηκε εδώ ήταν η πρώτη ταινία, αλλά στη σειρά των ταινιών είναι η τέταρτη, γιατί μετά γυρίστηκαν κι άλλες που δείχναν την ιστορία πριν από αυτή την ταινία. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι ήταν ο τόπος του Anakin Skywalker. Μια διαστημική πόλη γεμάτη εξωγήινους, διάφορες είδη ανθρώπων, τεράτων. Yeah. Το σημείο αυτό σώθηκε από μια παγκόσμια καμπάνια που κάνανε για να μαζευτούν χρήματα ώστε να μην καλυφθούν όλα αυτά τα σκηνικά από την άμμο της ερήμου. Ο Han Solo, ο Harrison Ford δηλαδή, στην ταινία Star Wars, δεν έκανε την αμυντική στάση αυτή όταν έκαναν... Επέταξε φασκία παλιά, γι' αυτό τα ξέρω αυτά, καταλαβαίνεις.
1: May the force be with you.

0: Εμπειρία, παιδιά, φεύγει το τζιπ μας. Αυτός είσαι, thank you. Αν βρεθείτε εδώ, οπωσδήποτε στη Σαχάρα με 4x4 τζιπ. Μαγικό ήτανε. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Σε ποια πόλη μας είπαμε τώρα εδώ? Το Ζαρ ή το Ζαρ? Το Ζαρ. Για πες το.
1: Το
0: Ζαρ. Το Ζαρ. Το Σερ. Είμαστε στο Ζερ. Πάμε βόλτα στο κέντρο. Και αν βρούμε κάτι καλό, local, θα φάμε. Με δική μας ευθύνη. Βρήκαμε ένα ωραίο μαγαζί εδώ. Να το ρισκάρουμε.
2: Να το ρισκάρουμε.
0: Έχει local φαγητά πάντως.
2: Να το ρισκάρουμε.
0: Μια ζωή την έχουμε. Τι να κάνουμε.

0: Το καροτάκι ήρθαμε, καροτάκι. We want the local food, local. Και πεινά πάρα πολύ τώρα. Μου άνοιξε η όρεξη, από την έρημο σου ανοίγει η όρεξη.
1: Αυτός είσαι.
0: Τινησιακό σπαγκέτι με αρνί. Νούμερο ένα φαγητό εδώ πέρα, παραδοσιακό φαγητό. Εδώ τρώω πάρα πολύ αρνί, δεν τρώω χοιρινό. Οπότε θα το δοκιμάσουμε λίγο. Έχει ένα μικρό σκόρδο εδώ, δες. Τούμπανο. Φαίνεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, κόβουμε λίγο από εδώ. Έτσι, λίγο αρνάκι. Και το βάζουμε μαζί με μία μπουκιά σπαγκέτι. Τέλειο. Πραγματικά είναι τέλειο. Καλή μας όρεξη, παιδιά. Και τούμπανο το πιάτο μεγάλο. Εν τω μεταξύ κάνει αυτό το πιάτο 29 στο... Το νόημά τους ποιο είναι? 29 δινάρια. Δηλαδή, πόσα ευρώ? 9 ευρώ. 9 ευρώ. Τίποτα. 9 ευρώ αυτό το πιάτο.

0: σήμερα για σήμερα. Περάσαμε καταπληκτικά. Φάγαμε αρκετή άμμο από τη Σαχάρα, στη μύτη, στα αυτιά, στο στόμα. Αλλά το 4x4 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Όχι, πραγματικά ήταν τρομερή εμπειρία. Φάγαμε με τα local, ήπιαμε, κάναμε βόλτα στο κέντρο της πόλης και μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πάμε να χαλαρώσουμε λίγο και θα κάνουμε μια βουτίτσα. Γιατί το νερό φαίνει και χαλάρωση, για να είμαστε έτοιμοι για αύριο που συνεχίζονται οι διαδρομές μας.
1: Ιδέλα, ρε, καλησπέρα, πώς από εδώ.
2: Όλα καλά.
3: Τι κάνετε,
1: μια χαρά, εσείς.
3: Μια χαρά κι εμείς.
1: Τέλεια. Φεύγω, πάω Ελλάδα.
4: Είμαστε το ΖΕΡ και ξεκινάμε να πάμε για Cairo One. Δηλαδή, χάρτη εδώ τη νησία. Είμαστε εδώ πέρα, έρμου Σαχάρα. Ανεβαίνουμε εδώ, Cairo One. Και μετά πάμε Χαμαμέτς. Και εδώ πάνω είναι η Τίνιδα. Και σε λίγο θα πέσω. Φοβερός χάρτης, παραγωγάρα.
5: Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές πόλεις για τον Ισλαμισμό. Χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη ιερή πόλη μετά τη Μέκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ.

0: Φτάσαμε Cairo One και πρώτη στάση κάναμε στις δεξαμενές των Αγλαβητών. Δεν έχω ιδέα τι είναι, θα μάθουμε μέσα. Πάντως έχει κάνει ένα κανόνι εδώ πέρα, λες να παίζει κάτι. Yeah.
1: Ένα ακόμη σημαντικό αξιοθέατο στην περιοχή είναι οι δεξαμενές των Αγλαβητών. Κατασκευάστηκαν περίπου τον 9ο αιώνα με σκοπό την υδροδότηση της πόλης. Οι δεξαμενές που υπάρχουν σήμερα είναι δύο, αλλά λέγεται ότι παλιότερα υπήρχαν πολλές παραπάνω.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J36. Ο κινέζικος δράκος απειλεί τον ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και Anka-3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΙΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Isdel 80. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα Sudoku. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Freeze!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
13: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: It's okay for you, Juan. Don't need to.
1: Είμαι έτοιμος. Εδώ στο Cairo One βρίσκεται αυτό το ιστορικό και εντυπωσιακό τζαμί του Ουγκμπα. Και μόλις μπήκαμε μέσα. Και είμαι πολύ δυνατός. UNESCO παίζει και εδώ. Εννοείται. Πολύ στην Τινησία UNESCO. Όπως και παντού. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέσα στο τζαμί, εδώ σε αυτήν εδώ την κολόνα, έχει ένα σταυρό και ρωτήσαμε γιατί τον έχει. Και μας είπαν ότι έχουν βάλει αυτό το σταυρό και κάποια στοιχεία από Ιουδαϊσμό, ώστε να μην υπάρχει αντιπαλότητα με τις άλλες θρησκείες. Εδώ πέρα, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει ζέστη, έχουν βάλει άλλα χαλιά. Για να μην ζεσταίνονται, δείτε πώς είναι. Ξεκινάμε να εξερευνήσουμε τη Μεντίνα του Cairo One. Στο πρώτο επεισόδιο μέσα στη Μεντίνα της Τίνιδας και τώρα εδώ. Έχουμε λιώσει τη Μεντίνα. Έχουμε γίνει επαγγελματίες. Βλέπουμε Μεντίνα και μπαίνουμε. Δείτε τι ωραία που είναι, πολύ γραφικά. Και ωραία χρώματα, μπλε, πράσινα. Αυτό εδώ πάνω το μπαλκόνι, παράθυρο, έτσι όπως το έχουν κάνει. Το έχουν κάνει για τις γυναίκες. Γιατί ουσιαστικά από μέσα η γυναίκα βλέπει τα πάντα, αλλά όταν είσαι απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα μέσα. Ο παλιός τρόπος να χτυπάς την πόρτα, εδώ δες, και η εξέλιξη αυτού είναι το χέρι της Φάτιμα. Νάτος. Αυτό το χτυπάω γιατί έχει κόσμο μέσα. Το Cairo Uran φημίζεται για τα χαλιά του. Θα κάνω ένα τσεκ να δω, αν και τους κόβω πολύ δυνατούς αυτούς, δες εδώ. Φορτσάρουνε. Θέλει να μας κοροϊδέψουνε. Πάρω τη μοιραράκι τηλέφωνο. Μη.
2: Απίθεση.
3: Εσύ τρισούλη. Εσύ άλλη τα φύμπερ.
1: Δεν τα έχετε να πάρετε σε λίγο. Μοιραράκι. Μοιραράκι.
2: Μοιραράκι.
1: Yeah. Το γινώ, χέρε. Μοιραράκι.
2: Ah.
1: Μοιραράκι.
2: Μουι.
1: Μοιραράκι.
2: Μοιραράκι.
1: Το γινώ, χέρε. Μοιραράκι.
2: Ναι.
1: The best seller of carpets in whole Europe, this.
2: Ah.
1: Yes. I call him now. No. Prepare yourself.
2: Ah.
1: Μια χαρά. Τέλεια. Έχει κολλήσει λίγο, νομίζω.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά να σας δούμε κιόλας.
4: Όμως δεν σας ακούω. Η κλίση είναι δυτικομένη.
1: Δεν πρέπει να έχει καλό σήμα. Δυστυχώς, παίρνουμε την κυρία Μαραράκη. Μπήκαμε σε βιντεοκλίση, αλλά δεν έχει καλό σήμα, γιατί είναι προφανώς κάπως ένα υπόγειο. Βλέπει χαλιά, όπως εμείς. Αλλά εμείς είμαστε σε πρωτόροφο. Οπότε της έστειλα κάτι φωτογραφίες στα χαλιά. Μου άρεσαν και θα την πάρω τηλεφωνικό για να μου εξηγήσει για αυτά και να μας πει μερικά tips.
5: Μπορεί να μην καταφέραμε να μιλήσουμε με την Δέσποινα Μοιραράκη, αλλά που θα πάει, κάπου θα την πετύχω για να μάθω τα μυστικά των χαλιών από τη βασίλισσα του είδους.

Μόλις φτάσαμε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σους ή Σούσα. Έχει δύο ονόματα, το λες όπως θες. Σους, Σούσα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία. Έχει δύο φοίνικες εδώ. Έχει πολύ ωραίο ήλιο. Έχει ωραία καταλήματα. Έχει θάλασσα. Εκεί πέρα. Πειρατές Καραϊβικής. Εκεί πέρα. Και έχει και το Σούλα Shopping Center. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ανεβήκαμε στο Σούλα Shopping Center. Γιατί έχει την καλύτερη θέα από εδώ. Βλέπουμε από τη μια πλευρά αυτή την πλευρά της πόλης. Και από την άλλη πλευρά θα δούμε το λιμάνι και τη θάλασσα. Να και άλλη πλευρά. Βλέπεις εδώ πέρα πιάτο όλο το λιμάνι. Ωραία είναι και εδώ. Έχει και μπλε καρεκλίτσα και κλαδίτικη, ό,τι πρέπει.

0: Πέρα από τον τουρισμό, που είναι ένα από τα βασικά προϊόντα της πόλης, η Σους φημίζεται για το καλό ελαιόλαδο, το οποίο κεξάγει απευθείας από το λιμάνι της στην Ευρώπη. Εκτός από το λάδι, τα ψάρια, το αλάτι και τα υφάσματα είναι και αυτά μέρος της τοπικής οικονομίας.
1: Εδώ είμαστε.
2: Yes.
1: From here, this or this?
3: This is the new oil.
1: This is the new oil. The old oil, the new oil.
3: Yeah, yeah, new, that's why green color.
1: Ah, okay. Για να δοκιμάσουμε το νέο λάδι. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Με έκαψε και λίγο. Μπράβο, μπράβο. Very good, my friend. Παραγωγάρα the olive oil. And the prices?
3: Here, for example, this one
1: 27.
3: Yeah.
1: Euros?
3: 9.
1: 9. Κόβε το κομμάτι.
3: Less than, yeah, 8 euros.
1: Ποιο φθηνά δεν είναι. 9 ευρώ κάνει αυτό. Πώς να πάρουμε ένα λαδάκι. Φεύγουμε από Σους και πάμε στο λιμάνι El Kadawi. Αν το είπα σωστά. El Kadawi. Σωστά το είπα. Είμαι πολύ δυνατός.

0: Πριν είδαμε το εμπορικό λιμάνι της Σούσα ή όπως θέλετε να την πείτε, από εκεί πέρα φεύγουν όλα τα αγαθά για την Ευρώπη. Δηλαδή, ό,τι πηγαίνει στην Ευρώπη είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια εδώ. Εδώ τώρα ήρθαμε στο άλλο λιμάνι, το πιο κυριλέ, το ωραίο. Μικρό λίμανο, σαν η Χαλκιδική δεν έχει, Μάλτα. Πάρα πολύ ωραίο, πανέμορφο. Έχει πολύ ωραία καραβάκια, πολύ ωραία μαγαζιά. Έχει να κάνει tour εδώ πέρα, αν θέλει. Δεν ξέρω πού πάει αυτό το tour, αλλά κάπου θα πηγαίνει. Εγώ Ντουμπάι. Yes, εγώ είναι καταμαράν. Α, εγώ this. Can I buy this?
1: You can call the number. I know the number you can call.
0: And I can buy it?
1: Yes, it's for sale that one. Ah, that's the number.
0: Ah, okay, how much?
1: I don't know how much. Yeah, call them and they give you the price.
0: Okay, okay.
2: 30,000 euros.
0: 30,000 euros.
2: Hey.
0: It's very good. Είσαι υποβρύχιο, υποβρύχιο είναι αυτό, υποβρύχιο είναι, δεν είναι κανονικό, υποβρύχιο. Αλήθεια είναι υποβρύχιο. Οπ, ένας ζωγράφος. Hello. Mr. Bean, Rocky, Obama, Madonna, Καλομήρα, Καλομήρα, Britney Spears, John Wayne, you, you. You paint yourself, my friend. I'm a painter, a very good painter. Do you want to paint you? Me to paint you. I paint in Montmartre, in Paris.
2: Yeah?
0: Yes. I paint you for free. Do you want? Κάτσε! Τι κάνουμε τώρα, καλά πουλήσαμε το παπατζηλίκι μας. Τώρα ήρθε η ώρα της απόδειξης. Δεν έχουμε κανένα ζωγράφο στο group.

0: Ταν ταν ταν ταν. Σε η παραγωγάρα. Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα.
0: Παραγωγάρα. Καλημέρα καταρχήν. Free day σήμερα. Θα παίξω λίγο πιανάκι για καλημέρα.

0: Hey! Φύγαμε από την ασφάλεια του ξενοδοχείου και πρέπει να βρούμε ταξί τώρα. Γιατί πάμε να ξενευρίσουμε την Χαμαμέτ. Είμαστε Χαμαμέτ. Πάρα πολύ ωραία πόλη, αλλά την έχουμε δει έτσι γενικά. Τώρα πάμε να τη δούμε ειδικά. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν πάμε τα πόδια. Είναι 10 λεπτά, πρέπει να πάμε. Πριν με, κάτσε να δεις, θα σου πω πού θα πάμε. Κάρθα Γκέλαντ. Είναι top μέρος εδώ στη Χαμαμέτ.
1: Σαν γερμανική πόλη που γίνεται.
0: Κάρθα Γκέλαντ. Δες εδώ πέρα οι άλλοι γη φορτσάρουνε, στους ελέφαντες. Ομάδα! Ομαδάρα! Νατάσα, ήρθαμε εδώ πέρα σε ένα πάρκο γκάδερ, κάπως έτσι, πώς λέγεται φίλε. Ούτε εσύ το ξέρεις, ωραίοι. Ένα πάρκο που έχει τικά Aqualand μέσα, τι θα κάνουμε, τι λες.
2: Τι να κάνετε, τρέλες να κάνετε, να κάνετε ό,τι γράψει καλέτα βασικά.
0: Κάνετε ό,τι γράψει καλέτα. Με τα κυριά μας, όλη τη μέρα μας online, πρίζουμε και μας πρίζει, περνάμε τέλεια. Τίποτα, λέω ότι περνάμε φανταστικά μαζί σου, είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
2: Μαζί μου.
0: Ναι.
2: Κάνετε τη σκαλέτα και μετά αυτοσχεδιάζετε.
0: Λοιπόν, αυτοσχεδιάζουμε με βάση τη σκαλέτα.
2: Okay.
0: Αυτοί είμαστε. Μεράκι. What? Μεράκι. Hello. What does mean μεράκι? Α, this is μεράκι. Μπαίνουμε στην αγορά. Hello. Hello. Χρήστος Ανθόπουλος. Νάτι. Νάτι. Και εκεί που γράμε τυχαία, όλοι εδώ. Όλοι μαζί! Φορτσάρουμε!

0: You are the barber. Hey, my friend. Hey, my friend. We find the barber. Και έχουμε και μοντέλο. How much? The haircut, yes. 25. 25. And the Tunisian style is?
1: Tunisian style.
0: This is the Tunisian style. Ωραίος αυτός, eh? My friend, very good. In Greece, when the haircuts, after the haircuts, we do this.
2: Pop.
0: Αυτοί είμαστε. Μόλις μπήκαμε μέσα στο Carthas Land, εδώ πέρα είναι και η Aqualand, αλλά μας είπαν ότι η Aqualand τα περισσότερα είναι κλειστά λόγω καιρού και χειμώνα, αλλά δεν έχει χειμώνα εδώ πέρα, παιδιά.
3: Έχει 36 βαθμούς,
0: αλλά για αυτούς προφανώς είναι χειμώνας τώρα. Πάντως έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε εδώ πέρα, αξίζει. Το ένα εστίριο έκανε περίπου 9 ευρώ, πήραμε 2, παραγωγάρα, τόσοι είμαστε. Και πάμε να φορτσάρουμε, όπα, ακούω φωνές. Καλό αυτό. Καλό.

0: Ωραίο ήταν αυτό. Πλάκα είχε. Καλτ πάλι φάση, αλλά είχε ενδιαφέρον, εντάξει.
1: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
1: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
1: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Για να δούμε τι παίζει εδώ. Είναι κλειστό, αλλά να δούμε τι είναι.

0: Can you teach me something?
1: An Indian?
0: Yes.
1: Okay, I'm gonna teach you Shiva move. You're gonna point on your left leg.
0: Yes.
1: And the right leg up.
0: Yes. Karate Kid.
1: Yes. Then the right hand is gonna down. Then the left hand up. That's Shiva move. This one called Shivlanga. Yes. Shivlanga move.
0: Shivlanga move. Yes. Shivlanga move.
1: Yes. This is Shivlanga move. This is Shiva move.
0: Shiva move.
1: Yes. Shivlanga move.
0: Shivlanga move. Shiva move. Do you know Greek dance?
1: No, I watch it only on Insta. I don't see it in real life.
0: Ah, two dance. Is this dance? And the other is. Το πιες κατευθείαν, ε! Thank you very much. You are very, very good.
1: Nice
0: to meet you.
1: Nice to meet you too. Thank you.
2: Πίνασα εδώ μεταξύ και λέω να φάω κρέπα. Γιατί η κρέπα είναι local φαγητό εδώ, κάνουν τις τέλειες κρέπες. Τώρα το μάθα που ήρθαμε εδώ, δεν το ήξερα. Μας το είπαμε προχθές, φάγαμε λίγο και ήταν καταπληκτική. Τώρα θα φάμε και on camera. Ήρθε η κρεπάρα μας, ωραίο στυλάκι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ορθογωνία. Με ζαμπόν, κασέρι ή τυρί, όπως θέλετε πέστε το. Και μία με σοκολάτα. Τέλεια ζύμη, τέλεια ζύμη. Και μου έλεγε και λίγο καυτερό μέσα. Πολύ καυτερό μέσα. Πάρα πολύ καυτερό μέσα. Ρώτησα πώς λέγεται η σάλτσα καυτερή που έχουν δώσει στην Ισία και βάζουν παντού μέσα και εδώ. Και γενικά τη συναντήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάστε καλά. Λέγεται χαρίσα. Είναι καυτερή σάλτσα τσίλι, πιπεριές κόκκινες. Αλλά τι να καταλάβω εγώ που πήγες κόκκινες. Που είμαι φλωρινιώτης ρε παιδιά. Είμαι ο μπαμπάς της κόκκινης πιπεριάς. Την έχω μεγαλώσει από μικρή πιπεριά φλωρίνης κόκκινη. Τι να μας πούμε τώρα για αυτή από κόκκινες πιπεριές. Πλάκα μας κάνετε. Δεν καίει καθόλου. Μια χαρά είμαι. Τέλεια. Γλυκά κρέπα φανταστική. Πάμε μια βόλτα. Ήρθαμε στο Σουλτάνο εδώ πέρα στην Μεντίνα. Δεν υπάρχει αυτό που έχουμε κάνει. Hello. Hello. Nice to meet you.
3: Nice to meet you too.
2: Σουλτάνε.
3: In Medina.
2: Φοβερό, με τον Σουλτάνο, ε.
3: Thank you.
2: Hello,
4: welcome, Mr. Abdelkader, Consultant Conferences Guide of Medina Trainee Yasmin Hamed and the Museum of Civilization and Religion, Men of Peace and Culture.
2: Man, you burn my head. You speak very, very, very quickly.
4: Yeah, I'm the consultant guide of okay. Culture of Museum of Civilization and Religion and Medina Mediterranean, yes.
2: Perfect. Nice to meet you.
4: Nice to meet
2: you. So, you are the Sultan in Medina.
4: Yeah.
2: What does it mean to be a Sultan?
3: Sultan in Medina, هو اللي يقوم بالدور الاستقبال تعرف وانت تفسر.
4: Every Medina have Sultan in the past, and this Medina is not old. Was built 2002. It's like old city. So Sultan of Medina, like middle age style, who make protocol. He symbolized the Medina when he give this to.
2: Ah, the key of the town,
4: the key of Medina.
2: This is the key of your haremi.
4: Key of Medina, Mediterranean, Yasmin Ahmed. Today, Sultan no harem. Harem is finished. Tunisian one lady, one man. Sultan have one lady. Yes.
2: One lady.
4: Why?
2: One lady. Only one.
4: Only one.
2: One, two, three.
3: Ερωκέσμη παρογάρα.
4: Welcome. Μαρχαμπά.
2: Τόπε Σουλτάνος.
4: We are very proud to receive in Media Greece in Medina, Mediterranean, Yasmin Ahmed. And we give you the key of Medina, Yasmin Ahmed.
2: Thank you. Το έχω πάρει 20 φορές. The key of Medina. Yeah.

0: Ευτυχώς αράξαμε στο ξενοδοχείο σήμερα, δηλαδή ξυπνήσαμε λίγο πιο αργά εννοώ. Γιατί το ξενυχτήσαμε λίγο χθες, τελευταία μέρα, όλοι μαζί παρέα. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Περάσαμε φανταστικά. Δεν υπάρχει την νησία, παιδιά. Τρομερή εμπειρία.
1: Είμαστε έτοιμοι. Τεστούρ σήμερα στην Ιμπουσαΐτ, γεύμα και μετά αεροδρόμιο.
0: Τρελό, ε. Τεστούρ, πόσο είναι για τεστούρ?
1: Είναι δύο ρίτσες και κάτι.
0: Ω, τέλεια, πολύ μουσικούλα, άραγμα. Λίγο ύπνος εκεί πέρα να μου πέφτει το κεφάλι μπροστά. Να με τραβάς και να μου λες, έλα, φορά τη ζώνη, μην χτυπήσεις.
1: Μα κοιμόταν και πήγα να το ξυπνήσω. Πήγα από αυτή τη σιγά σιγά το βέλα. Ξέρω σαν τα μωράκια. Και μετά. Ερχόντουσαν ταλίκες, καμίλες, άλογα, κάρα. Χρήσες ήταν έτσι.

φτάσαμε τεστούρ. Πολλοί κόσμος εδώ στην πλατεία. Και νέοι και μεγάλοι, όλη μια παρέα. Τι φάση. Α, έχει και ρόδια εδώ, να δεις. Δες ρόδια, ρε φίλε. Τέρατα. Είναι η νούμερο ένα παραγωγή ροδιού εδώ πέρα σε όλη την νησία. Και αυτές τις μέρες εδώ που είμαστε έχει φεστιβάλ ροδιού. Όλη την νησία θα είναι εδώ.

0: Τσιαπάτη, και αυτό είναι παραδοσιακό εδώ πέρα στην Ισία. No, δεν κρίνω αν. Όλοι δει.
1: Ένα ευρώ το ένα έκανε. Το ένα τσιαπάτη κάνει ένα βρουλάκι. Πόσο μιλή θα είναι ή καλά, είναι local.
0: Yes.
1: Έτοιμοι να κάνουμε το γυρισματάκι μας. Ομελέτα, ζαμπόν, local κασέρι.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Μπράβο.
0: Να φάτανε εδώ.
2: Η Τεστούρ είναι μια μικρή πόλη στο βόρειο μέρος της χώρας, σκαρφαλωμένη στους λόφους της κοιλάδας Μερτζέντα. Εκτός από την ανδαλουσιανή αρχιτεκτονική, πολλοί ταξιδιώτες έρχονται για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο Άιν Τούγκα, από μινάρια του βυζαντινού πολιτισμού που πέρασε και από την Τινησία.
0: So, 1 dinar.
3: Yes, why?
0: 1 dinar.
4: 1 dinar 500.
3: That's a good play, Barra.
0: Perfect. Παραγωγάρα, δες εδώ πώς το έχουνε, σαν καφεδάκι. Δεν υπάρχει, πάρα πολύ ωραίος. Γρήγορη στάση μας εδώ στη Τεστούρ, αλλά άξιζε. Αποχαιρετούμε την πόλη του Ροδιού και φεύγουμε για Τίνιδα. Θα πάμε λίγο πιο έξω από την Τίνιδα, σε μια περιοχή φανταστική και πολύ γραφική.

0: Φτάσαμε Σίδι Μπουσαΐντ, μια πανέμορφη περιοχή, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τίνιδας. Είναι πάνω σε βράχο, οπότε έχει καταπληκτική θέα και ωραία ηλιοβασιλέματα, τα οποία εμείς δεν θα δούμε σήμερα, γιατί θα πάμε να εξερευνήσουμε μέσα λίγο την πόλη και αυτό που θα δούμε κάτι θα σας θυμίσει.
1: Σιντ Μπουσέντ. Μια πανέμορφη περιοχή 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τίνιδας. Σκαρφαλωμένη σε βράχο, εξασφαλίζοντας έτσι την θέα και τα μαγικά ηλιοβασιλέματα.
0: Για εμάς τους Έλληνες η αίσθηση όταν βρεθείς εδώ είναι γνώριμη. Θυμίζει Κυκλάδες. Πρωτοστατούν το λευκό και το γαλάζιο. Όλα τα σπίτια είναι έτσι και βάσει νόμου όποιος μένει εδώ απαγορεύεται να βάλει άλλο χρώμα στα σπίτια του. Φοβερό. Που έχει πολύ ωραίες πόρτες, πολύ ωραίες αυλές. Στολίζουν βουκαμβίες όπως τα νησιά του Αιγαίου. Όπω δες εδώ τι ωραίο. Το στενάκι. Και θέα θάλασσα. Σαν να είσαι Σαντορίνη. Ακριβώς όμως. Χρώματα, θάλασσα. Το πιο διάσημο καφέ εδώ πέρα στην περιοχή είναι το καφέ De Delis. Καταπληκτική θέα. Ωραίο τσάι δικό τους και ωραία γλυκά. Πάμε να τσεκάρουμε να δούμε τι γίνεται.

0: Πριν σας είπα, δεν θα δούμε ούτε θεά ούτε ήλιο βασίλεμα. Κάνα λάθος. Γιατί ήρθαμε σε αυτό το τέλειο μαγαζί, το πιο διάσημο καφέ. Πιάσαμε πάρα πολύ ωραίο τραπέζι, πετρούλα, χαλάκι, θέα καταπληκτική στη θάλασσα. Το ήλιο βασίλεμα από εκεί και πήραμε φυσικά το κλασικό τους τσάι, δικό τους εδώ πέρα, με ξηρούς καρπούς μέσα και δυόσμο. Για να δούμε. Δεν υπάρχει. Απίστευτο. Μας φέραν την νησιακά γλυκά, το γνώριμο εδώ πέρα με τον χουρμά μέσα που μοιάζει με μελομακάρονο. Τα άλλα τα έχω δει αλλά δεν τα έχω φάει, θα τα δοκιμάσουμε τώρα. Δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να κλείσουμε αυτό το μαγικό ταξίδι. Από εδώ που είμαστε, νύχτωσε, καταπληκτική θέα. Την νησία τη βάζω στα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει, πραγματικά. Περάσαμε τέλεια και να θυμάστε, δεν στεναχωριόμαστε ποτέ όταν τελειώνει το ταξίδι. Γιατί σκεφτόμαστε το επόμενο.
1: Τι ταξίδι ήταν και αυτό. Μια διαδρομή στον χρόνο. Από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, τους Φοίνικες στην Καρχιδόνα, στους Άραβες και το Ισλάμ. Από το θρηλυκό Star Wars και τους αχανείς αμόλοφους στις Μεντίνες με τα στενοσόκακα και τον παλμό των πόλεων. Μερικά διαμάντια κρύβονται τελικά πολύ κοντά μας. Ρε κόσμε, ο πλανήτης είναι γεμάτος ομορφιές και γοητεία. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα.
0: Thanks. Να το δεις. Φοβερό.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία εδώ πέρα. Έλα, πάμε. Μόλις φτάσαμε στο παραθαλάσσιο θέλετρο.
1: Θέλετρο.
0: Θέλετρο, θέλετρο. Θέλετρο, θέλετρο, θέλετρο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάμε. Οπότε εδώ πέρα, στο αυτό το ωραίο μέρος, βλέπουμε όλη την Αντανανάριβο.

0: Ρε κόσμε! Απίστευτοι βιότοποι, εξωτικές παραλίες που βρέχονται από τον Ειδικό ωκεανό, πανύψηλα δέντρα Baobab, άκρος συνυφασμένα με την Ήπειρο της Αφρικής και φυσικά ο πιο διάσημος λοβός βανίλιας του κόσμου. Μα που αλλού, στην χώρα των λεμούριων, την Μαδαγασκάρη.
1: Αυτή είναι, εδώ, ο Μαδάρα. Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης, παραγωγάρα, αυτή κάνει μας. Τα πάντα, είναι δικός μας. Τώρα έχετε γνωρίσει από τα προηγούμενα επεισόδια στη Νέα Υόρκη. Και ο επίσκοπος Μαδαγασκάρης πρόδρομος, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Φεύγουμε, βιαζόμαστε. Πάντως, Μαδαγασκάρη, ταξίδι ζωής. Είμαι τρελά χαρούμενος. Τρελά όμως. Και είναι 10 η ώρα το βράδυ, πετάμε 1 το βράδυ. Και αυτό είναι ωραίο. Πάμε Αιθιοπία, 5 ώρες. Κάνουμε ένα διωράκι διάλειμμα εκεί πέρα, πρωινάκι, καφέ κτλ. Μουδιάζουμε λίγο. Παίρνουμε αεροπλάνο. Και φεύγουμε και σε 4 ώρες έτσι είμαστε Αντανανάριβο. Αντανανάριβο. Τα ονόματα είναι λίγο δύσκολα εκεί. Πιστεύω θα τα βγάλουμε στην πορεία ή θα τα κάνουμε οτοκιού και κάτι θα γίνει. Και τα λέμε σε λίγο. Φύγαμε!

0: στην Αιθιοπία και πάμε στην, στο Αντανανάριβο. Κάνω practice. Πολύ δύσκολες λέξεις.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Και είναι το τι ώρα είναι, είναι 9 παρα 10, 9 παρα 8 και 47 και μετά με 8 και 50. Αλλά...
2: Δεν φοβόμαστε,
0: δεν φοβόμαστε τίποτα.
2: Το πέ.
0: Αντανανάριβο! Hello, hello.
1: Κοίτα, όλο αυτό το κάνει για τη σχέντρα να πιάσει, έτσι.

0: Φτάσαμε Μαδαγασκάρη. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, ξέρετε ποιο είναι, ότι από το χειμώνα του Δεκεμβρίου στην Ελλάδα, σκάσαμε στο καλοκαίρι του Δεκεμβρίου στη Μαδαγασκάρη. Παιδιά, αυτό το συνέστημα πραγματικά δεν υπάρχει, το έχω ξαναπάθει στη Κούβα όταν είχαμε πάει. Βγαίνεις και υπό κανονικές συνθήκες αυτή η ζέστα θα σε ενοχλούσε, αλλά τώρα δεν σε ενοχλεί καθόλου και σε φορτσάρει! Λες τέλεια! Αλλά πρέπει να κάνουμε λίγο θεραπεία, γιατί αλλιώς μόνο εδώ θα είμαστε. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε Αντανανάρηβο στην πρωτεύουσα, δεν θα μείνουμε πολύ εδώ, θα κάτσουμε μισή μέρα. Θα πάμε στο νότο, αλλά θα ξαναρθούμε εδώ πέρα και να δούμε μετά και άλλα πράγματα εδώ. Έχουν έρθει δύο αμάξια να μας πάρουν εδώ πέρα, να πάμε να κάνουμε τα δικά μας. Μαδαγασκάρα. Μαντακασκάρα. Αντανανάρηβο.
1: Αντανανάρηβο. Μαντακασκάρα.
0: Like παραγωγάρα. Yes, Greece παραγωγάρα. Say παραγωγάρα.
1: Αντανανάρηβο.
0: Αντανανάρηβο. Α! Yes! Together, my friend! I remember you!
1: In the bus!
0: You, me and three! Όλοι! Ήμασταν μαζί στο λεωφορείο, είχαμε αργήσει για το gate, δεν γινόταν χαμός και φώναζα συνέχεια.
2: Αντανανάρηβο! Αντανανάρηβο!
0: Αντανανάρηβο! Αντανανάρηβο! Και ήταν μαζί μας και τώρα αυτό μου έλεγε τόση ώρα. Νόμιζα μου μιλούσε επειδή με ήξερε με τηλεόραση. Δεν πιάνει Action 24 εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη.
3: Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάτι γνωρίζουμε για αυτόν τον μοναδικό προορισμό. Άλλος θα έχει δει την ταινία κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη, άλλος θα έχει δοκιμάσει την φημισμένη βανίλια Μαδαγασκάρης, άλλος θα έχει δει τους λεμούριους σε κάποιο ζωολογικό κήπο που αποτελεί σύμβολο του νησιού και άλλος θα την έχει ταυτίσει με τον απόλυτο εξωτικό προορισμό. Σήμερα υπόσχομαι να σας μεταφέρω στην χώρα των θαυμάτων και να ανακαλύψουμε παρέα όσες περισσότερες πτυχές της γίνεται.
0: What's your name, my friend?
4: Sorry?
0: Your name?
4: Andriy.
0: Andriy. Χρήστος.
4: Α.
0: Φορτσάρουμε. Αλέγ Μαδαγασκάρ.
4: Α.
0: Μαδαγασκάρα.
4: Α.
0: Not Μαδαγασκάρι. Μαδαγασκάρα.
4: Μαδαγασκάρα.
0: Like παραγωγάρα. Okay, it's very easy. Μιλάω με τη Μαριάννα τη Βότσκα που είναι υπεύθυνη social media στο κανάλι και έχει τρελαθεί γιατί στέλνω τοποθεσίες και τέτοια. Που είμαστε 7.000 χιλιόμετρα μακριά και έχει ζέστη εδώ και αυτή είναι στα Μελίσια. Χειμώνα στην Αθήνα. Αλλά Μαριάννα μου, με αυτό που μου στείλες είναι σαν να είσαι εδώ μαζί μας. Να τι. Το εισιτήριό μου θέλω. Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο, είναι 6 ώρα το απόγευμα και εδώ νυχτώνει πάντα 6 ώρα, παιδιά. Είναι φοβερό. Θα ξεκουραστούμε γιατί έχουμε ταξίδι στη νότια Μαδαγασκάρη, θα πάμε στην Τοϊάρα. Από εδώ όμως, επειδή μένουμε πολύ κεντρικά, νιώθεις την άβρα της πόλης με τη μία. Βλέπεις Αντανανάρηβο, πιάτο. Το παλάτι πάνω και όλη την πόλη, την οποία θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Προς το παρόν έχουν στάξει φουλ. Φεύγω. Καλώς.
5: Παραγωγάρα.
0: Αυτά είναι, δες. Local πράγματα. Εμείς και εμείς.
6: Είναι 4 και 17 το πρωί. Κοιμηθήκαμε πολύ λίγο και ήρθαμε στο παλιό αεροδρόμιο εδώ, στο Αντανανάρηβο και φεύγουμε από εδώ, κάτω στην Τοϊάρα. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε από βόρεια Μαδαγασκάρη, νότια. Έχει πολύ πλάκα το αεροδρόμιο γιατί έχει μόνο δύο gate. Το Β1 και το Β2. Και τα δύο γράφουν Τοϊάρα, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό και θα δούμε ποια θα διαλέξουμε από τις δύο πύλες. Αυτοί είμαστε.
0: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όπως βλέπετε, είναι το μοναδικό αεροπλάνο που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο.

Φτάσαμε νότια Μαδαγασκάρη, στην Τολιάρα ή αλλιώς του Λεάρ. Είναι 6.30 το πρωί και πραγματικά, παιδιά, έχει τόση ζέστη και είναι σαν να είναι μεσημέρι. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο στο ξενοδοχείο, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας μετά. Ξεκούραση και συνεχίζουμε. Με τα πόδια φεύγω.

πριν πάμε στο ξενοδοχείο, κάναμε μια στάση στο λιμάνι, να δούμε εδώ το λιμάνι στο Ιάρας. Γιατί είναι περίεργα πράγματα εδώ πέρα. Δείτε εδώ. Εδώ, εκτός ότι μεταφέρουν ανθρώπους, έχουν βάλει και την άμαξα με τα βόδια μέσα στη θάλασσα, ώστε και κάποια προϊόντα που έχουν μεταφέρει, να τα βάλουν κατευθείαν στην άμαξα και να τα πάρουν. Ξεκουραστήκαμε, μπήκαμε σε ένα μαξάρα μας, έχουμε ξεκινήσει ήδη, βλέπετε τι χωματόδρομο έχουμε εδώ και πάμε σε ένα παραδοσιακό χωριό για να μας υποδεχθούν και να μας κάνουν τα δικά τους. Πάμε να δούμε ουσιαστικά την αληθινή Νότια Μαδαγασκάρη.

0: Έχουμε τον Ιβ, είναι ο άνθρωπός μας εδώ πέρα στις μεταφράσεις και σε πολλά άλλα. Τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα, πολύ ωραία υποδοχή μας κάνανε, πες, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, και εντωμεταξύ παίζανε μόνο με ένα όργανο, αυτό το όργανο πώς λέγεται?
1: Καμπούσι.
0: Καμπούσι. Μόνο με αυτό το όργανο παίζανε, ναι. Και τραγουδούσαν όλοι πάρα πολύ ωραίες φωνές.
1: Ναι.
0: Αυτοί είμαστε. So, let's go. Πάμε στο χωριό, πάμε στο χωριό.
2: Δεν υπάρχει αυτό, ε. Εγώ σοκαριστεί.
0: Λοιπόν, θα πούμε να δούμε ένα σπίτι. Πώς είναι ένα σπίτι σε ένα χωριό στην νότια Μαδαγασκάρη. Τι έχει κοτόπου. Κότα. Αυτό δηλαδή είναι ένα σπίτι που μένουνε. Έχουν πάλι αυτό το ένα χαλί. Είναι από ξύλα. Κάτι σαν ξύλο είναι αυτό. Από λάσπη όλο.
1: Φώμα και λάσπη. Βάζει τη λάσπη μέσα. Και το κάνει σαν τουβλάκια.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και το χτίζουν μετά.
0: Εδώ πέρα ξεκινήσαν να ετοιμάζουν φαγητό. Κατσαρόλα, ξύλα. Αλλά εκεί από ό,τι βλέπω, κάνουν προετοιμασία. Πάμε να δούμε λίγο.
3: Βίτε κόλλο ή δεν έχουμε αντέμβει φαπίτα και τσιχαρικό.
4: Δεν βλέπεις, με χέρι δεν υπάρχει.
0: Αυτό θα φάμε. Αυτό είναι μόνο στη Μαδαγασκάρη υπάρχει. Είναι ρίζα ουσιαστικά. Κάτι σαν καρότο, πατάτα φανταστείτε, αλλά φυτρώνει μόνο εδώ. Οπότε εδώ πέρα το κόβουνε, πολύ ωραία, εδώ πέρα τα κορίτσια μας, και το βράζουμε, μετά να το φάμε. Δεν έχω ξαναφάει εννοείται, και έχει και δίπλα και πολύ ωραίο φρέσκο μάγκο. Τόσο μικρό μάγκο δεν έχω ξαναδεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι σίγουρα local μάγκο. Μπορώ να κόψω ένα. Difficult. Oh! Εντάξει, παίζει να είναι το χειρότερο κόψιμο που έχει γίνει ποτέ εδώ πέρα, γελάνε όλοι. Λοιπόν, κατσαρόλες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Βράζουν οι δύο. Και τώρα αυτό, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό εδώ το νερό χρησιμοποιούν για να βράσουν το φαγητό τους. Και για να πιούνε. Τώρα το κάνουμε αυτό για να μην καώ. Α, αυτό είναι έτοιμο. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Κατευθείαν. Perfect. Perfect. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω προσφερθεί να σερβίρω. Και δεν έρχεται κανένας να μου πει τι να κάνω.

0: Τώρα κάνουν μια τελετουργία με σκοπό σε αυτά τα δύο αγοράκια να κάνουν περιτομή.
1: Ήρθε η ώρα να με μάθουν να πώς χορεύουν. Δεν γίνεται να χορεύουμε μόνο παραδοσιακά ελληνικά, παραδοσιακά και Μαδαγασκάρης. Α, εύκολο είναι.

0: Ήρθε η ώρα να χορέψουμε. You are ready, you are ready. Greek dance, Greek dance. Μισό τσαμπέτσακα σημαίνει σας ευχαριστώ πολύ και θα σου το πω τώρα γιατί είναι πολύ γλώσσα μαθής, θα μάθατε αυτή τη γλώσσα.
1: Μισό τσαμπέτσακα!
0: Φεύγουμε, τρομερή εμπειρία, τρομερά χαμόγελα βασικά, αυτό κρατάω και αληθινές ψυχές. Μουσάρι,

0: you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Ελάτε.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Είπαμε να ανοιχτοπερπατήσουμε, γιατί με το room δεν φοβάσαι πουθενά. Εδώ είναι λίγο περίεργα. Είμαστε στο Νότο, όπως ξέρετε, είμαστε στην Τολιάρα. Είναι μόνο locals εδώ. Δεν βλέπεις, εμείς δεν έχουμε δει κανέναν. Έχουμε δει κανέναν τουρίστα.
9: Τίποτα,
8: πραγματικά. Είναι τρομερή εμπειρία φυσικά αυτό, αλλά από την άλλη ξέρεις είναι και λίγο περίεργο. Δεν ξέρεις, δηλαδή.
9: Μυστικό.
8: Ναι, είναι λίγο. Με σένα δεν φοβόμαστε τίποτα. Και είπαμε να κάνουμε light life. Πού θα πάμε, φιλαράκι, τα βρήκε όλα.
9: Λαγός Λουάρ.
8: Ναι.
9: Ναι, ναι, μας έχουν πει ότι είναι το καλύτερο, το πιο πολύ συχνά στο κλαμπ.
8: Είναι κλαμπ ή τέτοιο μπαρ. Κλαμπ, δηλαδή χορούς και τέτοια.
9: Στα σκληρά κατευθείαν.
8: Πάμε να φορτσάρουμε, φιλαράκι, πάμε, πάμε. Φάση.
9: Νομερό.
8: Εντελώς local. Πίνασα. Έλα, δούμε εδώ πέρα και τα καντίνα είναι αυτό, ε.
9: Το αντίστοιχο βρώμικο, ε.
8: Τι θα τρώγεις από αυτά?
9: Έχουμε και άλλη μεραγύρισμα. Δεν τα ξέρω.
8: Λοιπόν, έχει πατάτες, μακαρόνια, φασολάκια και άλλα μακαρόνια μεγάλα. Κάτι αγκούρια με κρεμμύδια, κάτι σηκωτάκια. Εντάξει, ωραία, το είδαμε. Πάμε να χαλαρώσουμε και κοιμηθούμε, τα λέμε αύριο. Γιατί φορτσάραμε. Καλημέρα από Νότια Μαδαγασκάρη. Πάμε στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Θα συναντήσουμε τον Επίσκοπο Πρόδρομο. Πρέπει να είναι προς τα εδώ. Θα ρωτήσουμε και λίγο εδώ τα παιδιά, γιατί τους βλέπω πολύ δυνατούς. Hello. How are you?
10: I'm fine.
8: Where is the Επισκοπή? Επισκοπή Orthodox, Orthodox. Straight.
10: Καλημέρα.
8: Καλημέρα και καλή βραδιά. What is this? Παπαγιά. Παπαγιά. Mango. Perfect. Ερχόμαστε ξανά, μάγκο, καλό. Πάμε, από εδώ είναι.
11: Σήμερα θα συναντήσω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της Μαδαγασκάρης και της καρδιάς μου. Τον Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομο. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Σπάρτη Λακωνίας, όπου και γεννήθηκε, και σήμερα κάνει σημαντικό ιεραποστολικό έργο, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αυτό το αφρικανικό νησί.
8: Επίσκοπος Πρόδρομος.
12: Καλώς ήρθες.
8: Ήρθαμε επιτέλους στη Τολιάρα και στη Νότια Μαδαγασκάρη.
12: Ενώ όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Το συζητάμε τόσο καιρό. Είμαστε 2 χρόνια γνωριζόμαστε από την Αίγυπτο κιόλας. Να πω και εγώ την εμπειρία μου, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πνευματικά πράγματα. Και ήρθε η στιγμή να έρθουμε στο σπίτι σου. Το σπίτι που έχει δημιουργήσει από το μηδέν εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι?
12: Εμείς καλωσορίζουμε και εσένα προσωπικά και το Action 24. Βρισκόμαστε σε έναν ιστορικό τόπο, εδώ στο σημείο που βρίσκεστε. Γιατί αυτός ο τόπος αποτέλεσε το σημείο για την Ιεραποστολή στη Μαδαγασκάρη. Το 1993 ερχόμενος ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας από την Αυστραλία και ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, ο Νεκτάριος Εκυλής. Στον χώρο που βρισκόμαστε έχει αγοραστεί από αυτόν τον άνθρωπο και εμείς με την χάρη του Θεού και την αγάπη πολλών ανθρώπων έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα οποία θα δείτε σε λίγο.
8: Πείτε μας λίγο, γιατί εγώ ο ίδιος δεν ήξερα τι σημαίνει αποστολή πριν γνωριστούμε, πραγματικά, και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά μπορεί να μην ξέρουν κι άλλοι. Οπότε τι είναι ιεραποστολικό έργο?
12: Η ιεραποστολή γενικότερα είναι η συνέχεια των πρώτων μαθητών του Χριστού. Αυτό το οποίο ξεκίνησαν οι μαθητές του Χριστού μετά την Ανάστασή του, το να μεταφέρουν παγκοσμίως αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως και αυτά τα βιώματα, αν θέλετε, τα οποία είχαν ζήσει και τα θαύματα με τον Χριστό, τα μεταφέρουν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Μέσα σε όλο αυτόν τον τόπο προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους πονεμένους συνανθρώπους μας. Όχι με την έννοια του προσιλητισμού. Ποτέ δεν κάνουμε προσιλητισμό, ποτέ δεν λέμε ελάτε να γίνετε Ορθόδοξοι. Ουσιαστικά όμως, όταν ζεις μέσα σε μια χώρα και βλέπεις ότι ο άλλος δεν έχει νερό να πιει, δεν έχει φαγητό να φάει, δεν έχει φάρμακα να θεραπευθεί, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Το να βοηθήσεις τον κάθε συνανθρωπό σου. Και αν δεν μπορείς να τον βοηθήσεις σωματικά, μπορείς να βοηθήσεις ψυχικά λέγοντας μια καλή κουβέντα. Κάτι το οποίο λείπει από τις μέρες μας.
8: Πού πάμε τώρα?
12: Πάμε στο σχολείο, στο 8ο Γυμνάσιο Λύκειο. Έχουμε δημιουργήσει συνολικά 9 σχολεία. Έχουμε 7.000 μαθητές εντελώς δωρεάν. Γιατί ούτε η παιδεία ούτε η υγεία είναι δωρεάν. Τα παιδιά εδώ πέρα δεν είναι παιδιά Ορθόδοξα. Είναι παιδιά από όλες τις θρησκείες. Σε αυτό το σχολείο, στο Γυμνάσιο Λύκειο, φοιτούν 530 παιδιά.
8: Α, 530, ε. 530. Πάμε να το δούμε.
12: Bonjour, bonjour.
8: Μπορώ από σε μια τάξη να μάθω μερικά πράγματα στα παιδιά?
12: Εννοείται.
8: Γιατί είμαι πολύ δυνατός. Μπαίνω, ε.
12: Βεβαίως.
10: Hello.
8: Ρε Κόσμε.
13: Κόσμε.
8: Δεύτερη λέξη. Παραγωγάρα. Πάμε στην τρίτη, Λοιπόν, αυτοί είμαστε.
13: Αυτοί είμαστε.
8: Γίνεται, έχουν τα είπατε από πριν.
14: Όχι.
8: Θέλω τώρα να μου πείτε με μία λέξη τι σημαίνει Μαδαγασκάρι για εσάς. Να σηκώσω το χέρι και να μου πείτε. Ιωλίου.
15: Ναι.
16: Η πατρίδα.
8: Η πατρίδα. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
14: Ο πλούτος της χώρας. Η αγάπη της πατρίδας. Και τη φτώχεια, λέει.
8: Θα κλείσουμε λίγο δυνατά. Δυνατά να κάνουμε πολύ ωραία φασαρία. Να ανέβουμε όλοι φουλ. Και να μας ακούσουν μέχρι τη Βόρεια Μαδαγασκάρη. Με αυτό που θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Θα παίξουμε παιχνίδι. Και θα φύγω. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Όταν κάνω ένα, θα χειροκροτάτε. Όταν κάνω δύο, θα χτυπάτε τα πόδια σας κάτω, δυνατά. Και θα τα εναλλάσσω αυτά. Και όταν κάνω τρία, θα πείτε παραγωγάρα.
14: Παραγωγάρα.
8: Εντάξει.
14: Οκ.
8: Είμαστε έτοιμοι να φορτσάρουμε.

0: Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής. Είναι απογευματινή ώρα γενικότερα. Είναι το reception, είναι το φαρμακείο. Είναι εντελώς δωρεάν όλα. Εξετάσεις δωρεάν, φάρμακα δωρεάν. Είναι οι αίθουσες που εξετάζουν οι γιατροί. Είναι το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής, το οποίο παίρνει αίμα. Εδώ είναι γραφεία γιατρών. Εδώ έχουμε τον υπέρηχο. Και όλο αυτό οφείλεται χάρη στην αγάπη μιας ομάδας από την Κύπρο που έχει δημιουργήσει ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα ΙΧΑ, που στεγάζεται στην Αγία Νάβα, από την Εκκλησία της Αγίας Νάβας στην Κύπρο, ο Πατήρ Βασίλης, με μια ομάδα που κάθε μήνα για να λειτουργήσει αυτή η κλινική χρειάζεται 5,5 με 6.000 ευρώ. Και τα έξοδα όλα τα καλύπτει το Ίδρυμα ΙΧΑ. Αυτοί οι άνθρωποι από την Κύπρο. Οπότε είμαστε ευγνώμονες.
1: Μπράβο στην Κύπρο.
0: Σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί και έχουμε και το αιματολογικό εργαστήριο, να το δείτε. Και επίσης, εδώ πέρα στο χώρο, δίνουμε σε 300 παιδιά υποσυτισμένα ένα γάλα το οποίο έχει διάφορες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά.
2: Όπως είπαμε πριν, υπάρχει σοβαρή έλλειψη νερού εδώ στη νότια Μαδαγασκάρη κυρίως. Και έχετε φτιάξει αρκετά πηγάδια, έτσι δεν είναι? Τώρα ήρθαμε σένα.
0: Η Μαδαγασκάρη βρέχει, όπως είπαμε, 5 φορές το χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι το νερό. Και ειδικά το καθαρό νερό. Μέχρι στιγμής, με τη βοήθεια των ανθρώπων, έχουμε δημιουργήσει 25.
2: 25 πηγάδια. Είναι δύσκολο να φτιάχνει ένα πηγάδι?
0: Είναι, εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται το νερό. Δηλαδή, σε κάποια μέρη μπορεί να βρει νερό στα 8 μέτρα, σε κάποια στα 12, κάποια 15. Και έχουμε χωριά που το νερό υπάρχει κάτω από τα 300 μέτρα. Οπότε εκεί τι κάνουμε, χτίζουμε δεξαμενές και με το αυτοκίνητο το οποίο έχουμε την υδροφόρα μεταφέρουμε το νερό σε αυτούς τους ανθρώπους ή πάμε χωριό σε χωριό και γεμίζουν οι άνθρωποι τα μπουκάλια τους. Σε αυτά τα χωριά όπως βρισκόμαστε τώρα, το νερό είναι στα 10 μέτρα σε αυτό το πηγάδι. Και είμαστε απόγευμα που ξεκινάει η βραδινή ζωή, το μαγείρεμα, να έχουν το πρωί για να πληθούν και οι άνθρωποι έχουν έρθει έτσι να πάρουν νερό.
2: Ωραία, μπορώ να κάνω λίγο το σύστημα να δούμε το νερό.
0: Βεβαίως.
2: Οπα!

0: Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά πάρα πολύ με αυτά που είδα. Μου τα έλεγες τόσο καιρό, τα βλέπα σε βίντεο, αλλά όταν τα βλέπεις από κοντά πραγματικά παθαίνει σοκ. Μπράβο, πραγματικά μπράβο που υπάρχεις και κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχτηκες εδώ. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια, γιατί ουσιαστικά εσύ μας βοήθησες για τη διαμονή μας και για όλη αυτό που ζούμε εδώ πέρα στη Μαδαγασκάρη. Σου εύχομαι πραγματικά να συνεχίσεις όσο μπορείς το έργο σου, είτε εδώ είτε κάπου αλλού. Επίσης, όποιος θέλει να το βρει, τον Επίσκοπο Πρόδρομο είναι ενεργός στο social media, να δείτε τι κάνει εδώ πέρα και όποιος μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ πέρα που γίνεται. Και θέλω μια αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε εμείς και ευχόμαστε και οι υπόλοιπες μέρες εδώ στην Μαδαγασκάρη, σε αυτό το πανέμορφο όντως νησί, να σας δώσει μέσα στην κατάσταση της ψυχής σας και της καρδιάς σας αυτό το οποίο μας ζητάει ο δυτικός κόσμος. Και εδώ υπάρχει, και με αυτή την ευχή σας στέλνω στην Ελλάδα, να υπάρχει η ηρεμία, η γαλήνη μέσα στην ψυχή σας και ουσιαστικά αυτό το άφημα που, όπως συνηθίζω να λέω και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να είσαι συνοδηγός. Όταν είσαι συνοδηγός, το ταξίδι το απολαμβάνεις καλύτερα από όταν είσαι οδηγός. Οπότε,
0: πολύ σημαντικό.
1: Ευχόμαστε αυτό.
2: Πάντα πίστευα ότι τα ταξίδια είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Όταν όμως συναντάς τέτοιους ανθρώπους που με αυτοθυσία προσπαθούν για το καλό, πέρα από σύνορα, καταγωγή και ταυτότητα, τότε αναθεωρείς τα πάντα και κατανοείς την ουσία της ζωής. Τελικά τα ταξίδια αποτελούν πηγή έμπνευσης όχι μόνο λόγω των τοπίων, αλλά και λόγω των προσωπικότητων που θα συναντήσεις κάθε φορά.
3: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
4: Πάλι εδώ!
3: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
5: Κούνα τώρα, γρήγορα.
3: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
5: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
3: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?

0: Με αγάπη.
1: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
1: Το επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα.
4: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
1: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Νέα μέρα, νέες εμπειρίες. Μπαίνουμε στην αμαξάρα μας και πάμε σε ένα πάρκο να δούμε τα διάσημα δέντρα της Μαδαγασκάρης, τα Baobab. Μπορεί να θα περάσουμε. Έχει μια παραλία δίπλα, μπορεί να πάμε και εκεί. Γιατί η Μαδαγασκάρη χωρίς παραλία, δεν γίνεται.

0: Σε περίπτωση που έρθετε μόνοι σας στη Μαδαγασκάρη, εγώ πάντα προτείνω να έρχεστε με group οργανωμένο σε τέτοια μέρη. Αλλά πες ότι έρχεστε μόνοι σας, το οδικό δίκτυο δεν είναι καθόλου καλό. Οπότε θα πρέπει να υπολογίζετε τις αποστάσεις διαφορετικά. Π.χ. σε μια διαδρομή Αθήνα-Λάρισα, που στην Ελλάδα κάνουμε 3,5 ώρες, εδώ πέρα χρόνος τριπλασιάζεται, μπορεί και να τετραπλασιαστεί.
1: Honey de boba.
0: Honey. Μέλι.
1: Miel de boba.
0: Okay.
1: This will qualify for massage.
0: Για massage.
1: Massage.
0: Φοβερό, ε. So, what is this?
1: Mask.
0: Mask. For what?
1: Contrasol.
0: Κόντρα σόλ, αυτό μου θυμίζει κόντρα στον ήλιο, μάλλον λες, ε. Ναι, οπότε είναι, εντάξει, κατάλαβα, για τον ήλιο. Φοβερό, και πώς γίνεται αυτό.
2: Μα πώς θα το πάτε να μπλέει, αυτό
1: μπλέει. Αυτό μπλέει, σε αράνου, σε αλληλό, αυτό μπλέει. Δεν λέει, τι θα γκέμπι. Κάνω φίλιο, θα γάμω και το έχω. Αέρα, έχει τα μπάζα, ωραία.
0: Α, έλα φίλε, έλα εδώ να βάψουμε εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο.
2: Δεν έβαλα τηλιακό.
0: Είναι άσπρος κιόλας. Καλό.
2: Έλα, ωραία, τόσο ρούμε.
3: Τώρα η καλύτερη επιδερμή θα κάνω ή... Θα ξεπνήσω κόκκινος.
4: Είναι γνωστά με την ονομασία δέντρα της ζωής. Αδανσονία, δακτυλωτή ή δέντρα του ψωμιού της μαϊμούς. Αναφέρομαι φυσικά στα Baobab. Τα δέντρα χρησιμοποιούνται από ντόπιους για πολλούς σκοπούς, όπως για καταφύγιο, τελετές, τρόφιμα, φάρμακα, φυτικές ίνες, χυμούς, μπύρα, ακόμα και για νερό.
0: Επιτέλους, Baobab. Βλέπουμε δύο Baobab από κοντά. Έχει ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο. Το μικρό είναι 200 χρόνων ηλικία και το μεγάλο 600. Ουσιαστικά αυτά μεγαλώνουν ανά χρόνο 12 χιλιοστά, φανταστείτε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτά εδώ πέρα είναι για να σκαρφαλώνεις. Σοβαρά τώρα, χωρίς μύθους. Οπότε περισσότερες σκαρφαλώνουν πάνω για να βγάλουν το νερό που έχει μέσα το Baobab. Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Νομίζω ότι θα είναι πανεύκολο. Είμαι πάρα πολύ καλός, σκαρφάλωμα. Είμαι ότι καλύτερο υπάρχει.

τεράστιο Baobab 1200 χρόνων. Δείτε πως είναι, δηλαδή δείτε πως είμαι, εγώ δίπλα. Ένα δέντρο στην Ελλάδα το πιάνεις έτσι, άντε, έτσι, αυτό, εδώ. Ωραία, φίλε.

Μαδαγασκάρι, αυτό που περιμένατε όλοι να δείτε είναι αυτό εδώ, μαγική παραλία, είμαστε στην περιοχή Ιφατή και είναι φανταστικά παιδιά, κάνει πολύ ζέστη, η άμμος είναι, δείτε εδώ. Αλλά η ενδυμασία μου δεν είναι και πολύ καλή, να κάνω έτσι και θα με δει ξαφνικά με μαγιό και σαγιονάρα. Ποπ! Έτοιμος, σαγιονάρα, μαγιό, θα φορτσάρουμε, έχει μια πισίνα εδώ πέρα. Θα κάνω εκεί αρχικά να πάρω λίγο το, να μπω λίγο στο κλίμα και μετά θα κάνω μια βουτίτσα εδώ πέρα. Θερμοκρασία, άντε γεια!

0: πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Τοϊάρα. Τόσες εικόνες, τόσες εμπειρίες, πώς είναι δυνατόν να χωράνε μέσα σε μία ημέρα?
1: Τελευταία μέρα στην Τοϊάρα, είναι πολύ πρωί, παίρνουμε την αμαξάρα μας και πάμε παραλία.

0: σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό όμως. Θα πάρουμε αυτές τις ωραίες βάρκες που λέγονται πυρόγες και είχα χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά εδώ πέρα στη Νότια Μαδαγασκάρη από τη φυλή Βέζου. Καλές είναι σίγουρα. Ε?
1: Όλες μπάζουν λίγο νερό.
0: Αμπάζουν λίγο νερό, λες, ε? Πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να βάλουμε ένα κασκαντέρ, δηλαδή να πληρώσει παραγωγή, να τα κάνει όλα αυτά. Εγώ να κάθομαι να πίνω καφεδάρα. Εδώ. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Γιατί έχει σωσίβια. Είπατε ότι είναι πολύ safe.

Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό.

0: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, σταματήσαμε. Οι άρχοντες εδώ ξεκίνησαν να ψαρεύουνε. Ρίξανε τα δικά τους με ωραίο δόλωμα. Αλλά εμείς παράλληλα, για να είμαστε γρήγοροι, εγώ θα κάνω μια βουτίτσα. Ο Ρούμ έχει βουτήξει ήδη. Να δω λίγο κοράλια.
1: Μαγικά είναι, ε!
2: Μαγικά είναι, βλέπεις τα κοράλια όλα πεντακάθαρα. Ψάρια τριγύρω. Stop.

0: Άντε ρε όλοι ρε, ψαρεύεστε μια ώρα, τα! Εδώ είναι, πάρα από χώρα! Έλα!
1: Ψαρέψαμε, κάναμε τις βουτιές μας, πάμε παραλία να τα ψήσουμε τα ψάρια, να φάμε, να περάσουμε ωραία. Οπα, κι άλλος, συνάδελφος. Α, αυτός είσαι. Οπα! Τι γίνεται, όλα καλά. Τρομερά, ωραία εμπειρία η πυρόγα. Να την κάνετε αν έρθετε εδώ ή αν έχει αλλού, δεν ξέρω αν έχει αλλού πυρόγες. Ήρθαμε σε παραλία, εδώ πέρα στη σκιά. Και ψήνουμε σε αυτήν εδώ την ωραία κατασκευή με τον φίλο μας. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα και θέλετε να φάτε αυτά, θα τα ζητήσετε έτσι. Θα πείτε ψάρι μουστάκι, μουστακαλής και ψάρι καπετάνιος. Πολύ δυνατά λέει, είναι top εδώ πέρα. Μπήκε και άλλο ψάρι στην πορεία, το οποίο είναι νομίζω captain κι αυτό. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Perfect. Ωραίος καπετάνιος, μπράβο, σαν της Χαλκιδικής.
2: Σήμερα είναι η μέρα που θα αφήσουμε πίσω μας τον Νότο, κρατώντας κοντά στη καρδιά μας τη ζεστή φιλοξενία του επίσκοπου του Ιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης πρόδρομου και όλων των ανθρώπων που με το χαμόγελό τους και τη ζεστασιά τους έκαναν τις μέρες μας αξέχαστες. Επόμενος προορισμός, η Βόρεια Μαδαγασκάρη, με πρώτο σταθμό την πρωτεύουσα του νησιού, το Αντανανάριβο.
1: Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο της Ιάρας, εδώ στη Νότια Μαδαγασκάρη, είναι 7 το πρωί, πολύ νωρίς η πτήση, πήραμε το σιδηριάκι μας εδώ πέρα, 15α παράθυρο πάντα, και πάμε Βόρεια Μαδαγασκάρη. Λένε ότι ο Νότος με το Βορρά έχουν τεράστιες διαφορές. Θα το διαπιστώσουμε μόνοι μας και θα σας πούμε. Μπορεί και να μην έχουμε. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Μαδαγασκάρη ή αλλιώς το χωνευτήρι των πολιτισμών, αφού εδώ αναμειγνύονται διαφορετικές φυλές από Μαλέσιους, Ινδονήσιους, Άραβες και Αφρικανούς. Πολύ καλά καταλάβατε. Το ταξίδι μας σε αυτό το μαγικό νησί συνεχίζεται.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
6: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
5: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
6: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκης και Βούμπης.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες για τρίτη ημέρα. Μπαράζ εκενώσεων στη Βιωτία. Οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Ξηρονομή, 112 στην Αργολίδα. Πύρινο μέτωπο κοντά στις Μυκήνες, χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά με τεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου. Αναλυτική πρόγνωση καιρού από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σε ζώνη, η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. Χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στον ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Τους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία αναπτύσσει στρατό στα σύνορα με το Μαρόκο, διπλωματική σύγκρουση Σάντσεφ-Μελόνι.

0: Σε πύρινο κλειό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η χώρα. Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβέστες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Να δούμε το χάρτη που έχουμε ετοιμάσει. Σε πύρινο κλειό, όπως βλέπουμε, είναι το Ρέθυμνο, η Πάρος, η Κάλυμνος, η Αχαΐα, η Αργολίδα και η Βιωτία. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για να δούμε τι άνεμοι πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πολύ ισχυρή θυελώδηση άνεμοι σήμερα και σήμερα ουσιαστικά σε πολλές περιοχές της χώρας. Φτάνουν τα 7 με 8 τοπικά και στην Νότια Κρήτη και σε περιοχές της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας και τα 9 Μποφόρ. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και σήμερα και κάνουν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, δεν πετούν εν αέρια λόγω των πολύ ισχυρών και θυελλωδών ανέμων και σήμερα στη Νότια Κρήτη και στην περιοχή του Ρεθύμνου. Πολύ δύσκολη κατάσταση και σήμερα.
0: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πραγματικά, Δημήτρη, μένεις μαζί μας. Τώρα, σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα είναι, κυρίες και κύριοι, τα δυσκολότερα μέτωπα. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στη Βιωτία, όπου εκενώνονται περιοχές, καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα, ένα στην Ξηρονόμη και ένα στον Άγιο Βασίλειο. Την ίδια ώρα, φωτιά και στο Φίχτη Αργολίδας. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μάνος Λινοξυλάκης.
2: Μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να είναι σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στη Βιωτία, όπου εκενώνονται περιοχές, καθώς και είναι δύο πύρινα μέτωπα, το ένα στην Ξηρονομή και το άλλο στον Άγιο Βασίλειο. Οι φλόγες είναι κοντά στο χωριό Ξηρονομή. Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους.
3: Δεν απολύνονται σπίτια, αλλά ούτε μπορώ να πω ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, να εμφανίζονται μέτωπα μικρά, σε αποστάσεις 200-300 μέτρων. Από εκεί που δεν το περιμένεις, λόγω του αέρα.
2: Δύσκολο είναι το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.
4: 30 σπίτια ακόμα από τον οικισμό, αλλά επειδή είναι κατοικημένη η περιοχή, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο σιγά σιγά να απομακρύνουμε τον κόσμο. Η κατάσταση ακόμα δεν είναι λέξιμη.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί και στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μυκήνες. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός, ενώ μήνυμα προς τους κατοίκους εστάλει από το 112. Η φωτιά καίει ελαιόδοντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Στο Φλόκ Αρχαίας Ολυμπίας, το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων των ΕΤΑ. Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Κάλυμνο. Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στην περιοχή Βουτσάνη της Καλύμνου εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τους πυροσβέστες να δίνουν ολονύχτια μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο.
5: Υπάρχουν άλλα 2 ή 3 μέτωπα αυτή τη στιγμή τα οποία προσπαθούμε να τα ελέγξουμε.
2: Η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο είναι αισθητά καλύτερη και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή άλλοι στόχοι. Οι μάχες με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζονται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, δίνοντας αγώνα για να περιορίσουν κάθε νέο μέτωπο, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
0: Δημήτρη, πάμε να δούμε τώρα τι άνεμοι πνέουν στις περιοχές που δοκιμάζονται.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Βιωτία, που εκεί μένονται δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα και στην περιοχή Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο. Βοριάδες οι άνεμοι, πολύ ισχυροί, τοπικά θυελώδεις, φτάνουν τα 7 με 8, οι ρηπές και τα 9 μποφόρ, πάνω από 80-90 χιλιόμετρα την ώρα, κινούν τις φωτιές και τις δύο πυρκαγιές προς τα παραθαλάσσια τμήματα της Βιωτίας και στην περιοχή Αλική, αλλά και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Και στην Αργολίδα έχουμε ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Φιχτιά Αργολίδας. Οι άνεμοι και εκεί είναι πολύ ισχυροί, όχι τόσο ισχυροί όσο στη Βιωτία, αλλά και εκεί είναι πολύ ισχυροί. Φτάνουν τα 5 με 6 τοπικά οι ρηπές και τα 7 μποφόρ πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, και εκεί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι. Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλοκάς, και εκεί είναι ισχυροί άνεμοι σε ορεινό μέρος, ημιορεινό μέρος. Βόρειο-βορειοανατολικοί κυρίως οι άνεμοι στα 4 με 5 ισχυροί τοπικά και 6 μποφόρ. Όπως και στο Ρέθυμνο, που έχουμε την αιστεία ακόμα Και υπάρχουν φόβοι για να ζωπήρωση.
0: Βέβαια,
1: είναι πολύ
0: για τρίτη μέρα και η φυσία στο Ρέθυμνο. Πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε εκεί. Γι' αυτό δεν έχουν σηκωθεί ακόμη τα ενέργεια μέσα.
1: Ακριβώ, Ιωάννα, γιατί είναι ακόμη και σήμερα πολύ ισχυρή και τοπικά θυελώδη η άνεμη στα 6 με 8 οι ρηπέ φτάνουν και τα 9 μποφόρ πάνω από 80-90 χιλιόμετρα την ώρα. Τοπικά εκεί στην περιοχή φτάνουν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ μεγάλε ρηπέ ανέμου. Όπω και χθε είχαν πολύ μεγάλε ρηπέ ανέμου. Είναι πολύ δύσκολη η πλήρη κατάσταση τη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.
0: Μείνε μαζί μου, Δημήτρη. Πάμε αμέσω στο Φάνη Καραμπατζάκη, καθώ είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίε και κύριοι, στη Βιωτία. Μάλιστα, οι φλόγε μπήκαν στο χωριό Ξηρονομή, Φάνη.
6: Μπήκαν πριν από λίγο στο χωριό και έχουν καταστρέψει αγροτικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Είναι μεγάλη φωτιά, εκδηλώθηκε σε 9 η ώρα το πρωί, έχει σπάσει σε 2 μέτωπα όπως ακούσαμε νωρίτερα και επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, δυσκολεύει την πυρόσβεση από αέρος, έτσι έχει διατεθεί μόνο ένα ελικόπτερο. Από το επίγειες δυνάμεις είναι 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα τα οποία μάχονται. Έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή.
0: Και καίγονται σπίτια, Φάνη.
6: Δεν
0: έχουμε
6: απειλούνται
0: εικόνα.
6: Σπίτια.
0: Δεν απειλούνται. Μπήκαν ωστόσο οι φλόγες μέσα στο χωριό Ξηρονομή.
6: Δεν κάηκαν σπίτια, μάλλον γιατί απειλούνται αφού πέρασε από το χωριό. Δεν η νεότερη ενημέρωση, η προηγούμενη ενημέρωση ήταν αυτή. Ότι δεν
0: και στο Καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο έχει μπει φωτιά, έτσι δεν είναι, Φάνη, και απειλούνται σπίτια.
6: Απειλούνται σπίτια, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εφιάλτης δίχως τέλος στην Κρήτη. Στο νότιο Ρέθυμνο η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να σηκωθούν και να επιχειρήσουν ούτε σήμερα στο νησί. Οι ισχυροί άνεμοι κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ. Τεράστια είναι η καταστροφή. Στάχτη έγιναν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί περιουσίες. Από καρδιωτικές είναι οι εικόνες στο Φοινικό δασός. Από παράδεισος έγινε στάχτη.
6: Για τρίτη ημέρα μένει τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νότιο Ρέθυμνο και εξακολουθεί να καίει σε δασική έκταση. Από τον Άγιο Παύλο και την Τριόπετρα έως την Πρέβελη και τα Σαχτούρια, οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες.
7: Δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούμε τώρα να κοπεί το μέτωπο προς Αγία Γαλήνη. Όλα τα χωριά έχουν εκενωθεί.
6: Αυτή τη στιγμή και ενώ οι άνεμοι πνέουν έως και τα 9 μποφόρ, οι φλόγες είναι προς τη μεριά της Αγίας Παρασκευής, με την εικόνα να είναι ευτυχώς καλύτερη σε σχέση με χθες. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις πάλεψαν για να τις περιορίσουν.
8: Έχουμε ενεργά μέτωπα πάρα πολλά. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με την ίδια ένταση, παρόλο που βραδιάζει. Δυστυχώς προχωράει με την ίδια ένταση που προχωρούσε το μεσημέρι.
6: Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, ένας από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, ο Άγιος Παύλος, μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο τόπο καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, τουριστικά καταλήμματα και υποδομές καταστράφηκαν.
9: Γύρω-γύρω είναι ένα τη φορά, μέσα στα κτίρια πρώτα.
6: Συγκλονιστική είναι η εικόνα από το Φοινικό δάσος της Πρέβελης. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε το πράσινο, τώρα απλώνεται το μαύρο της τάχτης.
10: Ειδοποιήσαμε και προειδοποιήσαμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες, οι οποίες μπορεί να φέρουν τη φωτιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην κατοικημένη περιοχή και στην Αγία Γαλήνη.
11: Αλλά γιατί δεν είχαμε βοήθεια καθόλου από κανένα. Δηλαδή ό,τι βλέπεις εδώ, οι υπόλοιποι κανείς άφατος.
6: Συνολικά τουλάχιστον 45.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, μεταξύ των οποίων και πολλές αγροτικές εκτάσεις.
12: Έχουν καεί τα πάντα, μου έχουν καεί 1.500 λεόδετρα. Μου έχουν καεί από 500 μέχρι 700 στρέμματα από σκότωπο. Τα ζώα τα σώσαμε, αλλά τώρα τα έχω στο δρόμο.
6: Οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα που υπέστη η περιοχή, ενώ η πλήρης έκταση της οικολογικής καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής.
0: Πάμε μέσα στο Μάνο Τριγώνη για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στο νησί που δοκιμάζεται για τρίτη μέρα, Μάνο.
13: βελτιωμένη κατάσταση στα μέτωπα που υπήρχαν από νωρίς το πρωί και χθες το βράδυ, Ιωάννα, στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην Κρία Βρύση, στην περιοχή Ασώματος, στην Πρέβελη και τη Γιαννιού. Ωστόσο, υπάρχουν ενεργές εστίες, τις οποίες προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν τιτάνια μάχη για τρίτη ημέρα προκειμένου να σβήσουν τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καταστρέψει σύμφωνα με εκτιμήσεις 45.000 στρέμματα αγροτολιβαδικής έκτασης στο νότιο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι σήμερα, Ιωάννα, η κατάσταση είναι όσον αφορά τους ανέμους η ίδια σε σχέση με χθες και γι' αυτό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς έδωσε εντολή να υπάρχει αυξημένη επιφυλακή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν, δεν πετούν όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τα εναέρια μέσα, κάτι που δυσκολεύει την επιχείρηση της κατάσβεσης, ενώ συμμετέχουν στις επιχειρήσεις και θελοντές αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες. Οι κάτοικοι παραμένουν όσο μπορούν σε επιφυλακή προκειμένου να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους, ενώ υπάρχουν πολλές καταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο, σε περιουσίες, σε ακίνητα, σε ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και σε καλλιέργειες. Να πούμε επίσης ότι και σήμερα, η Ιωάννα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη ενός τελέχους του ΔΔΕ, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, καθώς διερευνάται αν εμπλέκεται με το σημείο 0 από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κρία Βρύση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Σπαράγμος, κυρίες και κύριοι, στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Γήθιο. Βασιλεία Μανοπούλου, συγγενείς και φίλοι, είπαν το στερνό αντίο στον άτυχο πυροσβέστη.
14: Και οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με τιμές ήρωα. Η εξοδίωση ακολουθία τελέστηκε στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην πατρίδα του στο Αγρίνιο, ενώ η κηδεία πραγματοποιήθηκε με τις προβλεπόμενες τιμές που αποδίδει το πυροσβεστικό σώμα σε πεσόντες εν ώρα υπηρεσίας. Ο άτυχος αξιωματικός καταγόταν από το Αγρίνιο που διαμένει η οικογένειά του και ήταν μοναχοπέδι. Τώρα, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος του προήλθε από εισπνοή τοξικών καπνών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην φωτιά στο Γήθιο που και υπηρετούσε. Και μάλιστα, όταν οι συνάδελφοί του ξεκίνησαν να μην τον βρίσκουν στον ασύρματο, ήταν τότε που τον εντόπισαν εκτός της περιμέτρου της φωτιάς, χωρίς τις αισθήσεις του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά. Με τεμποδίων γίνεται η έξοδος των αδειούχων εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη και θα μας δώσει την εικόνα. Γεωργία.
15: Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Να πούμε, τα μποφόρ φτάνουν κατά τόπου στα 7 έως και 8, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις μετακινήσεις των πλοίων. Το απαγορευτικό αφορά κυρίως τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τα πλοία προς Κυκλάδες και άλλα νησιά να περιμένουν δεμένα. Ωστόσο, να πούμε ότι το διαχώρητο γίνεται στο λιμάνι για τα δρομολόγια που εκτελούνται προς τον Αργοσερωνικό. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε λιμάνια των Δωδεκανήσων και του Βόρειου Αιγαίου. Αρχές καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, καθώς τα δρομολόγια ενδέχεται να έχουν κάποιες καθυστερήσεις.
0: Βέβαια, και για να μην ταλαιπωρηθούν και πάνε τζάμπα στο λιμάνι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία, και να παρακολουθήσουμε τι σου είπαν οι ταξιδιώτες.
16: Τον καιρό τον έχουμε δει, μας τα έχει χαλάσει, αλλά εντάξει.
17: Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά δεν μας έχουν πει κάτι προς το παρόν.
18: Καλά, συνονοηθήκανε και ήρθανε, αλλιώς δεν θα τους φέρναμε.
19: Έψαξα στο ίντερνετ.
20: Έχουμε ελέγξει στο κινητό και δεν έχει απαγορευτικό αργοσαρωνικό, δεν έχει καθόλου. Προς Μύκονο, Κυκλάδες, έχει βγει ανακοίνωση, δεν μπορεί να ταξιδέψει κανένας.
21: Θεωρώ ότι θα μας είχαν στείλει ενημέρωση αν ήταν να μην ταξιδέψουμε, όπως συμβαίνει όταν ακυρώνονται τα πλοία.
0: Δημήτρη, έρχομαι πάλι σε σένα. Πόσο θα ταλαιπωρηθεί ακόμη ο κόσμος? Πότε ηρεμούν οι ισχυροί άνεμοι?
1: Στην πραγματικότητα, από αύριο το μεσημέρι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση οι άνεμοι θυελώδεις βοριάδες που πνέουν στο Αιγαίο και σήμερα. Αύριο το μεσημέρι θα πέσουν περίπου κατά ένα μποφόρ. Πιστεύω ότι θα έρθουν τα περισσότερα απαγορευτικά από αύριο το μεσημέρι. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Όμως μέχρι αύριο το πρωί, ειδικά στις Κυκλάδες, θα υπάρχουν κατά τόπους απαγορευτικά και καλό είναι να επικοινωνούν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για να ενημερώνονται για το που επιτρέπεται να ταξιδέψουν, γιατί υπάρχουν πολλά απαγορευτικά και ειδικά από Ραφίνα και Λαύριο.
0: Αύριο λοιπόν.
1: Αύριο το μεσημέρι.
0: Μεσημέρι και μετά.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα έρθουν τα περισσότερα απαγορευτικά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στις μετακινήσεις, παρόλο που θα παραμείνουν ισχυροί βοριάδες και αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 49.000 άνθρωποι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο από το Μαρόκο. Άλλοι πέρασαν από το νότιο συνοριακό φυλάκιο του θύλακα και άλλοι επιχείρησαν να παρακάμψουν τα σύνορα, κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθράφστη που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.
3: Χάος στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο και την Αλγερία έχουν περάσει τα σύνορα το τελευταίο 24ωρο.
19: They began to arrive at dawn, some swimming, others barely afloat, approaching the Spanish enclave of Ceuta. Within hours, there were many more. Coast and border guard officers looking on as the numbers grew, intervening occasionally to rescue around 300 people in trouble in the water.
22: Viva España! Adios! Adios, Marruecos! Viva España!
23: Chale trabajo!
24: Abajo!
25: Viva España!
26: Viva España!
3: Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος από τη θάλασσα, στην προσπάθειά τους να περάσουν τον κυματοθράφστη που χωρίζει τη Θέουτα από το Μαρόκο.
27: Thousands of migrants flooded a tiny Spanish enclave earlier today. Authorities were overwhelmed by sea and land, so many people that Spain had to mobilize its military.
28: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough.
3: Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, ενώ τα κέντρα υποδοχής είναι ασφιχτικά γεμάτα. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τα σύνορα.
29: Yes. Trabajar.
3: Οι δραματικές εξελίξεις στη Θέουτα προκαλούν πολιτικό σεισμό στην Ευρώπη. Η Τζόρτζια Μελόνι ζητά αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία.
30: Οι εικόνες που φτάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά ότι ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων.
31: Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λαδασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων.
3: Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Ισπανία για ακροαριστερές πολιτικές.
32: Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί εδώ και καιρό την Ευρώπη για τις συνέπειες της συνέχισης της εφαρμογής ακροαριστερών πολιτικών, όπως η διευκόλυνση της μαζικής μετανάστευσης.
3: Τουλάχιστον 7.000 από όσους πέρασαν τα σύνορα είναι ανήλικοι, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες ανθρωπιστικές και επιχειρησιακές προκλήσεις.
0: Μένουμε στο θέμα. Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πραγματικά, Σπύρο, σοκάρουν οι εικόνες που μόλις παρακολουθήσαμε.
33: Έτσι ακριβώς είναι η ώρα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή σε μέγεθος εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα. Ουσιαστικά μιλάμε για ευρωπαϊκό χώρο. Αυτήν την ώρα οι αφήξεις μεταναστών συνεχίζονται. Μιλάμε για περίπου 50.000 μετανάστες από το Μαρόκο και την Αλγερία, οι οποίοι
0: τρέχουν χαρούμενοι
33: γιατί υπάρχει τρομερή ανθρωπιστική κρίση στο Μαρόκο και έρχονται για να βρουν μια ευκαιρία, να βρουν μια δουλειά στην Ισπανία, στο ισπανικό έδαφος.
0: Πώς έφτασαν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Θέουτα, θα
33: δύο, με δύο τρόπους, διαξηράς και διαθαλάσσης. Και να πούμε καταρχάς ότι από εδώ πέρα είναι η περιοχή που έφτασαν από τη θάλασσα, είναι η περιοχή Φνιντέκ στο Μαρόκο. Εκεί πήγανε λοιπόν, εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι μετανάστες και μετά κολύμπησαν για να φτάσουν στο λιμάνι της Θέουτα.
0: 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
33: 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ένας κυματοθράφστης, τον οποίο οι 19 αυτοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να τον προσπεράσουν. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματίες οι οποίοι πήγανε στο ισπανικό έδαφος. Και από την άλλη πλευρά, το άλλο σημείο είναι από το Μαρόκο με διαδρομές με αυτοκίνητα από ξηρά.
0: Σπύρο, γιατί τώρα?
33: Δύο είναι οι λόγοι. Ο βασικότερος είναι ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Ισπανία που έκρινε ότι η διαδικασία της άμεσης επαναπροώθησης δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται νομικά για όσους μετανάστες εντοπίζονται και διασώζονται στη θάλασσα. Και δεύτερον, υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχαν φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς τον Ισπανικό θύλακα.
0: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί η αυγουστιάτικη ανάπαυλα να ξεκινά, αλλά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις συνεχίζονται. Η μετοπική Τσίπρα Ανδρουλάκη για τα χρέη των κομμάτων και τις χρηματοδοτήσεις άνοιξε έναν κύκλο αντιδράσεων. Η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει και ζητά να ξεκαθαρίσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη από πού χρηματοδοτείται. Και ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι υπό την Προεδρία Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο, αλλά αντιθέτως, όπως λέει δεικτικά, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που φόρτωσε τον Έλληνα φορολογούμενο χρέη.
31: Νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με αφορμή τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τα τραπεζικά δάνεια. Η Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει από πού προέρχονται οι πόροι για τη λειτουργία της Ελλάς, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δαπανηρή καμπάνια Ινστιτούτο και πολυάριθμο προσωπικό.
2: Ο κ. Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα. Έτσι, πώς πληρώνει και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του.
31: Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σε αντίθεση με τα κόμματα που, όπως αναφέρει, στηρίζονται στις τράπεζες, η ίδια χρηματοδοτείται από τα μέλη και τους εθελοντές της.
30: Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθειά μας.
31: Το ΠΑΣΟΚ καταπάτησε ότι τα δάνεια του εξυπηρετούνται κανονικά, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις αντί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χρηματοδότηση του κόμματός του.
4: Το ΠΑΣΟΚ το έχει λύσει από το 2015 και μετά σε ό,τι αφορά με την κυρία Γεννηματά, που από τότε έχει ρυθμίσει τα χρέη της.
31: Στο στόχαστρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε και η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ένα υπερχρεωμένο κόμμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει με τη σημερινή του μορφή.
5: Είναι όλα εντάξει. Και όταν κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα εξαγγελίες, πού θα βρείτε τα χρήματα. Οπότε θεωρώ εκ των πραγμάτων ότι η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Στην πράξη, εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένο. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα υπήρχε αυτό το κόμμα με αυτό το αυθυνή. Και με αυτά τα χρήματα.
31: Στην κριτική απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί κανονικά τις δανειακές της υποχρεώσεις, δεν έχει λάβει νέο δανεισμό την τελευταία δεκαετία και έχει περιορίσει σημαντικά τα λειτουργικά της έξοδα, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνησή του.
6: Επί των ημερών της Προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Αντίθετα, όσο είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κόμμα έχει μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα κατά 80%. Τρίτον, το κόμμα της Ελλάς είχε έναν πρόεδρο που είχε φορτώσει στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
31: Με φόντο τις εκλογές, η αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, τα δάνεια και τη χρηματοδότησή τους δείχνει ότι θα αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα της πολιτικής σύγκρουσης στο επόμενο διάστημα.
0: Συνάντηση με θέμα την Ευρωπαϊκή Προεδρία του 2027 και τα προβλήματα της Αθήνας είχαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστα Λετζά.
7: Η καλύτερη δυνατή προετοιμασία της πρωτεύουσας εν ώψη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027 βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Βλέπουμε τα πλάνα μας από την πρωινή συνάντηση στο Μαξίμου. Η συνάντηση έγινε με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικού Θεοδωρή Λιβάνιου. Για την κυβέρνηση, η εικόνα της Αθήνας την περίοδο της ελληνικής προεδρίας θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, ιδίως σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ζητά το συντονισμό της κεντρικής εξουσίας, του Υπουργείου Εσωτερικών δηλαδή, με την Δημοτική Αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Χάρης Δούκας.
8: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο ζητήματα κατά τα οποία αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας. Από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι οι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι στη διάθεσή σου.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
0: Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους που βασίζουν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους στα φιλοδορήματα, φέρνει η νέα κυβερνητική παρέμβαση για τα tips. Ραφαήλ Κάμπερ, η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου.
31: Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση της κυβέρνησης, το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για όσους δουλεύουν όλο τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό που είναι υπερτραπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
10: Δουλεύει σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ του πλασιάζει. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και ακολουθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έλα, Θεία, πού είσαι?
3: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
2: Έρχομαι.
4: Έλα και εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν.
5: Καλό σας μεσημέρι. 2-2 προκρίσεις ήταν ο χθεσινός απολογισμός των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Με μια προσωπική παράσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ ντούμπλαρε τις νίκες του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa, ενώ για το Conference πιο δύσκολο ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΠΑΚΣ μετά το τελικό 2-2. Με μια προσωπική παράσταση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε ένα πρώτο ημίχρονο με ελάχιστες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκλείδωσε την Ουκρανική άμυνα. Οι Ουκρανοί τον άφησαν εγκληματικά ελεύθερο να σουτάρει και εκείνος με άπιαστο το σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα έβαλε τα θεμέλια της πρόκρισης. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το δεύτερο γκολ του 23χρονου. Μετά από πάσα του Μιχαηλίδη, παρέλαβε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και αφού πέρασε με σλάλον όποιον βρήκε μπροστά του, πλάσαρε με τρόπο που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει κανείς τερματοφύλακας.
6: Ο Ντέλιας, το ξέρετε καλά και εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ντέλια τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα. Και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα κλεψίματα.
5: Στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ που υπέταξε με ανατροπή τη Χάμαρμπι. Πολύ πιο δύσκολο έργο έχει ο νευρικός Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ κόντρα στην Πάξη. Η ομάδα του Νίστρουπ βρέθηκε πίσω στο σκορ του 35 από ένα σουτ του Πέτο. Οι πράσινοι έβγαλαν αντίδραση με τον Γιάνγκουσης να εκμεταλλεύεται το rebound και να σημειώνει το πρώτο του γκολ με την πράσινη φανέλα. Η Πάξη όμως δεν το έβαλε κάτω και αξιοποιώντας ένα λάθος του Τουμπά, απέκτησε ξανά προβάδισμα με τον Γκιόρφι να νικάει τον Ινιάκη Πένια για το 2-1. Ο Νίστρουπ ανακάτεψε την τράπουλα περνώντας δεύτερο φόρ το Ράστον Ντέρ δίπλα στον Τετέι, με το σκοπιανό φόρ να τον δικαιώνει, πετυχαίνοντας το τελικό 2-2 που αποτέλεσε και σκορ πρόκρισης.
7: Very difficult team to play again.
8: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
5: Επόμενος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference θα αποτελέσει η βουλγαρική CSKA 1948 την προσεχή Τετάρτη. Όμως του κουβάλησε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Μπενφίκα στη χθεσινή της ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο Έλληνας διεθνής σημείωσε 4 γκολ στη νίκη των Αετών με 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν. Κάπως έτσι γνώρισε την αποθέωση από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης στην Πορτογαλία.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 4 γκολ έβαλε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην εμφαντική νίκη της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν με 5-0, χαρίζοντας τους Αετούς της Λισαβόνας την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο διεθνής επιθετικός ήταν διαστημικός και έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι παρόμοιο μετά τους Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμι Νικολαίδη. Πέρα από το ιστορικό αυτό επίτευγμα, πέτυχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Έφτασε τα 31 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπερνώντας τα 30 του Δημήτρη Σαλπιγκίδη και είναι πλέον ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρώπη. Και όλα αυτά μόλις τα 27 του χρόνια. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει φτάσει πλέον τα 64 γκολ και τις 20 ασίστ με τη φανέλα της Μπενφίκα σε μόλις 112 συμμετοχές με τον πορτογαλικό τύπο να τον αποθεώνει.
10: Έλληνας θεός ηγήθηκε στη βραδιά του πόκερ. Παυλίδης με εμφάνιση που γράφει ιστορία.
9: Η Μπαρτσελόνα τις τελευταίες μέρες εξετάζει την περίπτωση του Παυλίδη για να καλύψει το κενό του Λεβαντόφσκι και μετά από αυτή την εμφάνιση δεν αποκλείεται σύντομα να κάνει πρόταση.
5: Στο μπάσκετ τώρα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, αφού φόρησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ξεναγήθηκε στο Telecom Center Athens. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις, εξηγώντας πώς οι πράσινοι κινήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του.
11: I was a Mykonos, so as soon as I land, things was going left and right. So... Everything happened in a couple hours, you know, in a day. So I'm just glad we made it with my agents, even me, where I wanted to go, and you know, and also the staff from Pana did good at the same time. So it went so fast, like the transfer, I feel like the transition went super fast. So you know, here I am now. So that's good.
5: Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η τραγική είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών. Ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας καθώς πάλευε με τον καρκίνο, ενώ το 2025 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα. Ο Μπαρέζη θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στόπερ όλων των εποχών και θεωρείται συνδέθηκε με τα χρυσά χρόνια της Μίλαν στις αρχές της δεκαετίας του 90. Σε 20 χρόνια στο Ρωσονέρι παναγύρισε μεταξύ άλλων 6 πρωταθλήματα και 3 Champions League, ενώ ξεχωρίζει το Μουντιάλ με την Εθνική Ιταλία το 1982. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με κατατόπους στη Ελώδη της Λωριάδας στο Αιγαίο και η ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν αναμένονται γύρω από τα βόρεια, βορειοδυτικά, ορεινά και την Κρήτη, χωρίς όμως να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις βοριάδες 5 με 7 και στο κεντρικό τοπικά 9 με 4. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο 6 με 4. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στους 22 με 25, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Ελλάδα στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 με 4.

0: Το Σάββατο, μέχρι το μεσημέρι, θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ από το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται υψηλή, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην Ανατολική σε φυσιολογικά επίπεδα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την Envy Publications.
3: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
5: Πάλι εδώ!
4: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
6: Κούνα τώρα, γρήγορα!
4: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά!
6: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
4: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
7: Με αγάπη!
4: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
6: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
4: Το επόμενο, παρακαλώ.
6: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
4: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει.

0: Χωρίς χάρτη, στο Μιλάνο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο. Μου είπαν όποια εποχή του χρόνου και αν έρθω σε αυτό το νησί, παραμένει ζωντανό. Ότι ακροβατεί ανάμεσα στο ανθυρόβιο μηχανικό παρελθόν και στο ανερχόμενο τουριστικό μέλλον. Ένα νησί με έντονη μουσική και ναυτική παράδοση. Καλώς ήρθατε στη Σύρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κάποιος φτάνοντας στο νησί είναι αυτή. Γι' αυτό ήρθα σε αυτό το σημείο για να βγάλω κι εγώ την πρώτη μου φωτογραφία. Στην ουσία, η χώρα της Σύρου αποτελείται από δύο οικισμούς. Ο πρώτος, το λόφο του Άι Γιώργη, είναι η μεσαιωνική πόλη της Άνω Σύρου. Και ο δεύτερος που ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζει τις πλαγιές της Ανάστασης, είναι η Ερμούπολη. Έχουν δίκαιο όσοι λένε ότι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων είναι τόσο γραφική, αρχοντική και ξεχωριστή. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε τα πολύχρωμα σπίτια, τους τρούλους των εκκλησιών να ξεπροβάλλουν σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τον μπλε του ουρανού. Είναι πραγματικά σαν ένας πίνακας ζωγραφικής.

Μακάρι όλοι στα χωριά μας να είχαμε ένα τέτοιο δημαρχείο. Σίγουρα η δουλειά του δημάρχου γίνεται πιο εύκολα μέσα από αυτό το κτίριο.

Βρίσκομαι στην πλατεία Μιαούλη. Τη μεγαλύτερη πλατεία της Ερμούπολης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ήρου. Η Ερμούπολη αποτελεί και διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρων των Κυκλάδων και είναι ένας από τους λόγους που παραμένει ζωντανή όλες τις εποχές του χρόνου. Όποια εποχή για να επιλέξεις να έρθεις, έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Ας απολαύσουμε αυτή τη ρομαντική βολτούλα μόνοι μας, χωρίς παρέα, τι να κάνουμε. Πάω να παίξω με τα περιστέρια.

μέτρητα καφέ, ταβερνάκια και διάφορα έτσι μαγαζάκια, γραφικά. Ζουζουνιάρικα. Για να κάνεις έτσι μια γρήγορη στάση και να ηρεμήσεις.

νιώθεις ότι βρίσκεις, ρε παιδί μου, σε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχουμε διαβάσει στην ιστορία, την Ελλάδα, ας πούμε, που έχουμε διαβάσει στη λογοτεχνία. Είναι κάθε σοκάκι και μια νέα εικόνα. Κάθε στροφή του δρόμου και ένα πιο ωραίο αρχοντικό. Και άλλο χρώμα. Ειδικά τώρα στο Σούρουπο, θεωρώ είναι η καλύτερη ώρα, γιατί έχουμε και τις αντανακλάσεις του φωτός. Και αν είσαι κιόλας και ρομαντικός τύπος, έλα εδώ να περπατήσεις και σίγουρα θα ξετρελαθείς. Στην υγεία σας. Ακούστε. Το ακούτε.

0: Ποιος δεν θα ήθελε στην πόλη που ζει να έχει την ευκαιρία να κατέβει και να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα. Βρίσκομαι στα Βαπόρια, εδώ στη Σύρο, την πιο πολυφωτογραφημένη και όμορφη συνοικία ολόκληρου του νησιού. Γιατί Βαπόρια, πρόσφυγες εφοπλιστές που ήρθαν εδώ στη Σύρο από τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο και την Κρήτη, έφτιαξαν τα δικά τους αρχοντικά σπίτια, καπετανόσπιτα, τα δικά τους Βαπόρια που στέκουν πάνω στα βράχια, αγναντεύοντας το απέρατο μπλε του Αιγαίου. Ναυτοσύνη και Σύρος πάνε μαζί, οπότε δεν θα έλειπε και ο ναός του Αγίου Νικολάου που στέκει εκεί πάνω, αυτό το κόσμημα που ομορφαίνει τα Βαπόρια και ολόκληρη τη Σύρο.
1: Σε αυτή την αριστοκρατική συνοικία έδωσα ραντεβού με τον Δομένικο Σαγκινέτο, λάτρη και μελετητή της ιστορίας αυτού του πολύχρωμου τόπου.
0: Τι έκανε τόσο κόσμο να επιλέξει την Ερμόπολη για να έρθει να ζήσει?
2: Υπήρχε μία ιδιαιτερότητα. Αυτό το νησί ήταν, λεγόταν πριν το 1800, Ίνσολα ντι Πάπα, το νησί του Πάπα. Γιατί λεγόταν έτσι, διότι ήταν το μοναδικό μέρος και νησί που ο κύριος πληθυσμός του αποτελούταν από καθολικούς. Για να καταλάβετε ότι υπήρχαν πριν την Επανάσταση του 21, στο νησί κατοικούσαν γύρω στους 4.200 κατοίκους, από τους οποίους μόνο μια μικρή παροικία Ορθοδόξων με ένα ναό, τον Άγιο Νικόλαο που λεγόταν το Φτωχόν, από 200 κατοίκους. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν και έναν ιερέα, οι υπόλοιποι όλοι ήταν καθολικοί. Υπήρχε ένα λιμάνι φυσικό. Όλα τα πλοία που περνούσαν για την Ανατολή και κυρίως προς Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και προς τα παράλια της, προς Οδυσσό, αυτά τα μέρη τα οποία ήταν οι σιτοβολώνες που τροφοδοτούσαν την Ευρώπη, περνούσαν από τη Σύρα και υπήρχε μια ιδιαίτερη επαφή. Όλοι τα περισσότερα κράτη ήθελαν να είχαν καλές σχέσεις. Αλλά την καλύτερη σχέση τότε, την περίοδο αυτή, την είχαν οι Συριανοί με τη Γαλλία. Κυρίως για την ιδιαιτερότητα του θρησκεύματός τους και επειδή υπήρχε μια ιδιαίτερη προστασία από την πειρατεία, συμμετείχαν οι ντόπιοι εδώ οι Συριανοί να τους προστατεύσουν όταν διωκόμενα τα πλοία από τους πειρατές τα προστάτευαν. Υπήρχε ένα καταφύγιο που το πίστευαν μετά την Επανάσταση του 21 οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Ανατολής, ότι θα ερχόμενοι στο νησί της Σύρας θα είχαν μία προστασία. Οι πρώτοι βέβαια πρόσφυγες που έφτασαν εδώ δεν ήταν τόσο φτωχοί. Οι φτωχοί πολλοί ήταν γιατί είχαν καταλάβει ότι κάτι θα συμβεί, θα αρχίσουν οι σφαγές. Και οι πρώτοι που έφτασαν ήταν κάπως οι πιο πλούσιοι που το κατάλαβαν και έφυγαν με κάποια χρήματα, έτσι.
0: Κατάφεραν όμως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα,
2: επειδή έγινε αυτή, γιατί όλοι οι Έλληνες έμποροι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κρήτη και κατά κύριο λόγο από τη Χίο, οι οποίοι αυτοί οι Χιώτες ειδικά είχαν διασυνδέσεις με όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είχαν ήδη φτάσει στην Ιταλία, στη Γένοβα, στο Λιβόρνο, στο Λίβερπουλ, στη Μασσαλία.
0: Είχαν
2: ένα δίκτυο ήδη εμπορικό, το οποίο αμέσως το εκμεταλλεύτηκαν και δημιούργησαν αυτό το εμπορικό θαύμα που έγινε. Καταρχήν ασχολήθηκαν με το εμπόριο εδώ στην Ερμούπολη όλοι αυτοί και μετά με την ναυτιλία, κατά κύριο λόγο με την ιστιοφόρο ναυτιλία στην αρχή. Αμέσως δημιουργήθηκαν ταρσανάδες εδώ τα πρώτα 10 χρόνια. Κατασκευάσαν γύρω στις 2.000 ιστιοφόρα στην Ερμοπολή. Έφτανε ξυλία, όλα τα σκοινιά, τα πάντα, εδώ πέρα εμπορευόταν τα πάντα. Όταν έπεσε και η ιστιοφόρο ναυτιλία, στα 1867, αν θυμάμαι καλά, ιδρύεται το Νεώριο Σύρου, το πρώτο ναυπηγείο, το οποίο κατασκεύασε τα νέα με ατμόπλια, φέρνουν δύο μηχανικούς από Αγγλία, οι οποίοι κατασκεύασαν εδώ μηχανή, η οποία βραβεύτηκε μάλιστα μετά από μία δεκαετία στην Αγγλία σε μία έκθεση. Δημιουργείται χιτήριο
0: Άρα στην ουσία η ανάπτυξη της Ερμούπολης οφείλεται στο ότι ήταν ένα κέντρο προσφύγων και με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εύποροι και μετέφεραν το δίκτυο και την.
2: Σίγουρα, ναι. Ήρθαν και κεφάλαια και εργατικό δυναμικό, γι' αυτό έγινε αυτό το θαύμα.
0: Πού οφείλεται η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης?
2: Υπάρχει ένα πρώτο οίκημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1830 και είναι τεχνοτροπίας μακεδονικής. Με τα ξύλα που βγαίνουν μπροστά, τα πατάρια αυτά, όπως τα λέμε. Μετά σιγά σιγά έφεραν μηχανικούς από την Ευρώπη, το Σίλερ που έχει φτιάξει αρκετά κτίρια στην Ελλάδα, το Ρενλάιχερ, ο οποίος έχει φτιάξει απέναντι τις φυλακές και αρκετά μεγάλα κτίρια. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν και να σπουδάσει Γερμανία. Η Γερμανία τότε και η Γαλλία λάτρευαν τον νεοκλασικισμό και μας έφεραν στο νησί τον πλούτο και την κουλτούρα του νεοκλασικισμού. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια, τα μαρμαρόκτιστα και τεχνοτροπίας νεοκλασικών.

0: Καλημέρα κύριε Αντίνα.
1: Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
0: Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω.
1: Πολύ ωραία. Σωστή σκέψη, μπορούμε να πάμε στο τζάκι.

0: Εύκολη διαδικασία.
1: Εύκολη, απλά υλικά.
0: Απλά υλικά.
1: Και αυτή είναι η μοναδικότητα του Συριανού Λουκουμιού. Νερό, ζάχαρη και άμυλο από το Καλαμπόκι. Είναι η ώρα που πρέπει να πέσει μέσα στο καζάνι η ζάχαρη. Ρίχνουμε δύο καζοντενεκέδες, όπως θα δεις. Έναν καζοντενεκέ για να σου δείξει θα το ρίξει ο Δημήτρης, ο Μίτσος ο δικός μας, ο Μάστορης.
0: Και ένα ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος του Άξιον 24.
0: Το επόμενο στάδιο.
1: Το επόμενο είναι η κόλλα. Είναι το τρίτο συστατικό του λουκουμιού με το οποίο θα δέσει το λουκούμι.
0: Είμαστε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία που φτιάχτηκαν λουκούμια στη Σύρο. Πότε ήταν το πρώτο λουκούμι που φτιάχτηκε, εδώ, στο μαγαζί?
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 22 από τη Σμύρνη, 15χρονος, αλλά ήρθε και μπήκε μέσα σε εργαστήρια λουκουμιών της τρίτης γενιάς από την πρώτη προσφυγιά του 1822. Το 1928 του δώσανε άδεια να ανοίξει δικό του λουκουμοποιείο, γιατί την τέχνη την ήξερε από τον παππού μας, από τη Σμύρνη.
0: Άρα την τέχνη του λουκουμιού την έφεραν στην ουσία οι πρώτοι, οι χιώτες.
1: Οι χιώτες. Πριν από 100 χρόνια από το 22, το 1822.
0: Είναι συνδεδεμένο δηλαδή αυτό το γλυκό με την προσφυγιά.
1: Αυτή είναι ταυτότητα της προσφυγιάς, έχει την ταυτότητά της. Διότι από τους ίδιους ανθρώπους έγινε το λουκούμι και η Ερμούπολης, μεγαλούργησαν και τα δύο ταυτόχρονα, ξεπέρασαν το μικρό νησί της Σύρας, βγήκαν στην Ελλάδα, την ξεπέρασαν και απλώθηκαν στον κόσμο.
0: Πολύ ταξιδεμένο, σαν για μένα δηλαδή. Εσείς πόσο χρόνο είστε?
1: Κλείνω τα 79 και μπαίνω 80.
0: Πόσα χρόνια είσαι μέσα στη ζάχαρη?
1: Από μικρό παιδί. Αυτό πρωτογνώρισα. Θεωρώ ότι οι λουκουμοποιοί και ιδιαίτερα οι επόμενες γενιές από τους πρώτους έχουν μέσα στο γενετικό κώδικά τους το λουκούμι, τη ζάχαρη. Έχουν ταυτιστεί με αυτό.

0: Σήμερα τι θέση έχει το λουκούμι?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το λουκούμι μέσα στο χρόνο κράτησε το όνομά του, κράτησε τη δύναμή του, γιατί το λουκούμι είναι παρόν στον αραβόνα, στο γάμο, στη γέννηση, στη βάφτιση, στο θάνατο, στο μνημόσυνο, στα πανηγύρια, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. 2 αιώνες σταθερά είναι παρόν. Δεν μετακινήθηκε ποτέ.
0: Αυτό είναι ο Μάνος Ελευθεριού.
1: Ναι.
0: Ήσασταν φίλοι, ε.
1: Πολύ. Ή από παιδιά. Θέλω να πω για τον αγαπημένο Μάνο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε πώς ήταν το θέατρο. 6 χρονών, όταν εκείνος ήταν 12 και έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του θέατρο στη Νεάπολη. Και εγώ με ένα σκαμνάκι τον παρακολουθούσα.
0: Έτρωγε λουκουμάκι.
1: Βέβαια, περνούσε από εδώ και πάντα ζητούσε ένα περγαμοντάκι.
0: Ωραία. Και αυτή η όμορφη κυρία.
1: Αυτή είναι η μητέρα μου. Αυτό είναι μια φωτογραφία του 1954. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, που ήρθε το 1923.
0: Ο πατέρας σου πού είναι?
1: Ο μπαμπάς μου είναι εκεί. Στο παλιό μας μαγαζί στην παραλία.
0: Και κάτω είναι η πρώτη, το να φανταστώ, κουτί.
1: Ναι, είναι η πρώτη μακέτα.

0: κάλυψέ τα παντού, έτσι.
1: Άρα, Συριανό Λουκούμι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Μίτσο, τα καταφέραμε.
0: Μπράβο, Μίτσι.
1: Μπράβο, Μίτσι. Κύριε Αντίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία εμπειρία, γλυκιά εμπειρία, ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Μες στη ζάχαρη, σαν και εσάς, έτσι, γλυκύτατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Μια μπουκιά, όλη μας η ζωή.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
3: Πάλι εδώ!
2: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
4: Κούνα τώρα, γρήγορα.
2: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
4: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
2: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
5: Με αγάπη.
2: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
6: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
2: Και επόμενο, παρακαλώ.
4: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
2: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

can't wait. Let's move in.

0: You got it.
1: You want to keep him?
0: Yeah, it's fun with three of us.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality.
7: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πύρινη κόλαση σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Σε οικισμούς έφτασαν οι φλόγες, μπαράζ από το 112. Καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα στην ξηρονομή Βιωτίας. Με πλωτά μέσα απομακρύνονται από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας σε δύο στάδια η επιχείρηση. Μάχη σε δύο μέτωπα στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 20 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί. Χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά μετεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σεζόν. Όλες οι αλλαγές. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Στους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία έστειλε στρατό και αστυνομικές ενισχύσεις στα σύνορα με το Μαρόκο. Διπλωματική σύγκρουση Σάντσεθ Μελόνι. Πώς έφτασαν εκεί οι μετανάστες, πού βρίσκεται η Θέουτα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η αγάπη προς τα κατοικίδια είναι μια ιδιαίτερη σχέση που γεμίζει τη ζωή μας με χαρά, συντροφικότητα και αφοσίωση. Ο σκύλος σου δεν θα σε προδώσει ποτέ. Δεν προδίδει ούτε τον εαυτό του. Είναι αυτό που είναι. Ξέρει αυτά που ξέρει απόλυτα. Δεν αμφιβάλλει ούτε αμφισβητεί. Δεν έχει άγχος θανάτου ούτε ζωής. Και η αγάπη του είναι σταθερή και διαυγής. Ο σκύλος μας πορεύεται δίπλα μας μέχρι τέλος και είναι αυτή η μοναδική σταθερά μας μέσα στον χρόνο.
1: Η διάσταση κοιλιακών είναι ο διαχωρισμός που συμβαίνει στον ορθό κοιλιακό, στο μεγάλο κοιλιακό, στα six-pack που λέμε, ο οποίος δημιουργείται μετά τον τοκετό συνήθως. Συνήθως οι περισσότερες γυναίκες έχουν τη διάσταση και μπορούμε να τη δούμε και πάνω και κάτω από τον οφαλό.
2: Άρα δηλαδή συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη?
1: Συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες, σε άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό και σε άλλες σε λιγότερο βαθμό.
0: Πάμε να δούμε κάποιες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε για τη διάσταση κοιλιακών.
3: Και σηκώνουμε το δεξί μας πόδι. Κρατάμε για 5 χρόνους, 3, 2, 1, κατεβάζουμε, επαναλαμβάνουμε το ίδιο για το άλλο πόδι.
2: Μαγειρεύεις?
4: Για την κόλφο, ναι.
2: Για την ζένα, όχι.
4: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα όμως αγόρασα ένα ρομποτάκι φουρνάκι και θα... είναι πολλές συσκευές σε μία και θα μαγειρεύω.
0: Μετά την ηλικία των 40, η ποσότητα του φυσικού υαλουρονικού οξέως μειώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τόσο την υγεία των αρθρώσεων, όσο και την ελαστικότητα του δέρματος.
5: Σήμερα θα δείξουμε μάσκα χεριών, γιατί ξεχνάμε να περιποιηθούμε τα χέρια μας. Και από τα χέρια μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, λένε ότι φαίνεται η ηλικία.
0: Η ανάγκη να βελτιώσουμε την αισθητική των δοντιών μας γίνεται προτεραιότητα, ειδικά σε κάποιες σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει η κυρία Παρασκευή Γρηγοριάδη, οδοντίατρος με ειδίκευση στην αισθητική οδοντιατρική, για αυτά τα θαύματα λοιπόν της επιστήμης.

0: Πολλές γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη αντιμετωπίζουν θέμα με τη διάσταση κοιλιακών. Μια από αυτές ήμουν και εγώ. Μετά τη δίδυμη κύηση αντιμετώπισα το ίδιο θέμα και πραγματικά δυσκολεύτηκα για να το επαναφέρω. Έχουμε μαζί μας την ειδικό φυσιοθεραπεύτρια Χρύσα Βαφιάδη.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, Χρύσα μου, και θέλω να μας πεις ακριβώς τι είναι η διάσταση κοιλιακών.
1: Η διάσταση κοιλιακών είναι ο διαχωρισμός που συμβαίνει στον ορθό κοιλιακό, στο μεγάλο κοιλιακό, στα six-pack που λέμε, ο οποίος δημιουργείται μετά το τοκετό συνήθως. Συνήθως οι περισσότερες γυναίκες έχουν τη διάσταση και μπορούμε να τη δούμε και πάνω και κάτω από τον ομφαλό.
0: Συμβαίνει λοιπόν σε όλες τις γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη?
1: Ναι, συμβαίνει σε άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό και σε άλλες σε λιγότερο βαθμό.
0: Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό?
1: Είναι φυσιολογικό, αλλά δεν είναι φυσιολογικό να το αφήσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, να το αντιμετωπίσουμε.
0: Πότε πρέπει να γίνει η διάγνωση για να γνωρίζουμε ακριβώς ότι έχουμε αυτό το θέμα?
1: Συνήθως σε 7-8 εβδομάδες μετά το τοκετό, εάν δεν έχει κλείσει το κενό, τότε μπορούμε να κάνουμε μια διάγνωση, η οποία μπορεί να γίνει σαν αυτοδιάγνωση στο σπίτι.
0: Να σου πω τι έκανα εγώ, ναι. Σαν είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Όπως προτείνω σε αρκετές γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, πώς θα κάνουν μια αυτοδιάγνωση. Ξαπλώνουμε σε ύπτια θέση και όταν πάμε να σφίξουμε ακριβώς τον ορθό κοιλιακό, να κάνουμε άρση του κορμού, για την λεγόμενη την απλή άσκηση που χρησιμοποιούμε όλοι για τους κοιλιακούς. Σε αυτό εδώ το σημείο χρησιμοποιώ την παλάμη κατά αυτόν τον τρόπο και ανάμεσα, όπως σφίγγει στην κοιλιά, βλέπω ακριβώς σε ποιο σημείο υπάρχει η λεγόμενη διάσταση, υπάρχει το κενό να πούμε.
1: Είναι πολύ σωστός ο τρόπος για να έχει μια γυναίκα μια εικόνα για το τι συμβαίνει και συνήθως λέμε ότι η αξιολόγηση γίνεται πάνω από τον ομφαλό και κάτω από τον ομφαλό και σαφώς μετά θα πρέπει να τη δει και κάποιος ειδικός και συγκεκριμένα και κάποιος φυσικοθεραπευτής πυρηνικού εδάφους όπου να γίνει μια σωστή διάγνωση η οποία πάλι γίνεται με τον ίδιο τρόπο που είπες, απλά γίνεται λίγο πιο εξειδικευμένα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ακόμα και μεζούρα αν θέλεις για να δεις το κενό.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο μεγάλο είναι το κενό.
0: Και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Δηλαδή, ωραία, κάνουμε τη διάγνωση, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα και στην πορεία μετά πώς λειτουργούμε, τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες? Θέλω να μας πεις για τις αναπνοές.
1: Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι το πιο σημαντικό από όλα στη διάσταση είναι να δούμε όχι πόσο μεγάλο είναι το κενό, αλλά αν μπορούμε, όπως είπες με τις αναπνοές, να ενεργοποιήσουμε σωστά τους κοιλιακούς μας. Οπότε όλα ξεκινάνε από το σωστό συνδυασμό του διαφράγματος των κοιλιακών, αλλά και των μειών του πυρηνικού εδάφους, που είναι εμείς που ενισχύουν τα πυρηνικά μας όργανα. Οπότε άμα μάθουμε να αναπνέουμε σωστά και να υπάρχει μια σωστή ενεργοποίηση των κοιλιακών, μετά, με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, μπορούμε να επανέλθουμε.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που για σένα είναι οι βασικές ασκήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι?
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, συγκεκριμένες ασκήσεις και το πιο σημαντικό είναι για να ξεκινήσουμε μια καλή βάση είναι να κάνουμε ασκήσεις σε διάφορες θέσεις. Γιατί έχει να κάνει και με τη βαρύτητα και με τη λειτουργικότητα. Διότι μια γυναίκα πρέπει να είναι έτοιμη να σηκώσει το μωρό της, να κάνει τις καθημερινές της δουλειές. Οπότε το σημαντικό είναι να κάνουμε συγκεκριμένες ασκήσεις. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει και η πρόοδος του σαφώς, αλλά σε διάφορες θέσεις.
0: Δηλαδή σε ύπτια θέση,
1: τετραποδική θέση, καθιστή, όρθια θέση.
0: Οπότε θα δείξουμε και εμείς αυτές τις ασκήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να κάνει μια γυναίκα στο σπίτι για να επανέλθει. Αλλά και αυτές τις ασκήσεις δεν είναι μόνο συγκεκριμένα για τη διάσταση κοιλιακών, αλλά μπορούν έτσι κι αλλιώς.
1: Να τις χρησιμοποιήσουμε και για τη γενικότερη ενδυνάμωση, γιατί θα πρέπει όλες οι γυναίκες στις 6 με 8 εβδομάδες μετά το τοκετό και να γίνεται μια αξιολόγηση στο σώμα του, στο πυρηνικό του έδαφος, στη διάσταση. Από συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή αρχικά και να μπορέσουμε να φροντίσουμε το σώμα μας να επανέλθει για να μπορέσουμε να φροντίσουμε και το μωρό μας όπως πρέπει.
0: Εγώ θέλω να μου πεις, κλείνοντας την κουβέντα μας, σε πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι μπορούμε να έχουμε τη λεγόμενη αποκατάσταση?
1: Επειδή η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή και το κάθε σώμα είναι ξεχωριστό.
0: Και η διάσταση είναι ξεχωριστή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην απάντηση αυτή. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι παίρνει συνήθως 6 μήνες με χρόνο για να επανέλθω στο 100% που ήμουν πριν. Γιατί πρέπει μόνο να σκεφτούμε ότι παίρνει 9 μήνες για να γεννήσουμε, οπότε και οι αλλαγές είναι μεγάλες.
0: Θεωρούμε περίπου 9 μήνες την αποκατάσταση στη γενικότερη.
1: Στη γενικότερη, ακριβώς.
0: Των οργάνων της μήτρας και τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πάμε να δούμε κάποιες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε για τη διάσταση κοιλιακών. Η διάσταση κοιλιακών συμβαίνει συνήθως μετά την εγκυμοσύνη κατά την επαναφορά των μυών και δημιουργεί τη λεγόμενη διάσταση ή μετά από ένα μεγάλο χειρουργείο. Είναι μαζί μου η συνεργάτης μου Ιωάννα Νιντρινού. Ιωάννα μου, καλώς ήρθατε στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δασκάλα γιόγκα και πιλάτες που θα κάνουμε μαζί τις ασκήσεις. Ιωάννα μου, λες να ξεκινήσουμε με τις αναπνοές που πρέπει να κάνουμε για το ασκησιολόγιο της διάστασης κοιλιακών.
1: Ναι, είναι δύο αναπνοές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η μία είναι που εισπνέουμε σταδιακά και εκπνέοντας νιώθουμε σαν να φοράμε ένα τζιν που κουμπώνουμε ένα φερμουάρ, τραβώντας τον αφαλό μας από κάτω προς τα πάνω καθώς εκπνέουμε.
0: Εδώ. Ναι. Εισπνέω λοιπόν και εκπνέω. Εισπνέω φέροντας μέσα την κοιλιά, είναι σαν να... αυτό που είπε η Ιωάννα, ανεβάζουμε το φερμουάρ από το τζιν, έτσι έχουμε αυτή την αίσθηση, και είναι και στενό το τζιν, και ανεβαίνει προς τα πάνω και βγάζω τον αέρα.
1: Όπου αυτές οι αναπνοές εννοείται ότι ενεργοποιούμε και τους κοιλιακούς αυτόματα. Και η δεύτερη είναι μία βαθιά εισπνοή και εκπνέομαι,
0: γεμίζω, ναι,
1: γεμίζω και εκπνέω κοφτά σε 5 χρόνους.
0: Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε ύπτια θέση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάμε να το δούμε.
1: Εννοείται. Να πούμε ότι για τη διάσταση των κοιλιακών θα μπορούσαμε να ξαπλώνουμε με μία τέτοια θέση πλάγια και μετά να γυρνάμε ανάποδα. Βάζουμε την ουρά μας μέσα, να κολλήσουμε τη μέση κάτω και ενεργοποιούμε την πρώτη αναπνοή, την αναπνοή φερμουάρ, εισπνέουμε. Εκπνέουμε, σαν να κουμπώνουμε το φερμουάρ από κάτω προς τα πάνω να πιέζουμε το κοιλιακό μας και σηκώνουμε το δεξί μας πόδι. Κρατάμε για 5 χρόνους, 3, 2, 1, κατεβάζουμε, επαναλαμβάνουμε το ίδιο για το άλλο πόδι. 5, 4, 3, 2, 1 και κάτω. Η δεύτερη άσκηση είναι ανεβάζουμε πόδι, τεντώνουμε, ξανακρατάμε 5 χρόνους, λυγίζουμε και κατεβάζουμε. Το ίδιο για το άλλο πόδι.
0: Παράλληλα με αναπνοή βέβαια.
1: Παράλληλα με τις αναπνοές, ναι. Εμείς τώρα το δείχνουμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά εννοείται παράλληλα με τις αναπνοές και εννοείται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο αναπνοές μας, δηλαδή την αναπνοή φερμουάρ ή την αναπνοή τη σταδιακή.
0: Με την εκπνοή σε 5 χρόνους.
1: Ναι.
0: Εδώ, πάμε άλλη μία φορά. Το άλλο πόδι, τεντώνω, λυγίζω, αργά, ελεγχόμενα πάντα όλα.
1: Ωραία. Να δείξουμε και για την σταδιακή αναπνοή.
0: Ναι.
1: Εισπνέω, εκπνέω κοφτά 5. 3, 2, 1, μετά ανεβάζω το πόδι και το κρατάω για 5 χρόνους τεντωμένο. 4, 3, 2, 1, ξαναλυγίζω, κατεβάζω, ξανά εισπνοή, εκπνοή. 4, 3, 2, 1, ανεβάζω πόδι, τεντώνω, κρατάω 5, 4, 3, 2, 1, λυγίζω και κατεβάζω. Και για την επαναφορά, ξαναγυρνάμε στο πλάι, χρησιμοποιούμε το χέρι μας
0: για να ανέβουμε. Και πάμε να δούμε άλλη μία άσκηση. Πάμε λοιπόν στη τέτραποδική θέση. Εδώ τα χέρια είναι στο άνοιγμα των ώμων, τα πόδια στο άνοιγμα των ισχύων και θα πάμε. Με την εισπνοή λοιπόν και την εκπνοή κρατάμε και τεντώνω αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Εδώ θέλει προσοχή να μην πέφτει κάτω η μέση, να κρατάμε σε ευθεία γραμμή τη σποντυλική μας στήλη. Εδώ και μπορούμε να κάνουμε την ίδια αναπνοή που κάναμε και σε ύπτια θέση. Εδώ κατεβάζω το χέρι, κατεβάζω το πόδι. Εισπνοή λοιπόν εδώ, όπως κάνουμε ακριβώς στη γιόγκα και στην εκπνοή σε 5 χρόνους και πάμε εδώ. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Κρατάμε και μένουμε, εκπνέουμε και κατεβάζουμε. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε αρκετές φορές. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες προτάσεις από εμάς για τη διάσταση των κοιλιακών. Ελπίζω να τις κάνετε στο σπίτι και η πρακτική είναι αυτή που θα φέρει το αποτέλεσμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Στο σημερινό επεισόδιο του Vitality έχω καλεσμένη μία ταλαντούχα ηθοποιό και ραδιοφωνική παραγωγό, παρακαλώ, που είχα την εντύπωση ότι ήταν από την Κρήτη, λόγω του επιθέτου του. Αλλά τελικά δεν είσαι από την Κρήτη.
1: Όχι, είμαι από την Ήπειρο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, λοιπόν.
1: Αλλά είσαι εσύ από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θες να μιλάμε στα κρητικά, τα καταλαβαίνω όλα.
0: Θα δω πόσο καταλαβαίνεις. Στο fit test, λοιπόν, που θα κάνουμε, θα κάνουμε και τεστ αν ξέρεις τα κρητικά.
1: Το έχω, πάμε. Το τι κάνω.
0: Τεστ φυσικής κατάστασης.
1: Τεστ κοπόσεω.
0: Κάτι τέτοιο περίπου.
1: Για πες. Πάμε.
0: Έτοιμοι, μετράμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία, φύγαμε.

0: Ναι, γιατί γιατρέ, θα επιζήσω.
1: Θα ζήσει, θα ζήσει.
0: Πόσο έχω.
1: Δεν έχει.
0: Πάμε να πάμε σε ένα καναπέ να κάτσουμε σαν άνθρωποι. Πού με φέρατε πάλι.
1: Λοιπόν, Μαρία μου.
0: Μάλιστα.
1: Πώς πήγε το τεστ, πώς αισθάνθηκες, είσαι καιρό να γυμναστείς, ναι.
0: Πού το κατάλαβες, γιατρέ.
1: Ναι.
0: Πού το κατάλαβες.
1: Καταρχήν δεν σου βρήκα παλμό.
0: Α, αυτό, αυτό. Έχω πεδάλει και δεν το ξέρω. Κοίτα να δεις, παιδί μου τώρα, ρε Ελένη, θα τα πω σε σένα. Αλλά.
1: Πλάκα κάνουμε, το ξέρεις.
0: Όχι, ναι, αλλά εσύ, επειδή είσαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Θα με καταλάβεις, αλλά και δεν θα με καταλάβεις. Εγώ είμαι πολύ τεμπέλας αυτά.
1: Εσύ του πολιτισμού, λοιπόν.
0: Ούτε καν. Αλλά είμαι τεμπέλας αυτά. Οπότε κάνω, γράφω στα γυμναστήρια και μετά δεν πηγαίνω. Τα πληρώνω. Γράφω. Τώρα είμαι λοιπόν σε μια φάση που είχα ξεκινήσει κατά τον Οκτώβριο και πήγαινα πάρα πολύ καλά.
1: Και τι έγινε. Χριστούγεννα.
0: Οπότε πριν τα Χριστούγεννα σταμάτησα για να μπω σε φόρμα. Μέλο μακάρονα κουραμπιές.
1: Δηλαδή, σταμάτησε για να φας.
0: Σταμάτησε.
1: Γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει και μετά να τρως.
0: Δεν είναι. Τώρα εντάξει, τώρα δεν ήθελα να πω. Γιατί όταν πηγαίνω γυμναστήριο, μετά τρέφομαι και λίγο καλύτερα. Καταλαβαίνεις. Γιατί το παίρνω όλο συνολικά. Οπότε θέλω να σταματήσω να κάνω ένα διάλειμμα από το γυμναστήριο για τα μέλο μακάρονα. Και αυτό το διάλειμμα τώρα έφτασε λίγο περισσότερο και ακόμα δεν έχω επιστρέψει στο γυμναστήριο.
1: Σαν εσένα πάντως έχω να σου πω, δεν είσαι η μόνη.
0: Καλέ, η πλειοψηφία είναι.
1: Η πλειοψηφία. Δηλαδή,
0: είσαστε τρελοί που είσαστε μανιακοί.
1: Πέρα από το κομμάτι αυτό που ξεκίνησες τώρα, γενικότερα, η ευεξία για σένα τι είναι.
0: Για σένα τι είναι, και θα σου πω αν είναι και για μένα το ίδιο. Γιατί πραγματικά τώρα έτσι όπως θα δεις εσύ ευεξία, δεν ξέρω πώς θα το πεις εσύ. Εσύ να μπορεί να λες ευεξία, να πίνεις τσουχνίδες και να γυμνάζεσαι. Είναι για σένα αυτό ευεξία, να σου πω ό,τι θέλει.
1: Για μένα ευεξία είναι απόλαυση, γενικά σε όλα τα θέματα.
0: Ωραία, σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό μέτρο, ναι.
1: Δεν είμαι από αυτές που είμαι αιμονική και να πω ότι εγώ κάνω γυμνασία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Ή δεν θα φάω το τηγανιτό ή θα στερηθώ. Σε καμία περίπτωση.
0: Πολύ ωραία. Εμένα δεν μου αρέσουν τα τηγανιτά κιόλας. Έτσι, προς υπεράσπιση μου, δεν μου αρέσουν καθόλου τα τηγανιτά. Ευεξία τι είναι. Ευεξία, φαντάζομαι, είναι όντως η απόλαυση που λες εσύ. Εγώ έχω συνδυάσει πολύ την ευεξία με τη φύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι έξω, σε πράσινο. Την έχω συνδυάσει πολύ με το σκύλο μου. Γιατί πηγαίνουμε πολύ μεγάλες εκδρομές στην Γόλφο. Ακριβώς.
1: Όνομα τυχαίο.
0: Λόγω Υπήρου, θα μπορούσε. Όχι. Η κοπέλα που ήταν η ανάδοχη μαμά της, γιατί φιλοξένησε στο σπίτι και από ένα σπίτι την είδα εγώ και την υιοθέτησα, την είχε ονομάσει Γκόλφο από την παράσταση του Καραθάνου. Οπότε μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, μην το αλλάξει το όνομα. Δεν το άλλαξα και έτσι ακριβώς από τη Χρυσάνθη έμεινε τον Γκόλφο. Εκεί έτσι λοιπόν έχω συνδυάσει την ευεξία. Εγώ πολύ με φύση. Φαγητό εντάξει, οκ. Okay, ναι. Ναι, γενικά παλιότερα κιόλας.
1: Μαγειρεύεις.
0: Για την Γκόλφο, ναι.
1: Για σένα, όχι.
0: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα όμως αγόρασα ένα ρομποτάκι φουρνάκι και θα. είναι πολλές συσκευές σε μία και θα μαγειρεύω.
1: Μια χαρά.
0: Να ξέρεις ότι έχω τα πάντα σε σχέση με την κουζίνα.
1: Αλλά
0: είχα κάποια στιγμή μέχρι και κρεπιέρα.
1: Αλλά δεν μαγειρεύεις.
0: Με το ρομποτάκι και φουρνάκι σου λέει
1: τώρα θα μαγειρεύεις.
0: Έχει κάνει πολύ σοβαρή επένδυση.
1: Θέλω να μου κάνεις το τραπέζι λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Μια μέρα.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει. Εκεί που θα μαγειρέψω για την Γκόλφο. Και λίγο για σένα, γιατί την Γκόλφο ανθρώπινα υλικά τρώει, μην φανταστείς. Το μπροκολάκι στο τρώει, το κολοκυθάκι στο κρεατάκι.
1: Την περιποιείσαι λοιπόν.
0: Βέβαια, έχω πάει σε διατροφολόγο σκύλου. Οπότε ξέρω ότι είναι. Και είναι ανθρώπινα όλα υλικά. Οπότε εκεί που θα βγάλω τη μεριδούλα τη Γκόλφο, βάζω και μέσα. Τι τρώσε εσύ, μωρέ, τίποτα λιγότερο από την Γκόλφο θα τρώσει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζεις.
0: Ατρώσε.
1: Τα πάντα. Η τελευταία περίοδος, λοιπόν, σε βρίσκει με μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, σωστά.
0: Ναι. Για πέμπτη χρονιά είμαστε στον Easy 97,2 με το Στάθη Χριστοφορίδη. Ξυπνάμε 5.30 ώρα το πρωί, είμαστε στο στούντιο 6.30 με 10. Αλλά γενικώς, επειδή μου περνάμε τόσο ωραία με το Στάθη και έχουμε ταιριάξει τόσο πολύ, που είναι σαν να πηγαίνουμε για καφέ με ένα φίλο.
2: 5 χρόνια Στάθης Χριστοφορίδης και Easy Breakfast. Σίγουρα πιο μακροχρονιά μου σχέση. Το μηχανάκι όμως είναι περισσότερα. Και η Γκόλφο κοντεύει. Ναι, τέλος πάντων, πέμπτη χρονιά.
0: Είναι το ευχάριστο διάλειμμα του και εμένα το ίδιο. Νομίζω είναι τα πιο ξεκούραστα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ στη ζωή μου.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία. Εγώ που δεν σε ήξερα πολύ πριν. Αυτό που νιώθω όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και γενικά από πριν που ξεκίνησε όλη η διαδικασία, το backstage να το πω έτσι, εγώ έχω να πω ανοιχτά στον κόσμο την ψυχή της παρέας.
0: Αφαιστώ.
1: Οι ατάκες είναι μοναδικές.
0: Ναι, αλλά έχει να κάνει και με την παρέα. Είναι... Τώρα τους βλέπεις αυτούς, τώρα δεν είναι και καλύτερη παρέα. Θέλω να πω ότι για αυτό που λες η ψυχή της παρέας, έχω αποφασίσει ότι όταν είμαι κάπου, και το θέλω γιατί είμαι κάπου, γιατί κανείς δεν μου βάλει το πιστόλι στο λαιμό, ας πούμε, για να έρθω εδώ πέρα ή για να πάω στη δουλειά μου το πρωί, οφείλω λοιπόν να δώσω το καλύτερο κομμάτι μου. Επειδή είναι ωραία, περνάει πιο γρήγορα ο χρόνος και στη δουλειά, όταν γελάμε και όταν περνάμε ωραία. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, οπότε προσπαθώ αυτό να περνάω.
1: Το έχεις έμφυτο το γέλιο που λέμε,
0: ναι,
1: και την
0: έχω και τα θέματα. Έχω τα προβλήματά μου. Απλά επιλέγω πολύ συνειδητά να μην τα βγάζω στη δουλειά. Ή όταν θα βγούμε το βράδυ με τους φίλους μου, επιλέγω να μην βγάλω τη μίζερη πλευρά μου και τη μίζερη πλευρά μου να τη διαχειριστώ, να την παλέψω μόνιμο εκεί πέρα, να τα λέω στην γκόλφο, η γκόλφο να με γράφει κτλ. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία πού βλέπουμε, πού αποφασίζουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας. Γιατί εκεί που στρέφουμε το βλέμμα μας, αυτό γιγαντώνεται. Οπότε αν δεις το θετικό, θα γιγαντωθεί το θετικό. Αν δεις το αρνητικό, θα επικρατήσει η μαυρίλα.
1: Έχεις κάνει ψυχοθεραπεία?
0: Ναι, έχω κάνει πιο παλιά. Πιο παλιά, αλλά έχω κάνει.
1: Σε βοήθησε?
0: Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ, γιατί είχα θέματα σύνδεσης. Και ακόμα νομίζω τα έχω, αλλά.
1: Τι εννοείς, έχεις θέματα σύνδεσης?
0: Δεν είμαι, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Δυσκολεύομαι στην εγκύτητα. Δυσκολεύομαι στο πολύ κοντά. Αισθάνομαι ότι πιέζομαι. Γίνομαι δύσκολη. Όταν έρχομαι πολύ κοντά με τον άλλον, θέλω. Δηλαδή, γενικώς.
1: Φοβάσαι.
0: Μπορεί να είναι και φόβος, τι να σου πω τώρα. Μπορεί να είναι και φόβος, δεν.
1: Είναι η άμυνά σου, δηλαδή.
0: Γενικά πιέζομαι.
1: Εννοείς με το αντίθετο φίλο, σύντροφο
0: με
1: ή με τη φιλία?
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να με. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο σκύλος μου. Λέω πολλές φορές και η μάνα μου και έχω και τα παράπονα από τη μάνα μου ότι α, βάζεις την κόλφο πιο πάνω από εμάς. Τι λέω, μαμά, με την κόλφο είμαι τα τελευταία 5 χρόνια 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχει ξαναυπάρξει άνθρωπος στην ενήλικη ζωή μου που να είναι τόσο κοντά μου όσο είναι η κόλφο. Θα μου πεις, η κόλφο δεν είναι άνθρωπος. Ναι, το δέχομαι. Αν λοιπόν είχα έναν άνθρωπο και τον είχα μέσα στο σπίτι μου όπως έχω την κόλφο, θα πιεζόμουν. Όποιος άνθρωπος κι αν ήταν αυτός.
1: Άρα δεν πάει
0: να ήταν ο κολλητός μου, η κολλητή μου, ο σύντροφός μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου. Κατάλαβες, η ανιψιά μου, οποιοδήποτε. Δεν μπορώ, θέλω το χώρο μου και το χρόνο μου.
1: Άρα δεν ήταν τυχαία και η εκπομπή που έκανες με τα ζώα?
0: Τα αγαπώ πολύ τα ζώα. Αισθάνομαι ήρεμη, αισθάνομαι
1: γεμάτη. Τι άλλο σε ήρεμη?
0: Τι άλλο με ηρεμεί? Με ηρεμεί στο σπίτι μου πολλές φορές μόνη μου. Να διαβάζω τα βιβλιαράκια μου, να ακούω τη μουσικούλα μου. Δεν βλέπω τόσο πολύ τηλεόραση, η αλήθεια είναι, ούτε τις πλατφόρμες αυτές. Παλιότερα έβλεπα πιο εύκολα σειρά ή κάτι τέτοιο. Τώρα βαριέμαι πάρα πολύ να κάτσω και να δω. Νομίζω ότι έχει πέσει κιόλας και το επίπεδο. Δηλαδή, στη δικιά μας τη γενιά.
1: Ναι.
0: Είχε, ρε παιδί μου, ωραίες σειρές, ωραίες ταινίες. Τώρα δεν είναι ωραία τα πράγματα. Δεν ακούγουμε λιγάκι σαν τις γιαγιάδες
1: στην
0: εποχή.
1: Ρε, Μαρία,
0: έτσι αισθάνομαι, αλλά έτσι νιώθω.
1: Θα σου πω εγώ πώς αισθάνομαι, ότι είσαι αϊκίνητη. Ότι δεν μπορεί εύκολα κάποιος να σε βάλει σε πλαίσια, σωστά?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Το πλαίσιο με το πλαίσιο έχω θέμα. Το αϊκίνητη που λες, με το που γυρνάω σπίτι μου, τίποτα, σαπίζω. Δηλαδή είναι με μπαίνω μέσα και τελείωσα.
1: Ναι, αλλά έχεις έμφυτη την ενέργεια.
0: Έχω
1: ναι.
0: Ενέργεια. Έχω ενέργεια. Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι
1: αλήθεια. Τι είναι αυτό που σου δίνει, πώς να σου το πω, η πηγή ενέργειά σου? Τι θα έλεγες?
0: Νομίζω ότι είναι η ευγνωμοσύνη. Τα τελευταία χρόνια έχω στραφεί πολύ σε αυτή την πλευρά. Της ευγνωμοσύνης στα πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά όπως λέει, με όλα αυτά που γίνονται και στη χώρα μας και παγκοσμίως, δεν είναι δεδομένη η ζωή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι δεδομένο το να έχω
1: η υγεία μας.
0: Το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι δεδομένο το να έχω τη ζέστη μου. Δεν είναι δεδομένο το να μην αγχώνομαι, ας πούμε, για το σούπερ μάρκετ ή να λέω να κόψω αυτό λιγάκι. Γενικά περνάμε δύσκολα. Αυτό λοιπόν που κάποτε ήταν δεδομένο και λέγαμε εντάξει, μωρέ, και τώρα και τι να σου λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Βλέπεις ότι δεν είναι δεδομένο.
1: Όσο περνάνε
0: τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό που λες, ας πούμε. Βλέπεις συνέχεια αρρώσεις. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που με κρατάει
1: ζωντανή
0: είναι ότι ξυπνάω το πρωί. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι θα πάω στο σκύλο μου, ούτως ή άλλως θα είναι κάπου εκεί κοντά. Θα τη χαϊδέψω λιγάκι, που αυτό είναι ούτως ή άλλως τρομερή ψυχοθεραπεία, γιατί έχεις τώρα ένα χνουδωτό πλασματάκι το οποίο σε κοιτάει με έναν ενθουσιασμό ότι πω, ξεκίνησε καινούργια μέρα. Ξέρεις, τα ζώα, όπως και τα μικρά τα παιδιά, 2-3 χρόνων, 4 χρονών, ξέρεις που.
1: Έχουν άλλη ψυχολογία.
0: Ναι, ρε, ναι. Έχουν καταρχάς αυτή την ανακάλυψη και τα πάντα είναι μια καινούργια περιπέτεια. Και α, πάμε να σκοτώσουμε
1: ναι,
0: να
1: δούμε. Η μνήμη του είναι περιορισμένη.
0: Ακριβώς. Οπότε νομίζω αυτά τα δύο, το ότι ξυπνάω το πρωί και έχω την υγεία μου και οι δικοί μου οι άνθρωποι έχουν την υγεία τους και κάποια πράγματα που πια δεν είναι δεδομένα τα έχω στη ζωή μου, έχω και την κολοφούλα, οπότε ξυπνάω πολύ ωραία.
1: Είναι σημαντικό λοιπόν πραγματικά να υπάρχουν άνθρωποι όπως εσύ που είναι ευγνώμονες με τα πιο απλά πράγματα.
0: Μα νομίζω ούτως ή άλλως το παιχνίδι της καθημερινότητας τα απλά παίζεται. Στα μεγάλα. Όλοι φανταστικοί είμαστε. Θέλω να πω ότι το θέμα είναι να προσπαθείς να βρεις την αντίστασή σου και να είσαι ευγνώμων στην καθημερινότητα. Εκεί που είσαι κολλημένος στον Κηφισό 3 ώρες και σου
1: έρχεται
0: να κατεβάσεις όλα τα γαλλικά του κόσμου, γιατί σε όλου μας έρχεται αυτό το πράγμα, εκεί να μπορέσεις να διατηρήσεις την κυριαρχία σου και να πεις: εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είμαι στον Κηφισό και είμαι εδώ πέρα εγκλωβισμένος. Παρ' όλα αυτά, θα γυρίσω κάποια στιγμή στο σπιτάκι μου και αύριο είναι μια άλλη μέρα και αυτή είναι η άσκηση που έχω βάλει στον εαυτό μου. Να μην κάθομαι, να μην εστιάζω στο αρνητικό. Θεωρώ ότι δουλεύω τον εαυτό μου και η αλήθεια είναι ότι η σχέση με τον εαυτό σου είναι αυτή που πρέπει να δουλέψεις. Τι να σου κάνω
1: και κάθε
0: τώρα
1: μέρα.
0: Και κάθε μέρα. Δηλαδή η πιο ουσιαστική δουλειά, επειδή πολλές φορές και λέμε, μιλάμε και για τη σχέση, για τη σχέση, μα άμα δεν δουλέψεις και δεν τα βρεις με τον εαυτό σου, πώς θα τα βρεις με κάποιον άλλον άνθρωπο.
1: Μαρία μου, τι σκέφτεσαι για το μέλλον, στο κομμάτι της δουλειάς σου εννοώ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια επιθυμία την οποία δεν έχεις εκπληρώσει.
0: Θα σου πω, όταν...
1: στο θέατρο, στην τηλεόραση.
0: Όταν ήμουν πιο μικρή, είχα όνειρο να παίξω την Έντα Γκάμπλερ του Ήψεν.
1: Να.
0: Δεν ξέρω αν το έχω τώρα πια αυτό. Μάτσι περίμενε, παλιότερα. Έτσι τα ρομαντικά. Τώρα, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή κάτι, ας πούμε, σκέφτομαι ότι αχ, αυτό θα ήθελα να το είχα κάνει. Σίγουρα θα ήθελα να συνεργαστώ με ανθρώπους. Ας πούμε, δεν το ξέρει βέβαια ο ίδιος, αλλά δεν ξέρει, μπορεί να το δει. Ας πούμε, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ας πούμε, τον γλυκοκοιτάζω. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Τσαφούλια. Θεωρώ ότι δηλαδή ένα σκηνοθέτη που με ιντρικάρει πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ και πού το ξέρει, ας πούμε, τώρα έτσι όπως θα το πω, μπορεί να προκύψει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Οι λέξεις δονούνται, το ξέρεις.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς αυτό. Πια είμαι σε μια φάση και σε μια ηλικία που δεν μου λέει κάτι το να πω ότι αχ, θα παίξω αυτό το ρόλο και θα μου προταθεί αυτό ο ρόλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ομάδα. Ναι. Ποιοι θα είναι δίπλα. Οπότε ας γίνουμε μια ωραία παρέα, να κάνουμε κάτι, μια ωραία δουλειά που να γουστάρουμε. Και κάτι τώρα, και να μην παίξει την Έντα Γκάμπλερ, δεν έγινε τίποτα και να παίξει τη Χριστίνα.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό. Μαρία μου, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ πέρασα υπέροχα, γιατί πραγματικά μέσα από αυτή την εκπομπή, αυτό που λέμε το Vitality, υπάρχει μια ζωντάνια, υπάρχει μια καλή ομάδα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι σε εσένα τα καλύτερα.
1: Και εγώ.
3: Μετά την ηλικία των 40, η ποσότητα του φυσικού υαλουρονικού οξέως μειώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τόσο την υγεία των αρθρώσεων, όσο και την ελαστικότητα του δέρματος. Είναι μαζί μου η κυρία Μάρο Μαντούδη, marketing manager της εταιρείας ABC Κίνητρων, και θα μιλήσουμε και θα σας πούμε περισσότερα γι' αυτό. Μάρο μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
4: Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου για να πούμε κάποια πράγματα για το Hyaluron Plus και για το υαλουρονικό οξύ στον οργανισμό μας. Όντως, Ελένη, μετά την ηλικία των 40 μειώνεται το υαλουρονικό οξύ, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η μείωσή του στον οργανισμό μας.
3: Από ποια ηλικία?
4: Από τα 25. Όπου βέβαια στα 25 οι συνέπειες δεν είναι τόσο ορατές. Από την ηλικία των 35 με 40 αρχίζουμε πια να βλέπουμε τι σημαίνει μειώνεται το υαλουρονικό οξύ στον οργανισμό.
3: Και τι σημαίνει αυτό λοιπόν?
4: Όπως όλες οι γυναίκες κατά κύριο λόγο, αρχίζουμε να παρατηρούμε μία φυδατωμένη επιδερμίδα, όπου κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες ρυπίδες. Αρχίζουμε να έχουμε μία δυσκολία στην κινητικότητα
3: στις
4: αρθρώσεις μας. Οι μύες μας αρχίζουν να είναι λίγο...
3: Καταπονούνται, ναι.
4: Καταπονούνται και καθυστερούν να επανέρθουν.
3: Η αποκατάσταση.
4: Εσύ το ξέρεις,
3: ναι.
4: Η αποκατάσταση των μειών γίνεται λίγο πιο δύσκολα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε όλους μας όταν ξεκινάει η μείωση του υαλουρονικού οξέους στο σώμα μας.
3: Άρα μας είναι απαραίτητο.
4: Εγώ λοιπόν, Ελένη, θα σου πω για το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής, το Hyaluron Plus, ότι έχει υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι άμεσα απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Δρά, όπως θα δούμε και εδώ, κατευθείαν στα σημεία που το έχουμε ανάγκη.
3: Όπως και στο δέρμα μας, για την ελαστικότητα του δέρματος.
4: Φυσικά,
3: σωστά.
4: Όπως και στο δέρμα μας.
3: Γιατί μια γυναίκα που είναι μετά τα 40, εντάξει, και οι άντρες, το καταλαβαίνω για την κινητικότητα των αρθρώσεων.
4: Βεβαίως.
3: Και όλα αυτά, χρειάζονται το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής.
4: Άντρες, γυναίκες, αθλητές, όλοι όσοι.
3: Καταπονούν το σώμα.
4: Καταπονούν το σώμα τους και ειδικά μετά την ηλικία των 40, που έχουμε άμεση ανάγκη, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούμε ένα συμπλήρωμα διατροφής με υαλουρονικό οξύ, όπως είναι το Hyaluron Plus. Λοιπόν, το Hyaluron Plus, καταρχήν, όταν υπάρχει άμεση ανάγκη ή έχουμε πρόβλημα έντονο, το χρησιμοποιούμε 3 φορές την ημέρα. Σε ένα ποτήρι μισό γεμάτο με νερό.
3: Γιατί έτσι το βλέπουμε εμείς πάντα το ποτήρι.
4: Γιατί
3: μισό
4: το ποτήρι
3: γεμάτο,
4: έτσι το βλέπουμε. Βάζουμε μέσα 1 ml προϊόντος. Έχουμε ειδικό δοσομετρητή.
3: Να ανοίξω και εγώ.
4: Ναι. Και θα βάλουμε 8 σταγόνες στο ποτήρι. Καλό είναι να γίνεται η χρήση κυρίως το πρωί. Και στις περιπτώσεις που το παίρνουμε 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
3: Και μετά των αρθρώσεων.
4: Στην οικία των αρθρώσεων.
3: Των οστών και του δέρματος. Και δεν έχει ιδιαίτερη γεύση. Εντάξει, εγώ το γνωρίζω το προϊόν.
4: Είναι άγευστο.
3: Αλλά, ναι.
4: Είναι άγευστο, δεν έχει καθόλου γεύση.
3: Πίνεται εύκολα.
4: Δεν έχει
3: παρενέργειες,
4: γιατί είναι καθαρό, υαλουρονικό, οξύ, βιοσυνθετικό.
3: Και είναι και γνωστοποιημένο από τον ΕΟΦ.
4: Βεβαίως, το προϊόν είναι
3: το
4: γνωστοποιημένο
3: οποίο
4: από τον ΕΟΦ και έχω να πω ότι το προϊόν αυτό κυκλοφορεί τουλάχιστον 10 χρόνια στην αγορά με εξαιρετικά αποτελέσματα και τώρα
3: και
4: έχουμε
3: υπάρχουν
4: εδώ
3: και μελέτες.
4: Υπάρχουν
3: πίσω
4: μελέτες, βεβαίως. Και τώρα έχουμε βάλει στη συσκευασία, η οποία ήταν 30 ml, έχουμε κάνει 50 ml τη συσκευασία μας.
3: Άρα συμφέρει τον καταναλωτή.
4: Συμφέρει τον καταναλωτή και θα το βρούνε στα φαρμακεία σε καλύτερη τιμή.
3: Μάρο μου, όμως, το συγκεκριμένο προϊόν, το υαλουρονικό μάλλον, βοηθάει πολύ πέρα από την υγεία των αρθρώσεων και την ελαστικότητα του δέρματος και στα μάτια, σωστά?
4: Φυσικά, γιατί το υαλουρονικό οξύ, όπως είπαμε, Ελένη, είναι κατά βάση ενυδατικός παράγοντας. Άρα ένα σύμπτωμα που παρατηρούμε επίσης στην ηλικία μετά τον 35-40...
3: Αχ, αυτή η ηλικία, βρεμένη.
4: Αχ, αυτή η ηλικία, εκεί βγαίνουν όλα, είναι ότι ξηραίνεται και ο οφθαλμός μας. Άρα, χρησιμοποιώντας ένα συμπλήρωμα διατροφής με υαλουρονικό οξύ, βοηθάμε πάρα πολύ και στην ενυδάτωση του ματιού.
3: Όπως μου είπες, ειδικά για αυτούς που είναι πολλές ώρες
4: μπροστά. Ειδικά για αυτούς που περνάνε πολλές ώρες μπροστά από μία οθόνη.
3: Άρα, βέβαια, μετά τα 40, Μάρο μου, για
4: εκεί
3: να κλείσουμε.
4: Εκεί που εμφανίζονται, ναι, όλα τα προβλήματα.
3: Εκεί έχουμε το υαλουρονικό οξύ, που μπορεί να μας βοηθήσει και στην κινητικότητα των αρθρώσεων, αλλά και στην υγεία των ματιών μας. Και έχει και αντιγυραντικές ιδιότητες, γιατί βοηθάει στην ελαστικότητα του δέρματος.
4: Στην καλή ενυδάτωση της επιδερμίδας μας.
3: Άρα είναι σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούμε ένα συμπλήρωμα διατροφής υαλουρονικού οξέως. Μάρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πύρινη κόλαση σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Σε οικισμούς έφτασαν οι φλόγες, μπαράζ από το 112. Καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα στην ξηρονομή Βιωτίας. Με πλωτά μέσα απομακρύνονται από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας σε δύο στάδια η επιχείρηση. Μάχη σε δύο μέτωπα στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 20 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί. Χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σεζόν. Όλες οι αλλαγές. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Στους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία έστειλε στρατό και αστυνομικές ενισχύσεις στα σύνορα με το Μαρόκο. Διπλωματική σύγκρουση Σάντσεθ Μελώνη. Πώς έφτασαν εκεί οι μετανάστες, πού βρίσκεται η Θέουτα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Κορίτσια μου, γεια σας. Σήμερα θα δείξουμε μάσκα χεριών, γιατί ξεχνάμε να περιποιηθούμε τα χέρια μας. Και από τα χέρια μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, λένε ότι φαίνεται η ηλικία. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε μία μάσκα σπιτική, με προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας, η οποία θα μας χαρίσει ενυδάτωση και λάμψη στα χέρια. Τι θα χρησιμοποιήσουμε? Θα χρησιμοποιήσουμε ένα γιαούρτι, το οποίο θα το βάλουμε σε ένα μπολάκι. Εδώ θα ρίξουμε όλο το γιαούρτι στο μπολάκι μας. Θα βάλουμε 2 σταγόνες λεμόνι ή μπορεί και παραπάνω. Το λεμόνι λοιπόν γιατί το βάζουμε? Γιατί το λεμόνι τι κάνει? Λευκαίνει. Είναι λευκαντικό προϊόν το λεμόνι. Το γιαούρτι τι κάνει? Μας ενυδατώνει. Και θα ρίξουμε και λίγο μέλι. Γιατί το γιαούρτι με το μέλι κάνει φοβερή ανυδάτωση. Αν θυμάστε, είχαμε δείξει και τη μάσκα προσώπου με γιαούρτι και μέλι. Μπορούμε δηλαδή και να το φάμε, αλλά και να το χρησιμοποιήσουμε πάνω μας για να ενυδατώσουμε τα χέρια μας ή και το πρόσωπό μας. Τα ανακατεύουμε. Εγώ συνήθως, επειδή τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ τις σπιτικές μάσκες και από μικρή, αλλά και ακόμα, θα έβαζα λίγο λεμόνι ακόμα. Γιατί? Γιατί το λεμόνι, επειδή έχει λευκαντική ιδιότητα και εγώ έχω πάρα πολλές φακίδες στο πρόσωπο, μετά το καλοκαίρι την έκανα πολύ συχνά τη συγκεκριμένη κρέμα, γιατί οι φακίδες μου από τον ήλιο είχαν γίνει πολύ έντονες. Άρα το λεμόνι θα μας βοηθήσει και στις δυσχρωμίες που έχουμε στα χέρια, που τις περισσότερες κυρίες τι τους ταλαιπωρεί? Οι πανάδες, οι δυσχρωμίες που βγαίνουν στα χέρια. Παίρνουμε λοιπόν μία μικρή ποσότητα και την απλώνουμε στα χέρια μας, όλα και στα δάχτυλα. Βάζουμε αν θέλουμε ακόμα πιο παχύρευστο, εγώ νομίζω δεν θα βάλω άλλο. Και αν θέλουμε ακόμα περισσότερη ενυδάτωση και για να μην λερωθούμε και για να μην έχουμε τα χέρια μας έτσι κατευθυμένα, μπορούμε να φορέσουμε τα γάντια, αυτά τα κλασικά γάντια που έχουμε και για την κουζίνα, και να κοιμηθούμε με τα γάντια. Το πρωί, πιστέψτε με, το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Το χέρι σας θα είναι φωτεινό, λαμπερό και ενυδατωμένο. Καλή επιτυχία!

0: Η ανάγκη να βελτιώσουμε την αισθητική των δοντιών μας γίνεται προτεραιότητα, ειδικά σε κάποιες σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Γι' αυτό όμως θα μας μιλήσει η κυρία Παρασκευή Γρηγοριάδη, οδοντίατρος με ειδίκευση στην αισθητική οδοντιατρική, για αυτά τα θαύματα λοιπόν της επιστήμης. Κυρία Γρηγοριάδη, καλώς ήρθατε στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να μιλάμε στον Ενικό.
1: Θα το χαρώ πολύ.
0: Έρχονται πολύ συχνά στο ιατρείο, να φανταστώ, γυναίκες και άντρες που θέλουν άμεσα ίσια και λευκά δόντια, λαμπερό χαμόγελο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δώσεις αυτό το λαμπερό χαμόγελο σε έναν ασθενή που βιάζεται. Δεν συμβαίνει πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Για παράδειγμα, αν ένας ασθενής έχει πολύ στραβά δόντια, δεν είναι εύκολο να αποκαταστήσεις με όψεις ή ενδεχομένως συλλεύκανση, δεν θα του δώσει το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
1: Αν ένας ασθενής έχει πολύ στραβά δόντια, θα πρέπει να προηγηθεί ορθοδοντική. Αν υπάρχει ο χρόνος μέχρι το λαμπερό αυτό γεγονός της ζωής του, μπορούν να συνεργαστούν και να συνδυαστούν άρρηκτα οι δύο ειδικότητες, η ορθοδοντική και η αισθητική, και να φτάσει λοιπόν σε αυτό το event με ένα υπέροχο χαμόγελο. Αν δεν υπάρχει ο

0: Τοποθετούνται
1: στην επιφάνεια,
0: στην επιφάνεια ναι. των δοντιών, στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα, να βελτιώσουμε το χρώμα, κυρίως όταν έχουμε ένα στόμα με δυσχρωμικά δόντια από τετρακυκλίνες ή από νευρώσεις ή ανώμοιο σχήμα και μέγεθος δοντιών ή ένα στόμα που έχει κενά διαστήματα μεταξύ των δοντιών και που δεν απαιτείται ορθοδοντική.
1: Οι όψεις έρχονται και καλύπτουν λοιπόν
0: έρχονται
1: αυτές τις ατέλειες.
0: Έρχονται και καλύπτουν όλες αυτές τις ατέλειες.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτό που λέμε ρητίνης, πορσελάνη και όλες αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιείτε εσείς για την αισθητική οδοντιατρική.
0: Έχουμε πραγματικά αυτά τα υπέροχα υλικά στη διάθεσή μας. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα δύο κυρίως, δηλαδή όψεις ρητίνης ή όψεις πορσελάνης. Η ρητίνη είναι ένα υλικό πιο οικονομικό, έχει διάρκεια ζωής περίπου 5 με 7 χρόνια, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία το δόντι και σου δίνει και το πλεονέκτημα να τελειώσεις την αισθητική σου αποκατάσταση σε ένα ραντεβού.
1: Σε ένα ραντεβού μόνο.
0: Βεβαίως, μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις με όψεις ρητίνης by hand στο ιατρείο και να φύγει ο ασθενής έτοιμος. Υπάρχουν φυσικά και εργαστηριακές όψεις ρητίνης που θέλουν λίγες μέρες παραπάνω.
1: Ενώ με την πορσελάνη.
0: Η πορσελάνη είναι ένα υπέροχο υλικό, ανθεκτικό, με φοβερή αισθητική απόδοση, ανώτερη της ρητίνης. Έχει μια διάρκεια ζωής 10 με 15 χρόνια, αλλά απαιτεί μεγαλύτερη προετοιμασία στο ιατρείο από ότι οι όψεις ρητίνης.
1: Και όσον αφορά τη λεύκαση, εμένα η απορία μου είναι πολλές φορές γιατί ακούω ότι η λεύκαση κάνει κακό στα δόντια. Ισχύει αυτό?
0: Η λεύκανση όταν γίνεται σωστά και με τις κατάλληλες μεθόδους...
1: Και τα κατάλληλα υλικά.
0: Ναι, τη χρήση κατάλληλων υλικών δεν δημιουργεί καμία μόνιμη βλάβη στα δόντια μας.
1: Στο σμάλτο που λέμε των δοντιών.
0: Στο σμάλτο των δοντιών. Μπορεί πρόσκαιρα να έχουμε μία ευαισθησία, για λίγες ώρες δηλαδή, στα πολύ ζεστά, στα παγωμένα ή να είναι λίγο ερεθισμένα τα ούλα μας, αν ο λευκαντικός παράγοντας έχει έρθει σε επαφή με αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι αναστρέψιμα. Περνούν μετά από λίγες ώρες.
1: Παρασκευή μου, κάθε πότε πρέπει να κάνω λεύκανση? Όχι εγώ, μιλάω γενικά.
0: Θεωρητικά μπορούμε μετά το τρίμηνο να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Για μένα είναι το πιο σύντομο διάστημα αυτό και συνήθως δεν το επιλέγω. Ούτε προτρέπω τους ασθενείς μου σε κάτι τέτοιο. Ένας ιδανικός χρόνος είναι το 1 έτος για μένα. Για να συντηρήσουμε ωραία το αποτέλεσμα και να έχουμε πάντα ένα λευκό χαμόγελο.
1: Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όταν χαμογελάνε φαίνονται τα ούλα τους. Αυτό διορθώνεται?
0: Αυτό φυσικά και διορθώνεται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε το αίτιο. Δηλαδή αν είναι ορθοδοντικής αιτιολογίας θα πρέπει να κάνουμε κάποια ορθοδοντική αγωγή. Οπότε έτσι θα επιληθεί το πρόβλημά μας. Αν όμως δεν είναι, φυσικά και γίνεται, στατιστικά με ένα χειρουργείο στα ούλα που λέγεται επιμήκυνση μύλης και αποκατάσταση του φραγμού με όψεις ή στεφάνες αν αυτό είναι απαραίτητο, βελτιώνεται κατά πολύ το ουλικό χαμόγελο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παρασκευή μου.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Και εγώ να πω σε όλους εσάς ότι αν θέλετε λαμπερά, ίσια δόντια, ωραίο χαμόγελο και έχετε ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή σας, θα πρέπει να προβλέψετε να κλείσετε ένα ραντεβού καιρό πριν. Την πίστη που έχουν οι σκύλοι δεν τη βρίσκεις συχνά σε ανθρώπους. Για αυτούς ισχύουν νόμοι ενός άλλου κόσμου. Το κατοικίδιό μας είναι ό,τι μας απόμεινε από τον παράδεισο. Από την κατάσταση της σιγουριάς, της αθωότητας και της απλότητας που κάποτε εγκαταλείψαμε.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Γεννιέται μια ημέρα σαν την σημερινή ένας από τους πιο δημοφιλείς Γάλλους ηθοποιούς, ο Λουί Ντεφινές. Έγινε γνωστός για τους κωμικούς του ρόλους τόσο στο θέατρο όσο κυρίως στον κινηματογράφο. Απολαυστικός όταν ερμήνευσε νευρικούς υπερκινητικούς χαρακτήρες σε ταινίες όπως Αντώνιος και Αντουανέτα, Το Δηλητήριο, Ο Χωροφύλακας του Σαντροπέ και άλλες. Στην Ελλάδα συχνά αναφέρεται και σαν Βέγκος της Γαλλίας, έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου του 1983. Σαν σήμερα το 1920, κατά τη διάρκεια του εθνικού διχασμού, ο διπλωμάτης, πολιτικός και συγγραφέας Ίων Δραγούμης δολοφονείται σε ηλικία 42 χρόνων στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από υποστηρικτές του Βενιζέλου. Είχε αναπτύξει δράση υπέρ της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως, η οποία συσπήρωνε τους αντιβενιζελικούς. Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας από φιλοβασιλικούς κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος αεροπόρος και συγγραφέας Αντουάν Ντε Σεν-Εξυπερί. Κατά τη διάρκεια μιας αναγνωριστικής αποστολής στα ανοιχτά της Κορσικής, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το αεροπλάνο του δεν επέστρεψε στη βάση του και θεωρήθηκε νεκρός. Έγινε γνωστού σε μικρούς και μεγάλους από την νουβέλα «Ο μικρός πρίγκιπας», ένα από τα πιο πολυμεταφρασμένα και πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Για τον Εξυπερί, η αεροπορία συνδεόταν με την τόλμη και τον ηρωισμό και αποτέλεσε πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης. Στο έργο του εξαίρονται οι αξίες της ανδρείας, της αλληλεγγύης και της αγάπης και εξυμνείται ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τολμηρές αποστολές και διακινδυνεύει τη ζωή του, εκπληρώνοντας τον προορισμό του, υπακούοντας το καθήκον και το κάλεσμα της μοίρας. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1992 στη Βαρκελόνη, ο Πύρος Δήμας κερδίζει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην κατηγορία των 82,5 κιλών σηκώνει 370 κιλά στο σύνολο, 167,5 στο αρασέ και 202,5 στο ζετέ και ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το χρυσό στη Βαρκελόνη ακολούθησαν άλλα δύο σε Ατλάντα και Σίδνεϊ, ενώ ο κύκλος ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το 2004 με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω!
0: Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Για μένα καλλιτέχνης είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός ο οποίος, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους τραγουδιστές, αλλά δεν μπορώ να τους θεωρήσω όλους καλλιτέχνες, με την έννοια ότι είναι ένας εκτελεστής που μπορεί να εκτελεί πολύ καλά, έχει μια τέχνη όλο αυτό, αλλά ο δημιουργός αφήνει αποτύπωμα και έχει ευθύνη.
2: Το μαζό τον έχεις ζήσει από κοντά, όπως τον έχω ζήσει κι εγώ.
1: Αυτό είναι ταλέντο. Εκεί που σε έχουν τελειωμένο, θα γυρίσει όλο υπέρ σου. Αστέρι. Και πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου και έλεγα θα πάω εκεί και θα του σοπεδώσω. Όχι με έπαρση, ότι ήταν τόσο καλός που θα αναγνωριστεί αυτόν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη. Σήμερα έχω την καλλιτεχνική χαρά και τη δημιουργική περιέργεια να φιλοξενήσω εδώ κοντά μας τον Νικηφόρο. Νικηφόρε, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Θα ψυχανεμιστώ παρέα με τους τηλεθεατές μας στον άνεμο που φέρνεις στο στούντιο, γιατί ενεργειακά σε νιώθω από την αρχή πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν είσαι πομπός ή αν είσαι δέκτης, αλλά για μένα είσαι πομπός.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι και τα δύο πράγματα ένας άνθρωπος. Πρέπει να έχουμε ανοιχτές κεραίες και να στέλνουμε και να λαμβάνουμε σήμα. Οπότε.
1: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό.
0: Και θεωρώ ότι έτσι είμαστε κιόλας. Είμαστε αμφίδρομοι χαρακτήρες ενέργειας.
1: Και ανάποδη μερικές φορές, με reverse psychology, με την ψυχολογία την ανάποδη σε σχέση με την εποχή. Να το πιάσουμε κι εμείς ανάποδα, να το πάμε από το τέλος στην αρχή.
0: Να σε πάω όμως πριν πας στο τέλος, να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Το θεωρώ ένα διαμάντι, τουλάχιστον για τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Ανυπομονούσα να έρθω. Ζήλευα άλλους καλλιτέχνες που είχαν έρθει πρωτήτερα και είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα συμμετάσχω κι εγώ.

0: Το καινούριο τραγούδι «Τα ψέματα» ηχογραφήθηκαν και αυτά στο Σιέρα. Γιατί έχω μάθει ότι τώρα έχει ξεκινήσει μια ηχογράφηση στο Σιέρα με medley δίσκο που θα μας πει στην πορεία.
1: Όχι, τα ψέματα ηχογραφήθηκαν στο Track Factory του Παναγιώτη Μπρακούλια. Φαντάζομαι γνωρίζεστε. Ήταν τελείως κάτι διαφορετικό για μένα, κάτι, ένα πείραμα. Δεν είχε γραφτεί, το έγραψα καν για μένα αυτό το τραγούδι. Απλά λέω έτσι, απλά καλά, το λες και εσύ. Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές βγαίνω από το πλάνο μου για να δοκιμάσω πράγματα και επανέρχομαι στο δρόμο που έχω χαράξει. Γιατί είναι πολύ κόντρα σε σχέση με τα δικά μου έτσι, ακούσματα και πράγματα που έχω επικοινωνήσει με τον κόσμο. Αλλά χρειάζονται και αυτά από εκεί που.
0: Δείχνεις σαν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι και πολλά υποσχόμενος ταυτόχρονα, αλλά και καθιερωμένος ταυτόχρονα. Αυτό ξέρεις μου κάνει μια αντίφαση. Δηλαδή, πώς γίνεται να σε ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά και να περιμένει όλος ο κόσμος περισσότερα πράγματα. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχεις σε αυτή τη δουλειά.
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι όταν φτάνεις σε ένα σημείο που έχεις μια πορεία, αλλά υπάρχει μια περαιώς ατμόσφαιρα και που πηγάζει και από μέσα σου, αλλά και που την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, ότι δεν σου έχουν δοθεί και οι συνθήκες να δείξει αυτό που είσαι. Οπότε περιμένει και ο κόσμος τι θα γίνει όταν θα συμβεί αυτό. Άρα ναι, το περιμένω κι εγώ και δουλεύω γι' αυτό. Δηλαδή, εμένα ο σκοπός μου είναι να, χωρίς δεν θέλω να δείχνω έπαρση, να φτάσω στο σημείο που να ελέγχω απόλυτα το τι μπορώ να δώσω στον κόσμο με την έννοια των παροχών επισκηνής, παραγωγικά, ώστε να μπορώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά για να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, χρειάζεται και τις συνθήκες γύρω σου να είναι οι καλύτερες δυνατές. Μόλις φτάσω εκείνο το σημείο, τότε θα νιώσω ότι ο κόσμος μπορεί να με δει πραγματικά και να με κρίνει για αυτό που είμαι, όπως είμαι. Όπως το φαντάζομαι, τέλος πάντων.
0: Δεν νομίζω ότι ήσουν ποτέ επιρμένος. Δηλαδή, από την ώρα που έσκασες και το φτάνω στο Θεό και έγινε της κακομοίρας από κάτω, εγώ σε έβλεπα να σχεδιάζεις, να ψάχνεσαι, να σκέφτεσαι την επόμενη κίνηση. Δεν κόλλησες αυτό. Δεν πήγες δηλαδή να σκεφτείς ότι α, την έκανα εγώ φίλε τώρα και τώρα ακούστε ότι σας πω. Φτάνω

0: στο Θεό.
1: Ποτέ ζήλευα ανθρώπους που με μικρότερη καριέρα είχαν αυτή την αστερόσκονη, αν θες, με την κακή έννοια, όμως τη ζήλευα, γιατί ήθελα κι εγώ σαν παιδί να το ζήσω. Λέω, μα πώς τον βλέπω τώρα αυτό να έχει έστω αυτή την... Να, λίγο ψώνιο, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθείς. Εγώ πάντα έλεγα, πω τώρα κάναμε αυτό, πρέπει τώρα να δώσουμε, ο κόσμος περιμένει από εμάς πράγματα. Και δούλευα συνέχεια. Δεν μου βγήκε σε κακό βέβαια, αλλά καμιά φορά πρέπει και λίγο να ζεις το τώρα και να ευχαριστιέσαι και τους κόπους σου. Με μέτρο πάντα, αλλά εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το πώς μεγαλώνεις. Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Μεγάλωσα έτσι που είμαι πολύ γιωμένος και δεν μπορώ να ξεφύγω έστω και λίγο.
2: Έχεις κατηγορήσει τον εαυτό σου στην αυτοκριτική σου ποτέ ότι μπαίνω στη διαδικασία, ρε παιδί μου, και τα υπεραναλύω τα πράγματα. Εγώ καίω τον εαυτό μου τον ίδιο, καίω το μυαλό μου. Θα έπρεπε να είμαι πιο χαλαρός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Απλά σε ρωτάω.
1: Ναι, σίγουρα κάνοντας κριτική έλεγα ότι πρέπει να είμαι πιο πολύ τραγουδιστής.
2: Καλλιτέχνης πιο πολύ.
1: Τώρα άστο, γιατί είναι μια έννοια μπερδεμένη. Για μένα καλλιτέχνης είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός ο οποίος. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους τραγουδιστές, αλλά δεν μπορώ να τους θεωρήσω όλους καλλιτέχνες, με την έννοια ότι είναι ένας εκτελεστής που μπορεί να εκτελεί πολύ καλά, έχει μια τέχνη όλο αυτό, αλλά ο δημιουργός αφήνει αποτύπωμα και έχει ευθύνη. Η δημιουργία έχει ευθύνη. Είναι κάτι διαφορετικό. Ενώ ήθεστε πολλές φορές να λέμε καλλιτέχνη και κάποιον ο οποίος κάνει απλά καλά κάτι. Και ένας μαλακός μπορεί να είναι καλλιτέχνης, αλλά λέμε, κοίτα.
2: Ναι, αλλά για να μάθουν σήμερα το στιχουργό και το συνθέτη, πρέπει να το περάσει ο τραγουδιστής.
1: Εγώ το έκανα αυτό. Την εποχή που ακόμα, ας πούμε, όταν πρωτοβγήκε και ήταν μωρό το YouTube, δεν αναφέρανε κάτω δημιουργούς. Και όχι απλά ανέφερα δημιουργούς, έβαζα και όλους τους μουσικούς που παίξανε. Ήταν απέτησή μου και προαπαιτούμενο, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν ανάγκη μου, ήταν ανάγκη έκφραση και αυτό, να δείξω τι δουλειά έχει γίνει. Μια φορά ο μαέστρος μου λέει, εσύ, γίνε λίγο τραγουδιστής. Εγώ στη θέση σου δεν θα κι εγώ μέσα στο στούντιο τόσες ώρες. Πήγαινε εδώ τον καθρέφτη σου, αν είσαι ωραίος, ασχολήσου με τα ρούχα σου. Ασχολήσου με την πίστα, με την επικοινωνία, με τον κόσμο. Αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Κάτι με τραβάει και έχω μια καλλιτεχνικότητα η οποία. Δηλαδή το μυαλό μου με οδηγεί. Ακούω πράγματα καταρχάς. Δηλαδή ακούω μια παραγωγή και ακούω κάτι και πάει το μυαλό μου και το αυτί μου εκεί. Θέλω να το διορθώσω. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Δεν μπορώ να πω εντάξει, εγώ τώρα κάντε τα. Τα αφήνω. Είμαι τραγουδιστής, δεν πολύ ασχολούμαι. Ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα με ήμουν απλά. Εκτελεστής, γιατί δεν θα με αφορούσαν αυτά και θα βάζα και παραπάνω effort στο καθαρά τραγουδιστικό κομμάτι. Αλλά εμένα με κάνει ευτυχισμένο το άλλο, οπότε...
2: Είσαι σε ένα πολύ καλό δισκογραφικό μαγαζί, θα μιλήσω έτσι, τη Heaven, η οποία Heaven τους καλλιτέχνες που έχει τους πιστεύει και τους προωθεί ανάλογα και βασίζεται πάνω τους, γιατί είναι μια υπεραξία που στην πορεία την πιστώνεται σαν εταιρεία. Σήμερα θεωρείς ότι οι δισκογραφικές παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην πορεία ενός καλλιτέχνη ή έχουν λίγο αδυνατήσει σε σχέση με το YouTube, σε σχέση με τα social media, σε σχέση με την επιρροή που είχαν παλιότερα σε έναν καλλιτέχνη, αλλά και στους δημιουργούς.
1: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί με την... Η τεχνολογία όταν αναπτύσσεται, δημιουργεί και απαντάς και δεσαπαντάς. Έχουν πλέον δυνατότητα όλοι να βγάλουν ένα κομμάτι στα social, είτε στο YouTube, είτε στο TikTok και να ακουστούν. Μαζί με τους καλούς μπορεί να ακουστούν και κάποιοι πάρα πολύ κακοί και να δημιουργήσουν κάτι. Μπορεί να ακουστούν άνθρωποι οι οποίοι τις παλιές εποχές, πριν και τη δικιά μου, δεν θα πέραγαν από στούντιο ούτε απ' έξω. Δεν τους βάζαν, πώς το λένε, γιατί για να μπεις στο στούντιο έπρεπε να σε τραγουδιστείς με κάποιο τρόπο.
2: Ή χαρακτήρας.
1: Σωστά. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί και κάποιος που δεν είχε τον τρόπο να ακουστεί και το αξίζει να ακουστεί. Εγώ τι και να πω, σαν καλλιτέχνης, είναι λάθος με την έννοια ότι ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος κρίνει τελικά. Είτε είναι κακό, είτε καλό το προϊόν, αν του αρέσει, τι μπορώ να πω εγώ. Και είναι λάθος να βγαίνεις και να λες, κοίταξε τι πάθαμε στη σημερινή εποχή και να μιζεριάζεις. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ. Και αυτό που μπορώ εγώ είναι να δίνω το καλύτερο μου αυτό στον κόσμο. Για μένα, καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος δίνει φως. Ο οποίος δεν ταυτίζεται με τη μετριότητα που μπορεί να υπάρχει είτε στην αγορά είτε στην κοινωνία, ώστε να είναι αρεστός. Προσπαθεί να δώσει κάτι παραπάνω. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που και η εμπορικότητά μας και η επιβίωσή μας εξαρτάται από το hit. Οπότε, προσπαθώ έτσι να μετριάσω το κακό και σε μια ας πούμε ολοκληρωμένη δουλειά να βάλω και κάποια κάποια τραγούδια τα οποία, ας πούμε, θα κάνουν θόρυβο εντός εισαγωγικών, που δεν σημαίνει θα κάνουν, φανταζόμαστε ότι μπορεί να κάνουν, και μέσα σε αυτό να βάλω και διαμάντια που πραγματικά πιστεύω και πιστεύω ότι θα αλλάξουν και τον τρόπο που ακούει ο ακροατής ή αντιλαμβάνεται τη μουσική. Και αυτός είναι ο σκοπός μου ως καλλιτέχνης γενικότερα. Να φτάσω στο σημείο να μπορώ να επιβάλλω εντός εισαγωγικών, δηλαδή να περιμένει ο κόσμος να με ακούσει και να δώσω αυτό που πραγματικά θέλω. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι, χωρίς να προσβάλλω τον εαυτό μου, προσπαθώ όμως με κάποιο τρόπο να γίνομαι κι εγώ λίγο πιο αρεστός με κάποια πράγματα που ενδεχομένως και να μην τα είχα σε ένα δίσκο μου, δεν θα έχανα για κάτι. Αλλά τώρα, χωρίς να με ενοχλούνε, λέω εντάξει, βάλε κι αυτό.
2: Σε έχει κουράσει να ασχοληθείς με τα social media, έτσι ρε παιδί μου? Έχεις μπει σε μια διαδικασία να βαρεθείς, να συγχαθείς, να ιδιάσεις, που λέει και το τραγούδι, ή έχεις μπει στη διαδικασία να καταλάβεις τη χρησιμότητά τους, όχι για ευτελή σκοπό, να είσαι αρεστός, αλλά τη χρησιμότητά τους σε ένα πνεύμα που διαμορφώνει η κοινή γνώμη, η οποία κοινή γνώμη, έλεγε ο Καζαντζάκης, ότι είναι σαν το λυσσασμένο το σκυλί, λέει, στο παλούκι δεμένο, που πάει να τα απελευθερώσεις και εκείνος θα τα αγκώνει. Με αυτή τη λογική, μήπως έχεις μπει στη διαδικασία της απομυθοποίησης των social?
1: Σε χαίρομαι τα social media, σε χαίρομαι ότι πρέπει να δείχνω πράγματα. Θέλω τις στιγμές να τις ζω, ούτε να τις φωτογραφίζω, ούτε να τις βιντεοσκοπώ. Αναπολώ τις παλιές εποχές που έπαιρνα τους μαθητές μου στο θερό και έλεγα στη μαμά του μήπως είναι εκεί, ή χτύπα το κουδούνι από κάτω να δω αν είναι για να κατέβει κάτω να παίξουμε. Και αν δεν ήταν, δεν πειράζει. Αλλά...
2: Εγώ έγραφες γράμμα σε μια κοπέλα. Άλλο από αυτό, γι' αυτό άλλη αλλά ενέργεια.
1: Εννοείται ότι ενώ μπορούσε να μιλήσω τηλέφωνο ακόμα και τότε, το ότι έγραφες γράμμα και περίμενες να έρθει για να δεις κάτι το οποίο δεν πιθανά να μην το έλεγες στο τηλέφωνο, ήταν άλλη ιδιοσυγκρασία της εποχής.
2: Και το χαρτί επάνω μπορεί να έχει άρωμα, μπορεί να έχει κραγιόν, μπορεί να έχει οτιδήποτε.
1: Εννοείται. Ακόμα και δάκρυα.
2: Συναισθηματικής αξίας στο παρελθόν.
1: Έχω γράμματα κρατημένα.
2: Αν το γύρναγες πίσω από την αρχή και ξεκίναγες τώρα, σε αυτή την εποχή, όχι στην εποχή που ξεκίνησες, το 2009, με το X-Factor, θα είχες την ίδια όρεξη, την ίδια μούρλα, να το πω έτσι?
1: Το όνειρο πάντα είναι κινητήριος δύναμη. Ό,τι και να γίνει, τη στιγμή που το ζεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα, έτσι, το αφήγημα το ότι να πετύχω. Είναι διαφορετικές συνθήκες, δεν μπορώ να σου πω τι, θα,
2: ξέρω,
1: έκανα,
2: ναι.
1: Τι θα έκανα. Απλά εγώ θυμάμαι το παιδικό μου δωμάτιο που έβλεπα τα CD των αγαπημένων μου καλλιτεχνών.
2: Πού ήταν?
1: Πού ήταν, για παράδειγμα, η Pixel Axie, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και έβλεπα πάνω στο CD το σηματάκι με τους τίτλους από πίσω από το εξώφυλλο αυτό και έλεγα, φανταζόμαι τον εαυτό μου να γράφει το όνομά του πάνω σε αυτό το CD και να ακούγεται στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα που τότε, για να ακούσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι, ακούγαμε ώρες και περιμέναμε πότε θα βάλει το τραγούδι και ευχόμασταν να μην μιλήσει ο παραγωγός για να πατήσουμε το ρεκ στην κασέτα να μας μείνει.
2: Φοβερό.
1: Άρα λοιπόν η μουσική είχε άλλη αξία, γιατί για να τη βρεις πάλευες, την έψαχνες, αγόρασες ένα CD και επειδή το πλήρωσες, άκουγες όλα τα τραγούδια.
2: Ναι, εννοείται.
1: Πολλές φορές. Υπήρχε δηλαδή μέσα στη μέρα ή μέσα στην εβδομάδα στιγμή που απλά άκουγες μουσική. Όχι ήταν η μουσική συνοδευτικό του βλέπω τηλεόραση ή χαζεύω στο κινητό ή.
2: Και για να προσθέσω να μην το χάσω, ότι από ένα δίσκο έβγαζες τραγούδι, ένα από αυτά που δεν προωθούνταν, δικό σου.
1: Δικό
2: ο καθένας είχε το αγαπημένο του από το δίσκο.
1: Εννοείται.
2: Φοβερό ήταν.
1: Και
2: αυτό.
1: Ο τραγουδιστής τα έλεγε στο live ή το ζήταγες. Μας συμβαίνουν και αυτά πολλές φορές στη δικιά μας εποχή, αλλά πολύ πιο σπάνια. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και φυσικά πέραν όλα και τα τραγούδια το χώρο τους και το χρόνο τους στη συνείδηση των ακροατών. Η μυρωδιά, τα CD, η ανάμνηση. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω ότι ήταν πιο ρομαντική εποχή και εγώ ως παιδί φανταζόμουν αυτό, να έρθει η ώρα που θα έχω και εγώ το δικό μου CD. Και γι' αυτό και μέχρι το τελευταίο μου δίσκο επέμενα και είχα φυσικό προϊόν, γιατί θα αναιρούσα το παιδικό μου όνειρο αν δεν το έκανα. Δηλαδή, έχω κάνει τρεις δίσκους και είναι και τρεις φυσικό προϊόν.
2: Άντε, από τη δισκογραφία, okay. Αλλά τη νύχτα τόσα χρόνια. Μια νύχτα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιδιότροπη εδώ στην Αθήνα και η οποία έχει να κάνει και με την τύχη. Δηλαδή, σε ποιους ανθρώπους θα πέσεις πάνω, με ποιον καλλιτέχνη θα τραγουδήσεις για πρώτη φορά και πάει λέγοντας. Σε έχει ξενερώσει εντός εισαγωγικών η αθηναϊκή νύχτα καθόλου?
1: Κοίταξε να δεις. Πολλές φορές ένας επιχειρηματίας μπορεί να ορίσει το μέλλον σου με την έννοια ότι αυτό σου δίνει θέση, μπορεί να σε ανεβάσει. Δεν έχει να κάνει με την καλλιτεχνική αξία. Έχει να κάνει με τις μετοχές σου στην αγορά. Ο ίδιος άνθρωπος, είτε λίγος είτε πολύ είναι καλλιτεχνικά, αν έχει μια μεγάλη αφίσα και περάσει ένας άνθρωπος που τον έχει συγκεκριμένη θέση, θα τον μεγαλώσει στη συνείδησή του. Γίνεται υποσυνείδητο. Ο άνθρωπος να βλέπει κάτι μεγαλύτερο από αυτόν.
2: Εννοείται.
1: Για κάποιο λόγο το θαυμάζει.
2: Και οι δικαστές είναι ψηλά, για να μπορεί να έχει το ανάλογο δέος.
1: Και ο ίδιος και ο ίδιος το εαυτό σου, ο καλλιτέχνης, μόλις δει τον εαυτό του, λίγο ανεβαίνει ψυχολογικά. Το έχω παρατηρήσει και με τους αθλητές αυτό. Έχουν έρθει αθλητές οι οποίοι με έχουν πολύ ψηλά στο μυαλό τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ονόματα πανευρωπαϊκά ή να παίζουν και με εθνική Ελλάδα.
2: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Ναι.
1: Αλλά πρόσεχε. Επειδή συμμετέχουν σε μια ομάδα, δεν είναι μόνοι τους, και επειδή ο κόσμος τους βλέπει από ψηλά χαμηλά, για τα γήπεδα έτσι είναι. Ενώ τον καλλιτέχνη, ο κόσμος τον βλέπει από χαμηλά στα πάνω.
2: Τι ωραίο αυτό που λέει.
1: Στη συνείδησή τους είναι κάτι φοβερό. Και εγώ λέω, πλάκα μου κάνουν αυτοί. Λέω, αυτοί είναι μπροστά μου, παγκόσμιοι. Και όμως βλέπω ένα σεβασμό και τους το εξηγώ, εντάξει, γιατί με πολλούς από αυτούς γνωρίζομαι, ας πούμε, και κάνουμε πλάκα. Και λέω, ρε, είσαι τρελή. Νιώθω ότι την απόσταση που μπορεί να δημιουργήσει το ύψος. Άρα θέλω να πω ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί στη μουσική σκηνή να σε βάλει σε μια θέση η οποία να δημιουργήσει με κάποιο τρόπο ένα ανέβασμα στη συνείδηση του κόσμου. Όμως στη δουλειά αυτή οι άνθρωποι που κάνουν τις επιλογές αυτές δεν σημαίνει ότι ξέρουν από μουσική ή ότι έχουν καλλιτεχνική συνείδηση. Το κέρδος μπορεί να κοιτάνε. Κάποιες γνωριμίες.
2: Την πεπατημένη, ξέρουν μόνο. Ναι. Δηλαδή, έκανες αυτό επιτυχία. Ναι. Κάλε άλλο ένα, φτάνω στο Θεό, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Και δεν ξέρουν, μπορεί να μην ξέρουν καν άμα είσαι καλός στο live. Mm. Έχει τύχει να μπω σε ένα χώρο που ο επιχειρηματίας δεν με έχει καν ακούσει. Είμαι στην εποχή φτάνω στο Θεό. Τραγουδάει ο πρώτος του καλλιτέχνης στη σκηνή, κάνει πρόβα. Μπαίνω μέσα στο χώρο και μου λέει του χρόνου το πιλωτάρεις εσύ το αεροπλάνο.
2: Έτσι πάει.
1: Ήθελε να με ψήσει, να με φτιάξει, αλλά χωρίς καν να με ακούσει. Δηλαδή, έτοιμος να τον φάει τον άλλον, να μου δώσει εμένα χώρο στο μυαλό μου, ας πούμε. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Θέλει τύχη, εννοείται. Αλλά για την τύχη την προκαλείς. Πρέπει να ρίχνεις σφαίρες συνέχεια. Ενώ να κάνεις τραγούδια, να έχεις την επικοινωνία σου με τον κόσμο.
2: Το άστρο διαλύεται και ενώνεται πάλι. Με πολλούς τρόπους διαφορετικούς για να υπάρχει λαμπρό στον κόσμο και, να το βλέπει.
1: Και πρέπει να αντέχεις την πίεση στον χρόνο. Δηλαδή, αν δεν ξαναπροσπαθήσεις, είναι σίγουρο ότι δεν θα τα καταφέρεις. Αν προσπαθείς, υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πύρινη κόλαση σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Σε οικισμούς έφτασαν οι φλόγες, μπαράζ από το 112. Καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα στην ξηρονομή Βιωτίας. Με πλωτά μέσα απομακρύνονται από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας σε δύο στάδια η επιχείρηση. Μάχη σε δύο μέτωπα στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 20 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί. Χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά μετεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σεζόν. Όλες οι αλλαγές. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Στους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία έστειλε στρατό και αστυνομικές ενισχύσεις στα σύνορα με το Μαρόκο. Διπλωματική σύγκρουση Σάντσεθ Μελόνι. Πώς έφτασαν εκεί οι μετανάστες, πού βρίσκεται η Θέουτα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Testing, testing. Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: Έλαμε.
8: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Αστερόσκονη.
13: Καλλιτεχνικές φιλίες υπάρχουν στο τραγούδι. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, έχεις γνωρίσει κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν φίλοι ή φίλες?
14: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο. Είναι δυστυχώς πολύ εγωκεντρικό επάγγελμα.
13: Και ανταγωνιστικός ο χώρος.
14: Άρα...
13: Ο θάνατος σου η ζωή μου.
14: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Νίνο είναι μια αγνή ψυχή που αγαπώ πραγματικά.
13: Συμφωνώ, επαυξάνω.
14: Το λατρεύω. Είναι φίλος μου. Και ακόμα κι ας μην έχουμε την καθημερινή τριβή, τον νιώθω και τον αισθάνομαι κάθε μέρα. Είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορώ με απόλυτη σιγουριά να πω ότι δεν θα πει κακή κουβέντα για κανέναν. Έχουμε αναπτύξει και μια σχέση που το εξηγούσα πως η χαρά μου όταν το συναντούσα, ειδικά όταν δουλεύαμε που είχαμε πιο συχνή επαφή, ήταν τόσο μεγάλη που μου θύμιζε τη χαρά που είχα όταν παιδάκι ερχόμουν στην Αθήνα για να δω τον ξαδερφό μου. Και από εκεί βγήκε το ξάδερφε και μεταξύ μας λέει ο ένας τον άλλο ξάδερφε.
13: Πολύ καλό παιδί και άλλος ενεργειακός χαρακτήρας, απίστευτος.
14: Και είναι και ανώμαλος τυχουργός. Δηλαδή
13: ναι.
14: Το μυαλό του πάει να περιγράψει μια ιστορία με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι αντιλαμβάνεται ο μέσος δημιουργός. Και πόσο μάλλον και ο κόσμος. Δηλαδή εμένα αυτός ο τρόπος που σκέφτεται είναι λίγο εξωγήινος.
13: Εγώ πιστεύω ότι είναι και στην πορεία θα γράψει μεγάλα τραγούδια. Δεν έχει κάτι να ασχοληθεί με το τραγούδι όσον αφορά τη δημιουργία, γιατί τραγουδάει ο ίδιος. Θα γράψει την πορεία, γιατί έχει αυτή τη συναισθηματική σοφία μέσα του, να το θέσω έτσι, η οποία είναι σπάνια. Δηλαδή αυτή την τρέλα που λες, αυτή τη μούρλα.
14: Η οποία είναι παρεξηγημένη, γιατί εννοείται ότι μέσα ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τη δονή που δέχεται μια τέτοια ψυχή και το πώς σε εκφράζει και στην καθημερινότητά του. Γιατί και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Και δεν μπορείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου αν δεν το έχεις ζήσει. Ακόμα και εμείς που γνωρίζουμε, πάλι λέμε όπου τρελός, με την καλή έννοια.
13: Το μαζό τον έχεις ζήσει από κοντά, όπως τον έχω ζήσει κι εγώ.
14: Ναι.
13: Έχουμε, έχει τύχει και έχουμε βρεθεί και στο σπίτι αρκετές φορές, έχουμε πιει καφέ και τέτοια. Τελευταία είχε αυτή την περιπέτεια που είχε, που καμία περιπέτεια δεν καταβάλει τον Γιώργο. Ο Γιώργος μέσα από οποιαδήποτε ιστορία βγαίνει πιο δυνατός. Έτσι έχεις τύχει να μιλήσει μαζί του τελευταία. Δηλαδή. Ξέρουμε ότι τον έχει πάρει από κάτω, ξέρουμε ότι τον επιβραβεύει ο κόσμος σε οποιαδήποτε φάση. Ξέρουμε ότι οτιδήποτε άλλο μπορούσε να καταστρέψει κάποιον, τον Γιώργο θα τον βγάλει αλόβητο.
7: Αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι ταλέντο.
13: Δεν είναι ταλέντο, απίστευτο.
7: Αυτό είναι ταλέντο. Εκεί που σε έχουν τελειωμένο, θα γυρίσει όλο υπέρ σου. Αστέρι. Είναι σαν το φεγγάρι. Σαν το φεγγάρι που παίρνει φως από τον ήλιο, που είναι τερόφωτος μεν, αλλά ξέρει να παίρνει το φως του ήλιου.
14: Σε οποιαδήποτε φάση του. Είτε είναι μικρότερο, είτε ολόγιωμο που λέμε. Θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ τον Γιώργο τον ξέρω το 2008. Δουλέψαμε μαζί πρώτη φορά το 2010. Η πρώτη μου δουλειά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ήταν μαζί του. Είδα πώς είναι να δουλεύει σε απόλυτο επαγγελματικό ρυθμό, ένταση και πάγος για τη δουλειά. Μου έδειξε το δρόμο το πώς βλέπει αυτά τα πράγματα. Εξελίσσεται συνεχώς. Ο στίχος του είναι προσεγμένος πάντα. Ακόμα δηλαδή αυτά που έχει πει, δύσκολα θα υπάρξουν οι καλλιτέχνες να το ξεπεράσουν.
13: Που μπορούν να το πούν.
14: Και να μπορούν να το επικοινωνήσουν αυτό που λέει. Γιατί έχουν πει πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια. Αλλά τέτοιο βάθος στίχου και τέτοια περιέργεια στο στίχο του, τέτοια διαφορετικότητα, τέτοιες γωνίες που δεν λιένονται, λίγοι μπορούν να πούν και να το εκπροσωπήσουν σωστά.
13: Και έχει πιάσει και όλα τα είδη μαζί.
14: Εννοείται.
13: Δεν ανάψε τίποτα.
14: Εγώ λοιπόν ως παιδί, ως πρωτοεμφανιζόμενος, πάντα είχα απορίες, κοίταγα πώς στέκεται, πώς λειτουργεί, τον ρωτούσα πράγματα. Ακόμα και φίλοι μου που βλέπαμε μπροστά μας ένα στάρι από ό,τι φορά είχαν ερωτήσεις και εγώ τους έλεγα μην τον ενοχλείτε. Ένας φίλος μου μάλιστα μια φορά τον ρώτησε λουτράκι, πώς είναι ένας ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιατί πολλοί το αναρωτιούνται αυτό, είναι πολύ φυσιολογικό. Του λέω σταμάτα, ρε, άστον άνθρωπο. Είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος του άρεσε. Μου λέει άστον. Και ανοίχτηκε. Και μας είπε μια υπέροχη ιστορία για το ξεκίνημα του και όλα αυτά. Από εκεί κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
13: Περιχαράσει τις άμυνες του, αλλά είναι ένας αιώνιος έφηβος. Είναι ένα παιδί
14: αυτό.
13: Του γυμνασίου ακόμα στην ψυχή.
14: Ο Γιώργος έχει δηλώσει ότι ο λόγος. Μάλλον ότι όταν ήταν μικρός είχε τέτοιο θράσος. Που είχε πάει στη Μαρινέλα 16 χρονών γιατί είχε πει με συνάδελφοι.
13: Κανονικά.
14: Εγώ αυτό δεν το γνώριζα. Προφανώς γιατί όταν ήμουν μικρός δεν το είχε πει καν ακόμα. Σπούδαζα στην Πάτρα. Έχουμε και κοινή ιστορία με τον Γιώργο, γιατί και οι δύο ξεκινήσαμε με κάποιο τρόπο να γινόμαστε πιο γνωστοί μέσω της Πάτρας.
13: Πάτρα.
14: Ήταν ένα βράδυ που δεν ήταν εγώ. Και, γιατί βγαίναμε κάθε μέρα εκείνη την εποχή. Ήταν καλές εποχές ακόμα. Λέω στο συμφοιτητή μου, μην βγούμε σήμερα. Λέω το έχουμε διαλύσει. Μην πάμε λίγο να ερεμήσουμε. Εντάξει, μου λέει, είναι και εγώ κουρασμένος. Τον ξαναπαίρνω μετά, του λέω, ρε εσύ, πάμε ρε, μπορεί να γίνει κάτι φοβερό σήμερα. Εγώ είχα στο νου μου τότε ότι οι τραγουδιστές μεταξύ τους βοηθάνε ο ένας τον άλλον και ότι άμα συναντήσεις κάποιον, ότι θα του πεις, ξέρω εγώ τραγουδά, θα σε ακούσει και θα σου πει.
13: Illusion.
14: Ναι, είχα ψευδεστήσεις. Και επειδή μου άρεσε ο Γιάννης Κότσιρας, για κάποιο λόγο το είχα συνδέσει έτσι. Μετά πολλά βγαίνουμε με το φίλο μου, τον συμφοιτητή μου, και πάμε σε ένα κλαμπ και τυχαίνει να είναι εκεί Βόλτα Μαζονάκης. Μαζί με τον τότε μάνατζερ του Δημήτρη Χατζόπουλο και ένα επιχειρηματία από την Πάτρα που, με τον οποίο είχε ξεκινήσει κάποτε, τον κύριο Ροδόπουλο. Φαντάζομαι ότι τους ξέρεις. Λοιπόν, του λέω, Βασίλη, είναι εδώ ο Μαζονάκης, του λέω, πρέπει να πάω να μιλήσω. Είχε τύχει να γράψω και ένα ζαϊμπάκικο τότε. Μου λέει, οκ, πάρε θετική ενέργεια, μου λέει, πήγαινε. Παίρνω τα πάνω, πάω, λέω, καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα, Γιώργο. Είμαστε συνάδελφοι. Σου γράψα ένα τραγούδι, πρέπει να το ακούσω οπωσδήποτε, του λέω. Μου λέει εκείνη την ώρα, μου λέει, μίλα με τον συνεργάτη μου, για να τα πούμε. Σε μεταγενέστερη φάση, λοιπόν, μου λέει ότι ο λόγος για τον οποίο εγώ σε γνώρισα στο συνεργάτη μου είναι γιατί σε παρόμοια ηλικία είχα πάει και εγώ στη Μαρινέλα και της είχα πει
13: αυτό.
14: Καλησπέρα, είμαστε συνάδελφοι. Και θέλω να πω καμιά φορά πώς τα φέρνει ζωή, έτσι με παράλληλους βίους, να έχετε αυτή τη σύνδεση. Και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ μας πορεία και σχέση.
13: Τηλεοπτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σου με την τηλεόραση, είπα ακριβώς. Δεν πρέπει να είναι και πολύ καλή από ό,τι φαντάζομαι. Αλλά τηλεοπτικά έδωσες μια ανάσα στο Just the Two of Us. Έκανες μια διαφορά, συζητήθηκες πολύ κοινωνικά, μπήκες σε μια διαδικασία. Ήταν η εμφάνισή σου με τη Δήμητρα την Κατσαφάδου και έκανες ντόρο, θέλω να σου πω με λίγα λόγια, και μπήκες σε μια διαδικασία απάντησης κοινωνικής. Δηλαδή, σε είχανε με τη Δήμητρα, ότι είσαι μαζί.
14: Θα χάσαμε τη Δήμητρα, έχουμε μια υπέροχη σχέση. Είναι από τους ανθρώπους που λέω μέντορες για μένα στη ζωή. Φοβερή επικοινωνία, μια τρέλα παιδική.
13: Φαίνεται στο μάτι της.
14: Λοιπόν, που μου αρέσει πάρα πολύ. Βοηθάει ένας τον άλλον στη ζωή του, στο πώς να σκεφτόμαστε, στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Απλά όταν έγινε αυτό, εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν έχω προκαλέσει και ποτέ δεν... Οτιδήποτε μου έχει συμβεί σε προσωπικό επίπεδο, δεν το έχω επικοινωνήσει.
13: Ευκαιρία είναι εδώ. Το επικοινωνούμε και το λέμε πώς το σκέφτεσαι για να μην παρεξηγεί και άλλους.
14: Ξέρεις τι, όταν έχεις μοχθήσει πάρα πολύ για να κάνεις δύο πράγματα στη ζωή σου, δεν θες με τίποτα να φανταστεί ο κόσμος ότι έχεις κάποια βοήθεια ή ότι κάποια δημοσιότητα σου δίνει πάτημα για τη δουλειά σου. Γιατί έχω φτύσει αίμα. Οπότε δεν το δέχομαι εγώ πρωτίστως. Δεύτερον, δεν έχω μάθει να με κυνηγάνε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να πηγαίνω στη δουλειά μου και να με περιμένουν κάμερες στον καράζ.
13: Κάνουμε, είναι και αυτά στη μέση.
14: Ξέρεις τι, επειδή ξέρω τη δουλειά μου να την κάνω και χωρίς αυτά, δεν το δέχομαι ότι είμαι στη δουλειά μου αυτά. Δεν είναι.
13: Αλλά άμα προκύπτουν αυτά.
14: Ναι,
13: δεν τα κυνηγάς, δεν τα στείνεις. Ναι. Προκύπτουν.
14: Γενικότερα 9 στα 10 στείνονται.
13: Ναι, λέω για σένα, στη συγκεκριμένη φάση.
14: Ναι, στείνονται και δεν θέλουν να πούν το ίδιο για μένα. Γιατί εγώ με την ευκολία με την οποία σου λέω αυτό, το λένε κι άλλοι. Γιατί ισχύει. Οπότε δεν μου έχει ξανασυμβεί, ήταν πρωτόγνωρο για μένα και λίγο με στενοχώρησε και δεν πέρναγα καλά. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Εντάξει, πώς το διαχειριστείς, δεν λέω τίποτα, δεν ασχολούμαι, ούτε επιβεβαιώνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν πεις ότι κάτι δεν συμβαίνει, είναι σαν να λες ότι συμβαίνει. Έτσι δεν είναι, σαν να λες. Οπότε λέω, εντάξει, θα ξεχαστεί, λέω, μάλλον δεν είχαν τι να κάνουν, λέω και έτυχε αυτό. Απλά ξέρεις τι, μπορεί εκείνη την περίοδο να έχεις εσύ μια σχέση.
13: Και να λειτουργήσει μπούμεραν κολλά.
14: Και να ενοχλούνται, να ενοχληθεί η κοπέλα σου. Ή αντίστοιχα θα μπορούσε η Δήμητρα να έχει ένα αγόρι. Και να έχει πρόβλημα το αγόρι που εμείς κάνουμε παρέα, γιατί του έχουν μπει ψηλή στα αυτιά. Δεν είναι φυσιολογικό. Θέλω να πω τι ρεπορτάζ έγινε αυτό για να. Πώς. Είναι αστείο. Και πρόσεχε. Με τη Δήμητρα είχαμε κοινές εξόδους χρόνια. Βρισκόμασταν έξω. Θυμάμαι, είχαμε πάει σε live του Πάριου, στο Άλτσο. Υπήρχαν κοινές φωτογραφίες. Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα. Ξαφνικά προέκυψε, χωρίς λόγο.
13: Ναι, ο κόσμος γουστάρει το μύθο, το μυθιστόρημα, το love story. Γουστάρει, ακόμα και αν δεν ισχύει. Ναι. Η σχέση επαγγελματική μέσω της τηλεόρασης με την Ιωάννα του ήταν οκ, okay, σε δυσκόλεψε καθόλου.
14: Μια χαρά.
13: Αβίαστα. Γιατί τραγούδι, ναι, δεν είναι.
14: Όχι, αβίαστα. Ήταν κάτι το οποίο δεν είναι το πεδίο της.
13: Αυτό θέλω να πω.
14: Δεν είναι ότι το δει επαγγελματικά και ότι θα βγάλει άγχη, στρες και.
13: Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος με αντίληψη που μπαίνει στο πετσί του ρόλου όταν χρειάζεται ή όχι.
14: Κοίταξε να δεις, επειδή είχε μια δυνατότητα να τραγουδήσει. Που ήταν και για μένα ο λόγος, γιατί στην αρχή εγώ δεν ήθελα να είμαι με την Ιωάννα. Βασικά δεν ήθελα καν να είμαι στο παιχνίδι. Απλά τι έγινε τότε. Είμαστε στην καραντίνα. Μάλιστα ήμασταν μεταξύ των δύο περιόδων της καραντίνας. Και λέω τώρα τι θα κάνουμε. Καθόμαστε πάλι σπίτι. Λέω, άντε, πάμε να κάνουμε κάτι.
13: Σωστά.
14: Δηλαδή με είχε αγχώσει ότι θα είμαι πάλι σπίτι. Και λέω, άστα, να πάμε εκεί πέρα. Λέω τουλάχιστον. Και πόσο μάλλον με την Τούνη που ήταν τόσο προβλημένο πρόσωπο.
13: Καυτή πατάτα.
14: Ναι, δεν ήθελα να έχω πάνω με το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρε. Εγώ ήθελα αυτό να το αποφύγω. Να...
13: Κι όμως το γύρισε, το έκανε στο νέο.
14: Ναι, ήθελα να πω ότι ήθελα να κάνω κάτι χωρίς να φαίνομαι.
13: Ή να φαίνεσαι λίγος μπροστά στο άλλο. Δηλαδή ήταν και αυτό το πρόβλημα.
14: Προφανώς, εντάξει. Αυτό είναι δεύτερη σκέψη. Σε πρώτη φάση δεν ήθελα να ταυτιστώ με ένα παιχνίδι που εντάξει, είναι μεν μουσικό, αλλά δεν έχω και πολλές σχέσεις με την αντίληψη τη γενικότερη και την αισθητική. Αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που έγινε στον Α. Υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες.
13: Παραγωγή, ωραία.
14: παραγωγάρα. Υπήρχαν και άλλοι καλλιτέχνες που θαύμαζα, οπότε ήταν και αυτό σημαντικό. Οπότε ένιωθα ότι φτιάχνω λίγο τα πράγματα και ότι μαζί με εμένα όλο αυτό καθαρίζει κάπως στη συνείδησή μου. Οπότε το έκανα. Φάνηκε μετά ότι με την Ιωάννα ήμασταν μια χαρά. Αλλά από πριν θα σου πω τι έγινε και εδώ δέχτηκα. Εγώ είχα πει όχι αρχικά. Και μαθαίνω ότι ένας άλλος καλλιτέχνης είπε ναι. Και λέω δεν το πιστεύω, λέω. Λέω είχε τα αγκάτς να το κάνει.
13: Και όχι εγώ.
14: Και εγώ κόλωσα.
13: Έτσι πάει. Challenge είναι ναι, ναι. Ένα challenge. Ένα διαρκέ challenge.
14: Και λέω κάντο. Λέω θέμα. Δεν γίνεται, λέω, να πιο τρελός από μένα.
13: Γυρίζω πίσω στο 2009. Έχεις μπει στο X Factor μέσα. Ποιο είναι το συνέστημα στο μυαλό σου? Πάω να τους πατήσω ναι, κάτω. Πάω τέλος. Να τους διαλύσω. Εγώ είμαι κανένας άλλος.
14: Τέλος. Γιατί είχα αυτοπεποίθηση και άγνοια κινδύνου φυσικά. Λέω. Είχα ήδη ερωτευτεί τη φωνή μου. Γιατί άμα δεν ερωτευτείς τη φωνή σου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά.
13: Σωστά.
14: Δηλαδή με άκουγα να τραγουδάω από μικρός. Οπότε κατάλαβα ότι μπορώ να αρθρώσω μελωδίες. Και λέω. Είμαι πολύ καλός. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα. Τη στιγμή που το κατάλαβα. Στην πορεία, εντάξει, δουλεύοντας, έφτασε σε ένα σημείο που μπορούσα να το κάνω καλά. Και λέω, ωραία. Οι άλλοι που βλέπω δεν είναι καλύτεροι από μένα. Κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα, υπήρχε τέτοια άγνοια κινδύνου που όταν ήμουν μικρός, τους τραγουδιστές, τους επαγγελματίες που άκουγα, νιώθω ότι μπορεί να είμαι πολύ καλά ανάμεσά τους και παραπάνω από αυτούς. Μόνο έναν φοβόμουν.
13: Ποιον είναι?
14: Το Χατζηγιάννη.
13: Τεϊκό χρώμα, ε.
14: Θεϊκό χρώμα, φοβερό πιανοφόρτε, φοβερός τρόπος τραγουδίσματος, κάτι διαφορετικό, δεν υπήρχε. Τα ακούσματά μου ήταν στην συγκρίσιμη ηλικία ήταν αυτός, που εντάξει, στο μυαλό μου τον είχα θεοποιήσει και ακόμα τον θαυμάζω και τον έχω...
13: Μιχάλης, είναι μια εποχή ολόκληρη, μια ιστορία ολόκληρη. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από βασική αρχή τραγουδιστική του Νταλάρα και κατέληξε μέσω του Χατζηνάσιου να πιάσει ένα έρος δραμαζότη, να το πω.
14: Τα έκανε όλα, ύφωσε, δεν ξέρω. Δε.
13: Μπήκε σε μια διαδικασία τέτοια. Καλός δημιουργός. Σοβαρός δημιουργός.
14: Όχι, τεράστιος, δεν το συζητάω.
13: Σοβαρός δημιουργός. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν θα δίνει εύκολα τραγούδι σε άλλον. Θα το κράταγε για τον εαυτό του τραγούδι.
14: Καλά, έκανε, δεν πειράζει. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
13: Σου λείπει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από τη δισκογραφία? Εδώ είναι ακόμα, αλλά δεν σου λείπει σαν πρωταγωνιστής?
14: Θέλω τον παλιό Μιχάλη. Δεν μπορεί να υπάρξει. Το έκανε. Αλλά δόξα τω Θεώ, έχει αφήσει τόσο. Α, τώρα είπαμε για τον Black που ετοιμάζω. Δύο τραγούδια έβαλα. Και πάλι δεν χωράνε τα συναισθήματά μου σε αυτά τα δύο τραγούδια. Θέλω να πω τόσο πολλά του Μιχάλη, που θα κινδυνεύσω να γίνω γραφικός. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή την αναπυσσόμενη εφηβεία, ας πούμε, πώς να το θέσω, μέσω της μουσικής του. Με έχει εκφράσει σε κάθε στιγμή της τότε μου ζωής και εξέλιξής μου. Ακόμα και μετά, στις μεγάλες δυσκολίες της ζωής μου, πάλι τραγούδια του άκουγα για να εκφράσω τον πόνο.
13: Και αυτό τον πρόσεξε το στίχο. Και οι συνεργασίες του με τους στιχουργούς του ήταν κομβικές. Δηλαδή, από Ρεβέκα Ρούση, Μαριανίνα Κριεζή, Ελεάνα Βραχάλη, έβλεπες ότι ο Χατζηγιάννης είχε ένα λογότυπο στο στίχο. Δηλαδή, έβλεπες ότι πήγε να περάσει μια άλλη ευαισθησία, ρε παιδί μου.
14: Είναι η μοναδική περίπτωση. Γενικά, θεωρώ ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται πολύ πιο εύκολο το στίχο από οτιδήποτε άλλο. Για μένα είναι η μοναδική περίπτωση που η ερμηνεία του έδινε ένα σκαλοπάτι, μια φορά παραπάνω για στο στίχο και στη μουσική του. Και πολλές φορές η μουσική του ξεπερνούσε και το στίχο, που είναι πολύ σπάνιο. Έχει κάποιες μελωδίες, οποίες στέκονται από μόνες τους και δημιουργούν συνέστημα. Βέβαια, μαζί με το Σούμκα και με την Ελεάνα εκείνη την εποχή κάνανε κάτι ξεχωριστό. Και η τελευταία του μεγάλη δουλειά είναι μαζί σου, με το Καλύτερο Ψέμα, που και παραγωγικά και στιχουργικά ήταν το τελευταίο τεράστιο που έκανε.
13: Ήταν δυνατός. Για μένα είναι νέος άνθρωπος ακόμα.
14: Καλά, εννοείται.
13: Και έχει να δώσει.
14: Θέλω τόσο πολύ να το μιλήσω με την έννοια, αν μπορώ να το μεταπαλαπαδέψω μια σπίθα, μια ενέργεια. Έχω κάνει και άλλους ανθρώπους καλά. Όχι για να φανώ. Εγώ το έχω ανάγκη. Να τον δω έτσι πώς τον θέλω.
13: Πιστεύω και εγώ ότι είναι ζήτημα ενέργειας στον Μιχάλη. Να του αλλάξει κάποιος την ενέργεια λίγο.
14: Θεωρώ ότι άμα κάνω παρέα μαζί του, ότι θα του δώσω τη σπίθα αυτή. Και άμα του δώσω εγώ, θα μου δώσει και αυτός. Καταλαβαίνεις πως θέλω. Είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα. Αυτή τη σπίθα λοιπόν την είχα μικρός, επειδή με ρώτησε πώς ήμουνα και πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου και έλεγα θα πάω εκεί και θα τους οπεδώσω. Όχι με έπαρση, ότι είμαι τόσο καλός που θα αναγνωριστεί αυτό. Γιατί πάντα οι άνθρωποι, αυτό δεν έχουμε ανάγκη, να αναγνωριστεί αυτό που πιστεύουμε.
13: Να μας αποδεχτούν.
14: Να μας αποδεχτούν. Και το χειρότερο, ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι η κοινωνική καταγραφή.
13: Η απόρριψη.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αστερόσκονη.
11: Βγαίνεις από το X-Factor. Τι βλέπεις μπροστά σου? Βλέπεις γκρίζο, βλέπεις κουρτίνα, βλέπεις παράθυρο, τι βλέπεις μπροστά σου?
12: Είχα ετοιμάσει ήδη την υποσχέση σου, ήταν γραμμένο 3 χρόνια ήδη. Όσο ήμουνα μέσα το ετοίμαζα με ένα φίλο μου που δουλεύαμε μαζί στην Πάτρα και έτυχε να κάνει τα πρώτα του βήματα ως ενοχιστρωτής.
13: Και υποσχέσου σου, πώς θα με θυμάσαι, όπου και να σε, δεν θα με ξεχνά.
12: Οπότε έλεγα, επειδή είχα καταλάβει ότι το έργο πια αρχίζει να ξεφτίζει, δεν ήταν η εποχή reality, ήταν talent show. Εμείς τότε κάναμε 32% τηλεθέαση και λέγαμε ότι κάνουμε λίγο. Για να καταλάβεις εποχές. Παρ' όλα αυτά βγαίναμε έξω και δεν υπήρχε τίποτα, δεν γινόταν και κάτι. Εντάξει, μας αναγνωρίζανε, οκ. Okay. Και καλό μου έκανε αυτό. Γιατί δεν μπορείς να ξεφύγεις εκείνη την ηλικία. Και είχα τη σύνεση να ετοιμάζω πράγματα. Οπότε λέω, το οτιδήποτε συμβεί την ώρα που. Γιατί είσαι τηλεοπτικό προϊόν. Μετά τελείωσε, επόμενο. Οτιδήποτε συμβεί και όποιος κόσμος σε ξέρει, θα σου δώσει ένα έναυσμα, ένα πρώτο βήμα και μια ευκαιρία να κάνεις ένα ραντεβού με μια δισκογραφική που ενδεχομένως να μην είχες πριν. Εκμεταλλεύσου το να έχεις έτοιμη τη δουλειά, να προχωρήσεις. Και τότε ήταν ανάδοχη εταιρεία η Sony, δηλαδή είχαμε προϋπογράψει συμβόλαιο. Μιλήσαμε με τον Δόξα τότε και μας είπε ότι το είχα στείλει την υποσχέση σου και άλλα τραγούδια. Και λέει: ωραία τραγούδια, λέει, αλλά δεν με κάνουν και να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Βέβαια, λέει, έχω πάρει και κάποια κιλά τελευταία, αλλά λέω, ωραία, τουλάχιστον να πάμε το απαλλακτικό, μη μας. Και μου έδωσε ο άνθρωπος το απαλλακτικό και τότε που νέντης, επειδή ένιωθε ότι υπάρχει, επειδή είναι τρικαδόρος και ένιωθε ότι υπάρχει μια περιεραίωση ατμόσφαιρα, ότι εμένα δεν με πολύ γουστάρουν, ας πούμε, οι εταιρείες και το σύστημα, ας πούμε. Και του άρεσε η ίντρικα και του λέει, και μου λέει, έλα να μιλήσουμε. Μαζευόμαστε σε ένα μεγάλο τραπέζι στα μάτια μου τότε, όλη η εταιρεία και εγώ με τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη τότε, και μου λέει, εδώ είναι τα συμβόλαια, πες μου, λέει, ποιο καλλιτέχνη θες να φας. Και μην μου πεις θέλω να κάνω τη δική μου καριέρα και αυτά που μου λένε τις αειδίες, πες μου ποιος είναι αυτός που θες να φας, θα πας τη θέση του. Αυτή λέω Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και εγώ μου λέει, υπογράφουμε.
11: Φοβερό. Φοβερό. Και φαντάζομαι είναι η πρώτη φορά που λέγεται αυτό, ε.
12: Πρώτη φορά, ναι.
11: Το έχουμε αυτό, το έχουμε. Μετά, έρχεται η συνεργασία, η σταθερή συνεργασία με τον Δημήτρη Χατζόπουλο, όπως είπαμε πριν.
12: Εννοείται.
11: Και ξεκινάει η δουλειά. Γιατί η δουλειά είναι ένα άλλο κομμάτι. Άλλο κομμάτι η δισκογραφία. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και μετά θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τον επιχειρηματία, ισορροπίες με τους καλλιτέχνες που δουλεύεις μαζί. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να ξέρει τα κλασικά ανέβα στο ποντεσιόμετρο, κατέβα στο ποντεσιόμετρο, αλλά.
12: Αυτό είναι το λιγότερο.
11: Ναι, το είναι το λιγότερο. Γιατί είναι
12: το λιγότερο, εντάξει.
11: Ναι. Ποιο πελάτη θα φέρει ο άλλος μέσα, ποιος ακούμπησε τόσα στα λουλούδια, ποιος εκείνο, ποιος. Όλα μεταφράζονται σε χρήμα και σε εμπορικότητα.
12: Σε εκείνη την ηλικία αυτά ήταν σκέψεις που δεν μπορούσα να κάνω εγώ. Αυτό που καταλάβαινα όμως είναι ότι εμένα στα 21 μου δόθηκε μια τεράστια επιτυχία, την οποία δεν ήμουν έτοιμος να διαχειριστώ, γιατί δεν είχα τα χιλιόμετρα στη σκηνή, να βγω να πω ότι υποσχέσεις στον κόσμο, φαντάζεται κάτι για μένα ότι είμαι. Δηλαδή έχει γίνει επιτυχία τόσο μεγάλη, όμως ο καλλιτέχνης δεν είναι σε εκείνο το επίπεδο εμπειρικά. Και αυτό θέλει διαχείριση. Και εκεί, αν δεν είσαι τυχερός ή αν δεν συνεχίζεις να προσπαθείς, στη διάρκεια των χρόνων μπορείς να εξαφανιστείς. Γιατί εγώ ήμουν μαύρη τρύπα στη σκηνή εκείνη την εποχή. Σε σχέση με την επιτυχία μου, ξαναλέω, ήμουν ένα αγούρο παιδί. Που έχοντας φάει και όλο το bullying στην τηλεόραση, αυτό λειτουργήσε ακόμα πιο αποτρεπτικά, γιατί ήμουν ακόμα πιο. Είχα μεγαλύτερη συστολή. Όλο έγινε μέσα στο καβούκι μου και δεν μπορούσα τουλάχιστον την άγνοια κινδύνου που είχα πρωτύτερα να τη βγάλω και α φάω και ψώνια.
11: Ναι. Σωστά, ναι.
12: Εκεί είχα φόβο. Φόβο να έρθω σε επαφή με τον κόσμο. Ξεκινάμε περιοδία με το Μαζονάκι και πάμε πρώτο σταθμό στην Πάτρα. Είχαμε δύο μέρες. Και εγώ επειδή εκεί νιώθω ψιλοάνετα, επειδή είναι η πόλη μου θεωρητικά, επειδή σπούδαζα εκεί. Είχα μια άγνοια κινδύνου και λέω εντάξει, θα βγω τώρα και θα γίνει δουλειά. Θα με θαυμάσουν, ξέρω εγώ, θα με χειροκροτήσουν. Όμως ήμουν τελικά αυτό, έβγαλε μια νοχελικότητα.
11: Η χαλαρότητά σου.
12: Ναι. Και κατεβαίνω κάτω, γιατί τότε μπορούσαμε να κυκλοφορούμε στο μαγαζί. Δεν με ήξερε και ο κόσμος. Δεν είναι ότι ήμουν ο Μαζονάκης και δεν μπορούσα να κατέβει στο τραπέζι. Και πάω στο τραπέζι του συνεργάτη μου τότε, του Δημήτρη, και αρχίζει και με βρίζει. Πολύ άσχημα τώρα. Να ξέρει να ακούνε οι πελάτες γύρω-γύρω και κάποιος με βρίζει. Τι έχει σημαίνει να με βρίζει και ποιος νομίζει ότι είσαι και πρέπει να τους κοιτάς στα μάτια. Ένα προς ένα να τους κερδίζεις και μου βγήκες εδώ πέρα και νομίζει ότι θα αποθεωθείς. Και επειδή με νοιάζε πάρα πολύ να αποδείξω αυτόν τον άνθρωπο πράγματα, πρώτα ήθελα να ακούσω τον μπράβο από αυτόν. Την επόμενη μέρα από τη μεγάλη μου ένταση βγαίνω και όπως περπάταγα, γιατί είχαμε μια πασαρέλα από τη μεγάλη μου την ένταση έτσι, και το μένος να αποδείξω πράγματα. Φεύγω από τη σκηνή και πέφτω κάτω. Και όπως είναι οι φίλοι μου και με βλέπουν από κάτω, βλέπουν έναν άνθρωπο εδώ, εξαφανίζεται. Και ευτυχώς ήταν οι καρέκλες εκεί, μια άδεια καρέκλα και δεν έπεσα πάνω σε άνθρωπο. Και όπως προσγειώνομαι στην καρέκλα, λέω: καλησπέρα σας. Και ξανανεβαίνω στη σκηνή.
11: Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Συμβαίνουν σε μεγάλους καλλιτέχνες, σε μεγάλες συναυλίες.
12: Εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι από τη μια μέρα στην άλλη, πως μία. Ας πούμε, μια σκηνή που σου έκανε κάποιο συνεργάτη μπορεί να σου δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις, οι οποίες τις κουβαλάς και μετά. Και αυτές όμως μετά μπορούν να είναι αποτρεπτικές. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται με ηρεμία όλο αυτό. Γίνεται μέσω σφαλιάρας, ηρεμίας, ξανασφαλιάρα. Είναι κάτι ζωντανό το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Εκεί είναι δύσκολο να το απεξέλθεις. Και πολλές φορές όντως μπορεί να κλειδώσεις. Εγώ, για παράδειγμα, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχω ξεκλειδώσει και μπορώ να κοιτάω τον κόσμο στα μάτια. Mm-hmm. Και να μην γυρίσω το βλέμμα μου πρώτο γυρίσει αυτός.
11: Χωρίς αμφιβολία.
12: Να το γυρίσει αυτός το βλέμμα πρώτα. Ναι. Όχι με την έννοια να το κερδίσω. Να αντέξω το βλέμμα, να κοιτάω τον άνθρωπο στα μάτια. Γιατί όταν ντρέπεσαι και έχεις στολή, όταν σε κοιτάξει κι ο άλλος, αλλάζει το βλέμμα σου. Εμένα, κάποια στιγμή έγινε συνειδητά ο στόχος να μπορώ να τον κοιτάξω και να τον κάνω τον άλλο να ντραπεί. Που του δίνω τόση σημασία. Όταν ξεκινάς και τα ξεκλειδώνεις αυτά. Είσαι σε καλό δρόμο, θεωρώ.
11: Νικηφόρε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποιες μπορεί να είναι δύο τραγουδίστριες οι οποίες μπορείς να θαυμάζεις και με ποια νέα τραγουδίστρια θα ήθελες να συνεργαστείς στο άμεσο μέλλον?
12: Δύσκολη ερώτηση, γιατί ξέρεις, δεν μπορείς να θαυμάζεις και πολλούς ανθρώπους. Σου είπα πριν για το Μιχάλη. Όταν έχεις τέτοια βιώματα ως παιδί, ως έφηβος, μένεις εκεί. Μετά προχωράς, είναι η δουλειά σου που αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Βλέπεις απλά ωραία ρεπερτόρια, ωραίες φωνές ή ωραίες συνεργασίες. Π.χ. όταν ήμουν με την Νατάσα Θεοδωρίδου, είδα μια εκπληκτική τραγουδίστρια όμως, που μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς φέρεται σε άλλους ανθρώπους, μιλάω για τη δική μου εμπειρία.

0: παρατηρήσει. Εγώ σε παρατηρώ σαν γράψιμο, σε παρατηρώ μέσα από τις συνεντεύξεις σου σε αυτή την εκπομπή. Θυμάσαι που σε έπαιρνα τηλέφωνο και σου λέω: Θέλω να έχουμε τριβή. Θέλω να γράψουμε πάρα πολύ μαζί. Θέλω να έχουμε τριβή γι' αυτό, να καταλάβεις τι είμαι.
1: Ναι, να δεις πως... Και είχες δίκιο, αν και δεν το εξέλαβα έτσι όπως έπρεπε εκείνη την ώρα.
0: Θέλω να με δεις. Γιατί το νιώθω ότι μπορώ να κάνω ωραία πράγματα. Γιατί μπορεί να μου στείλει ένα στίχο στο άσχετο, επειδή μπορεί να σου στείλει μια μελωδία, αλλά να μην είναι αυτό που πρέπει, γιατί δεν έχουμε αυτό. Να καταλάβει τι είμαι.
1: Συμφωνώ.
0: Και τι ψάχνω στη μουσική.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό επέμενα να έχουμε τριβή. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Άρα θέλω να πω ότι με την Αντάσα είχα μια τριβή, μου φέρθηκε πολύ καλά. Δεν μπορώ να μιλάω για αυτή. Και η Δέφη να πει. Αλλά τι να πει τώρα, μην πει για την Άννα Βύση, η οποία κάνει τρίτη καριέρα, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και. Είναι κάτι μοναδικό. Εντάξει, τώρα αυτά τα.
1: Υπέρτατη. Σε ρώτησα γιατί προέρχεσαι από μια συνεργασία με την Κατερίνα Λιούλη, που ήταν άκρως επιτυχημένη.
0: Βέβαια.
1: Και από τις νέες τραγουδίστρες σήμερα, επειδή υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή στη δισκογραφία.
0: Υπήρχε μέχρι λίγο, πριν λίγο καιρό. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά κορίτσια τα οποία προχωρούν στη δισκογραφία. Δηλαδή ξαφνικά σε ένα χρόνο έγινε έτσι. Μπήκε νέο αίμα. Γιατί παλιά λέγαμε δεν υπάρχουν γυναίκες.
1: Λαϊκές και ναι, λέγαμε για λαϊκές κυρίως.
0: Ναι, εντάξει, είναι φουρνιές που λέμε.
1: Θα έκανες με μια λαϊκή τραγουδίστρια του σήμερα συνεργασία όπως έκανες με την Κατερίνα. Πάλι. Δηλαδή η επόμενη δουλειά να ήταν έτσι ή θα ήθελες να συνεργαστείς με άλλου είδους καλλιτέχνη.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτά δεν μπορεί να υπολογίσεις. Και να λες θέλω. Και με τον Χατζηγιάννη θέλω. Πρέπει να τύχει. Εμένα το όνειρό μου κάποια στιγμή ήταν να μπορέσω να κάνω ας πούμε 10 συναυλίες και κάθε μία από αυτές. Να είναι με τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Για να εκφραστώ εγώ, να θυμηθώ το παιδί που ήθελε να τους γνωρίσει, που ήθελε να τραγουδάει τα τραγούδια τους και να ζήσω αυτή την εμπειρία μαζί τους. Εύχομαι να με αξιώσει το σύμπαν, ο Θεός, οτιδήποτε υπάρχει, να συμβεί. Θα είναι ευλογία.
1: Εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Περιμένω να ακούσω αυτό το δίσκο medley γιατί μας έχεις βάλει στα αίματα που λέει. Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά περίπου, πότε
0: είναι
1: θα
0: γίνει η ηχογράφηση. Έχει γίνει ηχογράφηση, έχει γίνει και βιντεοσκόπηση, είναι έτσι ένα ωραίο μπλακ, όλα έχουν τελειώσει, όλα. Είμαστε στο 99%, σύντομα
1: okay,
0: θα...
1: Okay.
0: Είναι κάποια πράγματα, είναι και δικά μου τραγούδια που αγαπώ, είναι και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών και σπουδαίων συνθετών που έχω τραγουδήσει και επειδή πηγαίνοντας στο Σιέρα να γράψουμε, ουσιαστικά να βιντεοσκοπήσουμε και να τραγουδήσω εγώ live τα τραγούδια, βρήκαμε ένα πολύ ωραίο πιάνο. Και ο μαέστρος μου ένιωθε πως το πιάνο παίζει μόνο του, ήταν τόσο καλό. Και λέω: Ωραία, βγάλτε μικρόφωνο, θα γράψουμε λέω έξω τα τραγούδια. Και αν καταφέρουμε και πάρουμε τις άδειες, καλώς.
1: Το πιάνο
0: και
1: του Σιέρα, το κλασικό.
0: Ναι, ναι, το στάγω. Και ήταν και ένα δικό σου, γιατί αφόρμητα μας βγήκε αβίαστα, είχε μέσα και το καλύτερο ψέμα. Και λέω: Μακάρι να πάρουμε τις άδειες, να επικοινωνήσουμε ξανά αυτά τα ωραία τραγούδια που εμένα με εκφράζουν και με κάνουν να νιώθω καλλιτέχνης. Φεύγοντας από εκεί. Επειδή ήταν πραγματικά αληθινή στιγμή, ένιωσα τη χαρά του να τραγουδάω που την είχα ξεχάσει για χρόνια. Ένιωσα καλλιτέχνης και αυτό μόνο μπορεί να με κρατήσει και να έχω ενέργεια. Το να έχω συναστροφή και με τους μουσικούς μου αληθινή και να βγαίνει και να έχω και συναστροφές με καλλιτέχνες όπως εσύ για να μπορώ να εξελίσσομαι πρώτα απ' όλα πνευματικά και μετά και καλλιτεχνικά.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Όσες αναποδιές και αν τύχαμε, εμείς είμαστε εδώ και την κάναμε τη συνέντευξη αυτή και περιμένω να τη δω με αγωνία, μονταρισμένη και το αποτέλεσμά της να μου μείνει στο μυαλό πίσω.
0: Χάρηκα πολύ που ήρθα, ειλικρινά. Το φανταζόμουν καιρό ότι θα γίνει αυτή η συνέντευξη και το ήθελα. Είναι από αυτές τις δουλειές που θαυμάζω και θέλω κι εγώ να συμμετέχω.
1: Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μας απόψε περίεργα πλάσματα. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Όσο τα απολαύσαμε κι εμείς, ήταν μια γεμάτη, μια φωτεινή συνέντευξη από τον Νικηφόρο.

0: κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πύρινη κόλαση σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Σε οικισμούς έφτασαν οι φλόγες, μπαράζ από το 112. Καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα στην ξηρονομή Βιωτίας. Με πλωτά μέσα απομακρύνονται από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας σε δύο στάδια η επιχείρηση. Μάχη σε δύο μέτωπα στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 20 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί. Χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά μετεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σεζόν. Όλες οι αλλαγές. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Στους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία έστειλε στρατό και αστυνομικές ενισχύσεις στα σύνορα με το Μαρόκο. Διπλωματική σύγκρουση Σάντσεθ Μελώνη. Πώς έφτασαν εκεί οι μετανάστες, πού βρίσκεται η Θέουτα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη στην Κάλυμνο.
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση.
0: Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες.
1: Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρρίχητων. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια.
0: Η αναρρίχηση είναι η ζωή του. Και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια. Mm-hmm. Έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ.

0: Η Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι. Ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
2: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των αναρριχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
2: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε, ούρα εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
2: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
2: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
3: Εγώ περιμένω οδηγίες.
2: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
3: Okay. Κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμπος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
2: Το σωστό είναι να σε δένουν ή να δένεσαι μόνος?
3: Να δένεσαι μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Έλα. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
4: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
3: Όχι, εγώ δεν το τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
4: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο όταν εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό σπόρο να ρίξει.
1: Είναι όμως και ο σχοινός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλουν τα μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχοινοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρρηχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα ανέβηκα εγώ, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε. I'm happy, I'm out. Making coffee just for one and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done.
2: Εδώ που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're
0: never on my mind.
1: Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
4: Ναι, όλη η θεία θα περάσει πάνω.
1: Ωραία, τέλεια.
4: Πάει, είσαι καλό. Πάτε
1: σούπερ. Ευχαριστούμε.
4: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Από τη μία τα σπίτια και από την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Αυτό είναι το κάστρο της χώρας. Το μεγαλύτερο κάστρο της Καλύμνου. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι ρίτες.
1: Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
2: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
1: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
2: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
1: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
2: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
1: Δίαιτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό.
2: 100%. Και στο τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
1: Αλατάκι.
2: Δεν το λυπόμαστε.
1: Α, ρίχνουμε.
2: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
1: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι η διέτηση.
2: Δεν πιστεύω, έχεις χοληστερίνη.
1: Όχι, ευτυχώς.
2: Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
1: Οπότε τα καΐκια για να φύγουν, πάντα μέσα είχαν
2: καβουμάτους. Κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάικα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινόταν όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινόταν ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινόταν το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
1: ελκυστικό,
2: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
1: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνη του.
2: Να μαγειρευτεί.

Μην φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Ευρημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι. Πολύ ωραίο.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: Well, I'm a...
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή. Στις 11 το πρωί, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Τα κουφονίσια μια στάλα γης στη μέση των Κυκλάδων, ωστόσο διαφέρει τόσο πολύ από τα αδέλφια του νησιά. Σε αυτό το μέρος, παιδιά, κυριαρχεί το μπλε, όχι το έντονο μπλε του Αιγαίου που έχουμε συνηθίσει, ένα μπλε πιο εξωτικό, κουβανέζικο μπλε, θα έλεγα καλύτερα, σε συνδυασμό με αυτό το καφέ πορτοκαλί χρώμα, είναι ένα σκηνικό που θα το δεις μόνο εδώ στα Κουφονίσια. Τριγύρω υπάρχουν βράχια τα οποία μπορείς να πέσεις στη θάλασσα, εννοείται. Για όσοι είναι ρυψοκίνδυνοι, μπορεί να δοκιμάσουν να κάνουν ένα jump. Και τώρα συνεχίζουμε, θα διασχίσουμε την παραλία το πορί με τα πόδια. Γενικά, στα Κουφονίσια, παιδιά, είπαμε πόδια, ποδήλατο, καΐκι. Έτσι μετακινούμαστε για να πάμε να σας δείξω έτσι κάτι όμορφα, πανέμορφα σημεία που εννοείται όποιος έρθει στα Κουφονίσια πρέπει να περάσει να τα δει και αυτά. Ό,τι και αν πω είναι λίγο, τα λόγια είναι περιτά, καθώς το τοπίο μιλά από μόνο του. Πρόκειται ίσως για την ομορφότερη παραλία που έχω συναντήσει στην Ελλάδα και ευτυχώς την πέτυχα σχεδόν άδεια παρόλο που βρέθηκα εκεί αρχές καλοκαιριού. Ένας μεγάλος φυσικός κόλπος, καλά προστατευόμενος από τους νότιους και δυτικούς ανέμους, κρύβει μια πανέμορφη σχεδόν εξωτική παραλία με άμμο που θυμίζει πούδρα και με γαλήνια, ριχά και πεντακάθαρα νερά που μοιάζουν με πισίνα. Παραλία Πορή. Κοιτάξτε ομορφιά.

0: Εδώ έρχονται όλοι οι σέρφερ, παιδιά, γιατί έχει αέρα και δημιουργούνται ωραία κύματα. Και συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας να πάμε όπου βλέπετε εκεί πέρα το κότερο. Δεν είναι δικό μας. Προς το παρόν δηλαδή, θα έχουμε και κότερο σε λίγο καιρό σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει κύριε Σιονθέτα, και κότερο θα έχουμε.
1: Και κότερο και διαστημόπλοιο.
0: Και διαστημόπλοιο και κότερο.
1: Και υποβρύχιο.
0: Και υποβρύχιο. Λοιπόν, περπατάμε και πάμε εκεί που είναι λοιπόν το κότερο. Από πίσω, δύο έτσι όμορφα σποτ να σας δείξουμε.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το μάτι του διαβόλου. Ελάτε να σας το δείξω. Εντάξει, νομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα. Θάνο, συμφωνείς?
1: Φίλε, έχω πάθει

0: One picture, $5. Are you okay?
1: Έβγαλε, έκανε καλή δουλειά.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Μπράβο, Θάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Do you like κουφονίσι?
0: Yes, very much. I love it.

Πισίνα, όνομα και πράγμα. Πολύ όμορφο μέρος, must visit in Κουφονίσια. Όλη η περιοχή ενδείκνυται για δροσερές βουτιές σε πεντακάθαρα τυρκουάζ.

0: πείνασα. Λοιπόν, είμαστε στη χώρα, τα Κουφονίσια, και αναζητούμε ταβέρνα για παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό. Στα Κουφονίσια είμαστε, τι άλλο θα φάμε. Έλα, κάτι μυρίζω.
1: Το καλαμαρέτο στο μάτι.
0: Τι κάνετε? Μου είπαν ότι θα φάω καλό μαγειρευτό εδώ πέρα. Έτσι λέει, καλό μαγειρευτό. Τι τρώμε εδώ μας τώρα?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Έχει μαγειρευτά, έχει ψητά.
0: Σε μαγειρευτό, πάμε σε μαγειρευτό.
2: Έχει παπουτσάκι, έχει μουσακά, παστίτσο, πριάμι, ημάμ, σουζουκάκια.
0: Μου είπαν λέει ότι το μουσακά λέει ότι η μάνα μου το φτιάχνει έτσι όπως το πιάνετε εσείς.
2: Μεγάλες μερίδες
0: και νόστιμο, ε.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία, ένα μουσακά εγώ, μια σαλατούλα.
3: Χωριάτικη.
0: Χωριάτικη.
2: Με φέτα ή μυζήθρα.
0: Με μυζήθρα, να τη δοκιμάσουμε. Παιδιά, έφτασαν για αυτό εδώ το μουσακά. Η κυρία δίπλα μου είπε ότι ούτε η μάνα μου δεν φτιάχνει τόσο νόστιμο μουσακά. Και για να δούμε αν είναι αλήθεια. Θα καταλάβετε την έκφρασή μου.
4: Άντε ρε Μητσάκο.
0: Κάτσε ρε φίλε, να πρώτη γεύση. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, επειδή και η μάνα μου είναι καλή μαγείρισα, μπορώ να πω ότι είναι στα ίδια level, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Φανώ και τα γεμιστά, φίλε, θα είναι για απογείωση. Έλα, κλείσε να φας. Παιδιά, ο Σταμάτης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτά τα θεσπέσια πιάτα εδώ στη Μέλισσα, στο Κουφονίσι. Το βράδυ τα μαγειρεύεις, ε?
5: Το πρωί.
0: Okay.
5: Για να είναι το βράδυ.
0: Οκ. Πρωί-πρωί ξυπνάς. Πώς και ασχολήθηκες με τη μαγειρική?
5: Ναι, δουλεύω 40 χρόνια.
0: Μαγειράς? Εδώ είσαι και φύγει κιόλας.
5: Εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε να σε ξανακρίνω γιατί πριν δοκίμασα, αλλά δεν ήταν τόσο.
5: Μην το.
0: Ωραία. Δεν τα αγγίζει, ωραία είναι. Σαν αφρός. Λιώνει στο στόμα. Να πούμε ότι εδώ το μαγαζί αυτό είναι από τα πρώτα μαγαζιά που άνοιξαν στο νησί.
5: Είναι 60 χρονών. 70. Από τον πατέρα μου και μετά.
0: Πες έτσι μια ιστορία από τα παλιά. Ωραία. Που θυμάσαι από αυτό το μαγαζί.
5: Θυμάμαι ότι ερχόταν όλοι εδώ οι κακομύριδες πριν ξεκινήσει το νησί και φέρανε ψάρια, πήγαν και παίρνανε ψάρια από τις βάρκες και τα φέρανε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου τα φτιάχνε και τα τηγάνιζε και τα ψήνε χωρίς να τους παίρνει λεφτά.
0: Παιδιά έχεις?
5: Έχω.
0: Να ζήσουν πόσα?
5: 2.
0: Μπράβο. Μπράβο.
5: Και δουλεύουν στο μαγαζί. Είναι πολύ καλά παιδιά, είναι τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν. Αυτό δεν σου το λέω.
0: Ναι.
5: Είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα ακούω από τους ξένους, όχι από μένα.

σημερινή μέρα θα ολοκληρωθεί από το υψηλότερο σημείο του νησιού. Εντάξει, το Κουφονήσι δεν έχει το τεράστιο υψόμετρο, ωστόσο πάνω εδώ στο λόφο, στον προφήτη Ηλία, μπορεί κάποιος να θαυμάσει μια υπέροχη δύση. Έχει βρέξει το πρωί, παιδιά, και τα χρώματα τριγύρω είναι μοναδικά. Βλέπω την Κέρο με τα σύννεφα, πίσω η Νάξος και γενικότερα το τοπίο είναι άντε γεια. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αύριο το πρωί. Bye!

0: Πάνω που πήγαμε να φύγουμε, μείναμε από λάστιχο. Πίτα. Πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλιά, όπως μας αφήσατε, να βγάλαμε εδώ τα πράγματα. Και ευτυχώς έχουμε εδώ ένα kit που μάλλον φουλάρει το ελαστικό μας με ειδικό για να στεγανοποιηθεί, για να μπορούμε να φύγουμε. Πίτα! Χωρίς χάρτη και χωρίς λάστιχο. Λοιπόν, το έχουμε!
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέει η οδηγία?
1: Βάλτο στην πρίζα τώρα, θες και οδηγεί.
0: Έλα.
1: Και βάλε μπροστά, λέει.
0: Μπροστά.
1: Ναι.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Όσο προλαβαίνουμε, πάμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Έλα, τα καταφέραμε.
2: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
2: Βέβαια είναι μεσοβέζικη η λύση.
0: Ναι. Έχουμε λίγο αέρα, παιδιά. Να γυρίσουμε ασφαλείς στο δωμάτιο. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Έλα, μπράβο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα από το Κουφονήσι, φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Όλο το βράδυ έβρεχε. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο άστατο, θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί, εννοείται, για να συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας στο όμορφο νησί. Πρωινή βολτούλα στη χώρα τα Κουφονήσια. Φύγαμε. Πολιούχος και Άγιος του Κουφονησίου, ο Άγιος Γεώργιος και ο κεντρικός ναός που βλέπετε πίσω μου, ο οποίος χτίστηκε το 1870 από μάστορες που ήρθαν από τη Σαντορίνη, κομμάτια της αυλής και της πύλης που βλέπετε, είναι μάρμαρα που βρέθηκαν από έναν βυζαντινό ναό στην περιοχή του νεκροταφείου. Κάτσε να δούμε αν είναι ανοιχτά. Κλειστά. Εντάξει, είναι λογικό για θέμα ασφάλειας, τους κλείνουν τους ναούς. Αλλά θα πάμε, γιατί αρχίζει και δυναμώνει η βροχή. Φτάσει για καφεδάκι εδώ στην πλατεία, στο χωριό, δίπλα από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, για να φτιάξει λίγο καιρός, γιατί βλέπετε αρχίζει και κλείνει και θα ρίξει αρκετό μπουρίνι και μετά συνεχίζουμε τη βολτούλα μας κανονικότατα. Η βροχή τελείωσε, το ελπίζουμε βασικά, και συνεχίζουμε τη βόλτα μας.

0: Εσύ Θάνο.
1: Έλα ρε.
0: Να κάνω μια στάση ρε φίλε, να πάρω ένα δώρο στη γυναίκα μου.
1: Γιατί?
0: Κοίτα, μετά το γάμο, το πρώτο ταξίδι που κάναμε ήταν στα Κουφονίσια.
1: Έλα ρε.
0: Ήταν ένα mini honeymoon, ας πούμε.
1: Εντάξει, οπότε... αλλά να σου πω, μην κάνεις 15 ώρες τώρα, γιατί...
0: Να το συνδυάσω, ξέρεις.
1: Καλά.
0: Έλα, πάμε.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Ωραία.
0: Θάνο.
3: Έλα, γορμό.
0: Για εδώ, πώς σου φαίνεται εδώ, αυτό.
3: Α, πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό.
3: Πολύ καλό.
0: Το αυτό, έχουμε. αυτό θα πάρω, αυτό θα πάρω.
2: Το όνομά σου. Το πήρετε, Ζωή.
0: Ζωή, χάρηκα, Δημήτρης.
2: Χαίρομαι πολύ. Η γυναίκα σου.
4: Ελευθερία.
2: Ελευθερία. Μεγιά.
0: Μεγιά, μεγιά, μεγιά, ελευθερία, μεγιά. Έλα, όλα έτοιμα, Θάνο. Συνεχίζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μόνο για μας, για την εκπομπή μας, πάμε να τον βρούμε, να μας παίξει ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι με το βιολί του.

Με το τρεχαντήρακι μου θα πάω δυσί-δυσί να ράξω με στο μπαριανό στο πάνω κουφονίσι. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό. Θα πάω και στην Παναγιά στο κάτω κουφονίσι να ανάψω τέσσερα κεριά να μη με λησμονήσει. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πύρινη κόλαση σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Σε οικισμούς έφτασαν οι φλόγες, μπαράζ από το 112. Καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα στην ξηρονομή Βιωτίας. Με πλωτά μέσα απομακρύνονται από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας σε δύο στάδια η επιχείρηση. Μάχη σε δύο μέτωπα στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 20 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί. Χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά μετεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σεζόν. Όλες οι αλλαγές. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Στους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία έστειλε στρατό και αστυνομικές ενισχύσεις στα σύνορα με το Μαρόκο. Διπλωματική σύγκρουση Σάντσεθ Μελόνι. Πώς έφτασαν εκεί οι μετανάστες, πού βρίσκεται η Θέουτα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα εστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο διαθαλάσσεις.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε?
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες, σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσα σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγιο.
1: Ναι.

0: παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
1: Και γύρω-γύρω.
0: Ναι. Για τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει για τις ψαράδες.
1: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
0: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη Σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκιά που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρη, πού δείχνει η πηξίδα μας?
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερο. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι,

0: Ναι.
1: Γέννημα Θρέμα, Ποριώτης.
0: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο, της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
0: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγε θα έχει περάσει από εδώ,
0: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
0: Έρχονται και ηρεμούν και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει, είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό, ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
0: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτήν εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλεσμένος σήμερα εδώ είναι ένας πολιτικός. Γενικά είναι πολύ συμπαθής, έτσι. Δεν ξέρω αν τον ψηφίζετε, αν πρόκειται να τον ψηφίσετε. Έχει μερικά καλά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ένα που ξεχωρίζω εγώ είναι ότι αν είναι σε καλή μέρα και έχει όρεξη, μπορεί να πει όλη την ιστορία της Ελλάδας σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες και να μην αφήσει σχεδόν καθόλου κενά. Ο Παύλος Γερουγλάνος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση η ξενάγησή σας, γιατί την παρακολούθησα και πραγματικά ξέρετε να λέτε όλη την ιστορία. Υπήρχαν πάρα πολλά κομμάτια που εγώ δεν τα ήξερα. Αλλά έχετε ένα δικό σας τρόπο να διηγήσετε την ιστορία της Ελλάδας σε 2,5 ώρες.
1: Είναι λίγο διαφορετικό, διότι δεν είναι ουσιαστικά η ιστορία της Ελλάδας. Έχει απίθανες ιστορίες μέσα της, αλλά είναι μία εξέλιξη της ελληνικής τέχνης.
0: Ναι.
1: Και το κάνω αυτό διότι την ελληνική ιστορία τη μαθαίνουμε σε τεύχη. Διότι τη μαθαίνουμε με πολέμους, με καταστροφές, με επαναστάσεις. Ενώ η ιστορία της Ελλάδας μέσα από την ελληνική δημιουργία είναι αδιάκοπη, διότι ο άνθρωπος δεν σταματάει να δημιουργεί ποτέ, δημιουργεί πάντα.
0: Ναι.
1: Δημιουργεί και στους ρωμαϊκούς χρόνους, δημιουργεί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτό το οποίο τελικά φτιάχνει την Ελλάδα του σήμερα, που είναι πολύ καθορισμένη από το πολιτικό στίγμα της γενιάς του 30, ας πούμε, έρχεται όλο μαζί και κουμπώνει σε αυτό το οποίο σήμερα λέμε τη σύγχρονη Ελλάδα. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ πιο μαγευτικό από αυτό το οποίο καμιά φορά αντιλαμβανόμαστε μες στις δυσκολίες της καθημερινότητας.
0: Και όλο αυτό συμβαίνει στο Μουσείο Μπενάκη, να πούμε, ότι είναι η δική σας αυτή η ιδιαίτερη ξενάγηση.
1: Γιατί είναι το μόνο μουσείο στην Ελλάδα που καλύπτει την ελληνική τέχνη από το 7.000 π.Χ. περίπου μέχρι και σήμερα.
0: Ναι. Δεν νομίζω, έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις. Νομίζω ότι σας είδα πολύ χαρούμενο στο Μουσείο Μπενάκη. Σας είδα πολύ άνετο και πάρα πολύ κεφάτο. Και λέω, ναι, αυτός ο τύπος είναι τελικά κάποιος που κάνει μια άλλη δουλειά από αυτή που εγώ νομίζω. Ή εκεί αισθάνεστε πιο άνετα?
1: Όχι, νομίζω ότι πρώτον αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, διότι αγαπάω την ιστορία, αλλά θεωρώ ότι στην πολιτική χωρίς ένα υπόβαθρο ιστορικό, δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Έχουμε κάνει εγκλήματα στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι μιμούμενοι κάποιον άλλον λαό μπορούμε να γίνουμε όσο καλοί είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει πάντα έτσι. Υιοθετήσαμε, ας πούμε, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα όταν ήταν το εντελώς λάθος σύστημα για την Ελλάδα.
0: Γιατί είναι λάθος σύστημα για την Ελλάδα?
1: Διότι αναζητεί περισσότερο τα πράγματα στα οποία δεν είσαι καλός. Δηλαδή κοιτάζει να σε κατατάξει. Κοιτάζει να πει ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται έτσι δεν σκέφτεται πώς θα αναγνωρίσει ταλέντα.
0: Ναι.
1: Βρίσκω ότι ένα σύστημα στην Ελλάδα, σε μια σχετικά μικρή χώρα, στην οποία χρειαζόμαστε κάθε ταλέντο που έχουμε στη διάθεσή μας, το να έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ψάχνεις το τι είσαι καλός και όχι σε τι δεν είσαι καλός για να σου κόψει πόντους, θα ήταν ένα σύστημα πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχουμε ανάγκη.
0: Εσείς υποφέρατε από αυτό το σύστημα. Είστε από τα παιδιά που...
1: Ναι.
0: Ζορίστηκαν σε ένα σύστημα που ψάχνει να βρει αδυναμίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βέβαια, διότι τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει από το να εκπαιδεύεσαι. Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που το πιθανότερο είναι ότι είχα εγώ τότε και το αναγνώρισα μέσα από τα παιδιά μου.
0: Το έχετε κάνει εσείς ποτέ το τεστ ή το κάνατε όπως το κάνουμε όλοι οι γονείς πια στα παιδιά?
1: Το κάναμε όπως το κάνουν όλοι οι γονείς, αλλά παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς στα παιδιά μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει τι συμβαίνει. Σε μένα δεν υπήρχε αυτό. Εκείνη την εποχή σε κατατάσσανε είτε με τους έξυπνους είτε με τους ηλίθιους.
0: Οπότε τι έλεγαν? Ο Παύλος είναι
1: καλό παιδί, αλλά δεν παίρνει απογράμματα.
0: Και να που είστε τώρα.
1: Ναι.
0: Το ιστορικό υπόβαθρο που λέτε ότι δεν το έχουν στην Ελλάδα, δεν το έχουμε γενικότερα, το έχουν οι συναδελφοί σας? Ποιος ξέρει καλή ιστορία?
1: Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους, γιατί χωρίς συζήτηση βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πάρει αποφάσεις στο παρελθόν και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουμε σε αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις στις οποίες θα δοκιμάσεις και μετά πρέπει να τις συνέχεια να τις κάνεις καλύτερες. Εδώ έρχεται ο ένας, βάζει το ένα σύστημα, δεν μας κάνει μετά επειδή θα βρουν 1-2 προβλήματα που έχει αυτό το σύστημα, το βγάλουμε τελείως, θα φέρουμε ένα άλλο. Μα και αυτό θα έχει προβλήματα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδας και στα χαρακτηριστικά μας ως ιδιοσυγκρασία και το φτιάχνω έτσι ώστε τελικά να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες.
0: Τώρα μας ακούν τηλεθεατές και λένε, μα δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε οι πολιτικοί μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να καταλήξετε σε ένα σχέδιο για την παιδεία, για παράδειγμα, το οποίο ανεξαρτήτως του ποια θα είναι κυβέρνηση, θα συνεχιστεί για κάποιες δεκαετίες ακόμα.
1: Εγώ το πάω ανάποδα λίγο.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να μάθω περισσότερο από αυτά που κάνουμε καλά. Και υπάρχουν μερικά πράγματα στην Ελλάδα που έχουμε αποδείξει ότι τα κάνουμε καλά. Mm-hmm. Ας πούμε, υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα της ελληνικής διπλωματίας. Υπάρχει μια συνέχεια στο θέμα του ελληνικού στρατού. Υπάρχει ένα θέμα συνέχειας στα θέματα της ψηφιοποίησης. Δεν γίναμε ξαφνικά ένα θαύμα ψηφιοποίησης. Αυτό είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν για να φτάσουμε εδώ. Και έχουμε και μια επιτυχία στον τουρισμό. Και τα τέσσερα αυτά στοιχεία έχουν αυτό που λέω τα τρία σίγμα. Συνεργασία όταν βάζεις σχέδιο, συνέχεια ότι το σχέδιο που θα βάλεις θα το ακολουθήσουν οι επόμενοι και συστήματα τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν κάθε βήμα και να δουν αν κάτι μπορεί να το κάνεις καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εκεί που τα βάζουμε αυτά τα τρία σίγμα, η Ελλάδα καταφέρνει να φέρνει αποτελέσματα. Είχαμε ποτέ συνεργασία ή συνέχεια στην παιδεία, είχαμε ποτέ συνεργασία ή συνέχεια στην υγεία. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, εάν αρχίσουμε να βάζουμε αυτό σαν κριτήριο, τότε θα καταλάβαινε οποιαδήποτε κυβέρνηση ότι αν θέλει να φέρει πραγματικές αλλαγές στη χώρα, πρέπει να είναι αλλαγές τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί αύριο και μια επόμενη κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι τώρα να αλλάζουμε το σύστημα κάθε φορά και η επόμενη κυβέρνηση να το ξαναλλάζει,
0: ναι.
1: Στο τέλος δεν μένουμε με κάτι το οποίο να κάνει καλό στον τόπο.
0: Ναι, αυτό κάνουμε πάντως μέχρι στιγμής.
1: Το κάνουμε πολύ συχνά. Ναι.
0: Το κάνουμε πάρα
1: πάντα,
0: συχνά.
1: Αλλά το κάνουμε συχνά.
0: Σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Θα μείνω στον Παύλο Γερουλάνο, τον ιστορικό. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, εάν κάποιος συνάδελφός σας, μερικούς αιώνες από τώρα, ο ιστορικός του μέλλοντος που λέμε, κάνει ένα καφέ, δεν ξέρω τι κάνει τέλος πάντων, και βρει πράγματα για την Ελλάδα, πώς θα χαρακτήριζε αυτή την περίοδο που ζούμε?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να κάνεις όταν θα χαρακτηρίσεις αυτή την περίοδο θα τη δεις σαν μια μεταμνημονιακή περίοδος δυστυχώς. Τα μνημόνια τι κάνανε? Επανακαθορίσανε την πολιτική ως λογιστική διαχείριση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι αυτό η πολιτική.
0: Δεν είναι και αυτό.
1: Είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το μέλλον του τόπου. Αυτό που καθορίζει το μέλλον ενός τόπου είναι το όραμα. Είναι το κατά πόσο μπορείς να κοιτάξεις μπροστά και να δεις πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια. Η πολιτική από τα μνημόνια και πέρα αποστηρώθηκε από αυτό. Κάπως το φοβόμαστε ότι ένα όραμα μπορεί να είναι κάτι ψεύτικο. Mm-hmm. Ότι ένα όραμα μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπλανητικό. Δεν είναι αυτό ένα όραμα. Ένα όραμα είναι ένα στόχος, τον οποίο μετά πρέπει να έρθεις πίσω και να σχεδιάσεις πώς θα τον πετύχεις.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η διαδικασία πλέον δεν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό μπαίνουμε και σε εντελώς ανούσιες συζητήσεις. Πες μου πόσο κοστίζει αυτό, γιατί θα κάνεις αυτό και δεν θα κάνεις αυτό.
0: Είναι όμως ανούσιο αυτό, γιατί πολύ πρόσφατα έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή για το αν μπορεί να υπάρξει 13η σύνταξη. Και αυτό που απάντησε η κυβέρνηση, που απάντησε ο Πρωθυπουργός, είναι πείτε μου πόσο κάνει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και το λογιστικό κομμάτι.
1: Ναι, μπορείτε να μου πείτε πόσο κάνει το να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις της ελληνικής δημιουργίας που σήμερα νιώθουν εγκλωβισμένες.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση μετά από 7 χρόνια που τους το φέρνω. Άκουσα προχθές τον κύριο Πυρακάκη να λέει ότι τα κόκκινα δάνεια φρενάρουν την ανάπτυξη. Μα βέβαια κύριε Πυρακάκη μου, αλλά είχατε έναν υπουργό για πόσα χρόνια, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος του το λέγαμε και αρνείται να το δει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν καταλαβαίνει πώς, ας πούμε, ότι ένα κόκκινο δάνειο σταματάει τον πολίτη από το να είναι ενεργός.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα κάνουμε και κάτι ακόμα χειρότερο. Το κόκκινο δάνειο απενεργοποιεί και τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν πάρει αυτά τα δάνεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ένα νέο παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπίτι, που καταλαβαίνει κάποια πράγματα από επιχειρηματικότητα, που καταλαβαίνει πώς να δημιουργήσει, που είναι έτοιμος να πάρει ρίσκο. Και του λες, όχι, εσύ δεν μπορείς, γιατί ο πατέρας σου ή η μάνα σου πήραν ένα δάνειο το οποίο για τους όποιους λόγους που δεν έχουμε εξετάσει δεν μπορέσανε να το πληρώσουν. Δεν ήταν αναγκαστικά ολοποδίτες οι άνθρωποι. Και τώρα και εσύ και αυτοί είναι αποκλεισμένοι από το να κάνετε κάτι δημιουργικό στην ελληνική κοινωνία. Γιατί? Και γιατί παίρνει αυτή την κυβέρνηση 7 χρόνια να το πάρει χαμπάρι?
0: Το πήρε όμως.
1: Πότε 7 χρόνια μετά?
0: 7 χρόνια μετά.
1: 7 χρόνια μετά ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές, ο μόνος λόγος για τον οποίο το έχουν πάρει είναι γιατί έχουν ένα θηριώδες πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Και τώρα είδαν το φως το αληθινό και σκέφτονται τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα κόκκινα δάνεια. 7 χρόνια είχαν την ευκαιρία να κάνουν πράγματα, δεν τα κάνανε.
0: Ναι.
1: Δεν χωράνε εδώ συγγνώμες.
0: Λοιπόν, ψάχνω εδώ δικές σας ατάκες που έχω σημειώσει. Σας έχουν πει ότι το ΠΑΣΟΚ, σας έχουν καταλογίσει, κρύβει τα καλά που έγιναν με το Ελλάδα 2.0.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα σας πω ότι εμάς μας κατηγορούν ότι κρύβουμε τα κακά.
0: Ναι, ότι δεν θέλετε να τα παραδεχτείτε. Τώρα είπατε ότι ο κύριος Πιερακάκης, εντάξει, μετά από 7 χρόνια παραδέχτηκε κάποια πράγματα.
1: Μα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ αστείο που το λέει αυτό.
0: Δική σας ατάκα είναι, την έχω
1: βρει. Ναι. Είναι πολύ αστείο ότι το λένε αυτό, διότι εμείς κάναμε μια αναφορά στην οποία τι κάναμε, είπαμε πόσα έργα υπάρχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι. Ποια πετύχανε μέχρι τώρα το στόχο τους και ποια όχι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Είπαμε ότι 36% πήγε το στόχο του.
0: Ναι.
1: Άρα μπράβο.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε και ότι κάποια έργα δεν πετύχαν ακριβώς το στόχο. Κάναμε μερικά πράγματα, αλλά δεν φτάσαμε πουθενά κοντά σε αυτό που έλεγε η κυβέρνηση ότι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Άρα πάλι δεχόμαστε τι έχει γίνει, αλλά τους λέμε, τους κάνουμε κριτική ότι δεν φτάσατε στο στόχο σας. Και το τελευταίο είναι έργα που επεντάξανε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να κάνεις αυτή την περιγραφή και να μην έχεις περιγράψει κάπου ότι γίναν πράγματα. Αλλά για το όνομα του Θεού, 36 δις Ταμείο Ανάκαμψης. 90 δις το σύνολο των χρημάτων που είχαν στη διάθεσή τους. Κάτι δεν γινότανε.
0: Ναι. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί έχω προσέξει, είχατε και μία φύσα που ήταν η γέφυρα στο Ρίο Αντίριο. Ναι. Κομμένη την είχατε φτιάξει έτσι και κάτι λέγατε ότι αν ήταν έργο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ.
1: Ναι, γιατί όταν πετυχαίνεις το 36% των στόχων σου,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των στόχων σου δεν το πετυχαίνεις. Είναι σαν να ξεκινάς μία γέφυρα και να την αφήσεις μισή.
0: Δηλαδή καταλογίζεις στη Νέα Δημοκρατία ότι τα αφήνει μισά?
1: Καταλογίζουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε κακό σχεδιασμό,
0: ναι,
1: όταν ξεκίνησε. Και έκανε κακό σχεδιασμό διότι αντί να ενώσει διαφορετικές απόψεις, να συνθέσει διαφορετικές απόψεις, αυτό που έκανε είναι κάθισαν τρεις άνθρωποι μέσα, αποφασίσαν ότι αυτά είναι τα έργα τα οποία έχουν ένα επίπεδο ωριμότητας, άρα αυτά θα κάνουμε και για αυτά θα πάρουμε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Βάλανε πρώτη προτεραιότητα την απορρόφηση, ενώ η απορρόφηση δεν ήταν ζητούμενο, δεν αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ζητούμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τώρα τους έχουν αφήσει να παρκάρουν χρήματα δεξιά και αριστερά. Αλλά με κριτήριο την απορρόφηση κάνανε δύο λάθη. Πήρανε μόνο τα όρημα έργα, mm-hmm, τα οποία όμως δεν συνθέτανε ένα όραμα για τη χώρα και πήγαν και τα δώσανε μόνο σε λίγους, mm-hmm, με τη λογική της γρήγορης απορρόφησης.
0: Ναι.
1: Και έτσι αφήσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις απ' έξω, αφήσανε περιοχές της Ελλάδας απ' έξω, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια πάρα πολύ άδικη κατανομή αυτού του πλούτου.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, τώρα κάποιος που θέλει να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου θα σας πει ότι δεν μπορώ να πάω να πάρω εγώ αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να τα πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Να το πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Mm.
1: Ένα τεράστιο λάθος που κάνανε είναι ότι επενδύσανε πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να κάνουν δίκτυα και μπαταρίες.
0: Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα ότι.
1: Ακριβώς. Άρα.
0: Έχουμε πολύ ρεύμα.
1: Πού πας και φτιάχνεις όλο αυτό το ρεύμα και μετά το παίρνει η Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους. Τώρα, εάν αντί να σκεφτώσουν έτσι.
0: Δεν είναι και θέμα τεχνολογίας όμως και θέμα μπαταριών.
1: Ναι, λέει η κυβέρνηση ότι είναι ακριβή η τεχνολογία, ενώ τώρα γίνεται πιο φθηνή κτλ. Ωραία, τότε πάρε. Μην πας τόσο γρήγορα σε ανανεώσιμες. Κράτα αυτά τα χρήματα, βάλ τα σε κοινωνικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Επιλογές είναι αυτές.
0: Ωραία.
1: Αλλά πάμε στο πιο σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ένα μεγάλο μέρος του πακέτου πάει σε μεγάλους επιχειρηματίες, γιατί αυτοί μπορούν να το απορροφήσουν και τελειώνουν.
0: Και μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
1: Γιατί δεν μπορούσε ένα μέρος από αυτό να μοιραστεί αλλιώς? Πείτε για παράδειγμα ότι κάθε 10 ανεμογεννήτριες, το λέω συμβολικά προφανώς, για να κάνουμε εύκολη τη συζήτηση, πάει στο να ποτίζει τα χωράφια σε μια περιοχή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η εξοικονόμηση του αγρότη θα ξανακαταναλωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Τι θα τα κάνει τα 2 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα, που θα είναι παραπάνω εισόδημα για τον αγρότη, δεν θα πάει να το εξοδέψει στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 3 εκατοστάρικα στα χέρια ενός μεγάλου επιχειρηματία θα φύγουν από τη χώρα. Διότι αυτός ο επιχειρηματίας μπορεί να επενδύσει οπουδήποτε θέλει στον κόσμο.
0: Ναι, είπατε βέβαια τοπική κοινωνία και σκεφτήκαμε όλοι τα χωριά που ξέρουμε που είναι ερημωμένα.
1: Βέβαια.
0: Που δεν έχει κανείς να κάνει κάτι. Βέβαια. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα ένας
1: αγρότης να πάει. Δυτική Μακεδονία, ναι. Ήπειρος, στερά Ελλάδα, μέρη της Πελοποννήσου, αδειάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αδειάζουν. Δεν νιώθει ο κόσμος ότι έχει μια προοπτική εκεί πέρα για να μείνει να μεγαλώσει τα παιδιά του.
0: Ναι, άρα πού να πάει να τα κινήσει τα λεφτά εκεί σε τοπικό επίπεδο.
1: Δεν υπάρχουν τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αντίθετα,
0: ναι.
1: Αν στηριζόντουσαν αυτές οι κοινωνίες, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αισθανόταν τέτοια απόγνωση ο
0: κόσμος. Με ποιο τρόπο μπορεί να στηριχθούν οι κοινωνίες και να ξαναγεμίσουν τα χωριά.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Βλέπω ότι κάνετε πολλά ταξίδια τελευταία, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Αυτό μπορείς να κάνεις να φρενάρεις την ερήμωση. Το πρώτο πράγμα δηλαδή πρέπει να κάνεις, πριν αρχίσεις να φτιάχνεις την επόμενη μέρα. Εκεί λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης.
0: Ναι.
1: Όλα πηγάζανε πια πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα όλα πηγάζουν από το Μαξίμου.
0: Mm-hmm.
1: Αν αντί να έχουμε αυτό το σύστημα, είχαμε ένα σύστημα όπου οι τοπικές κοινωνίες αποφασίζαν τοπικά προγράμματα ανάπτυξης και ερχόταν το κεντρικό κράτος ως αρρωγός αυτής της προσπάθειας.
0: Ναι.
1: Ως με τεχνογνωσία ενδεχομένως, με χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Αλλά ενθαρρύναμε τις τοπικές κοινωνίες να κάνουν τα δικά τους σχέδια. Και όχι, ναι. Απλώς να υλοποιήσουν του κέντρου.
0: Σας είδα στη Βουλή να λέτε για αυτό το περίφημο χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα.
1: Είναι σχεδόν κωμικό το ότι η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να επικυρώσει μία συμφωνία μεταξύ ενός ιδιώτη και για το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Πουθενά στον κόσμο δεν αποφασίζει για αυτό το κεντρικό κράτος.
0: Ναι.
1: Θα ήταν η περιφέρεια έστω.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήταν ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Μόνο εδώ περιμένουν όλα να περάσουν από το μάτι του Μαξίμου για να πάρουν το OK για να γίνει η επένδυση.
0: Γιατί στο τέλος κλείσα την ομιλία σας με αυτό το «Πού πας ρε Καραμήτρο»?
1: Δεν το έκλεισα εκεί, αλλά αυτό που σου κάνει εντύπωση είναι, λες ας πούμε, τώρα ένας άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ο οποίος δεν έχει τεχνογνωσία σε χιονοδρομικά κέντρα, δεν έχει χρήματα στη διάθεσή του. Ξαφνικά λέει ότι εγώ θα γίνω ιδιοκτήτης και διοικητής ενός χιονοδρομικού κέντρου και βασίζει την ελπίδα του,
0: ναι.
1: Στο γεγονός ότι παρότι δεν έχει business plan, παρότι δεν έχει τεχνογνωσία, παρότι δεν έχει χρήματα,
0: ναι.
1: Θα του τα δώσει το κράτος.
0: Αυτό που περιγράφεται όμως είναι πολύ δύσκολο να το έχει ένας ιδιώτης. Δεν ξέρω ποιο είναι το know-how για να έχει κάποιος ένα χιονοδρομικό κέντρο. Φαντάζομαι ότι πολύ εύκολα θα το έχει ένας μεγάλος όμιλος.
1: Όταν ρωτήθηκαν στην Επιτροπή, απάντησε στις απαντήσεις που δώσαν ήταν «Μα προσέλαβαν,
0: ναι.
1: Έναν άνθρωπο που το είχε διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο». Δηλαδή, ναι. Αυτό που η κυβέρνηση λέει ότι δεν έκανε καλή δουλειά για να το κάνει ως δημόσιο,
0: mm-hmm.
1: Δέχεται ότι είναι καλός σύμβουλος για την εταιρεία που το παίρνει ως ιδιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Και το μόνο το οποίο λέω είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι και το που πας ρε Καραμήτρο είχε να κάνει με το αν έλεγες, ας πούμε, σε μια παρέα ότι εγώ χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς business plan, θα πάρω λεφτά από το κράτος για να κάνω χιονοδρομικό, θα σου λέγανε «Πας ρε Καραμήτρο».
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το νόημα. Αλλά κάτι άλλο είναι πολύ πιο σημαντικό. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αναλάβουν και το δικαίωμα να διαχειριστούν το χιονοδρομικό κέντρο και την ευθύνη. Και το κράτος να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτού του έργου. Δεν μπορεί να λέμε ότι, ναι. Τώρα η Ελληνική Βουλή θα πρέπει να διαχειριστεί.
0: Ωραία, θα σας το γυρίσω. Λέτε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δεν μπορώ να φανταστώ μία χρονιά της ζωής μου, μήνα της ζωής μου, που να μην έχω ακούσει από Έλληνες πολιτικούς αυτή την ατάκα. Το Πασόκ ήταν πάρα πολλά χρόνια κυβέρνηση, δεκαετίες ολόκληρες. Δεν άλλαξε αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Οι συνεταιρισμοί ήταν μια πασοκική, νομίζω, πολιτική.
1: Θα έλεγα ότι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε σήμερα είναι ένα παραγωγικό μοντέλο της δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ θα έλεγα τουλάχιστον δύο φορές άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο,
0: ναι.
1: Της χώρας.
0: Μπορεί να αλλάξει και τώρα, να πάτε δηλαδή να πείτε σε ανθρώπους μην κάνεις αυτό, κάνεις το άλλο. Δεν είναι έτσι ακριβώς, πρέπει να τους δοθούν χρήματα και όλα αυτά, αλλά μπορείτε, είναι εφικτό θεωρείτε?
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι εφικτό εάν αλλάξουν οι προτεραιότητες που έχει χώρα. Όσο οι προτεραιότητες επιβάλλονται από μια νοοτροπία ότι εδώ στο κέντρο ξέρουμε τι είναι καλό για την Βασιλίτσα, για τον Εύρο ή για την Ήπειρο, τότε οι αποφάσεις που θα παίρνουμε θα είναι πάντα λάθος ή θα είναι λυπής.
0: Ναι.
1: Μόνο όταν αρχίσουν όλα αυτά τα κομμάτια να δένουν, δηλαδή ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα, αν δεν δέσει με τις άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές, αν δεν δέσει με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των Γρεβενών, δεν έχει μόνο του μεγάλο μέλλον. Θα έχει μικρή σεζόν, θα έχει μόνο εσωτερικό τουρισμό. Αν τα δέσεις με άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις στη γύρω περιοχή, τότε αρχίζεις και δημιουργείς ένα προορισμό, δημιουργείς μια εμπειρία την οποία ο άλλος μπορεί να θέλει να επισκεφθεί. Είναι πολύ πιο πιθανό να θέλει να επισκεφθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μέρος ενός είδους τουρισμού που λέγεται τουρισμός περιπέτειας. Αφορά γύρω στα 20 με 25 είδη τουρισμού. Η Πολωνία θεωρείται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δυναμική σε αυτό το είδος τουρισμού και έχει 6.
0: Ναι.
1: Η Ήπειρος έχει καμιά 20αριά.
0: Έχετε κάνει τέτοιο τουρισμό?
1: Ναι.
0: Είστε περιπετειώδης τύπος.
1: Εξαρτάται πόσο περιπετειώδης είναι κανείς. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που κάνουν extreme sports. Δεν έχω κάνει extreme sports, αλλά μια κατασκήνωση δεν έχω πάει.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Το ακαθόδες θέμα βεβαίως είναι οι επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες δεν είναι οι καλύτερες. Και διαβάζω πάλι, έχω ξεχωρίσει μια δική σας ατάκα. Στην πολιτική ο πύχης δεν είναι ποτέ αυτά που κάνεις ή αυτά που μπορείς να κάνεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, το πύχη δεν τον καθορίζει. Δεν λες ότι εγώ θα ξεκινήσω και όπου φτάσουμε.
0: Όχι, εγώ σας το λέω για να μην
1: ο
0: μου πείτε, εντάξει, αυτό μπορούμε να
1: κάνουμε. Θα βάλουμε ένα στόχο και θα κρυθούμε από το πόσο κοντά στο στόχο φτάσουμε.
0: Είστε μακριά από το στόχο.
1: Κοιτάξτε, ο στόχος μετριέται στο τέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτόν τον καιρό έχουμε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό τοπίο. Εξαιρετικά ρευστό. Πήγαμε από μια εποχή που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έδειχνε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη, σε μια εποχή που θέλει πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως την ώρα που έγινε αυτή η μετατόπιση, εμφανίστηκαν πάρα πολλά κόμματα μέσα μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εκεί λοιπόν είναι πολύ λογικό ότι πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα αποφασίσει το τέλος. Και πραγματικά το πιστεύω ότι οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν. Δηλαδή το τι θα ψηφίσει ο κόσμος θα πάρθει ως απόφαση τον τελευταίο μήνα.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε κοντά στις διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περιπετειώδη Παύλο Γερουλάνου.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πύρινη κόλαση σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Σε οικισμούς έφτασαν οι φλόγες, μπαράζ από το 112. Καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα στην ξηρονομή Βιωτίας. Με πλωτά μέσα απομακρύνονται από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας σε δύο στάδια η επιχείρηση. Μάχη σε δύο μέτωπα στην Αργολίδα. Τουλάχιστον 20 πυρκαγιές ξέσπασαν από το πρωί. Χωρίς εναέρια και σήμερα στο Ρέθυμνο. Από καρδιωτικές οι εικόνες της καταστροφής. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά μετεμποδίων η έξοδος του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια. Το βράδυ αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου. Αναλυτική πρόγνωση. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Τι ισχύει για όσους εργάζονται σεζόν. Όλες οι αλλαγές. Η ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω βίντεο στα social media. 49.000 μετανάστες πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Στους 19 οι νεκροί. Η Ισπανία έστειλε στρατό και αστυνομικές ενισχύσεις στα σύνορα με το Μαρόκο. Διπλωματική σύγκρουση Σάντσεθ Μελόνι. Πώς έφτασαν εκεί οι μετανάστες, πού βρίσκεται η Θέουτα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Θέλεις ένα γιορτάκι?
2: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I'm a...
11: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή. Στις 11 το πρωί, στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τον αφήσαμε να πει όλα τα πολιτικά, όπως τα λέει πάρα πολύ και ασχολείται με όλα. Και τώρα θα πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Γερουλάν. Λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι όταν ήσασταν φοιτητής πηγαίνετε σε συναυλίες.
14: Ναι.
13: Τι φοιτητής ήσασταν?
14: Τι εννοείτε?
13: Δεν ξέρω, τι κάνατε, πώς ήταν ο νέος Παύλος Γερουλάνος και πώς εξελίχθηκε?
14: Νομίζω και, ακόμα και στα χρόνια που ήμουν φοιτητής άλλαξα πάρα πολύ, γιατί πήγα εκεί πολύ φοβισμένος με το τι θα βρω μπροστά μου και εκεί πραγματικά αισθάνθηκα ότι ένας κόσμος άνοιξε για μένα.
13: Ναι.
14: Άρχισα να νιώθω πολύ πιο σίγουρο στα πόδια μου, άρχισα να αγαπάω τα γράμματα πολύ περισσότερο, άρχισα να φαντάζομαι, να μ' αρέσει η έρευνα γύρω από την ιστορία που αποφάσισα να κάνω. Έκανα μια διατριβή στο τέλος, η οποία...
13: Με θέμα τη
14: διαπραγμάτευση του Βενιζέλου στο Παρίσι. Με άπειρο υλικό που είχα στη διάθεσή μου. Άρχισα να αγαπάω όλα αυτά τα πράγματα και μέσα εκεί άρχισα να αισθάνομαι και το... Ότι θα έπρεπε να γνωρίσω αυτή τη χώρα στην οποία ήμουνα.
13: Ναι.
14: Και ένα από τα αγαπημένα πράγματα στην Αμερική ήταν η μουσική. Mm-hmm. Κυρίως η blues, η jazz καμιά φορά, αλλά κυρίως η μουσική που, αν θέλετε, η Αμερική προσέφερε και λίγο πιο προς τα έξω.
13: Για τη μουσική πηγαίνατε ή για τη συναυλία?
14: Και τα δύο.
13: και τα δύο είναι καλά.
14: Αγαπούσα και τα δύο πολύ. Καλά, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να ακούς μουσική ζωντανή από το να την ακούσει σε ηχογράφηση. Αλλά κάναμε μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο και, για να πάμε σε μια συναυλία.
13: Είστε καλός οδηγός? Το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όχι.
14: Όχι.
13: Δηλαδή είναι ένα κόκκινο φανάρι στη μέση του πουθενά. Δεν περιμένει κανείς να περάσει. Θα πατήσετε γκάζι και θα φύγετε ή θα σταματήσετε?
14: Όχι.
13: Σαν πολύ νομοταγής.
14: Όχι, στο κόκκινο θα σταματήσω.
13: Θα σταματήσετε. Ακόμη και αν δεν είναι κανείς δεξιά-αριστερά.
14: Ακόμα και αν δεν είναι κανείς δεξιά-αριστερά.
13: Οκ, εντάξει, καταλάβαμε. Λοιπόν, άλλους ανθρώπους τους διαμορφώνουν οι σπουδές, όπως είπατε. Άλλους οι συναυλίες. Άλλοι διαμορφώνονται όταν αποκτήσουν οικογένεια. Κάποιοι όταν είναι πολύ μικρά παιδιά. Ποια ήταν η εποχή που σας άλλαξε πάρα πολύ και γίνατε αυτό που είστε σήμερα?
14: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει μια εποχή που δεν σε αλλάζει. Σε κάθε εποχή, εφόσον είσαι διατεθειμένος κιόλας, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει ότι εγώ μετά από μια ηλικία αυτός είμαι και δεν αλλάζω. Mm. Αλλά αν έχεις τη διάθεση να γίνεις καλύτερος, πάντα θα βρεις τα ερίσματα τα οποία θα σε παροτρύνουν να σκεφτείς διαφορετικά.
13: Ναι.
14: Και αυτό το έκανε και το πανεπιστήμιο προφανώς, το έκανε η εμπειρία μου στην εταιρεία μετά, όταν δούλευα στα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς. Πολύ μεγάλο σχολείο για μένα ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν είδα τι ρόλο μπορεί να παίζει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα. Η αντιπολίτευση ήταν άλλο μάθημα τελείως. Η κυβέρνηση και τα μνημόνια. Κάθε περίοδος έχει πάρα πολλά να σου δώσει αν έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και τα αυτιά σου.
13: Αν ρωτούσα ένα συμφοιτητή σας ή κάποιον που σας ξέρει από πολύ μικρό και του έλεγα, ο Γερουλάνος πώς έχει αλλάξει, τι θα μου έλεγε.
14: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε μία παρέα που μείναμε μαζί από τις πρώτες μέρες του Πανεπιστημίου και κρατάμε επαφή ακόμα και τώρα. Και νομίζω ότι ειδικά όταν βρισκόμαστε μαζί, ήμασταν ακριβώς οι ίδιοι που ήμασταν, απλώς με λιγότερη ευελιξία στα πράγματα. Ναι. Με την ηλικία έχουμε γίνει λίγο πιο αργοί και λίγο πιο, αρτηριοσκληρωτικοί. Αλλά διασκεδάζουμε όπως διασκεδάζαμε και είναι μια πολύ ωραία παρέα και εκτιμώ και αυτές τις παρέες που ακόμα και αν βρεθείς μετά από 3 χρόνια θα είναι σαν να μην έχει περάσει μέρα.
13: Εκεί γνωρίστε και τον Γιώργο Παπανδρέου στην Αμερική.
14: Στα μεταπτυχιακά.
13: Ναι.
14: Στα μεταπτυχιακά.
13: Πώς χαρακτηρίζετε, αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο στη σχέση σας, τι θα λέγατε.
14: Επικοδομητική και μακροχρόνια.
13: Mm-hmm. Αυτός είναι πολύ τίτλος, πολύ επίσημος.
14: Μα κοιτάξτε, η σχέση μας είναι... προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω από την πολιτική και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση σε μια δημόσια. Ναι. Γενικά μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό.
13: Ναι. Λέτε πολύ ωραίες ιστορίες, βέβαια, και λέτε ωραίες ιστορίες που έχουν σχέση με την οικογένειά σας. Σας άκουγα σε μια συνέντευξη που λέγατε ότι όταν ήσασταν μικρός, ήσασταν το πνεύμα αντιλογίας στο τραπέζι το οικογενειακό.
14: Ναι, ναι.
13: Παραμένετε πνεύμα αντιλογίας.
14: Ναι, απλά έχω μάθει να το διαχειρίζομαι έτσι ώστε να μην φαίνεται τόσο πολύ όσο φαινόταν τότε.
13: Ναι.
14: Όταν λες ότι σε ένα σύστημα όπως το ελληνικό σύστημα, το οποίο για δεκαετίες, για να μην πω 2 εκατονταετίες, λειτουργεί πάρα πολύ συγκεντρωτικά, ότι αυτό πρέπει να σπάσει αν θέλουμε να απελευθερώσουμε τις πραγματικές δυνάμεις του ελληνισμού, θεωρώ ότι αυτό είναι μια πρόταση που αναιρεί ένα παρελθόν. Οπότε... Δεν νομίζω ότι μπορεί να την πει κάποιος απελπιστικά συστημικός.
13: Ναι.
14: Κάποιο πνεύμα αντιλογίας πρέπει να έχεις μέσα σου για να ψάξεις.
13: Βλέπουμε εδώ
14: τι μπορεί να διορθωθεί.
13: Μια φωτογραφία σας που νομίζω δεν έχω δει παιδί με πιο ξανθά μαλλιά από ότι εσείς. Είστε πάρα πολύ μικρός. Τι ηλικία έχετε εδώ?
14: Θεός ξέρει.
13: Ναι. Και πρέπει να πω ότι μοιάζεται.
14: Πάντως
13: είναι
14: πολύ. Πριν από τα 5.
13: Είναι πριν από τα 5.
14: Ναι, γιατί πετάνε και τα 2 μου αυτιά. Στα 5 μου έκανα μία εγχείρηση οτίτιδας, γιατί είχα οξία οτίτιδα και μου μαζέψανε το ένα αυτή κατά λάθος.
13: Ναι.
14: Οπότε, αλλά εδώ...
13: Ναι. Πολύ ωραία φωτογραφία.
14: Οι αδελφές μου με κοροϊδεύουν.
13: Σας είχα κάνει μια συνέντευξη παλιά και σας είχα πει τι ελαττώματα έχετε και μου είχατε πει πρέπει να ρωτήσετε τις αδελφές μου.
14: Ναι. Καλά τώρα και τις κόρες μου.
13: Okay. Συνήθως οι κόρες έχουν άλλη εικόνα.
14: Άλλη εικόνα.
13: Ποιος έχει την καλύτερη εικόνα για σας?
14: Ο καθένας
13: έχει... Ποιος σας ξέρει πάρα πολύ καλά?
14: Η Λάρα.
13: Mm-hmm. Η σύζυγος.
14: Ναι. Και από την καλή και από την ανάποδη. Η υπόλοιπη οικογένεια έχει μέρη της εικόνας.
13: Ναι. Το ότι ήσασταν πνεύμα αντιλογίας στην οικογένεια σας διαμόρφωσε πολιτικά στη συνέχεια. Γιατί έχετε πει ότι είστε από μια οικογένεια που έχει και τα 2.
14: Ναι.
13: Εσείς ήσασταν το πνεύμα αντιλογίας, ξέρανε πολιτικά που θα προσγειωθείτε όταν ήσασταν μικρός? Ή λέγανε αυτός θα είναι πάντα πνεύμα αντιλογίας, θα λέει κάτι για να μας εκνευρίσει το τραπέζι?
14: Όχι, νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο, και το λέω γιατί μου το είπανε πολλά χρόνια αργότερα,
13: ναι.
14: Ένα πράγμα το οποίο ήταν χαρακτηριστικό μου από μικρός, είχα μια πολύ μεγάλη απέχθεια στην αδικία.
13: Ναι.
14: Δεν ξέρω γιατί, το είχα συνδυάσει με μια σειρά από πράγματα τα οποία έζησα σαν μικρό παιδί, οπότε το άδικο με προσέβαλε.
13: Ήσασταν το αδικημένο?
14: Όχι, μάλλον ένιωθε έτσι, αλλά δεν θα έλεγα.
13: Καλά, έτσι είναι τα παιδάκια, ναι.
14: Ναι. Αλλά όχι, γενικά τα θέματα της αδικίας με ενοχλούσαν πάρα πολύ. Άρα, οτιδήποτε είναι συντηρητικό, οτιδήποτε κρατάει τα πράγματα ως έχουν, οτιδήποτε δίνει συνέχεια σε ένα σύστημα που δίνει συνέχεια σε αδικίες, εμένα αυτό με προσβάλλει. Άρα, μονίμως θα είμαι απέναντι σε κάτι τέτοιο. Όποιος και αν το εκφράζει αυτό, ναι. Όποιος εκφράζει το ότι τα πράγματα πρέπει να μείνουν ίδια, ειδικά μια εποχή που τα πράγματα είναι πολύ άδικα.
13: Ναι. Είδα τη συνέντευξη που δώσατε στο Λάλα, ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ απολαυστική. Μέσα σε όλα τα πράγματα λοιπόν, ο Λάλα σας ρώτησε, το κάνω για να διευκολύνω τη θέση μου, σας είπε ήσασταν ωραία παιδιά στην οικογένειά σας. Και λέω, ωραία, θα την πάρω αυτή την ερώτηση και θα σας ρωτήσω αν... Το να είναι ωραίος κάποιος, να είναι εγωιτευτικός, είναι πρόβλημα στην Ελλάδα που είμαστε σοβαροφανείς, ειδικά σε θέματα πολιτικά.
14: Πάντα σε όλα αυτά είναι τι και πώς το κουβαλάς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ... που δεν είναι αναγκαστικά ωραίοι, που έχουν όμως μια μεγάλη... είναι πολύ εγωιτευτικοί.
13: Ναι.
14: Και ανάποδα θεωρώ ότι...
13: Αν ήταν ρατσιστικό για σας, σας ρωτάω, γιατί αυτό που λέτε ειδικά αν ρωτήσετε μια γυναίκα θα σας πει ότι δεν έχει σχέση μόνο η εξωτερική εμφάνιση, είναι όλα τα...
14: Ναι.
13: Τις μεγάλες επιτυχίες τις έχουν άντρες που έχουν άλλα χαρακτηριστικά, αλλά είχατε υποστεί ποτέ μια δυσπιστία ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος ευάερος, ευήλιος, έχει βγαίνει ωραία στις φωτογραφίες, ίσως θα πρέπει να είμαστε... καχύποπτη απέναντί του.
14: Προσεκτική.
13: Ναι.
14: Πιστεύω ότι γενικά έχουμε δημιουργήσει φόρμουλες με στερεότυπα. Mm-hmm. Ένα στερεότυπο το οποίο το βρήκα πολύ περιοριστικό,
13: ναι,
14: είναι αυτό της ηλικίας. Mm-hmm. Δεν είσαι 50 χρονών, ναι, δεν είσαι σοβαρός. 28 χρονών έτρεχα μια εταιρεία. Δεν μπορείς να λες έναν άνθρωπο που μετά από έχει περάσει αυτή την εμπειρία στα 35 του, ας πούμε, ότι αν δεν γίνεις 50 δεν θα σε πάρω σοβαρά.
13: Ναι.
14: Ήδη από τα 35 του είχε πολύ πιο πλούσιες εμπειρίες από ό,τι μπορεί να είχε κάποιος άλλος. Τέτοια αντιμετώπισα αρκετά, έβλεπα, ας πούμε, ότι... αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το δέχομαι. Όταν είχα... βάλει όλες μου τις δυνάμεις να πάρω τα πτυχία τα οποία ήταν κάπως δεδομένο ότι πρέπει κάποιος στην οικογένεια να πάρει. Και γύρισα στην Ελλάδα και μου λέει η μάνα μου, ωραία τα πτυχία που πήρες, τώρα πρέπει να πάρεις το πτυχίο της ζωής. Λέω, κάτσε, τι κάναμε τόσα, τι κάναμε τόσα χρόνια. Και τι εννοούσε με αυτό. Είναι, κοίτα να δεις, το ότι πέτυχες κάτι στη ζωή σου δεν σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα να πάρεις ψηλά τον αμανέ. Μετά θα μπεις σε ένα καινούριο περιβάλλον, πρέπει να αποδείξεις πάλι εδώ.
13: Ναι.
14: Άρα αποδέχομαι ότι ό,τι στερεότυπο και αν επιβάλλεται πάνω σε μια κατάσταση, ο κόσμος περιμένει από σένα να αποδείξεις αν οι ικανότητες σου είναι τέτοιες που μπορείς να αντεπεξέλθεις στις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
13: Ναι. Είστε επιχειρηματίας, είναι κάτι που αναφέρετε και πολύ συχνά, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα τα ξέρετε από μέσα. Πώς πάνε τα ψάρια?
14: Να χτυπήσω ξύλο. Θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες στην Ελλάδα, μου έδειξε πολλά για τον αγροδιατροφικό τομέα, για το πόσο, σε πόσο ενδιαφέροντα μέρη του κόσμου αναζητείται η ελληνική διατροφή.
13: Ναι.
14: Και την καθορίζω ως ελληνική, διότι είναι η μεσογειακή καταρχάς, αλλά μετά, όταν σκέφτονται την Ελλάδα, σκέφτονται το αυθεντικό, τη μικρή παραγωγή, την αυθεντική παραγωγή. Και αυτό ειδικά τώρα που η Ελλάδα και τουριστικά έχει πετύχει τους στόχους της σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό πολλαπλασιάζεται συνέχεια.
13: Ναι.
14: Ξαφνικά λοιπόν το λάδι μας, οι ελιές μας, το γιαούρτι, η φέτα, το ψάρι, το κρασί, αρχίζουν και βρίζουν τον δρόμο τους στα καλύτερα ράφια για τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Ναι. Και αντί το κράτος να πει, βρε παιδί μου, εδώ κάτι υπάρχει. Έχουμε μια τεχνογνωσία που αξίζει τον κόπο. Και να ρωτήσει πώς μπορούμε να βγούμε σε νέες αγορές με νέα προϊόντα. Αφήνει το κάθε ένας να παλεύει μόνος του.
13: Mm-hmm.
14: Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ειδικά στους μικρούς παραγωγούς είναι απαγορευτικό.
13: Ναι.
14: Και πάλι κάποιοι θα καταφέρουν.
13: Mm-hmm.
14: Αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε αυτή τη γνώση, να την κωδικοποιήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους παραγωγούς να φτάσουν στις αγορές που δίνουν πραγματικά χρήματα για την ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε.
13: Θα το ελαφρύνω πάρα πολύ.
14: Ναι,
13: στην Αμερική, πολιτικοί όπως ο Τραμπ, ξέρω ότι δεν είναι καθόλου το στυλ σας, έχουν κάνει και διαφημίσεις στο παρελθόν. Αν κάνετε μία διαφήμιση για τα ψάρια, για τα ιχθυοτροφία σας, τι θα λέγατε, ότι αγοράστε τα, είναι πολύ καλά, γιατί?
14: Κυρίως για την υγεία. Είναι το πιο, από τις πιο υγιεινές μορφές πρωτεΐνης που μπορείς να φας. Οπότε,
13: ναι. Του Γερουλάνου τα ψάρια είναι καλύτερα για ποιο λόγο?
14: Δεν θα χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας για να κάνω...
13: Είναι μέρος της ερώτησης. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Προσπαθώ να δω αν θα ήσασταν καλός πολιτής.
14: Διότι αναγνωρίζονται έτσι από άλλους.
13: Okay, εντάξει, είναι πάρα πολύ σεμνή τοποθέτηση αυτή, αλλά θα τη δεχτώ. Λοιπόν, πάλι να το ελαφρύνω το θέμα. Με τον Αντώνη Σαμαρά έχετε συγγενική σχέση. Είναι κάτι που σας ρωτάνε συχνά.
14: Ναι.
13: Όταν σας παίρνει τηλέφωνο, πώς είναι το κλίμα? Τι κάνεις, ξάδερφε? Συζητάτε όλα τα υπόλοιπα και δεν συζητάτε τίποτα πολιτικό? Δεν το πιστεύω.
14: Δεν συζητάμε πολύ πολιτικά. Με πειράζει και μου λέει ξεστράτησες, γιατί εκείνος θεωρεί ότι... του λέω, ξεστράτησα. Εμείς πάντα βενιζελικοί ήμασταν.
13: Ναι.
14: Εσείς εκεί παντρευτήκατε κάτι με σίνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη μεριά.
13: Καλά, έχει θράσος να σας λέει ξεστράτησες. Δηλαδή, νομίζω ότι
14: είναι
13: τώρα
14: μεγαλύτερος.
13: Το ξεστράτησες είναι κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει πάρα πολύ. Δεν του το γυρίζετε το ερώτημα και την πλάκα?
14: Βέβαια.
13: Ναι, και τι
14: μα καλά
13: λέει?
14: Με πειράζει, δεν το εννοεί.
13: Ναι.
14: Δεν νομίζω δηλαδή.
13: Πώς πιστεύει θα τα πάει στις εκλογές ο εξάδελφος?
14: Νομίζω ότι μιλάει σε έναν κόσμο. Mm. Δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύς είναι αυτός ο κόσμος, αλλά σίγουρα έχει ένα ακροατήριο το οποίο τον ακούει.
13: Ναι.
14: Και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και σε παραδοσιακούς ψηφοφόρους που κατά καιρούς έχουν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και ίσως έχουν αποσυρθεί από την... δεν πάνε στην κάλπη. Καμιά φορά τον συναντώ.
13: Ναι.
14: Ίσως η στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, ίσως το γεγονός ότι κάνει μια πολύ εύστοχη κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη σε αρκετά θέματα.
13: Είναι συντηρητικός όμως ο κύριος Σαμαράς.
14: Ναι,
13: τόση ώρα μας λέγατε ότι μακριά από τη συντήρηση.
14: Ναι, ναι, ναι. Μα διαφωνούμε και δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε ποτέ στο ίδιο κόμμα. Εκτός αν έκανε εκείνος μια μεγάλη αλλαγή.
13: Ναι.
14: Αλλά,
13: θα τον δεχόταν το ΠΑΣΟΚ?
14: Άμα φτάσουμε και να αναρωτιόμαστε αυτό, τότε θα έχει πάει πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ.
13: Ναι, μάλιστα.
14: Αλλά η κριτική η οποία κάνει όμως σε πάρα πολλά θέματα είναι πολύ ακέραια και πολύ στοχευμένη. Και επειδή ξέρει πράγματα από το πώς λειτουργούν τα πολλά θέματα στο εξωτερικό, πώς σκέφτονται οι δυτικοί κτλ. Άνθρωποι με τους οποίους έχουμε καθημερινή επαφή ως χώρα, αναγκαστικά,
13: ναι.
14: Έχει μια κριτική πάρα πολύ που κόβει με το βαμβάκι.
13: Μάλιστα, πολύ ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ. Τον τελευταίο καιρό έχω δει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κάνει βίντεο. Έχει γίνει πιο χαλαρός, έχει σπάσει. Είναι κάτι στο οποίο εσείς είσαστε πάρα πολύ καλός. Έχετε κάνει και χιουμοριστικά βίντεο με αφορμή πράγματα που είχαν υποθεί στην εκπομπή μου κάποια εποχή.
14: Με τον κύριο Τζουβέλα.
13: Με τον Τζουβέλα, ναι. Γιατί
14: Τακάκι.
13: Σας έκανε μια πολύ καλή δική σας μίμηση. Σας μιμείτε πολύ καλά. Επιστρέφω όμως στον κύριο Ανδρουλάκη. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που τον βοηθά? Γιατί μία από τις κριτικές είναι ότι είναι λίγο απρόσιτος. Ενώ έχω ακούσει ότι είναι το επίκεντρο της παρέας, φαίνεται ότι είναι από τους πολιτικούς που είναι λίγο, πώς να το πω, ναι, είναι από τους πολιτικούς που κρατάνε μία απόσταση από την πολλή άνεση και από την πολλή...
14: Κοιτάξτε, η πολιτική έχει αλλάξει υπό την έννοια ότι πλέον δεν αρκεί να πεις αυτό το οποίο πιστεύεις και να το αφήσεις να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Πρέπει να το παρουσιάσεις μέσα σε πολλά διαφορετικά μέσα και να το παρουσιάσεις με έναν τρόπο που το κάνει εύπεπτο στα κοινά που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μέσο.
13: Ναι.
14: Άλλο κόσμο ακουμπάει τηλεόραση, άλλο ακουμπάει το TikTok, άλλο ακουμπάει το Facebook και αυτά τα κοινά αλλάζουν και σε πολύ γρήγορο
13: ρυθμό. Σας έλειπε αυτό στο ΠΑΣΟΚ?
14: Ναι, θεωρώ ότι οτιδήποτε τέτοιο γίνεται είναι για καλό. Θα κάνουμε πειράματα, κάποια πράγματα θα μας βγούνε, κάποια πράγματα δεν θα μας βγούνε. Για μένα το κύριο που έχει ενδιαφέρον να κάνουμε τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως μικρομεσαίο επιχειρηματία ή συνταξιούχο ή μια μάνα.
13: Ναι.
14: Τι λέει για κάθε κοινωνική ομάδα το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή αν κάτι εμένα, εγώ θα ήθελα να δω να πετύχουμε το καλοκαίρι, είναι όταν γυρίσουμε το Σεπτέμβριο, να μπορεί να ξέρει η κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία αποτινόμαστε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει στη ζωή του εάν εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει το ΠΑΣΟΚ πρόγραμμα. Έχει πολύ αναλυτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Και προφανώς δεν μπορεί να θυμάται όλος ο κόσμος όλα τα μέτρα.
13: Ναι. Αλλά αν για να μην τα θυμάται σημαίνει ότι δεν περνάνε.
14: Όχι αναγκαστικά, ναι. Όχι αναγκαστικά, διότι όταν δημιουργείς ένα πρόγραμμα θα έχεις 15 μέτρα για τους... μόλις
13: πάντα
14: ανακοινώσαμε.
13: Όμως, τα κόμματα αναζητούν κάτι πιασάρικο, για να το πω λέκα. Κάτι ναι. Το οποίο εκτός προγράμματος και πέρα από, από τα κείμενα, είναι κάτι που θα μιλήσει στον ψηφοφόρο και θα τον οδηγήσει στην κάλπη.
14: Ακριβώς. Άρα τώρα το πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ανιβάσει μας, αν μεταφραστεί για κάθε κοινωνική ομάδα και γίνει και σύνθημα, τότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να το επικοινωνήσουμε. Διότι, κακά τα ψέματα, τα συνθήματα έχουν αξία μόνο αν πίσω τους έχει γίνει μια δουλειά.
13: Ναι.
14: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Το να βγάλεις το σύνθημα είναι πιο εύκολο από το να κάνεις το πρόγραμμα.
13: Το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα σωρό συνθήματα από το παρελθόν.
14: Ναι, αλλά δεν...
13: Τα θεωρείτε ξεπερασμένα?
14: Όχι, απλώς πρέπει να βρεις... Το σύνθημα το οποίο μιλάει στην εποχή του.
13: Ναι.
14: Σου εγώ θυμάμαι όταν κάναμε αυτή τη δουλειά για το 2009, ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό, το γράφαμε σε έναν τοίχο.
13: Ναι.
14: Ό,τι μας ανέβαινε, μας κατέβαινε. Μετά, με τις αναλύσεις που κάναμε, βλέποντας πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, ψάχνοντας τι είναι αυτό που κάνει τον πολίτη να αντιδρά θετικά απέναντι στα πράγματα, αρχίσαμε να σβήνουμε.
13: Mm-hmm.
14: Είδαμε για παράδειγμα ότι θέλει θετικό μήνυμα.
13: Τι έμεινε στο τέλος?
14: Πρώτο πολίτης.
13: Mm-hmm. Τώρα τι θα μείνει, πιστεύετε, έτσι προεκλογικά? Εντάξει, δεν ξέρουμε το σύνθημα ακόμα ή μπορεί να μην θέλετε να το αποκαλύψετε, αλλά τι είναι αυτό που αφορά πάρα πολύ?
14: Πιστεύω ότι τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται η χώρα στην αλλαγή, mm-hmm. η μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται στη διοίκηση της η χώρα.
13: Ναι.
14: Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα διοίκησης της χώρας.
13: Ωραία.
14: Και αυτό πηγάζει από τον τρόπο που σκέφτεται το πολιτικό σύστημα.
13: Πάλι θα προσπαθήσω να σας χαλαρώσω και θα σας ρωτήσω, εκτός από όλα αυτά τα σοβαρά, τι βρίσκεται αστείο στην πολιτική?
14: Πολλά πράγματα.
13: Όπως.
14: Θυμάμαι ένα βράδυ, αργά τη νύχτα, περνούσε ένα νομοσχέδιο ως υπουργός. Και... ήμασταν όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και ήταν οι τελευταίες στιγμές μια πολύ μακριάς διαδικασίας που είχαμε κάνει για το νομοσχέδιο για τον κινηματογράφο.
13: Ναι.
14: Και κάπου στο τέλος ξεκινάει μια συζήτηση, πρέπει να πω εξαιρετικά υψηλού επίπεδου,

0: που γινόταν, γιατί είχε ένα χιούμορ το όλο πράγμα. Απ' την άλλη, να λέω, Θεέ μου, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα.
1: Έλληνες πολιτικοί.
0: Αλλά είναι στιγμές που πρέπει να ελαφρύνεις τα πράγματα, και όσο πιο όμορφα τα ελαφρύνεις, τόσο καλύτερα για την πολιτική.
1: Όταν το επίπεδο δεν είναι υψηλό και δεν συζητούν οι πολιτικοί μεταξύ τους ομερικά θέματα, αλλά πέφτει, και όλοι ξέρουμε ότι πέφτει πολύ συχνά στη Βουλή. Πώς αισθάνεστε?
0: Εκεί αισθάνομαι άσχημα, αισθάνομαι ένα κούμπομα στο στομάχι μου, διότι ο ρόλος μας, πιστεύω ο ρόλος κάθε ανθρώπου που θέλει να εκπροσωπήσει άλλους, δεν είναι να ρίχνει λάδι στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να ρίξει λάδι στη φωτιά. Μπορείς να πεις κάτι και να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Τι νόημα έχει αν αυτό το οποίο θα κάνεις δεν οδηγεί στο να χτιστεί κάτι καλύτερο?
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, θα σε κάνει δημοφιλή επειδή λες, ίσως και με πάρα πολύ ευφύη τρόπο, πράγματα που λέει ο κόσμος στο καφενείο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν σε κάνει, δεν σου δίνει χαρακτηριστικά ηγέτη.
1: Mm-hmm.
0: Για μένα η ηγεσία είναι το να πας τα πράγματα ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι.
0: Και αυτό απαιτεί και ένα επίπεδο πολιτισμού, και ένα επίπεδο, αν θέλετε, κουλτούρας, ένα επίπεδο σεβασμού απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος ακούει. Όλα αυτά οδηγούν σε μια πολιτική φτιαγμένη με λίγο διαφορετικούς όρους.
1: Ναι. Έχετε περιγράψει λοιπόν τα οικογενειακά σας τραπέζια, για να γυρίσω αυτό. Τελευταία ερώτηση είναι. Και είπατε ότι ο Παύλος ήταν το παιδί που ήταν πνεύμα αντιλογίας, το παιδί που ήταν κάπως, δεν είχε δείξει ακόμη ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία. Αν επιστρέφατε λοιπόν και ήσασταν, καθώς ήσασταν με την πλευρά των μεγάλων και ενημερώνατε τους μεγάλους και τους γονείς σας, τι παιδί έγινε αυτός ο Παύλος, τι θα λέγατε?
0: Τι έγινε από τότε?
1: Ναι.
0: Νομίζω είμαι ο τελευταίος που πρέπει να ρωτήσετε. Μάλλον την οικογένειά μου θα πρέπει να ρωτήσετε τι,
1: ναι,
0: τι αλλαγή είδανε.
1: Αν έπρεπε εσείς
0: αλλά
1: να τους παρουσιάσετε, τι απέγινε αυτό το παιδί ο Παύλος?
0: Εκεί είναι.
1: Εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο από καρδιάς και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
0: Κι εγώ
1: ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I'm
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euromoney Awards for Excellence 2026.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 και να ξεκινήσουμε με το πύρινο εφιαλτικό σκηνικό που πνίγει τη χώρα. Δεκάδες μέτωπα ξεπηδούν συνεχώς εν μέσω ακραίων καιρικών συνθήκων. Ανεξέλεγκτη και η πυρκαγιά σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, όπου έχουν εκενωθεί περιοχές και απομακρύνθηκαν κάτοικοι. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στις παρυφές του ποικίλου όρου στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια προς το Χαϊδάρι. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και πάμε κατευθείαν στα σημεία του ρεπορτάζ. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι στο Χαϊδάρι και ο Φάνης Καραμπατζάκης κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ξεκινάμε από εσένα, Ραφαήλ. Η φωτιά απειλεί αστικό ιστό. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή την ώρα μάχονται τουλάχιστον 95 πυροσβέστες στην περιοχή και απομακρύνονται κάτοικοι. Δώσε μας την εικόνα.
1: Αθήνα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιφερειακή Εγάλεως σε δασική έκταση κοντά στο Χαϊδάρι. Στο σημείο επιχειρούν 14 εναέρια μέσα, 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ για προληπτικούς λόγους στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου προκειμένου να απομακρυνθούν προς το σχιστό. Παράλληλα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εκένωσης στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί για προληπτικούς λόγους αναπνευστικών προβλημάτων. Πάνω από 10 ασθενείς από το Δαφνί έχουν διακομιστεί στο Αττικό. Ενώ στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις Αθηνά.
0: Τα πλάνα που μας έρχονται από την περιοχή δείχνουν τον πυκνό καπνό που έχει σκεπάσει ολόκληρη την περιοχή, την περιφερειακή Εγάλεο. Απόκοσμες οι εικόνες. Τώρα, από νωρίς το πεδίο βρίσκεται ο Φάνης Καραμπατζάκης και καταγράφει όλες τις εξελίξεις από το πυρηνό μέτωπο στη Βιωτία. Δώσε μας την εικόνα, Φάνη.
2: Η φωτιά στη Βιωτία Αθηνά, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, είναι η πιο δύσκολη που είχαν και έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα. Ξέσπασε το πρωί και εξακολουθεί να αμένεται, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, κυρίως από αέρος. Δεν μπορούν αεροσκάφη και ελικόπτερα να πάρουν νερό, αλλά και να επιχειρήσουν. Βρίσκομαι στο Καλαμάκι Βιωτίας, από όπου εκδηλώθηκε το πρωί αυτή η πυρκαγιά, και συγκεκριμένα στο δρόμο προς Άγιο Βασίλειο. Εκεί που σας δείχνει τώρα ο συνάδελφος, ο περατέρ, ο Γιώργος ο Βούλγαρης, είναι το Καλαμάκι, και πίσω μου, τώρα που θα έρθει, είναι ο Κυθερώνας, όπου έχει περάσει τον δρόμο η φωτιά και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Κινείται νοτιοανατολικά. Από το Καλαμάκι μέχρι τον Άγιο Βασίλειο έχει κάψει τα πάντα. Είναι όλη η διαδρομή που κάναμε καμένη. Ευτυχώς, σε 2 χιλιόμετρα από εδώ, ο Άγιος Βασίλειος, που έχει δεκάδες σπίτια, πήγαμε.
3: Βρίσκονται εκεί ισχυρές
2: πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει φωτιά, δεν κινδυνεύουν στον Άγιο Βασίλειο τα σπίτια. Γενικότερα
0: είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο αυτό και οι συνθήκες εκεί.
2: Με μικρές αιστείες να έχει αφήσει πίσω της εδώ όπου βρισκόμαστε. Το επόμενο είναι το Πόρτο Γερμενό. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τις πυροσβεστικές
0: δυνάμεις. Ότι θα την έχουν συγκρατήσει μέχρι να φτάσει εκεί. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και θα σε ξαναβρούμε. Είναι ο μετρολόγος μας μαζί μας στο στούντιο, Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να δούμε τι καιρικές συνθήκες επικρατούν αυτή την ώρα στα δύο μέτωπα τα οποία μας ανησυχούν. Αυτή στο Χαϊδάρι και αυτή στη Βιωτία.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Αττική, από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από τον Ασπρόπυργο και κατευθύνθηκε νότια λόγω των ισχυρών βοριάδων προς το Χαϊδάρι. Πνέουν άνεμοι όχι πολύ ισχυροί, αλλά υπάρχουν ρηπές κατά τόπους έντονες. Βλέπουμε 4 με 5 μποφόρ στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας και στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Όσο λίγο πιο ψηλά πάμε, τόσο πιο πολύ ενισχύονται οι άνεμοι εκεί προς τοπική Λόρος. Τώρα στη Βιωτία, όπου μένετε, το ανεξέλεγκτο μέτωπο είναι δύο μέτωπα στην πραγματικότητα. Ένα στην περιοχή Ξερονομή και στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί είναι θυελώδης οι άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Φτάνουν οι ρηπές ακόμη και τα 8 μποφόρ, πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να εξασθενήσουν λίγο οι άνεμοι στην περιοχή της Βιωτίας, αλλά λίγο, δηλαδή μέχρι τα 6 μποφόρ, και θα ξαναενισχυθούν ξανά αύριο το πρωί. Στην Αττική, να πούμε ότι θα εξασθενήσουν και λίγο ακόμα οι άνεμοι, οπότε θα είναι καλύτερη κατάσταση στην περιοχή της Αττικής.
0: Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και πάμε να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ τις εφιαλτικές στιγμές που έχουν προηγηθεί στην Βιωτία, εκεί όπου τα δύο μέτωπα καίναν εξέλεγκτα.

0: Εικόνες αποκάλυψης στη Βιωτία. Ενδρομοί κάτοικοι και τουρίστες φτάνουν στο λιμάνι του Αγίου Βασιλείου και επιβιβάζονται σε σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών για να απομακρυνθούν από την πύρινη λέλαπα που κατακαίει την περιοχή. Άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι με μαντήλια στο πρόσωπο για να μπορούν να αναπνεύσουν και με τον αέρα να φυσά μανιασμένα, κάνοντας ακόμα πιο αποπνικτική την ατμόσφαιρα.
1: Καπνοί και άνεμοι έχουν δημιουργήσει ένα απόκοσμο τοπίο στον δρόμο που οδηγεί προς την παραλία του Αγίου Βασιλείου.
0: Αρχικά η εκένωση ξεκίνησε οδικώς από δρόμο που διασχίζει το βουνό, ωστόσο η φωτιά έκοψε την πορεία και το κομβόι με τα οχήματα που εγκατέλειπαν το σημείο αναγκάστηκαν να επιστρέψουν προς την παραλία και να απομακρυνθούν με πλωτά μέσα. Τρία είναι τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Βιωτία, στην Ξηρονομή, στον Άγιο Βασίλειο και στο Καλαμάκι.
1: Βρισκόμαστε στο Καλαμάκι, περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στις 9 σήμερα το πρωί. Πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε οι φλόγες να μην περάσουν το δρόμο και κάψουν και άλλη δασική έκταση.
0: Στον Άγιο Βασίλειο οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια. Δόθηκε εντολή εκένωσης. Οι κάτοικοι απομακρυνθήκαν. Από τις φλόγες κάηκε το εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου.
2: Δεν είναι καθόλου καλά. Είχαμε μια φωτιά το πρωί στην Ξηρονομή. Κάηκαν και σπίτια από τέματα και τώρα είμαστε εδώ στον Άγιο Βασίλειο. Ξεκίνησε φωτιά από Καλαμάκι, πήδηξε, κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.
3: Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον δρόμο νεοχωρίου Τάρτεζας, όπως λέμε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επεκτάθηκε λόγω του αέρα με ταχύτατο τρόπο στην πλευρά που είναι προς το Δήμο Θηβαίων, στον οικισμό. Τα όρια του χωριού Ξηρονομής.
0: Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Καλαμάκι. Η εικόνα στα παραθαλάσσια χωριά είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η οδός διαφυγής είναι μόνο η θάλασσα. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι με μάνικες στα χέρια προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες. Την ίδια ώρα, δοσοκομάντος και εξκαφικά μηχανήματα κάνουν αγωνιώδεις προσπάθειες να σπάσουν το μέτωπο και να δημιουργήσουν αντιπυρική ζώνη. Ενώ από αέρος, ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη κάνουν συνεχώς στοχευμένες ρήψεις πάνω από την πυρκαγιά που καίει δασικές εκτάσεις. Κάστρες και κουκουνάρια δημιούργησαν νέες αιστείες της φωτιάς με αποτέλεσμα το μέτωπο της Βιωτίας να έχει περάσει τον δρόμο και να ανεβαίνει το βουνό με κατεύθυνση τα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό. Λίγο μετά τις 3 συνεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό να απομακρυνθούν άμεσα μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.
4: Στο Φάνη Καραμπατζάκη στη Βιωτία και πάλι, Φάνη, έχουν γίνει εκενώσεις οικισμών. Δραματικές ήταν οι στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι και έφευγαν για θαλάσσεις.
1: 254 άτομα έφυγαν δια θαλάσσης για να γλιτώσουν από τις φλόγες μέσω χωματόδρομων, διότι είχε πάρει φωτιά ο δρόμος, οι δρόμοι, καίγονταν τα δεξιά και αριστερά οι δρόμοι, μέσω και από δρομάκια τους πήγαν μέχρι το λιμάνι και τους έσωσαν άνδρες της αστυνομίας, γυναίκες της αστυνομίας και όποιος μπορούσε να βοηθήσει ώστε να φτάσουν εκεί και να μην κινδυνεύσουν. Εδώ που βρισκόμαστε, δεξιά μου το Καλαμάκι από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, αριστερά μου είναι ο Κυθερώνας προς τα πίσω και πίσω... Βρίσκεται πίσω από τον Κυθερώνα, είναι το Πόρτο Γερμενό, όπου κατευθύνεται η φωτιά νότιο-ανατολικά. Κοίταξα και έκανα μία παύση, διότι υπάρχει ακόμη άνεμος που δυσκολεύει τα εναέρια μέσα να πετάξουν. Αναδιαστήματα που καταλαγιάζουν οι άνεμοι, αναδιαστήματα Αθηνά που καταλαγιάζουν οι άνεμοι, επιχειρούν κάποια εναέρια μέσα. Για λίγο είδαμε νωρίτερα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν. Βεβαίως την κύρια επιχείρηση κατάσβεσης κάνουν οι πυροσβέστες και οι δασοκομάντος, διότι πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο εδώ γενικότερα στην περιοχή.
4: Βλέπουμε πάντως πίσω σου και την μεγάλη καταστροφή στην δασική περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα καταφέρει. Είναι όλα μαύρα πίσω σου κυριολεκτικά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα καταφέρει να φτάσει στο Πόρτο Γερμενό και οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα μπορέσουν να δώσουν αυτή την τιτάνια μάχη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Τώρα, ποιες δυνάμεις επιχειρούν στο πεδίο, θα μας ενημερώσει ο Κώστας Αλατζάς, είναι στην αίθουσα σύνταξης.
5: Το μέτωπο της βιωτίας είναι το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο, όπως περιέγραφε και στην ανταπόκρισή του ο Φάνης Καραμπατσάκης. Το πρόβλημα είναι ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν ουσιαστικά να επιχειρήσουν. Είναι πολύ ελάχιστες οι πτήσεις που έχουν κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και γι' αυτό παραμένει ανεξέλεκτη η πυρκαγιά. Οι δυνάμεις είναι επίγειες, 215 πυροσβέστες με 57 οχήματα επιχειρούν στο μέτωπο της βιωτίας, 10 ομάδες δασοκομάντων. Η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μια ομάδα η οποία δημιουργεί ζώνες πυροπροστασίας και κάνει και διενέξεις προκειμένου τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής να έχουν πρόσβαση στις εστίες της φωτιάς. Και βέβαια συνδράμουν και οι υδροφόρες των Δήμων και της Περιφέρειας με τα μηχανήματα έργου που επίσης κάνουν διανοίξεις προκειμένου να δημιουργηθούν ζώνες πυροπροστασίας.
4: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο πεδίο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Νωρίτερα, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής πραγματοποίησε έκτακτη ενημέρωση για τα πυρήνα μέτωπα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων.
4: Να μεταφερθούμε και πάλι στο Χαϊδάρι. Εκεί βρίσκεται ο Ραφαήλ Κάμπερ. Δώσε μας τα νεότερα, Ραφαήλ.
7: Αθηνά, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιφερειακή Αιγάλεω κοντά στο Χαϊδάρι. Πίσω μου βλέπετε τον καπνό. Η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με μία ώρα πριν. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις και εκεί εστιάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το σημείο επιχειρούν πάρα πολλά πυροσβέστες.
8: Και αρκετά εναέρια μέσα, το οποίο πραγματοποιούν συνεχείς ρήξεις που βλέπουν νέες εστίες φωτιάς.
7: Νέες εστίες φωτιάς κατευθύνονται και κάνουν ρήψεις. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην αποστολή μηνύματος μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους της Αφέας και της Ανωδάσους Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν προληπτικά προς το σχιστό. Ενώ σε αυξημένη τιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές δομές της περιοχής.
4: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Για αυτές τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για να δούμε αν υπάρχουν προληπτικές διακομιδές ασθενών.
9: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Πράγματι, ήταν απειλητική η φωτιά προς το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Εκεί νοσηλεύονται ψυχικά πάσχοντες 350 ασθενείς. Mm-hmm. Η αρχική πρόταση της πυροσβεστικής ήταν να εκκαινωθεί το νοσοκομείο, αλλά η φωτιά ευτυχώς άλλαξε κατεύθυνση, περιορίστηκε και έτσι μεταφέρθηκαν στο Αττικό νοσοκομείο για εντελώς προληπτικούς λόγους μόνο 14 περιστατικά τα οποία έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση, έχουν μεταφερθεί τα 14 περιστατικά. Η εφημερίδα σήμερα το Δαφνί για ψυχικά πάσχοντες μεταφέρθηκε και η εφημερία γίνεται κανονικά στο δρομοκαΐτιο νοσοκομείο.
4: Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε ότι εξομαλύνεται η κατάσταση. Προληπτική απομάκρυση των 14 ασθενών από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο έλεος των πυρκαγιών ολόκληρη η χώρα με 51 πυρήνα μέτωπα το τελευταίο 24ωρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη. Δραματική είναι η κατάσταση στη Βιωτία όπου μένονται 2 μέτωπα σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο. Στην Αργολίδα η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει με κατεύθυνση το Κουτσοπόδι. Πυρήνα μέτωπα ξέσπασαν σε Αχαΐα και Άρτα. Νωρίς το απόγευμα η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω, όπως είδαμε, ενώ νέα αναζωπήρωση είχαμε και στο Ρέθυμνο, όπου η εικόνα από το προηγούμενο 24ωρο είναι αποκαρδιωτική. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί φλόγες σε Πάρο και Κάλυμνο. Αυτό για να δούμε την μεγάλη εικόνα από τη χώρα μας. Σε πυρηνό κλειό πολλές περιοχές της χώρας, κάτοικοι απομακρύνθηκαν στα Φιχτιά Αργολίδας, όταν οι φλόγες άρχισαν να περικυκλώνουν την περιοχή και κάηκαν περιουσίες. Αγροτοδασικές εκτάσεις κάηκαν όταν η φωτιά επεκτάθηκε προς Μπόρσα και Κουτσοπόδη. Διάσπαρτες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στο Πόρτο Χέλι, ενώ μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστές στη Δυτική Αχαΐα. Συνεχής τώρα είναι η αναζωοπυρός στην Πάρο για 4ο 24ωρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Κάλυμνο.
0: Στα Φιχτιά Αργολίδας οι καμπάνες ηχούν ασταμάτητα. Η φωτιά έχει φτάσει πολύ κοντά στον οικισμό και οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.
10: Εδώ και τα μαστάρια εδώ πέρα. Και μας κυκλώσει.
0: Πυκνός καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άργους από το ΕΚΑΒ με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή. Η φωτιά καίει αποθήκες, σπίτια, πυμνιοστάσια, ελαιόδεντρα και αγροτική έκταση. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από τις πυρηνές φλόγες που καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους. Η φωτιά επεκτείνεται προς Μπόρσα με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς Κουτσοπόδη Αργολίδας. 5 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις νερού, όμως οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 και 4 το μεσημέρι και στην περιοχή Χινίτσα στο Πορτοχέλι.
11: Παρότι ήταν δύσκολη επικίνδυνη η φωτιά και παρότι είχαμε αέρα, τέθηκε υποπτήρια. Πλέον έχουν μείνει επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για μικροαιστείες.
0: Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για να μετακινηθούν προς Πορτοχέλι, καθώς διάσπαρτες εστίες έφτασαν γρήγορα κοντά σε κατοικίες της περιοχής. Μετά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εναέριων δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κατοικοί έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Αεροσκάφη και ελικόπτερα της πυροσβεστικής έκαναν συνεχείς ρήψεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Κάλυμνο. Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα στην περιοχή Βουτσάνη της Καλύμνου εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τους πυροσβέστες να δίνουν ολονύχτια μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο.
12: Υπάρχουν άλλα δύο ή τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή τα οποία προσπαθούμε να τα ελέγξουμε.
0: Η κατάσταση στην Καλύμνο κρίνεται πλέον καλή και χωρίς ιδιαίτερες ανησυχίες. Η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο είναι αισθητά καλύτερη και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή άλλοι στόχοι. Στην Πάρο το ενεργό μέτωπο αναζωπυρώνεται αναδιαστήματα εντός της περιμέτρου του, δημιουργώντας συνεχώς νέες μικροαιστείες που απαιτούν την άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων πριν λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις.
4: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και στην Άρτα. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας Φίλιππο Πλιακοπάνο για να μας δώσει την εικόνα. Φίλιππε, ήχησε και το 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.
13: Πράγματι, Αθηνά, λίγο μετά τις 3 ήχησε το 112 για τους κάτοικους του Κουμποτίου της Άρτας για να μεταφερθούν προς το γήπεδο των Σελάδων. Να πούμε ότι στην πυρκαγιά επιχειρούν 97 πυροσβέστες, 15 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 28 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής, 5 οχήματα δήμου και περιφέρειας, ενώ ακόμα υπάρχουν 10 χωματουργικά μηχανήματα και τέλος 8 εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν από αέρας λόγω του ότι δεν υπάρχουν και τόσο δυνατοί άνεμοι. Mm-hmm. Είναι ένα ευτύχημα αυτό. Η φωτιά εξελίσσεται όμως και έχει ζητηθεί να απομακρυνθούν εν τέλει οι κάτοικοι από το Κομπότι.
4: Να σε ευχαριστήσω Αθηνά. Πολύ, Φίλιππε. Ο μετεωρολόγος μας τώρα για να δούμε τις καιρικές συνθήκες στα μέτωπα τα οποία μας ανησυχούν. Έχουμε ανέμους.
14: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την Αργολίδα από την περιοχή στη Φιχτιά, όπου και εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι αυτή την ώρα. Στα 5 με 6 τοπικά, οι ρηπές φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Βόρειο-βορειοανατολική οθούν την πυρκαγιά προς τα νότια τμήματα της Αργολίδας. Τώρα και στο Ρέθυμνο που έχουμε μια σοβαρή αναζωπήρωση στην περιοχή της Πρέβελης, mm-hmm. εκεί παραμένουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις οι βοριάδες, τα 6 με 8 τοπικά φτάνουν και τα 9 μποφόρ, πάνω από 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι πολύ ισχυροί, μικρή εξασθένιση στις επόμενες ώρες για να ενισχυθούν ξανά αύριο από αργά το πρωί. Στην Άρτα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα των ανέμων. Είναι πολύ πιο ασθενής, πιο και μεταβλητών διευθύνσεων. Το μεταβλητών διευθύνσεων βέβαια προβληματίζει λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί αλλάζει συνέχεια η πορεία της φωτιάς. Αλλά δεν ξεπερνούν τα 4 με 5 υποφόρια άνεμοι εκεί, είναι πολύ πιο εξασθενημένοι.
4: Γι' αυτό και μπορούν ακόμα να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως μας είπε και ο ανταποκριτής μας. Τώρα, στο κόκκινο και στο πορτοκαλί αύριο, η μισή χώρα.
14: Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η αυριανή. Βλέπουμε χαρακτηριστικά σε κατάσταση αγερμού κατηγορία 5 η Αττική και η Νότια Εύβοια σε πολύ ψηλό κίνδυνο, η Ανατολική Πελοπόννησος αλλά και η Αχαία και η Ηλία, το μεγαλύτερο μέρος στερεάς Ελλάδας, η Βόρεια Εύβοια και Κλάδες, ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνου και Λέσβος Χίος και ο Εύρος. Σε πορτοκαλί, σαν και μόνο πολύ ψηλό κίνδυνο, μεγάλη προσοχή. Γιατί θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, όπως θα δούμε και στο χάρτη μας, και αύριο θα παραμείνουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις οι άνεμοι μέσα στο Αιγαίο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι θα φτάνουν τα 5 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ, ειδικά στις περιοχές του κεντρικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες. Πολύ ισχυροί τοπικά θυελώδεις. Από την Κυριακή το μεσημέρι περιμένουμε εξασθένιση.
4: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εφιάλτης δίχως τέλος στην Κρήτη. Στο νότιο Ρέθυμνο η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ. Τεράστια είναι η καταστροφή. Στάχτη έγιναν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί περιουσίες.
15: Για τρίτη ημέρα μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στο νότιο Ρέθυμνο και εξακολουθεί να καίει σε δασική έκταση. Από τον Άγιο Παύλο και την Τριόπετρα έως την Πρέβελη και τα Σαχτούρια, οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και καλλιέργειες.
16: Είμαστε σερβιτόρες στον πλατιά και δουλεύουμε για ένα μεροκάμα τον άρθρο τα βάζουμε εδώ και καίγονται.
15: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις πάλεψαν για να τις περιορίσουν.
17: Οι ανθρώποι επέναμε στη φωτιά μέσα για να γλιτώσουμε τι. Να σώσουμε τι. Αυτή ήταν οι φλόγες αυτές, ήταν μια κακή ώρα.
15: Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, ένας από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, ο Άγιος Παύλος, μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο τόπο καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, τουριστικά καταλήμματα και υποδομές καταστράφηκαν.
18: Γύρω-γύρω είναι η ένατη φορά. Μέσα στα κτίρια πρώτα.
15: Συγκλονιστική είναι η εικόνα από το Φοινικό δάσος της Πρέβελης. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε το πράσινο, τώρα απλώνεται το μαύρο της στάχτης.
19: Ειδοποιήσαμε και προειδοποιήσαμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες μπορεί να φέρουν τη φωτιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
15: Συνολικά τουλάχιστον 45.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, μεταξύ των οποίων και πολλές αγροτικές εκτάσεις.
20: Έχουν καεί τα πάντα, μου έχουν καεί 1.500 λεόδετρα. Μου έχουν καεί από 500 μέχρι 700 στρέμματα βοσκότοπος. Τα ζώα τα σώσαμε, αλλά τώρα τα έχω στο δρόμο.
15: Οι πρώτες εικόνες αποτυπώνουν το βαρύ πλήγμα που υπέστη η περιοχή, ενώ η πλήρης έκταση της οικολογικής καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής.
4: Σπαραγμό στην κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Γήθιο. Τραγικές φιγούρες, οι γονείς του που συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν το μοναχοπέδι τους, ενώ συγγενείς και φίλοι είπαν το στερνό αντίο στον ήρωα πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του όταν εισέπνευσε τοξικά αέρια και πυκνό καπνό.
21: Με τη μεσήρωα, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανυπό της θλίψης, το Αγρίνιο αποχαιρέτησε τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη δική του μάχη με τις φλόγες στο πύρινο μέτωπο του Γηθίου. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πλήθος πολιτών κατέκλυσαν τον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην πατρίδα του, στο Αγρίνιο, για να πούνε το τελευταίο αντίο. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, συντετριμμένοι, αποχαιρέτησαν το μόναχο παιδί τους, κρατώντας σφιχτά τη φωτογραφία του και μην μπορώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Στο τελευταίο αντίο του 27χρονου Κωνσταντίνου βρέθηκε και η Βαλάντιεφ Πατρίδη, μητέρα του εθελοντή πυροσβέστη Παναγιώτη Πλεξίδα, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το 2020 κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο καινούριο Αγρινίου.
2: Έχουμε ανάγκη από τα παιδιά μας να είναι πίσω, στις αγκαλιές μας να γυρίζουν.
21: Η σωρός του έφτασε στο ναό καλυμμένη με την ελληνική σημαία, ενώ η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε με τις προβλεπόμενες τιμές από το πυροσβεστικό σώμα.
3: Θυσίασε το υπέροδο αγαθό του για να προστατεύσει τις ζωές των συμπολιτών τους και το φυσικό μας πλούτο.
21: Ο 27χρονος Κωνσταντίνος Λεμοδέτης κατέρευσε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο Γήθιο την ώρα που επιχειρούσε στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.
22: Ένα νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στον πόλεμο του κατοικίου.
23: Ένα νέο παιδί έδωσε τη μάχη για να προστατεύσει τους συνανθρώπους μας.
21: Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός του προκλήθηκε από εισπνοή τοξικών αερίων και πυκνού καπνού που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Έφυγε από τη ζωή υπηρετώντας το καθήκον στην προσπάθειά του να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.
4: Να αλλάξουμε θέμα και αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε στα σημεία του ρεπορτάζ και στα πύρινα μέτωπα. Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου 60.000 άνθρωποι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο από το Μαρόκο. Άλλοι εισέβαλαν από το νότιο συνοριακό φυλάκιο του θύλακα και άλλοι επιχείρησαν να παρακάμψουν τα σύνορα, κολυμπώντας γύρω από τον κύματο θράυστη που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με την ισπανική κυβέρνηση να αναπτύσσει 3.000 στρατιώτες για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.
24: Χάος στον ισπανικό θύλακα Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο και την Αλγερία έχουν περάσει τα σύνορα το τελευταίο 24ωρο.
25: They began to arrive at dawn, some swimming, others barely afloat, approaching the Spanish enclave of Ceuta. Within hours, there were many more. Coast and border guard officers looking on as the numbers grew, intervening occasionally to rescue around 300 people in trouble in the water.
26: Viva España!
27: Adios! Adios, Marruecos!
26: Viva España!
28: Trabajo!
29: Trabajo!
30: Viva España!
31: Viva España!
24: Χιλιάδες μετανάστες άρχισαν το πρωί της Πέμπτης να κινούνται από την περιοχή Φνιντέκ στο Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα. Άλλοι κολυμπώντας μέχρι τις ακτές της Θέουτα και άλλοι οδικώς, περνώντας από το συνοριακό πέρασμα Ταραχάλ.
25: Thousands of migrants flooded a tiny Spanish enclave earlier today.
27: Viva España!
25: Authorities were overwhelmed by sea and land, so many people that Spain had to mobilize its military.
24: Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος από τη θάλασσα, στην προσπάθειά τους να περάσουν τον κυματοθράυστη που χωρίζει τη Θέουτα από το Μαρόκο.
32: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough.
24: Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες ανέπτυξε 3.000 στρατιώτες για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, ενώ τα κέντρα υποδοχής είναι ασφυκτικά γεμάτα. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τα σύνορα.
32: Yes. Τραπαχά.
24: Μπροστά στην πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση, η τοπική κυβέρνηση της Θέουτα έχει απευθύνει αίτημα στη Μαδρίτη για κήρυξη εθνικής έκτακτης ανάγκης.
4: Οι εικόνες χάος σήμερα στη Θέουτα δεν έρχονται ως κεραυνός ενεθρία. Ο Σπύρος Μουσακίτης μαζί μας για να δούμε, Σπύρο, γιατί τώρα.
33: Ο βασικότερος λοιπόν καταλήτης για την ξαφνική έξαρση στη Θέουτα ήταν μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία άμεσης επαναπροώθησης δεν μπορεί πλέον να εφαρμόζεται νομικά για όσους μετανάστες εντοπίζονται και διασώζονται στη θάλασσα. Τώρα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο Μαρόκο κυκλοφόρησαν φήμες τις προηγούμενες ημέρες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς τον ισπανικό θύλακα και να δούμε αυτές τις εικόνες. Την ίδια στιγμή, ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μαζική εισρωή οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές στο Instagram και στο WhatsApp.
4: Σε βρίσκουμε σε πολύ λίγο, σε ευχαριστώ πολύ. Η εισβολή των παράτυπων μεταναστών και η κρίση στην Ισπανία φαίνεται πως κλονίζουν την ενότητα της ζώνης Σέγγεν. Μετά την ιταλική έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τη ζώνη ελεύθερων μετακινήσεων χωρίς ευρωπαϊκά διαβατήρια, η μία μετά την άλλη οι χώρες της Ένωσης εξετάζουν μέτρα περιορισμού. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός απέδωσε την εισρωή μεταναστών σε εγκληματικά δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, χαρακτηρίζοντας την ως παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.
24: Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Ευρώπη η μαζική είσοδος χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Ο Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας και στέλνει μήνυμα στήριξης στους κατοίκους της περιοχής.
0: Definir lo que ha sucedido el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
24: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός διαμηνύει πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών.
0: Lo que estamos haciendo es agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular, fundamentalmente desde el día de ayer. Como ven, ya se está produciendo la salida de muchos de estos migrantes.
24: Η Τζόρτζια Μελόνι ζητά αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για την Ισπανία.
21: Οι εικόνες που φτάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά ότι ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων.
1: Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λαδασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων.
24: Η Φινλανδία υποστηρίζει την ιταλική έκκληση για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από την ζώνη Σέγγεν χωρίς διαβατήρια της Ευρώπης, ενώ και η Γαλλία προχωρά στην ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των συνόρων της με την Ισπανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen καταδικάζει τις εικόνες χάου στη Θέουτα.
21: Οι εικόνες που φτάνουν από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέλθει στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας. Οι επικίνδυνες διαβάσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως.
24: Τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα σχολιάζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox News.
5: Να θυμάστε αυτή την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε 3 χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη. Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τις εκλογές, δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή.
24: Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα κλονίζει την ενότητα της ζώνης Σέγγεν.
4: Σπύρο, βλέπουμε την κινητικότητα και την καταδίκη των Ευρωπαίων. Γιατί λοιπόν τα όσα συμβαίνουν στη Θέουτα απειλούν την Ευρώπη?
33: Γιατί η Θέουτα αποτελεί επίσημο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ουσιαστικά ότι οι χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα βρίσκονται πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μπορεί η Ισπανία να διενεργεί ελέγχους για τη μετακίνηση από τη Θέουτα στην υπηρετική χώρα. Ωστόσο, στην πράξη, η μεταφορά των ετούντων άσυλο ή νόμιμων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι συχνά αναπόφευκτη, λόγω του ότι τα κέντρα υποδοχής του θύλακα είναι ασφιχτικά γεμάτα. Αυτή τη στιγμή η Θέουτα, τα κέντρα φύλαξης είναι ασφιχτικά γεμάτα στην κυριολεξία. Μόλις λοιπόν ένας μετανάστης φτάσει στην υπηρετική Ισπανία, αποκτά αυτόματα πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μετακινηθεί χωρίς έλεγχο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Να σου πω, Αθηνά, πως πριν από λίγο η Ιταλία αποφάσισε και επίσημα να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ουσιαστικά παγώνει τη Σέγγεν για την Ισπανία.
4: Να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η Θέουτα λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο. Η στρατηγική της θέση στα σύνορα με το Μαρόκο την καθιστά ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της μεταναστευτικής διαδρομής προς την Ευρώπη, ενώ παραμένει και διαχρονικό σημείο έντασης στις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκο.
21: Η Θέουτα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.
6: It is one of two populated Spanish enclaves on mainland Africa. Authorities are sending security reinforcements to the area amid worsening relations between Spain and Morocco.
21: Τι γνωρίζουμε όμως για την περιοχή που εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα βασικά περάσματα μεταναστών προς την Ευρώπη?
6: On Morocco's northern coast is separated from mainland Spain by the Strait of Gibraltar. And has long been a focal point for migrants attempting to reach Europe.
21: Η Θέουτα βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, σε ένα ιδιαίτερα στρατηγικό σημείο, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το σανό του Γιβραλτάρ,
7: και είναι περιτριγυρισμένη από μαροκινό έδαφος. Είναι μία από τις αυτόνομες πόλεις της Ισπανίας και παραμένει υπό Ισπανική κυριαρχία εδώ και περισσότερους από 4 αιώνες, από το 1580. Η γεωγραφική της θέση την έχει μετατρέψει σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σύνορα της Ευρώπης.
25: By Morocco, Spain's North African enclaves of Ceuta and Melilla are the only land borders between Africa and the European Union.
7: Για χιλιάδες ανθρώπους που φτάνουν από το Μαρόκο και χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, αποτελεί μία από τις συντομότερες χρυσές διαδρομές προς την Ευρώπη, γεγονός που την έχει καταστήσει σε κομβικό σημείο των μεταναστευτικών ροών. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεταναστευτικής κρίσης. Το 2021, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι από το Μαρόκο και χώρες της Αφρικής πέρασαν τα σύνορα μέσα σε μόλις 2 ημέρες, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές που έχει καταγραφεί στην περιοχή.
8: The government says it's now returned nearly half of them to Morocco. Many of the migrants gathered at the border fence. Witnesses said Moroccan police appeared to do nothing to intervene.
7: Για την Ισπανία, η Θέατο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της και ένα από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το Μαρόκο αφισβητεί διαχρονικά την ισπανική κυριαρχία στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι ο θύλακας αποτελεί τμήμα της μαροκινής επικράτειάς και θα πρέπει να περάσει υπό τον έλεγχό του.
4: Εντός συνόρων και στην πολιτική επικαιρότητα, οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται εν μέσω θέρους για τα χρέη και τις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων. Ανοιχτή πλέον είναι η μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με την Άννα Διαμαντοπούλου να ζητάει από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού να ξεκαθαρίσει από πού χρηματοδοτείται. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο, υπό Προεδρίας Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που φόρτωσε τον Έλληνα φορολογούμενα χρέη.
1: Νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με αφορμή τη χρηματοδότηση των κομμάτων και τα τραπεζικά δάνεια. Η Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει από πού προέρχονται οι πόροι για τη λειτουργία της Ελλάς, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δαπανηρή καμπάνια Ινστιτούτου και πολυάριθμο προσωπικό.
9: Ο κύριος Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει αυτό το ρεύμα. Έτσι, πώς πληρώνει και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σε αντίθεση με τα κόμματα που, όπως αναφέρει, στηρίζονται στις τράπεζες, η ίδια χρηματοδοτείται από τα μέλη και τους εθελοντές της.
7: Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγγνώμη που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθειά μας.
1: Το ΠΑΣΟΚ ανταπάντησε ότι τα δάνεια του εξυπηρετούνται κανονικά, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις αντί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη χρηματοδότηση του κόμματός του.
10: Το ΠΑΣΟΚ το έχει λύσει από το 2015 και μετά σε ό,τι αφορά με την κυρία Γεννηματά, που από τότε έχει ρυθμίσει τα χρέη της.
1: Στο στόχαστρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε και η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ένα υπερχρεωμένο κόμμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει με τη σημερινή του μορφή.
11: Είναι όλα εντάξει. Και όταν κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα εξαγγελίες, πού θα βρείτε τα χρήματα? Οπότε θεωρώ εκ των πραγμάτων ότι η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Στην πράξη, εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένο. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα υπήρχε αυτό το κόμμα με αυτό το αυθυνή.
1: Στην κριτική απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί κανονικά τις δανειακές της υποχρεώσεις, δεν έχει λάβει νέο δανεισμό την τελευταία δεκαετία και έχει περιορίσει σημαντικά τα λειτουργικά της έξοδα, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνησή του.
12: Επί των ημερών της προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό. Αντίθετα, όσο είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κόμμα έχει μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα κατά 80%. Τρίτον, το κόμμα της Ελλάς έχει έναν πρόεδρο που είχε φορτώσει στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με φόντο τις εκλογές, η αντιπαράθεση για τα οικονομικά των κομμάτων, τα δάνεια και τη χρηματοδότησή τους δείχνει ότι θα αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα της πολιτικής σύγκρουσης το επόμενο διάστημα.
4: Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους που βρήκαν δεμένα τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο έπειτα από το απογορευτικό απόπλου λόγω των καιρικών συνθήκων. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πλοία αναχωρούν κατά την κρίση των πλοιάρχων, με ορισμένα δρομολόγια είτε ακυρωμένα είτε τροποποιημένα σε ώρα και διαδρομή.
21: Μετεμποδίων ξεκίνησε η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου.
2: Η αλήθεια δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά δεν μας έχουν πει κάτι. Προς το παρόν έχουμε κλείσει 30 κλείσαν πριν από λίγο. Απαγορευτικό υπάρχει νομίζω για Κυκλάδες.
3: Όχι, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς και έχει καθυστερήσει και το πλοίο.
21: Με τις βαλίτσες αναχείρας, χιλιάδες ταξιδιώτες φτάνουν από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για να ταξιδέψουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
13: Έχουμε ελέγξει στο κινητό και δεν έχει απαγορευτικό αργοσαρωνικό, δεν έχει καθόλου. Προς Μύκονο, Κυκλάδες έχει βγει ανακοίνωση, δεν μπορεί να ταξιδέψει κανένας.
14: Θεωρώ ότι θα μας είχαν στείλει ενημέρωση αν ήταν να μην ταξιδέψουμε, όπως συμβαίνει όταν ακυρώνονται τα πλοία.
21: Αρκετοί επιβάτες ενημερώθηκαν ότι το ταξίδι τους αναβάλλεται καθώς τα δρομολόγια ακυρώθηκαν λόγω του απαγορευτικού απόπλου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Ενώ κάποιοι πιο τυχεροί αναχώρησαν κανονικά για τους προορισμούς τους με ευθύνη των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
15: Θα πάμε κανονικά. Έχουν ακυρωθεί μόνο για Μύκονο, Τίνο, Πάρο.
16: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά συνονοηθήκανε και ήρθανε. Αλλιώς δεν θα τους φέρναμε.
21: Παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι ταξιδιώτες κρατώντας μία βαλίτσα και ένα εισιτήριο στο χέρι, εκμεταλλεύονται κάθε κοντινή απόδραση. Πάντως, όσοι έφυγαν για τις διακοπές τους, το μόνο που εύχονται είναι να περάσουν καλά και να ξεκουραστούν.
17: Οικογενειακά, σε ξενοδοχείο, επειδή έχουμε και μικρό παιδί και περιμένουμε και δεύτερο.
18: Έχω εξοχική κατοικία εκεί πέρα, οπότε για πιο εύκολα. Μπάνιο, θα βγούμε.
19: Στην Αίγινα για 3 ημέρες.
20: Καλαρά παραλία, κάνα ποτό. Πίσω.
21: Τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο παρέμειναν δεμένα και όλα τα δρομολόγια ακυρώθηκαν. Οι ισχυροί άνεμοι θα πνέουν και αύριο θυελλώδεις και για τον λόγο αυτό οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.
4: Ο μετεωρολόγος μας είναι Δημήτρης Παπαϊωάννου μαζί μας για να δούμε αν θα ταξιδέψουν αύριο οι εκδρομές του Αυγούστου.
22: Λοιπόν, όπως είπαμε, Αθηνά, θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελλώδες οι βοριάδες και αύριο στο Αιγαίο. Βλέπουμε χαρακτηριστικά εδώ στην Αττική και τα λιμάνια ότι στο Σαρονικό θα φτάνουν τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ και στο Νεβοϊκό θα είναι πιο ισχυροί άνεμοι. Θα φτάνουν ακόμα και τα 7 με 8 μποφόρ, ειδικά νωρίς το πρωί. Πάντως βγήκε ανακοίνωση πριν από λίγο ότι θα ταξιδέψουν κανονικά οι ταξιδιώτες και από το Ιραφίνα και από το Λαύριο που έχει απαγορευτικό σήμερα. Αλλά καλό είναι, επειδή θα είναι πολύ ισχυρή η άνεμη αύριο, να επικοινωνούμε με τα κατόπους λιμεναρχεία, γιατί υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τροποποιήσεις στα ταξίδια, κυρίως αύριο το πρωί και ειδικά σε περιοχές των Κυκλάδων και των Βόρειων Κυκλάδων, στην Άδρο και στην Τίνο.
4: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αλλάξουμε θέμα. Σημαντική αύξηση του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ την αρχή του τρέχοντος έτους. Οι εργαζόμενοι, κυρίως στην εστίαση, εξηγούν πως τα περισσότερα φιλοδορήματα τα παίρνουν σε μετρητά και όχι με πληρωμές σε κάρτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν ή να ξεπεράσουν το βασικό μισθό.
1: Για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση και τον τουρισμό, τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν απλώς μια επιβράβευση για την εξυπηρέτηση, αλλά ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους.
23: Βγάζαμε ο καθένας 45, 50, 60 ευρώ, ο καθένας σε tips, right?
28: Βγάζεις ένα μισθό από τα tips ή είναι λιγότερα?
29: Βγάζω. Όχι, κάτι βγάζω, εντάξει.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, οι αποδοχές από τα tips μπορούν να προσεγγίσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τον βασικό μισθό, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό εισόδημα των εργαζομένων.
34: Λίγο παραπάνω το μισθό μου σίγουρα, νομίζω.
35: Πόσο περίπου?
34: 9,80 σίγουρα.
28: Περνάνε το ημερήσιο, ας πούμε, το φιλοδόρημα.
34: Ανάλογα τι θες, αν είσαι σέρβις, ας πούμε. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες.
1: Οι εργαζόμενοι του κλάδου τονίζουν ότι το φιλοδόρημα αυξάνεται τις πρώτες μέρες του μήνα, όταν οι καταναλωτές έχουν μόλις πληρωθεί.
36: Και ανάλογα αν είναι πρώτη του μηνός, είναι καλά. Αν είναι, ας πούμε, το δεύτερο 15ήμερο, 15 προς τέλος, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες που βασίζονται στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών φέρνει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται όλο τον χρόνο και φτάνει τις 6.000 ετησίως.
28: Συνήθως θα δίνουν μετρητά ή μέσα από την κάρτα?
36: Συνήθως από κάρτα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό.
28: Ας πούμε, μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει και το ημερήσιο.
34: Ναι, ρε. Σίγουρα, ναι.
1: Για πρώτη φορά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και για τους εποχικούς εργαζόμενους. Έτσι, ένας εργαζόμενος που ασχολείται για 6 μήνες σεζόν θα πρέπει να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα έως και 1.000 ευρώ το μήνα, αντί για 300 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η νέα ρύθμιση προβλέπεται να ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Καλύπτοντας και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.
0: Και αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιά. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης του 26.
1: Με τη νέα ρύθμιση, η κυβέρνηση επιχειρεί να προσαρμόσει το αφορολόγητο των φιλοδορημάτων στην πραγματικότητα της εποχικής εργασίας, δίνοντας μεγαλύτερο φορολογικό όφελο σε χιλιάδες εργαζόμενους.
4: Να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο. Στη Φιλαδέλφεια, ένα λάστιχο που έφυγε από αυτοκίνητο προκάλεσε σοβαρό ατύχημα όταν χτύπησε διερχόμενο όχημα, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στον μπροστινό μέρος του οχήματος. Στην Καλιφόρνια, βίντεο από τις κάμερες της στολές αστυνομικών καταγράφει τον θάνατο 15χρονου από αστυνομικά πυρά. Στο Οχάιο, ισχυρή έκρηξη ισοπαίδωσε σπίτι στο Κάντον με 2 τραυματίες, ενώ ένας άνδρας εξφενδονίστηκε από το κτίριο.
5: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένα σπίτι στο Οχάιο μετατρέπηκε σε σωρό από συντρίμμια. Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά, ενώ οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
6: Dramatic video showing a powerful home explosion rocking an entire neighborhood in Canton, Ohio. 2 people injured, one of the victims thrown from the house.
5: Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας γειτονικής κατοικίας. Ο εκοφαντικός κρότος ακούστηκε σε ακτίνα περίπου 3 χιλιομέτρων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Ο άνδρας που βρισκόταν μέσα στο σπίτι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί εγκάματα στο 80% του σώματός του. Δευτερόλεπτα αγωνίας και έντασης καταγράφουν οι κάμερες στολές των αστυνομικών στη Σάντα Άννα της Καλιφόρνια, σε ένα περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 15χρονου Τζέιντεν Μιτσάκα. Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στο διαμέρισμα έπειτα από κλήση για βοήθεια και εντοπίζουν ένα 53χρονο άνδρα τραυματισμένο από μαχαίρι. Ο άνδρας, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη μητέρα του ανήλικου, φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε καταφέρει να αποσπάσει το μαχαίρι από το 15χρονο, προειδοποιώντας τους πως μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν ακόμα η μητέρα του. Οι αστυνομικοί σπέβδουν στο σημείο και λίγα λεπτά αργότερα παραβιάζουν την πόρτα και εισέρχονται στο διαμέρισμα που η κατάσταση κλιμακώνεται. Μετά το περιστατικό, η οικογένεια του Τζέιντεν κατέθεσε αγωγή κατά του Δήμου της Σάντα Άννα, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αδικαιολόγητη χρήση θανατηφόρας βίας. Τη στιγμή ενός απρόόπτου ατυχήματος κατέγραψε κάμερα σε αυτοκινητόδρομο στη Φιλαδέλφια. Ένα αποκολλημένο λάστιχο κινείται ανεξέλεγκτα στην άσφαλτο, διασχίζει το δρόμο και πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Ενώ εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που ένα συνηθισμένο δευτερόλεπτο μετατρέπεται σε εφιάλτη για τον οδηγό.
4: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Τζενγκντού J36. Ο Κινέζικος δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Όντιν. Stealth UCAV Κιζιλέλμα και ΑΝΚΑ 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα SDL 80. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα, σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Έλα, Θεία, πού είσαι?
2: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
1: Έρχομαι.
0: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλησπέρα σας. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν σημαντικές προκρίσεις στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Επόμενος αντίπαλος για τον δικέφαλο του Βορρά, η Άντερλεχτ, με φόντο τα play-off του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference League την ΤΣΕΣΚΑ 1948.
5: Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη μετά την πρόκρισή του επί της Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην Άντερλεχτ, την οποία θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά καλείται να περάσει ένα σαφώς υψηλότερο εμπόδιο, όμως τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν εμφανίστηκε σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Αλέσιο Λύση να κερδίζει τις εντυπώσεις στον πάγκο. Στις 6 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τους Βέλγους, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα.
6: Το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο είδα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι η ομάδα μου ήταν ανταγωνιστική. Μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα παιχνίδι με το παιχνίδι. Όσο περνούσε η ώρα και κυλούσαν τα λεπτά, βελτιωνόμασταν όλο και περισσότερο. Δεν ήταν εύκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Δυναμό Κιέβου.
5: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της ΠΑΞΗ, όμως τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 θα πρέπει να εμφανιστεί σημαντικά καλύτερος για να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Τζέικομπ Νίστρουμπ δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του στο πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς της ομάδας και θέλει να δει άμεση βελτίωση.
7: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
5: Στις 5 Αυγούστου οι Πράσινοι θα υποδεχθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο την ομάδα από τη Βουλγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου.
4: Ο Στέφανος Ντούσκος ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του ΣΚΙΦ Ανδρών. Ο Έλληνας Χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021 και Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 ολοκλήρωσε την τρίτη προκριματική σειρά στην δεύτερη θέση πίσω από τον Ελβετό Κάι Σέλτζε με χρόνο 6 λεπτά, 45 δευτερόλεπτα και 14 εκατοστά και στοχεύει στην κατάκτηση ενός ακόμα μεταλλίου. Με μια πολύ καλή εμφάνιση ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγούρου Στίβου του Παρισιού η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή, οι οποίες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Οι δύο από τις τρίδιμες αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση με το Εθνόσημο μετά από 14 χρόνια και κατέλαβαν την δεύτερη θέση στον προκριματικό συγκεντρώνοντας 312,7 βαθμούς. Στον τελικό, οι αδερφές Αλεξανδρή θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα, ένα μετάλλιο που λείπει από το παλμαρέ τους καθώς είχαν φτάσει μέχρι το Αργυρό στη Ρώμη το 2022, αλλά με τα χρώματα της Αυστρίας. Ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τον άμεσο συνεργάτη του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino να υποβάλει την παραίτησή του και περισσότερες από 90 ομοσπονδίες να εναντιώνονται στα πλάνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
8: Η FIFA αιμορραγεί καθώς παραιτήθηκε το δεξί χέρι του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, γνωστοποίησε την αποχώρησή του, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του για την πρόταση της FIFA για πώλη συμμετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.
5: Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτήν την πρόταση και είμαι κάθετα αντίθετος. Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA, μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και μια κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος.
8: Το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ έσκασε σαν βόμβα στα θεμέλια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εντείνοντας τον πόλεμο μεταξύ Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και UEFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μάλιστα, πρότεινε στον πρόεδρο της Παρί, Αλ Κελαϊφή, να διεκδικήσει την προεδρική θέση της FIFA στις εκλογές του 2027, αλλά ο ίδιος φαίνεται να μην έχει διάθεση εμπλοκής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα σύννεφα μεγαλώνουν πάνω από το κεφάλι της FIFA, καθώς περισσότερες από 90 ομοσπονδίες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με το σχέδιό της και το απροειδοποίητο της πρότασης. Μέχρι στιγμής, η Ομοσπονδία της Ασίας αλλά και αυτή της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής έχουν εναντιωθεί στα πλάνα της, ενώ σύσσωμες οι εθνικές ομοσπονδίες της UEFA απειλούν ότι θα μποϊκοτάρουν τις επόμενες διοργανώσεις της FIFA.
4: Σε αυτό το σημείο, ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και το Σάββατο μέχρι και το μεσημέρι θα διατηρηθούν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

νότια χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 32 βαθμούς, ενώ στη δυτική και βόρεια θα φτάσει 34 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά κυρίως το πρωί 8 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθυρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή θα πνέουν ισχυροί βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Έθριος καιρός θα επικρατήσει στη χώρα με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει σημαντικά. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
4: Πάλι εδώ!
3: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
5: Κούνα τώρα, γρήγορα.
3: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
5: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
3: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
6: Με αγάπη.
3: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
7: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
3: Το επόμενο, παρακαλώ.
5: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
3: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: χωρίς χάρτη, στη Μάνη.
1: Τη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δεις την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα,

Θα δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο μέσα από.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη. Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δρομητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την Τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε, όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μυτούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια, οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μυτούλα. Αρχικά, τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800. Ήταν σε σπηλιές, άμα πάτε έξω και βρείτε όλες τις σπηλιές, είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές, μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη. Το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες, είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το Ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου, αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε, έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's cameras, cut them off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα, άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

έξω. Είναι μια βιτρίνα φωτεινή, χριστουγεννιάτικη, και είναι ένας άνθρωπος, ένα παλτό, το οποίο μπορεί να ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και κάθεται στη βιτρίνα και έχει βάλει τα χέρια τα πάνω στα τζάμια και λέει τι ωραίες που είναι οι κούκλες που είναι μέσα στη βιτρίνα. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και για μένα.

0: Αστεγία. Ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολλές ιστορίες και με ένα παρασκήνιο που οι περισσότεροι αγνοούμε. Γιατί η θέα ενός άστεγου μας προκαλεί αμηχανία. Προτιμάμε να μην τους βλέπουμε, να είναι οι αόρατοι άνθρωποι. Βιαστικά προσπερνάει και η πολιτεία το πρόβλημα της αστεγίας. Το συνειδητοποιείς μιλώντας με εκείνους που έχουν το βίωμά της, που μια μέρα έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Το συνειδητοποιείς και από εκείνους που προσπαθούν με εθελοντική δράση να ανακουφίσουν τους άστεγους. Αυτούς τους ανθρώπους θα συναντήσουμε σήμερα, για να σταθούμε κι εμείς δίπλα τους, να ακούσουμε τις ιστορίες και την αλήθεια τους, να γίνουμε διάβλος επικοινωνίας τους με την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Εγώ γεννήθηκα λίγο πιο πάνω, σε έναν δρόμο που είναι η Άκρονος και η Δαμάριος. Και ο συνονόματος, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, με έφερε εδώ στην πλατεία απέναντι που ήταν όλο χώμα και παίζαμε με τα άλλα τα παιδιά. Όταν χώρισε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, εμείς πήγαμε και μείναμε στην Αγία Παρασκευή και τελειώνοντας το γυμνάσιο πέρασα στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, οπότε σπούδασα στο Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο κύριος Λεωνίδας έμεινε άστεγος 27 μήνες. Με αγάπη στα βιβλία και χρόνια πορεία σε εκδοτικό οίκο, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και άνοιξε το πρώτο βιβλιοπωλείο με μεταχειρισμένα βιβλία. Η πορεία όμως μέχρι εκεί ήταν σκοτεινή και δύσκολη.
1: Μεγάλωσα μέσα σε μια χωρισμένη οικογένεια, αλλά λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά έτσι ένιωθα πάντα. Σαν ξένος μέσα σε ένα σπίτι. Τώρα είναι αλλιώς, είναι τελείως διαφορετικά και είναι καλό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Και οι γονείς και τα παιδιά να έχουν μια καλή επικοινωνία, έτσι. Να ξεκινάνε από εκεί, δηλαδή να λένε πράγματα, να λένε αλήθειες.
0: Δεν κάνατε οικογένεια.
1: Έκανε οικογένεια, ήρθε ένας χωρισμός και από εκεί και μετά πορεύτηκα μέχρι και σήμερα μόνος μου.
0: Παιδιά.
1: Υπάρχουν τρία παιδιά, τρεις κόρες.
0: Εσείς αν, ας πούμε, θέλετε να πείτε μια αλήθεια στις κόρες σας, ποια θα λέγατε?
1: Να μπορέσουν να είναι αγαπημένες μεταξύ τους.
0: Έχετε προσπαθήσει?
1: Ναι, νομίζω ότι έχω προσπαθήσει. Αλλά απέτυχα να... Εγώ δεν... Δηλαδή, το λέω. Δεν απέτυχα μόνο σε αυτό, απέτυχα σε πολλά πράγματα. Και ίσως, δηλαδή αυτό το σκέφτομαι πολλές φορές, ξέρετε. Ίσως, το ότι έφτασα... Εκεί ήταν μια περηφάνεια. Το να βγω στον δρόμο, δεν είναι έτσι λόγια του αέρα να βγω στον δρόμο, το έκανα από μια περηφάνεια.
0: Δεν θέλετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον?
1: Μα ζήτησα, όταν ζήτησα και δεν ήμουν μικρό παιδί, ήμουν 66 χρονών, έτσι. Όταν ζήτησα και πήρα απάντηση, η οποία ήταν πολύ σκληρή, και κάποια στιγμή κάποιες μικρές οικονομίες που είχα ελάχιστες τελειώσαν, εξαντληθήκανε. Δεν είχα πλέον να πληρώσω ένα νίκη ενός σπιτιού που έμενα στη Κυψέλη και κάπως έτσι βρέθηκα στον δρόμο.
0: Οι ιστορίες των αστέγων έχουν διαφορετική πλοκή, αλλά συνήθως ένα κοινό παρονομαστή. Μια κανονική ζωή που τη διέκοψε βία μια κρίση, ένα αδιέξοδο. Ο Μιχάλης, πριν καταλήξει στο δρόμο, είχε σπουδάσει στην Αμερική και δούλεψε σαν μηχανικός αεροσκαφών και σαν μεταφορέας με δική του επιχείρηση.
2: Γεννήθηκα στην Αθήνα, Καλλιθέα, το 1957 και μεγάλωσα στην Καλλιθέα και έμεινε στην Καλλιθέα. Μεσαία τάξη οικογένειά μου. Ο πατέρας μου ήταν διοκτήτης φορτηγού δημοσίας χρήσεως. Στο δημοτικό, καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι ήμουν δυσλεκτικός.
0: Και τότε και την εποχή δεν καταλάβαιναν τι είναι.
2: Δεν καταλάβαιναν τι είναι.
0: Τρώγατε ξύλο.
2: Εγώ δεν καταλάβαινα και γράφω και μετά ιστορία. Είμαι και αριστερός. Mm. Εγώ διάβαζα και έχανα τις γραμμές, έχανα τις σελίδες. Έχανα αυτό το νόημα, το διάβαζα και το ξέχναγα αμέσως. Μου δένανε το χέρι πίσω, να γράψω με το δεξί. Το ότι είμαι δυσλεκτικός. Το ανακάλυψα 18 χρονών όταν πήγα να σπουδάσω στην Αμερική. Ανακάλυψα, με κάλεσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου και μου λέει: άκουσα να δεις, είσαι δυσλεκτικός. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, Υπηρέτησα στην αεροπορία. Η αεροπορία αναγνώρισε το πτυχίο μου. Μηχανικός αεροπλάνος Αμοιράζ στην Τανάγρα. 24 μήνες.
3: Το κάνατε μετά επάγγελμα αυτό.
2: Εκείνη την εποχή το να έχεις τη δική σου δουλειά. Έβγαζες πενταπλάσια ή εξαπλάσια χρήματα. Έτσι. Εγώ είχα μάθει τη δουλειά του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έπαιρνε στις μεταφορές μετακομίσεις από 16 χρονών. Και με πλήρωνε κανονικά. Δηλαδή πήγαινα σε συνεργάτη, κουβάλαγα τα έπιπλα, φορτώναμε, ξεφορτώναμε. Και είχα μάθει να δουλεύω και να έχω χρήματα πάντα στην τσέπη μου.
3: Δική σας οικογένεια μετά κάνατε?
2: Έκανα δύο φορές οικογένεια, αλλά δύο φορές απέτυχα. Συνήθως δεν μιλάω για αυτό το πράγμα, αλλά με σένα νιώθω μια ασφάλεια και μπορώ να το πω.

0: Και παιδιά?
1: Ένα κοριτσάκι από τον πρώτο γάμο και ένα αγοράκι από το δεύτερο γάμο.
0: Και δεν καταφέρετε μετά να κρατήσετε έτσι κάπως καλές σχέσεις αφού είχατε και τα παιδιά?
1: Μέχρι να μείνω άστεγος. Είχαμε κάποιες σχέσεις, αλλά από την αστεγία και μετά, δυστυχώς, είναι στίγμα. Δηλαδή, είμαστε 250 άνθρωποι στο Ξενώνα. Έχω τα κηδιόχαρτα, λυπάμαι τώρα να έχουν πιάνει. Γνώση ανθρώπους με οικογένεια, με παιδιά, πεθάνανε. Και το κηδιόχαρτο έλεγε, δεν έλεγε τα παιδιά, οι λυποί συγγενείς, τα αδέλφια, έλεγε οι φίλοι του Κεδά και στην κηδεία τους. Είμαστε μόνο 5 άνθρωποι. Λυπηρό.
0: Και στην αστεγία πώς φτάσατε?
1: Το 2012 λοιπόν, ξυπνάω το πρωί να πάω στη δουλειά μου και μου είχαν κλέψει το φορτηγό. Όταν μου κλέβουν το φορτηγό, μένω χωρίς δουλειά. Εγώ ήμουν σε ηλικία 55 χρονών. Άρχισα βέβαια να ψάχνω για δουλειά, δεν μπορούσα να βρω δουλειά, έκανα κάποια μεροκάματα. Σε ένα χρόνο, το 2013, τα χρήματα της τράπεζας τελειώσανε. Χρωστούσα του ιδιοκτήτη 5 νίκια. Μου λέει, μου χρωστάς 5 νίκια, πρέπει να φύγεις στο σπίτι. Έβαλα τη ζωή μου ολόκληρη σε 2 κούτες. Τα έδωσα ένα φίλο μου, τα έβαλε σε ένα υπόγειο και βγήκα στον δρόμο.

0: Το πρώτο βράδυ έξω, το θυμάστε?
1: Το πρώτο βράδυ ήταν να κάνω βόλτες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων μέχρι τη Κορδικτόνος και να φτάνω στο σταθμό Λαρίσης. Έπαιζα ένα θέατρο, πήγαινα σε κάποιους φίλους γνωστούς, ας πούμε, δεν ήξερε κανείς τίποτα, απλά περνούσα από τα γραφεία τους ή από τα καταστήματά τους, από το χώρο που ήξερα τον επαγγελματικό μου και πέρναγα έτσι τάχα μου αδιάφορο και πέρναγε ο καιρός και κάποια στιγμή όταν πλέον τελειώσανε και τα 10 ευρώ, σε εισαγωγικά τα 10 ευρώ που είχα στην τσέπη μου, έπρεπε κάτι να κάνω και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να πηγαίνω σε δύο ιδρύματα να πάρω βιβλία που τα πηγαίνανε για την ανακύκλωση και πηγαίνανε στο μοναστήρα. Και αυτό το έκανα για πολλούς μήνες.
0: Πόσο διάστημα ήσασταν, Νίκος?
1: Ήμουν 27 μήνες.
0: Πάρα πολύ. Με τι ψυχολογία έρχονται αυτοί οι άνθρωποι σε εσάς? Ντρέπονται κάπως, σας ανοίγονται?
2: Νομίζω ότι η πρώτη επαφή είναι αρκετά δύσκολη. Οι άνθρωποι, επειδή έχουν βιώσει πολλές ματαιώσεις στη ζωή τους, δυσκολεύονται να ανοιχτούν. Το κομμάτι της εμπιστοσύνης είναι κάτι που πρέπει να το κερδίσεις και θέλει αρκετή δουλειά.
3: Η Ναταλία είναι μέλος της Ithaca Laundry ή αλλιώς το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για τους άστεγους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μεγάλη σημασία στη δράση του, η οποία απλώνεται και σε άλλους τομείς.
2: Θέλει να είσαι αληθινός, δεν πρέπει να δουν στα μάτια σου τη λύπηση. Πρέπει να δείξεις όντως ότι είσαι εκεί και τους ακούς. Εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους γιατί το επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας που έχουν είναι πάρα πολύ υψηλό. Παρόλο που έχουν περάσει αλλεπάλληλα βιώματα, δύσκολα, συνεχίζουν με όλες τις δυσκολίες να προσπαθούν.
0: Πώς το καταφέρνει αυτό κάποιος? Ποια είναι τα στάδια που περνάει ένας άστεγος μέχρι να καταφέρει πάλι να σταθεί στα πόδια του?
2: Η εργασία είναι το σημαντικότερο, γιατί η εργασία σημαίνει αυτονομία.
0: Βρίσκουν εργασία.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στο οποίο και εμείς θέλουμε να εστιάσουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε και τις εταιρείες, γιατί και οι εταιρείες δεν είναι εξοικειωμένες. Πολλές φορές οι εργοδότες μπορεί να είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί είναι κάτι άγνωστο. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη φορέων στο να χτίσουν συνεργασίες με εταιρείες, να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τις εταιρείες, ώστε και αυτές να μπορέσουν να ανοίξουν τις πόρτες τους και να προσλάβουν άτομα τα οποία πραγματικά έχουν δεξιότητες και αξίζουν μια ευκαιρία.
0: Τι αξία έχει για τους ανθρώπους αυτούς το να έχουν τα ρούχα τους καθαρά?
2: Αξιοπρέπεια.

Στις 42 μέρες επάνω όμως θεώρησα ότι η ζωή μου τελείωσε. Αυτό ήταν, πάει, δεν υπάρχει, δεν έχω μέλλον. Άρχισα να πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για μένα. Και γι' αυτό έκανα και δύο απόπειρες αυτοκτονίας. Λοιπόν, στις 42 μέρες μια κυρία με είδε στον δρόμο και με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα τι είναι? Είναι ένας οργανισμός ο οποίος βοηθά ανθρώπους που θέλουν να αυτοκτονήσουν. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχίατροι. Εκεί κατάλαβα τι βλακεία πάω να κάνω. Γιατί ήταν νέα παιδιά, 18-20 χρόνια αγορά και γορτσάκια, να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Και λέω, μα είναι δυνατόν? Τι πάω να κάνω? Από την κλίμακα μου βρήκαν τον ΚΕΔΑ, Κέντρο Υποστήριξης Έργων του Δήμου Αθηναίων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί με βοηθήσαν, ετοίμασαν τα χαρτιά, μπήκα στο ξενώνα του Δήμου Αθηναίων, λύσαμε το πρόβλημα του κρεβατιού, λύσαμε και το πρόβλημα του φαγητού, αλλά είχα ένα ευρώ στην τσέπη μου να περάσω όλο το χρόνο και λέω, τώρα είναι δυνατόν, τι θα κάνω?

0: σε πιάνει μια, να το ονομάσεις, την κατάθλιψη, μια απογοήτευση, δεν θες να κάνεις τίποτα, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί έχεις δύο λύσεις. Μια λύση είναι να κατρακυλήσεις ακόμα και χάνεις εκεί. Και η άλλη να πάρεις μια απόφαση και να πεις τι πράγματα θα δοκιμάσω να κάνω. Θα πάω να ζητήσω ξανά βοήθεια, θα πάω σε ένα ίδρυμα, θα πάω, ξέρω κι εγώ, στις υπηρεσίες του κράτους.
1: Είναι οι άστεγοι, οι αόρατοι, οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, που δεν θέλουμε να βλέπουμε, να περνάμε χωρίς να τους βλέπουμε.
0: Ναι, για το μεγάλο, για όλη την κοινωνία, και δεν είναι κατηγορία, είναι διαπίστωση αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περιφρονικά μας φέρονται, ακόμα και σήμερα βέβαια, έτσι. Είναι ανθρώπινη φύση, αυτή μπορεί να την αλλάξεις. Αυτό που μπορείς να αλλάξεις, να αλλάξεις το δικό σου τον εαυτό, τον εσωτερικό εαυτό σου. Να πάρεις μια απόφαση και να πεις κάτι να κάνω κι εγώ τώρα σε αυτή μου τη δυστυχία.
1: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, δηλαδή, εγώ τώρα μου έρχεται αμέσως μια περίοδος του χρόνου, για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, που είναι πολύ οικογενειακά, πολύ γλυκά.
0: Αυτό τώρα που πάτε για τα Χριστούγεννα, είχα μια εικόνα, στο μυαλό μου, σε καλές εποχές, ας το πούμε, που είμαι στη Θεσσαλονίκη και είμαι Χριστούγεννα, παραμονή Χριστούγεννου, και με φιλοξενεί ένα φιλικό μου ζευγάρι και έχω βγει μια βόλτα το απόγευμα, έτσι, αργά. Και κάνω μια βόλτα, θυμάμαι και το δρόμο και θυμάμαι περίπου που ήταν στην Τσιμισκή, σε ένα μαγαζί. Απ' έξω είναι μια βιτρίνα φωτεινή χριστουγεννιάτικη και είναι ένας άνθρωπος, ένα παλτό, το οποίο μπορεί να ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και κάθεται στη βιτρίνα και έχει βάλει τα χέρια τα πάνω στα τζάμια και λέει τι ωραίες που είναι οι κούκλες που είναι μέσα στη βιτρίνα. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και για μένα.
1: Αυτή την εικόνα που λέτε την είχατε πριν γίνεται άστεγος?
0: Και την είχα ζήσει το 1982-83, πριν από 40 χρόνια.
1: Και μετά τη βιώσατε?

0: Είναι πάρα πολλές ιστορίες πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σου πω είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω κι εγώ ίδια καταρρύψει πάρα πολλά στερεότυπα τα οποία υπάρχουν γύρω από το φαινόμενο της αστεγίας και γιατί κάποιος είναι άστεγος, ποιος είναι άστεγος.
1: Η Δήμητρα είναι διευθύντρια στην Ίθακα. Ήταν η ανάγκη της να υποστηρίξει ευάλωτους ανθρώπους που την οδήγησε εκεί. Όσο κοινότοπο και αν ακούγεται, είναι η βάση του να μετουσιώσεις τον ελεύθερο χρόνο σου σε μια πολύτιμη πράξη κοινωνικής προσφοράς.
0: Οι άστεγοι που συνήθως ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχουν είναι η πιο σκληρή μορφή αστεγίας. Είναι αυτή που βλέπουμε, είναι η ορατή αστεγία και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στον δρόμο, στα παγκάκια, οπουδήποτε έξω. Πέραν από αυτούς όμως υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι στο φάσμα της αστεγίας, είναι αυτό που λέμε αόρατη αστεγία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μένουν σε δομές, σε ξενώνες, υπνοτήρια, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μένουν σε ακατάλληλα καταλήμματα, να μην έχουν δηλαδή πρόσβαση σε νερό και ρεύμα. Άνθρωποι που φιλοξενούνται, άνθρωποι σε επισφαλείς συνθήκες που απειλούνται με έξωση, γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι τεράστιος ο αριθμός που υπάρχει και δυστυχώς. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη έρευνα για όλο αυτό τον αριθμό των αστέγων που να συμπεριλαμβάνει και την αόρατη μορφή αστεγίας.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω!
0: Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, στηρίζουν το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα. Δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Έλα, Θεία, πού είσαι?
4: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Προτέργεια.
3: Έρχομαι.
5: Έλα και εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Προτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Προτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen.
6: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
6: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Είναι μια κοινότητα δύσκολη, νομίζω. Είναι μια κοινότητα που δεν έχει κανένα δεσμό μεταξύ της. Ένα από τα προβλήματα των αστέγων είναι γιατί δεν πηγαίνουν στις δομές. Δεν έχουν την παιδεία να πάνε στη δομή, έτσι, σε χοντρικές γραμμές. Ένα άλλο που δεν υπάρχει είναι ότι έχουν ένα φόβο να πάνε στις δομές. Και ένα τρίτο που νομίζω ότι είναι το πολύ βασικό, είναι αυτό που λένε και μεταξύ τους. Εάν θα φύγω εγώ από εκεί που μένω, γιατί κάποιοι έχουν κάποια μόνιμα στέκια που μένουν, έτσι. Ναι. Θα χάσω την καβάντζα μου. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, και είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα των αστέγων, είναι το ανθρώπου που είναι εξαρτημένοι. Εκεί είναι τεράστιο θέμα και νομίζω ότι εκεί οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν είναι προς επίκριση για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι βασανισμένοι.
10: Οι άνθρωποι αυτοί επίσης έχουν τεράστια δυσκολία, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και πολύ πληγωμένοι ψυχολογικά. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν εύκολα ανθρώπους, δεν μπορούν να εμπιστευτούν εύκολα φορείς. Πολλές φορές έχουν και θυμό για όλο αυτό που τους έχει συμβεί. Αυτό που έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι πολύ εύκολα βγάζουμε συμπεράσματα, ίσως γιατί μας είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει.

0: έχει απλωθεί. Έχει αλλάξει το προφίλ των αστέγων. Είναι πολύ περισσότεροι Έλληνες. Είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες και δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια και δεν έχουν σύνταξη και δεν μπορούν καν να υποστηρίξουν την ενίκεια και μπορούν να βρεθούν στον δρόμο. Είναι γυναίκες οι οποίες επίσης φεύγουν από τα σπίτια τους για λόγους ασφάλειας μαζί με τα παιδιά τους. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το προφίλ.
1: Η ζωή μου αλλάζει ολοκληρωτικά όταν γνωρίζω έναν άνθρωπο που δούλευε για τη σχεδία και το έχω εδώ, όταν μπαίνω και αρχίζω και εργάζομαι για αυτό το περιοδικό. Εδώ η ανατροπή ήταν τεράστια.

0: Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί στην αρχή όταν ξαναδουλεύω, εγώ τι έκανα. Πήγαινα πίσω από δέντρα, πίσω από κολόνες.
1: Κάνατε...
0: Και κρυβόμουν να λέω, με δει κανένας, μην περάσει γι' αυτό εγώ. Τότε ανακάλυψα και αποδέχτηκα ότι είμαι άστεγος. Αυτό είναι. Σου κάνω καλός, δεν σου κάνω πάλι καλός, γεια σου, δεν έχω πρόβλημα.

0: Αλλά όμως ανακάλυψα και ένα πάρα πολύ πιο σημαντικό θέμα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε.
1: Περιοδικό δρόμο σχεδία.

0: Έχω δύο ιστορίες αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου. Η μία είναι λίγο πιο στενάχωρη. Ο Χρήστος ήταν κοντά στα 50. Mm-hmm. Ξεκίνησε να εργάζεται στην ομάδα μας. Εγώ ήμουν πάρα πολύ άπειρη. Είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά είχα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολλαπλές ευαλωτότητες και έπρεπε να δουλέψουμε μαζί και να μπορέσω να τον ξεκλειδώσω με έναν τρόπο. Να μπορέσω να τον κάνω να αισθανθεί ασφάλεια, να αυτοπεποίθησε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας άνθρωπος για να πορευτεί μόνος του. Μετά από πάρα πολλή προσπάθεια κοινή και πολλή θέληση που είχε και ο Χρήστος, τα καταφέραμε, δούλευε ένα χρόνο στην Ήθακα. Έφυγε από εμάς, βρήκε κάπου αλλού δουλειά, γιατί αυτή είναι η ουσία σε εμάς. Είναι να φύγει, να αποχωρήσει και να βρει μια άλλη δουλειά κάπου αλλού. Ο Χρήστος δυστυχώς είχε ένα ψωγύρισμα στη ζωή του και αργότερα έφυγε από τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κουβαλάω. Μου είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά από την άλλη μου έχει μάθει και πάρα πολλά πράγματα.
1: Όπως?
0: Μου έμαθε καταρχάς ότι δεν είμαστε σωτήρες, ότι οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους μέχρι εκεί που θέλουν και οι ίδιοι και δεν μπορείς και εσύ να προσπαθείς περισσότερο και να τους πιέζεις με έναν τρόπο. Μου έμαθε την αξία της ματέωσης. Μου έμαθε ότι πρέπει να σεβόμαστε και να ψάχνουμε το θέλω του ανθρώπου απέναντί μας. Και νομίζω κιόλας ότι ο Χρήστος είχε πει και μια φράση για αυτό που κάνουμε, που είναι και αυτή η οποία με έκανε να κατανοήσω και εγώ ίδια τι είναι αυτό που προσφέρουμε στην Ήθακα με τα καθαρά ρούχα. Είχε πει κάποια στιγμή ότι το να έχεις καθαρά ρούχα μειώνει την απόσταση με τους γύρω σου. Το είπε με τόσο απλά λόγια, αλλά είναι τόσο σημαντικό γιατί είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά σε βοηθάει να μπορείς να κοινωνικοποιηθείς, να μπορείς να συναναστρέφεσαι με άλλους, να μπεις σε ένα λεωφορείο, να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία, να πας σε μια συνέντευξη για δουλειά.
2: Αλήθεια, θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε τον εαυτό σας στη θέση του Μιχάλη και του Λεωνίδα? Προτού δώσετε την απάντηση, σκεφτείτε ότι κάποτε και αυτοί το θεωρούσαν απίθανο. Αυτό είναι το πρώτο στερεότυπο περί αστεγίας, ότι δεν θα συμβεί σε μας. Δυστυχώς, ακολουθούν πολλά.
1: Τώρα θα σου κάνω, ας πούμε, κάποιες ερωτήσεις που είμαι σίγουρη θα ακουστούν στερεοτυπικές, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν στο μυαλό όλων, άμα δεν θέλουμε να είμαστε υποκριτές. Είναι πολύ έτσι συνηθισμένο κάποιοι να πιστεύουν ότι οι άστεγοι είναι και ψυχικά διαταραγμένοι.
3: Νομίζω ότι σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε όλοι μας ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε τι θα κάναμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Τι θα κάναμε αν ξαφνικά χάναμε το σπίτι μας και έπρεπε να μείνουμε σε ένα παγκάκι και να ξαναχτίσουμε τα πάντα από το μηδέν.
1: Στερεοτυπικά και πάλι θα σου πω ότι μπορεί να σου πει κάποιος, εγώ δεν θα βρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση.
3: Κι όμως είναι πολύ λεπτές οι γραμμές, γιατί και άνθρωποι που έχω συναναστραφεί ήταν πάρα πολύ, σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση και μέσα σε μια μέρα, το 2008 που ήρθε η οικονομική κρίση, ξαφνικά το έχευσε η επιχείρησή τους, πολλά χρέη και από εκεί που είχαν μάθει σε ένα πολύ διαφορετικό στάδιο ζωής, καταλήξανε στον δρόμο.

0: τι έχει το μενού σήμερα?
1: Σήμερα έχει φασολάδα.
0: Είναι όλα χαρτοφαγικά τα φαγητά?
1: Ναι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τις επιλογές του καθενός. Δεν ξέρουμε τι διατροφικές επιλογές μπορεί να έχουν οι άνθρωποι. Και επειδή πολλοί δεν τρώνε κρέας.
2: Θα αποδώσει κάτι να φάω?
1: Ναι. Έχουμε φασολάδα και ψωμάκι.
3: Οι νέοι σήμερα δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, συνηθίζουν να λένε μερικοί. Βλέποντας τη Γιασμίν και την Εβίνα, τις εθελόντριες φοιτήτριες που μοιράζουν φαγητό στους άστεγους, σκέφτομαι πόσο άδικη είναι αυτή η κριτική.
1: Σπουδάζω κοινωνιολογία. Στο πανεπιστήμιο μου είναι προαιρετική η πρακτική. Δεν ήξερα την Ήθακα, αλλά την είδα στον Άτλας και απλά διαβάζοντας λίγο για τις δράσεις, λίγο για τη λειτουργία της, συνειδητοποίησα ότι κάνοντας αυτό θα ήμουν ok με τον εαυτό μου. Θα έκανα κάτι για πρακτική που θα μου έδινε, θα μου προσέφερε πράγματα.
0: Τι έμαθες σε αυτήν εδώ την καθημερινότητα που πριν δεν σου πήγαινε καν στο μυαλό?
1: Πόσο κοντά μας είναι το φαινόμενο της αστεγίας και πόσο η κοινωνία το κρύβει και το προβάλλει σαν κάτι μακρινό και δαιμονοποιημένο.
4: Εγώ σπουδάζω κοινωνική ανθρωπολογία.
0: Τι σε συγκινεί περισσότερο σε αυτό εδώ που κάνεις?
4: Όταν βλέπω στα μάτια του κόσμου το μεγάλο ευχαριστώ που μας λένε κάθε φορά που θα τους δώσουμε το φαγητό τους ή θα τους δώσουμε τη σακούλα με τα καθαρά ρούχα.
0: Έχετε ξανάρθει, έτσι?
1: Δεν έχω.
4: Μας λένε και 10 φορές ευχαριστώ και αυτό είναι ό,τι πιο συγκινητικό και σε γεμίζει κάθε μέρα να συνεχίζεις και να πηγαίνεις παραπέρα.
5: 17 είναι του Κυρίου.

0: Αυτό είναι τώρα το σπίτι σας.
1: Δεν είναι το σπίτι μου, το Πολυδύναμο Κέντρο Στέγων του Δήμου Αθηναίων.
0: Και το παράθυρό σας ποιο είναι?
1: Το παράθυρό μου στο δεύτερο όροφο από εκεί αριστερά. Εδώ έχουμε τρεις δομές. Έχουμε ένα ξενώνα ανοίχτας μέρας, που είναι ο δικός μου ξενώνας. Έχουμε ένα από την άλλη μεριά, ένα ξενώνα ανοίχτας. Και έχουμε και ένα κέντρο ημέρας, που είναι κάτω εδώ, δίπλα στην από εκεί μεριά. Έχω ένα δωμάτιο μαζί, μάλλον ένα κύριο, 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά εδώ υπάρχουν κανονισμοί, έτσι.
0: Όπως?
1: Όπως 10:30 η πόρτα κλειδώνεται. Απαγορεύεται το κάπνισμα, απαγορεύεται το αλκοόλ.
0: Και όταν έρχεστε εδώ, έρχεστε με την προοπτική να βρεθεί και κάποια δουλειά και σιγά σιγά να αρθοποδήσετε.
1: Αυτό συμβαίνει για τους κάτω των 50. Οι πάνω από τον 65-67 είμαι εγώ. Είναι πολύ δύσκολο για να βρεις δουλειά.

0: Από τις ιστορίες που έχεις εσύ προσωπικά διαχειριστεί, πόσες είναι αυτές που είχαν, ας πούμε, ένα καλό τέλος?
1: Λίγες, αλλά ουσιαστικές. Ένας άνθρωπος να μπορέσει να καταφέρει να βρει μια εργασία και να κάνει μια αλλαγή στη ζωή του είναι τόσο σημαντικό που για μένα τα νούμερα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν τόση σημασία.
0: Σου έχει μάθει κάτι αυτή η επαφή με τους ανθρώπους?
1: Πολλά πράγματα. Μαθήματα ζωής. Ξεκινώντας τα πρώτα μου βήματα ως επαγγελματίας, κάπως ήθελα να είμαι η σούπερ ηρωίδα που θα σώσει τον κόσμο. Περνώντας τα χρόνια, κατάλαβα ότι το σημαντικότερο δεν είναι να δίνεις τις λύσεις στους ανθρώπους, είναι να τους δίνεις τα εργαλεία ώστε οι ίδιοι να διεκδικήσουν ξανά τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είσαι δίπλα τους, αλλά οι ίδιοι πρέπει να κάνουν το βήμα. Σίγουρα νιώθω ότι κάνω ένα επάγγελμα το οποίο δεν σηκώνομαι το πρωί βαριαζάζοντας και μη θέλοντας να πάω. Μπορεί να υπάρχουν δύσκολες μέρες, όπως όλα τα επαγγέλματα, αλλά είναι κάτι που στο τέλος της ημέρας μπορεί να συμβεί μια όμορφη στιγμή. Θυμάμαι, ας πούμε, πριν φύγω διακοπές, που ήρθε μια κυρία και έφερε ένα κουτί γλυκά να μας κεράσει, γιατί κατάφερε και βρήκε την εργασία για την οποία είχε προσπαθήσει πάρα πολύ καιρό. Και απλά αυτό το ευχαριστώ που μου είπε, αλλά το αληθινό ευχαριστώ που σε κοιτάει στα μάτια.
2: Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ δεκτικοί στο να δεχτούν υποστήριξη, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι όλο αυτό το πράγμα που έχει χαθεί είναι πρόσκαιρο και ότι με την κατάλληλη προσπάθεια και την πίστη στον εαυτό τους μπορούν να τα καταφέρουν και πάλι.
3: Ο Τάσος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και φωτογράφος στην Ίθακα. Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει πολλές εικόνες, οι οποίες σίγουρα κρύβουν χιλιάδες λέξεις πίσω τους.
2: Ο στόχος ήταν εξ αρχής η ολιστική υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Οπότε, ενώ ξεκινήσαμε με το πλυντήριο, με το βανάκι ουσιαστικά, από το 2017 ξεκίνησε το πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης, με τον πρώτο εργαζόμενο της ομάδας μας να είναι ο Χρήστος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έφερνε τα ρούχα του σε εμάς για να τα πλένει. Ξεκίνησε να εργάζεται σε εμάς. Και έκτοτε από το 2017 μέχρι και σήμερα, τα άτομα που στελεχώνουν την κινητή μονάδα, τα άτομα που στελεχώνουν το πολυδύναμο κέντρο αστέγων, όπως επίσης και θέσεις γραφείου, τα αναλαμβάνουν άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι η αστεγία, όπως είναι η μακροχρόνια ανεργία. Στην αρχή υπάρχει μια παντελής άγνοια. Πρόσφατα ένας κύριος που μιλούσαμε, ο οποίος είχε μόλις βρεθεί στον δρόμο, ήταν 5 μήνες άστεγος, πρώτη φορά στη ζωή του, σε μια ηλικία κοντά στα 70. Και θυμάμαι ότι μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον πρώτο μήνα δεν γνώριζε τίποτα. Δεν γνώριζε τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να μείνει. Δεν γνώριζε, ήταν πραγματικά λες και τον πέταξε κάποιος αυτή τη ζωή. Όταν έχεις χάσει τα πάντα, η ελπίδα μπορεί να ακολουθήσει πολύ πιο εύκολα, να χαθεί κι αυτή. Άμα δεν έχεις κάποιο άτομο να σε τραβήξει έξω από αυτό, να σε υποστηρίξει, να σου δώσει έστω μια καλή κουβέντα. Άμα βρεθείς στην άλλη πλευρά, τότε νομίζω ότι η αξιοπρέπεια μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα. Αντίστοιχα και αυτοπεποίθηση. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα, και η ελπίδα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έρχονται σε σένα και τι σου λένε, τι ζητούν από σένα?
1: Ένα πολύ απλό κομμάτι που για όλους μας μπορεί να είναι αυτονόητο, αλλά για εκείνους είναι

0: Οι άνθρωποι αυτοί σου έχουν ίσως πει ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν στο δρόμο?
1: Σίγουρα θα έλεγα η κλοπή. Ένα εβδομαδιαίο φαινόμενο.
0: Δηλαδή πάει κάποιος να κλέψει έναν άστεγο? Εννοείς άλλοι άστεγοι?
1: Μπορεί, αλλά όχι απαραίτητα άλλοι άστεγοι. Πιθανότατα κάποιος ο οποίος βλέπει έναν άνθρωπο να κοιμάται στην άκρη του δρόμου, σε ένα πεζοδρόμιο οτιδήποτε, και σκέφτεται ότι, okay, γιατί να μην τον κλέψω, τι θα μου κάνει. Υπάρχει σίγουρα το στερεότυπο ότι όταν μιλάμε για στεγεία, όταν μιλάμε για χρήση, όταν μιλάμε για όλα αυτά, μιλάμε για κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε ένα κοινωνικό πάτο, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά. Οπότε, όταν ο άλλος θέλει να κλέψει, χωρίς να ανήκει απαραίτητα σε αυτές τις ομάδες, σκέφτεται ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση να το κάνει αυτό.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
11: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
12: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
11: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
12: You're gonna feel it change, right?
11: Yeah.
12: Comes beautiful. There you go.
11: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι οι νεόστιγοι της Αθήνας διαφέρουν από τους άστεγους που ήταν πριν την κρίση. Μετά την κρίση ήρθαμε εμείς οι νεοάστεγοι.
1: Που ήταν περισσότερο από οικονομικούς λόγους.
0: Οικονομικούς λόγους, γιατρούς, εγωδιάστεγους, δικηγόρους. Είχαμε και δικηγόρο και γιατρό. Η κρίση έφερε όμως εγκληματικότητα. Η κρίση έφερε πολύ σοβαρό πρόβλημα πορνεία. Και η κρίση έφερε για μένα, επειδή το βλέπω, το σοβαρότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο

0: στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα περισσότερο, τα φθηνά μη καθαρά ναρκωτικά. Το ΣΥΣ, αν το έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Το ΣΥΣ είναι ένα δηλητήριο. Εδώ δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Και βέβαια η κρίση έφερε και την κατάθλιψη.
0: Το πιο κύριο για μένα, γιατί είμαστε 250 άνθρωποι εκεί. Πόσοι δουλεύουμε, ξέρεις πόσοι.
1: Πόσοι.
0: Δύο.
1: Από τους 250 που είστε εκεί δουλεύουν δύο.
0: Δύο και η μισή από τον ξενώνα, ίσως και παραπάνω, κρύβουν από όλους ότι είναι άστεγοι. Και από συγγενείς και από φίλους.

0: χαρακτήρας σου έχει αλλάξει σε ένα καθόλου μέσα από αυτό?
1: 100% μπορώ να πω. Υπήρχε πάντα γενικά μία ευαισθησία, ένα ψάξιμο θα το έλεγα, ένα ενδιαφέρον για κοινωνικά θέματα. Ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το κομμάτι, συγκεκριμένα της αστυγείας, και αρχίζοντας λίγο να διαβάζω, να έρχομαι σε επαφή με αυτά τα άτομα, να κατανοώ λίγο όλο το πλαίσιο, κατάλαβα πόσα πράγματα έπαιρνα ως δεδομένα πριν. Το γεγονός ότι πάντα είχα μία όροφη πάνω από το κεφάλι μου, πάντα θα είχα νερό, πάντα θα είχα τροφή, από τα πιο βασικά. Και μετά περνώντας τα υπόλοιπα, στο ότι πάντα θα μπορούσα πολύ εύκολα και θα ήμουν απολύτως αποδεκτός να πάω οπουδήποτε ήθελα. Το οποίο είναι εξίσου κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο κοινωνικός αποκλεισμός που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Το γεγονός ότι μαζί με τα στερεότυπα υπάρχουν τα βλέμματα, υπάρχουν χειρονομίες, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα, τα οποία αυτούς τους ανθρώπους τους στέλνουν ακόμα περισσότερο στο περιθώριο.
0: Έχεις αισθανθεί καθόλου άβολα από τη συμπεριφορά κάποιον σε μια δράση τέτοια?
1: Πάντα υπάρχει το πρόβλημα ότι σε αναζήτηση νέων σημείων, π.χ. για την κινητή μονάδα, μπορεί να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο το ότι δεν θέλω αυτό το πράγμα να λειτουργήσει στη γειτονιά μου, γιατί θα μαζευτεί αυτός ο πληθυσμός στη γειτονιά μου. Το οποίο είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να σε επηρεάσει?
0: Τους χαλάει το τοπίο δηλαδή?
1: Τους χαλάει πολλά πράγματα μάλλον. Το οποίο μάλλον είναι στο πλαίσιο αυτού του στερεοτύπου, ότι θα μου μαζευτούν 10-15 άνθρωποι οι οποίοι θα κλέβουν, θα κάνουν χρήση, οτιδήποτε. Ενώ δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, και εσείς όπως είδατε σήμερα, είδατε τους ανθρώπους που έρχονται, είδατε πόσο φιλικοί είναι, πόσο μια ευκαιρία ψάχνουν για κοινωνικοποίηση.

0: Τι σας έμαθε όλο αυτό?
1: Με έκανε άνθρωπο. Έμαθα να σέβομαι τους ανθρώπους ανεξαρτήτου χρώματος, ηλικίας, θρησκείας και όλα αυτά.
0: Ξεπερνιέτε ποτέ αυτό ή ζείτε ακόμα με το φόβο ότι μπορεί να ξαναβρεθείτε στον δρόμο?
1: Τώρα δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μα και δεν έχω να χάσω τίποτα. Όλη μου και όλη μου η περιουσία είναι μια βαλίτσα ρούχα και 100 ευρώ. Να φοβηθώ τι? Ότι θα χάσω τα ρούχα ή θα χάσω τα 100 ευρώ?
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να δεις τη ζωή. Μισογεμάτη ή μισοάδια. Ακόμα και όταν βρεθείς στο σημείο μηδέν, όπως ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης, μπορείς να βρεις ένα λόγο να πάρεις δύναμη και να προχωρήσεις. Είναι μοναχικός ο δρόμος, ένας μαραθώνιος αντοχών. Αλλά στα πλαϊνά του υπάρχουν κάποιοι που μας προσφέρουν νερό και δύο κουβέντες, να πάρουν μακριά τον πόνο, τα δάκρυα, το αίμα από τις πληγές. Αυτός είναι ο εθελοντής. Η Δήμητρα, η Ναταλία, η Γιασμίν, η Εβίνα, ο Τάσος. Ένα χέρι που απλώνεται στα μισά του δρόμου, εκεί που είσαι έτοιμος να πέσεις, να σου δώσει αυτή την πολύτιμη πράξη της συμπαράστασης. Μια συμπαράσταση που θα σε κάνει να χτίσεις και πάλι ένα δικό σου κόσμο. Τον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα φας καλά.
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: I love it.
12: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
13: You. I've been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
16: Hi. I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
17: Do you know how to bake cookies?
18: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
19: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
20: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
21: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
22: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
23: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
21: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
20: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης κάνει γευσηγνωσία ελληνικών τυριών και αλαντικών. Μαθαίνει ότι υπάρχει ελληνική παρμεζάνα.
1: Μέτσοβο.
0: Γνωρίζει τον Γκίκατσου και την Madame Ginger. Ανακαλύπτει το fine dining vegan εστιατόριο της Αθήνας και του πέφτει το σαγόνι όταν φάει την πρώτη βουτιά από το Dynamite.
2: Αυτό εδώ.
3: Παρέσε.
2: Φοβερά. Πάρα πολύ. Οπ, καλή μου φίλη, εδώ είστε. Εγώ πού είμαι, ξέρετε πού είμαι. Στα Εξάρχεια είμαι. Και έχω την εξής επιθυμία για σήμερα. Δεν θέλω να φάω έξω. Θέλω να μαγειρέψω το σπίτι μου. Με τα χεράκια μου να κάνω τα καλύτερα. Και πώς θα το πετύχω αυτό. Χρειάζομαι οπωσδήποτε πρώτες ύλες. Τις καλύτερες. Και πού θα τις βρω αυτές εδώ στα Εξάρχεια. Σε ένα μαγαζί. Κυρίες και κύριοι, οι συμπέθεροι. Επιλογές γεύσεων από το 2001.

0: Χαιρετίζω την παρέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου Θανάση μου. Γεια σου Χριστάκο. Είμαι σε καταπληκτική φόρμα. Εσείς τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, σε περιμέναμε.
0: Εσύ τι ωραία μαγιά είναι αυτή. Ερωτική γωνιά, η γωνιά των συμπέθερων. Βγάζει κάτι το μπισμπίζε. Είναι ωραίο για κανένα λόγο, γιατί βρίσκεις όλα τα καλά μαζεμένα σε ένα σημείο, να πούμε. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι μου συμβαίνει. Σήμερα δεν ήθελα να φάω έξω. Κουράστηκα μαγαζιά. Φώναξα μερικούς φίλους να έρθουν το βράδυ σπίτι και ήρθα για καλές πρώτες ύλες.
1: Τι καλό θα φτιάξουμε?
0: Θα φτιάξουμε διάφορα πράγματα. Γιατί είμαι φίλος των μεζέδων. Ωραία. Δεν μ' αρέσει να κάνω ένα φαγητό, κάτι σου πεφτώ και μια σαλάτα. Εγώ γουστάρω να είμαι στην κουζίνα και να βγάζω συνέχεια μικρά-μικρά πραγματάκια.
1: Ωραία, ωραία. Να κάνουμε ένα πλατό τυριών, αλαντικών.
0: Οπωσδήποτε. Εγώ, μία, δύο, τρεις, μάξιμουμ τέσσερις φορές το χρόνο το φτιάχνω το πλατό για τους φίλους μου.
1: Ωραία, βγάλουμε και κανένα ψαράκι, κανένα λίπαστο.
0: Βεβαίως και αυτό. Ωραία. Γιατί και τα τσιπουράκια μας θα τα πιούμε και τα κρασάκια μας θα τα πιούμε στη συνέχεια. Άμα μου είχε και αλίπαστα, σιγά μην προλάβω να σας τα δείξω. Θα τα φάω όλα από πριν.
1: Σούπερ, οπότε θα δοκιμάσουμε πρώτα.
0: Να κάνουμε και δοκιμασίες. Και θέλω να μάθω. Ας πούμε, όλη αυτή η τεράστια ποικιλία, ας πούμε, τυριών. Αυτά από πού μας έρχονται?
1: Αυτά έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έρχονται από Ιταλία, από Γαλλία και λίγο από Ισπανία. Αλλά το βασικό μας θέμα είναι η Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Όλα τα αλλαντικά έχουμε προσαρμόσει τις συνταγές μας στο πιο ελληνικό δεδομένο.
0: Τις συνταγές μας,
1: έχουμε κάποια δικά μας αλλαντικά.
0: Τα οποία τα φτιάχνουμε εμείς.
1: Τα οποία δεν τα φτιάχνουμε εμείς, θα έχουμε δώσει συνταγές και μας τα φτιάχνουν σε μονάδες κανονικές.
0: Α, δηλαδή κάποιος που παράγει αλλαντικά.
1: Κάποιος παράγει, του δίνουμε μια συνταγή και μας τη φτιάχνει για εμάς. Την προσαρμόζουμε λίγο με τις δοκιμές.
0: Και εμείς που τη μάθαμε τη συνταγή, είχαμε σχέση με την εστίαση.
1: Μας κατέβηκε στο κεφάλι, τίποτα, εκεί, στον ύπνο.
0: Είμαστε οραματιστές.
1: Είμαστε οραματιστές και υπνοθεραπεία.
0: Φτιάχνουν δικά τους αλλαντικά. Σιγά σιγά μαθαίνουν ότι φτιάχνουν δικά τους τυριά. Θα μας τρελάνε εδώ πέρα ο Θανασάκης.
1: Συν κάποια πράγματα τα οποία πήγαν σε μια σχολή τυροκομείας, μάθαμε λίγο να φτιάχνουμε τυριά και πειραματιζόμαστε σπίτι.
0: Ποιος τα έκανε αυτά?
1: Αυτά τα έκανα εγώ. Μου φωνάζει η γυναίκα, μου φωνάζει το παιδί, μυρίζει τυρόγαλο όλο το σπίτι, αλλά...
0: Κάνεις τυριά στο σπίτι?
1: Φτιάχνω, πού και πού. Οπότε,
0: ωραία.
1: Οπότε σιγά σιγά θα είμαστε και έτοιμοι με τα δικά μας πια. Έχουμε να δοκιμάσουμε και κάτι.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα...
0: Αυτό θα ήταν τέτοιο. Θέλω πιο πολύ τα δικά μας.
1: Τέλεια.
0: Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, εγώ σας ανακάλυψα. Γιατί δυστυχώς δεν μένω σε αυτή την περιοχή. Σας ανακάλυψα από αυτά εδώ τα σημαντικά.
1: Τα Ρούμο,
0: Τα Ρούμο.
1: Τα
0: ανακαλύψατε?
1: Τα Ρούμο, λοιπόν.
2: Ο Ρούμο Μπόι.
1: Ο Ρούμο Μπόι. Εδώ όλοι οι Ιταλοί με φωνάζουν Ρούμο Μπόι. Οι Ιταλοί τη γειτονιά. Επειδή
0: ναι,
1: μπορούν να βρουν.
0: Δεν ξέρουν, γιατί μπορούν να τα βρουν εδώ. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έρχονται στους συμπέθερους Ιταλοί που κατοικοεδρεύουν στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα δηλαδή, για να πάρουν ζυμαρικά Ρούμο και τον φωνάζουν τον Θανάση αντί Θανάση Ρούμο Μπόι.
1: Τα Ρούμο, είχαμε πάει μια εκδρομή με το σχολείο το 2000 στην Ιταλία, στην Νάπολη και στη Σικελία. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα τι γίνεται. Πήγαμε στο Μπάρι, πήγαμε μετά στην Νάπολη και εκεί πέρα δοκιμάσαμε τα Ρούμο. Και εγώ για κάποιο λόγο, επειδή ήμουν χοντρός, ωραίος, μικρός, τσουμπουρλούδικο αγοράκι, τα ερωτεύτηκα.
0: Έχουν μόνο ένα ελάττωμα τα συγκεκριμένα ζυμαρικά εδώ στην Ελλάδα. Όπου τα βρίσκεις πολύ ακριβά. Κοιτάω όμως τώρα εδώ και είναι πολύ φυσιολογικές οι τιμές τους σε εσάς.
1: Φυσιολογικές προς το φθηνό, θα έλεγα.
0: Ναι, πώς το έχετε καταφέρει? Πες μου ότι έχεις κάνει και απευθείας εισαγωγή.
1: Όχι, σε αυτά όχι. Αυτά με τα φέρνουν. Απλά επειδή έχω πολύ μεγάλο όγκο στα ζυμαρικά, επειδή είναι και τα μόνα που έχω. Είμαι και της άποψης ότι το ζυμαρικό είναι ένα πολύ καθημερινό προϊόν, οπότε δεν μπορείς να το δουλέψεις με τεράστιο περιθώριο κέρδους. Θες λίγο τη ροή σου, την καθημερινότητά σου και μακαρόνια. Είμαστε μακαρονάδες.
0: Ναι, να όχι, και είναι, σου λέω τώρα την πάτσε. Γιατί έχεις να μου κάνεις δώρα.
1: Ό,τι θες.
0: Την πάτσε. Μην κάνεις έτσι, Χρήστο μου. Εσύ, η συμμετοχή σου σε αυτό το κατάστημα.
3: Συμμετοχή μου σε αυτό το κατάστημα. Ξεκινάμε ότι γνωριζόμαστε από την παιδική μας ηλικία, από τα 12 μας.
0: Okay.
3: Το αστείο ήταν ότι όταν ήθελε να έρθω για δουλειά, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει. Επειδή δεν είχαμε χαθεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια και μετά το σχολείο, και μου ρωτάει: Από δουλειά πώς είσαι? Λέω: Μια χαρά, έχω δουλειά. Ωραία, θα να μιλήσουμε για δουλειά. Λέω: Μα αφού έχω δουλειά. Ναι, έλα να μιλήσουμε για δουλειά.
1: Το διπλάρωσε.
0: Και πολύ καλά τον έκανε.
3: Μου λέει: Θέλω να έρθει το και το, επειδή σε εμπιστεύομαι, ξέρω ότι τη δουλειά θα σ' αρέσει κτλ. μου πήρε πολύ χρόνο να το σκεφτώ, μισή ώρα, και τελικά ήρθα.
0: Άμα υπάρχει αληθινή φιλία και αγάπη, και οι φίλοι γίνονται συνεργάτες.
2: Εντάξει, σε βλέπω από εδώ, σε βλέπω από εκεί, κάτι μου θυμίζεις, κάτι με αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι ο Μπακάλης στο social media.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ναι. Είμαι ο πιο διάσημος άσημος των social.
2: Για πες μου για αυτή τη δραστηριότητά σου.
3: Έτυχε, γνώρισα τον The Greek Masterchef,
2: ναι,
3: ο οποίος είναι δυνατός στα social media, ταιριάξαν τα γούστα μας και πλέον ουσιαστικά είμαστε μαζί, βοηθάω, συμμετέχω, τα πάντα όλα.
2: Δημιούργησες δηλαδή μία παράλληλη σχέση, το ρώτησες.
3: Τώρα...
2: Πρόλαβε το όματε ή το
1: ίδιο. Με απάντησε, το είδα.
3: Δεν είναι αυτό, όχι.
2: Έχει... Το είδε ξαφνικά
3: που είχε δώσει την έγκρισή του, γιατί και από εδώ περνάει ο Masterchef, οπότε όλα καλά.
2: Μόνο από εδώ πρέπει να περνάει ο Masterchef.
3: Το μέρες.
2: Πολλά είπαμε, αρχίζει να κουράζομαι, θέλω να δοκιμάσω κάποια πράγματα προκειμένου να ετοιμάσω και το βραδινό τραπέζι.
1: Εννοείται.
2: Αυτό. Αλλά...
1: Από μέσα.
2: Πρέπει να έρθω από μέσα, να μου δείξει τι ειδικά είναι, να κόψω κι εγώ.
3: Θα σε φτιάξω με μπλουζίτσα συμπέθερος τότε.
2: Συμπέθερος θέλω να γίνω και θέλω να μάθω πώς κόβουμε τα αλατικά. Εγώ πάντα θέλω, ας πούμε, να είναι λεπτές οι φέτες.
1: Αυτό
2: το ίδιο
1: εύκολο.
2: Και με τα τυριά. Πρέπει να είναι λεπτές, πρέπει να είναι χοντρές. Πώς πρέπει να είναι οι φέτες, κυρίες και κύριοι. Έχω τρομερές απορίες. Πάμε να τις λύσουμε. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμος.
1: Τέλεια.
2: Πείτε μου πού ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, λίγο να ξεκινήσουμε με την παρμεζάνα. Μπορείς φέρει λίγο το τυράκι προς τα εδώ, αυτό.
2: Ποιο τυράκι?
1: Το τυράκι.
2: Αυτό.
1: Αυτό, το τυράκι.
2: Τι να θεωρήσετε.
3: Τι είπατε, Σωτήρι.
2: Τώρα, είστε τρελοί. Πόσα κιλά είναι αυτό?
1: Αυτό είναι 40, 38, 40, εκεί πέρα παίζει συνήθως.
0: Να την πάρεις την παρμεζάνα, να την βάλεις κάτω και να την καθαρίσεις σε μια εβδομάδα. Τώρα θα μου πεις 40 κιλά παρμεζάνα. Θα καθαρίσει μια εβδομάδα εδώ το μαγαζί και καθαρίζει ένα μήνα.
1: Θα δεις, έχει μια πολύ ωραία διαδικασία. Είναι πολύ εύκολη. Πολύ...
3: Στην Ελλάδα, στα ελληνικά, σε όσα δεν έχω δει κανένα να κόβει κεφάλι παρμεζάνα.
1: Θα είναι η πρώτη μας φορά λοιπόν.
3: Παίζει να είναι και η πρώτη φορά που φαίνεται σε βίντεο.
1: Και θα είσαι και ο πρώτος.
2: Ούτε ο Παντοπόλης στο social δεν τα έχει κάνει αυτά.
3: Τι να κάνω, αφού έχω το boss εδώ.
2: Το boss και τώρα ήρθα κι εγώ. Πάμε
1: λοιπόν. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αρχικά καθαρίζουμε. Θε να το κάνει.
2: Βεβαίως, θα μου λες εσύ να κάνω εγώ.
1: Καθαρίζουμε λίγο ίσα ίσα να φύγουν τα λάδια.
2: Μόνο από πάνω ή και από τα πλάγια.
1: Και από το πλάι. Mm. Το γυρνάμε. Θα σας βοηθήσω.
2: Το γυρνάμε το πάνω κάτω, εννοείς. Ωραία, φίλε.
1: Σούπερ. Ίσα ίσα να φύγουν τα πολλά τα λάδια.
2: Φύγαν τα πολλά πολλά.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά παίρνουμε εδώ το παπαγαλάκι μας. Σούπερ.
2: Μένα είναι το
1: και εδώ πέρα
2: όπως...
1: το τραβάμε μέχρι κάτω.
2: Κάτω-κάτω.
1: Κάτω μέχρι κάτω.
3: Σαν κάτω καμάρι.
1: Το μαχαίρι μας.
2: Okay.
1: Και πατάμε μία στη μέση.
2: Κερί είναι γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω έχει κερί. Ναι, έχει μία επικάλυψη. Καίγεται κιόλας για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι παρμεζάνα ρετζιάνο. Okay. Έχει τις σφραγίδες του όλα. Χρονολογία.
2: Τι, ναι, το είδα,
1: μπορούμε
2: αυτό
1: να δούμε του πότε είναι.
3: QR code, τα πάντα.
1: Ναι, αυτή είναι Ιανουάριο του 22, ας πούμε, έχει κλείσει 24 μήνες. Όσο ακριβώς δηλαδή χρειάζεται μια παρμεζάνα ρετζιάνο για να είναι παρμεζάνα ρετζιάνο.
2: Μάλιστα. Και αυτό τώρα έτσι θα ανοίξει, δηλαδή σιγά σιγά.
1: Εμείς στην ουσία τι κάνουμε τώρα, του δίνουμε έναν οδηγό για να μπορέσει να ανοίξει μόνο του.
2: Μόνο του. Όπως σου έδειξα. Μπράβο, μπράβο,
1: σε ευχαριστώ. Το κάνω καλά.
2: Ναι, ναι.
3: Τέλος.
2: Έλα, ρε.
1: Και παίρνουμε
2: έλα,
1: αυτό
2: ρε φίλε. Έλα ρε φίλε.
1: Και είμαστε έτοιμοι.
3: Πάρε μυρωδιά.
1: Αυτό είναι για σένα. Αυτό έσπασε για σένα.
2: Και να δεις τι φίλος είμαι.
1: Θα μοιραστείς.
2: Δοκιμάσαι ρε παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι.
2: Μακάρι να μπορούσα καλή μου φίλη να σας δώσω και εσάς λίγο.
1: Να πιαπιονώσουμε. Και αυτό στην πορεία ξεκινάμε και το κόβουμε σε 8. Και υπάρχει και ελληνική τώρα πια, παρμεζάνα από το κτήμα το Σίτσα. Έχω όλα ένα κεφαλάκι.
2: Α, μέτσοβο.
1: Μέτσοβο, μέτσοβο. Μια εξαιρετική παρμεζάνα 30 μηνών. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο νόστιμη. Μέσα του η μπύλια του είναι πολύ μεγαλύτερη, έχει πολύ πιο ωραίο άρωμα, πολύ πιο ωραία γεύση και είναι λες και τρως ψημένο ανανά.
2: Σοβαρά.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
2: Τώρα τι μου κάνεις, πρέπει να δοκιμάσω.
1: Μπορούμε
2: το
1: να ανοίξουμε και εκείνη.
2: Τι, είναι 40 έχω, κιλά.
1: Είναι το ίδιο.
3: Λίγο πιο μικρό. Λίγο.
2: Αυτή είναι, που έχουμε τώρα εδώ.
1: Είναι το ίδιο. Έχω και ανοιχτή, αλλά έχουμε
2: ανοιχτή,
1: και το ίδιο.
2: Τι, είναι δυνατόν. Τι, ανοίξουμε όλο το μαγαζί. Παρακαλώ.
1: Σπάσε ένα κομμάτι. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχω δοκιμάσει σε ελληνικό τυρί. Είναι αδιανόητα σωστό.
2: Μούρλια. Η καλύτερη παρμεζάνα που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Με τσόβου. Οπότε το πλατό με τα τυριά μου θα έχει σίγουρα παρμεζάνα με τσόβου.
1: Τέλεια. Αυτό είναι το πιο εύκολο.
2: Αυτό είναι το εύκολο και το σίγουρο.
1: Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε με τα καπνιστά εξαίρετα, άκουσα.
2: Καπνιστά, πικάντικα πράγματα.
1: Άρα, θα δοκιμάσουμε ένα καπνιστό βολάκι που έχω φτιάξει συνταγή.
3: Ναι, αλλά μην το παρακάνουμε, μην γίνει υπερβολάκι.
2: Μην. Ω, είναι και τέτοιο. Δεν μου τα είπατε αυτά.
3: Χειρότεροι είμαστε από αυτό.
2: Αλλά τον Χρήστο, άμα τον αφήσει ελεύθερο, χειρότερο και από μένα είναι ο αδερφός. Και όσο κόβουμε και βλέπουμε τι μας γίνεται, να σε ρωτήσω, πώς μας προέκυψαν οι συμπέφεροι.
1: Οι συμπέφεροι.
2: Πες μου λίγο την ιστορία της κατά της φάσης.
1: Λοιπόν, στην περιοχή ο πατέρας μου είχε τυπογραφία από το 1970.
2: Εδώ.
1: Καμία σχέση.
2: Ναι, όχι, έχει πολλά τυπογραφία.
1: Ναι, αλλά καμία σχέση με το αντικείμενο και με τους υπολογιστές που ήταν το μετέπειτα. Και εγώ το 2000 είχα κάνει ένα ταξίδι στην Αυστραλία. Είχα κάνει ταξίδι στην Αυστραλία σε ένα θείο μου, ο οποίος είχε μπακάλικο. Μπακάλικο, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ένα μεγάλο μπακάλικο για την Ελλάδα. Και εκεί πέρα μου μπήκε το κακό σπυρί.
2: Το μικρόβιο,
1: Έτσι, ναι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ο θείος ήταν πολύ μερακλής. Και με ρώτησε ο πατέρας μου κάποια στιγμή, εγώ τώρα το 2000 ήμουν 16. Μου λέει: τι θες να κάνεις, και του ανοίξω ένα μπακάλικο. Οπότε το άνοιξε ο μπαμπάς. Και όταν τελείωσε σχολείο, δούλεψα λίγο ξενοδοχεία και μετά.
2: Ναι, όχι και εντυπωσιάζω. Καλά, αυτό είναι.
1: Αυτή είναι η γενική
2: πολύ
1: ιστορία.
2: Είναι φεύγα, ρε φίλε.
1: Έχει βγει πολύ καλό.
2: Και το όνομα Συμπέθερη, πώς προέκυψε.
1: Το όνομα Συμπέθερη το έβγαλε η μάνα μου. Τίποτα, γιατί η μάνα μου είναι από τα Τρίκαλα, πατέρας μου είναι από την Κρήτη. Ναι. Και λέει, πες θα το ονομάσουμε, το ονομάσουμε Συμπέθερη. Αφού μου λέει συμπεθεριάσαμε εμείς και τα καταφέραμε.
2: Α, ο μπαμπάς με τη μαμά.
1: Ο μπαμπάς με τη μαμά. Ναι, γιατί ο μπαμπάς είναι η ήρεμη δύναμη, η μαμά είναι ο δυναμίτης. Οπότε.
3: Και τσουπ να τα μπαρμπαδέλια.
2: Μια χαρά.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε.
2: Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία.
1: Α, ναι, και αυτό. Λοιπόν, και το σήμα των Συμπέθερων.
2: Ναι.
1: Αυτό έχει την καλύτερη ιστορία. Το έχει δημιουργήσει κουμπάρα μου, η οποία δεν έχει δει ποτέ τους παππούδες μου. Ποτέ, ούτε σε φωτογραφία.
2: Okay.
1: Και αν τους δει σε φωτογραφία, είναι ο κριτικός παππούς και ο άλλος παππούς. Ο ένας είχε τέτοιο μουστάκι, ο άλλος είχε τέτοιο μουστάκι. Και χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το ξέρει, είναι ακριβώς ίδιοι.
2: Δηλαδή,
1: άμα κλείσει τα μάτια για φανταστεί τον παππού τον Γιώργο και τον παππού τον Σάκη, είναι ίδιοι.
2: Και αυτό εδώ το. Τι είναι, ροκφοράκι, δεν είναι
1: αυτό. Δεν είναι, αυτό, και αυτό δεν είναι ροκφορ, αυτό είναι Στίλτον.
2: Στίλτον είναι, όπως λέμε, ροκφορ, λέμε αλλά, Στίλτον.
1: Αλλά τον έστειλε, ναι.
2: Το στέλνεις κανονικά.
1: Ναι, του λες τα φάω για να το στείλω, Στίλτον.
2: Στίλτον.
1: Λοιπόν, αυτό στην ουσία είναι ένα τσένταρ το οποίο επιμολύνεται με το μόκετα ροκφορτή. Τρυπιέται για να μπορέσει να μπει αέρας μέσα, για να μπορέσει
2: για
1: να μεγαλώσει.
2: Να...
1: Και στην ουσία έχεις ένα πολύ ωραίο γλυκό τυρί, όχι τόσο μαλακό όσο είναι το ροκφορ.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει μια πολύ απαλή, ωραία γεύση μου.
2: Αρχικά, σου αφήνει όμως λίγο.
1: Σου αφήνει τη γλύκα του τσένταρ.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Προτείνω συνένωση των περιουσιακών μας στοιχείων.
6: Η πρόταση γίνεται δεκτή.
7: Έτσι μιλάει η λογική. Και έτσι η λογική και η απόλαυση μαζί.
8: Στραγγιστό γιαούρτι με στρατσιατέλα.
9: Και blueberries.
7: Νέα Vitaline Lemon Pie και στρατσιατέλα blueberry. Vitaline. Σειρά. Έχει απόλαυση.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή, στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: We'd like to bring you in as a junior associate.
14: Hughes and Associates called me yesterday.
13: Patty Hughes. Good luck to you.
15: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
16: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
17: Whatever it takes.
18: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
19: Everyone's hiding something.
20: So what are you hiding?
21: You know what I like about you?
22: There's always something going on.
4: Damages.
22: And you don't fall for bullshit.
23: I'm so sick of your bullshit.
22: What did you say to me?
23: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: θέλω να μου πεις το top 3 σου. Αλλαντικά τυριά.
1: Ξεκινάμε από τα αλλαντικά που είναι το πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα κάνα δίμηνο, τρίμηνο περίπου. Νομίζω βρήκαμε την πιο ωραία μορταδέλα που έχουμε φάει.
0: Αυτή εδώ είναι.
1: Αυτή εδώ είναι.
0: Αυτή εκεί είναι. Βγάλτε μας σιγά σιγά.
1: Εκεί το πας.
0: Είμαστε πολύ τυροί τόση ώρα.
1: Τα, από αλλαντικό, πάλι από την ίδια εταιρεία, αυτό εδώ, το οποίο είναι χοιρινό μπούτι, το ονομάζει vintage. Είναι ο τρόπος που το φτιάχνουν λίγο πιο παλιά, έχει παραπάνω αλατάκι, έχει το λιπάκι το επάνω. Είναι μια κόλαση.
0: Είναι μια κόλαση, το βγάζω και αυτό. Έχουμε ανοιχτό, λες.
1: Και να μην έχουμε, θα ανοίξουμε, Σωτήρη μου.
0: Τα αρέσουν τα σαλάμια μπίρας, έχω ακούσει.
1: Και έχουμε, βασικά έχω βρει, γιατί ο Θανάς δεν είναι πολύ φαν του σαλαμιού μπίρας. Έχω δοκιμάσει
2: δεν
1: από...
2: Δεν το θεωρώ σαλάμι.
0: Τι το θεωρείς, κάτσε, γιατί εδώ υπάρχουν, θα γίνει μακελιό.
1: Δεν γίνεται να ταιριάζουμε σε όλα.
0: Δεν είπα ότι ταιριάζεται, αλλά δεν το θεωρεί καν σαλάμι. Αλλά το έχει στο μαγαζί του.
1: Γιατί
0: εξαιτίαζουμε.
2: Δεν το έχω κανονικά.
0: Είναι εκτός καταλόγου.
1: Δεν κατάλαβες. Έχω κάνει κολεκτίβα με άλλους πελάτες να φέρει το σαλάμι μπίρας για να τρώμε.
0: Α, γι' αυτό προχθές που πέρασα τον βλέπω με καμπαρντίνα και είχε σταματήσει εδώ απ' έξω με κόσμος και άρχισε την καμπαρντίνα και κάτι έδινε, κάτι έδινε. Ήτανε σαλάμι μπίρας, ρε άτιμε. Δεν τρέπεσαι. Έχει την άποψή του άνθρωπος. Τι να κάνω εγώ. Δεν θεωρεί σαλάμι το σαλάμι μπίρας. Λοιπόν. Μου πεις για τα αλλαντικά.
1: Ναι.
0: Θέλω να περάσουμε και στα τυριά. Τα τρία τυριά για πάρτι σου. Ποια είναι αυτά τα καλύτερα. Καταρχάς, είναι κάτι από αυτά εδώ. Η παρμεζάνα, το ματσόβου.
1: Όχι.
0: Το βολάκι.
1: Δεν είμαι νορμάλ άνθρωπος, είμαι βλαμμένος.
0: Καλά τώρα, δεν είπαμε να σου κάνουμε ψυχογράφημα. Να μας πεις για ποια τυριά.
1: Για να καταλάβεις.
0: Να καταλάβω.
1: Δεν μου αρέσει το ροκφόρ.
0: Okay.
1: Μ' αρέσουν τα μπλε τυριά όμως γενικότερα. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι ένα ελληνικό μπλε τυρί του Αρβανίτη, το Κιανό, το οποίο είναι από κατσικίσιο και γάλα και έχει το μύκητα το ροκφόρτι μέσα. Μια κριτική γραβιέρα.
0: Μπράβο.
1: Που όποτε βρίσκουμε όμως παλιά κεφάλια, να είναι όρημα, είναι του Κουβαράκη από τη Σιτέα, ένα από τα αγαπημένα μου. Και θέλεις και ένα τρίτο, ε.
0: Και ένα τρίτο. Και θέλω.
1: Πάλι στην Κρήτη θα πάμε. Ένα κεφαλοτήρι, το οποίο οριμάζει σε σπηλιά, 100% πρόβιο, κατάσκληρο, πεντανόστιμο. Το κεφαλοτήρι τρύπα στο σαμονάκι.
0: Τι τρώω
2: λοιπόν,
0: εδώ.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε κατσικίσιο τυρί ελαφρύ, Κρήτης. Είναι από, από τις Καρίνες στο Ρέθυμνο. Στην ουσία έχει τη διαδικασία μιας κατσικίσιας γκούντα. Πολύ ωραίο γάλα, πάρα πολύ νόστιμο, πολύ ελαφρύ, πολύ χαμηλό σε λιπαρά σε σχέση με τις αντίστοιχες γραβιέρες.
0: Είναι καταπληκτικό. Αυτό οπωσδήποτε θα μπει. Τελειά. Μαζί με του Μετσόβου και το δικό μας το βολάκι.
2: Έχουμε πορεία ακόμα.
0: Αλλά έχουμε πολλά ακόμα.
2: Λοιπόν, αμέσως μετά θα σε πήγαινα σε λίγο πιο πολύ αλάτι, πιο σφιχτό τυρί. Θα σου δώσει μια πολύ ωραία γεύση, έτσι, μια πολύ στρογγυλή γεύση. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό λέγεται Monte Veronese. Είναι ένα ιταλικό τυρί από τη Βερόνα, 18 μηνών ορίμανσης. Το οποίο είναι λες και τρως κάστανα, φουντούκια. Έχει οριμάσει, έχει σφίξει η γεύση του, έχει γίνει πολύ στρογγυλή, πολύ σωστή.
3: Ο πλούτος των ελληνικών pop τυριών. Φέτα, γραβιέρα Κρήτης και γραβιέρα Νάξου είναι ίσως τα πιο δημοφιλή ελληνικά τυριά που έχουν τη σφραγίδα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Εκτός από αυτά που αναφέραμε, υπάρχουν ακόμα 18 προστατευόμενα ελληνικά τυριά, με 4 ακόμα να περιμένουν έγκριση για να μπουν στον κατάλογο. Αυτοί οι αριθμοί φέρνουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση με τα περισσότερα pop τυριά, πίσω από τη Γαλλία και την Ιταλία, που είναι και πολύ μεγαλύτερες χώρες. Οι αυστηροί κανόνες που διέπουν την προστατευμένη ονομασία προέλευσης εξασφαλίζουν την ποιότητα των ελληνικών τυριών και ταυτόχρονα δίνουν τα εφόδια στους Έλληνες παραγωγούς να παραμείνουν στην Ήπεθρο και να συνεχίζουν να τυροκομούν προσφέροντας το ΑΕΠ της χώρας. Ανάμεσα στα ελληνικά τυριά pop που αξίζει κανείς να γνωρίσει είναι το Λαδοτήρι Μυτιλίνης, το Σαν Μιχάλη, το Καλαθάκι Λίμνου και το Κρασοτήρι από την ΚΟ.
0: Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει, ξέρω εγώ, να κάνουν πάλι μια στροφή προς τον μπακάλικο, προς το... Πώς να το πούμε τώρα, ντέλι είμαστε εμείς εδώ.
2: Μπακάλικο, μπακάλικο είναι. Δεν είναι, είμαι ένα μπακάλικο.
0: Απλά μπορείς να βρεις και πιο, δηλαδή έρχονται, ενδιαφέρονται για κάτι πιο ψαγμένο.
2: Ενδιαφέρονται
0: μπορεί. Είναι ακόμα σε αυτή τη φάση την, όλοι μαζί, πάμε στο σούπερ μάρκετ, παίρνουμε αυτό.
2: Αναλόγως τι κυνηγάς. Κοίταξε να δεις, έχουμε ένα σχετικά πιο ακριβό προϊόν, αλλά πολύ καλύτερο σε ποιότητα. Όχι ποιότητα, πολύ καλύτερο σε γεύση. Γιατί η ποιότητα είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι εμείς, τα περισσότερα έτσι, μικρά μαγαζιά, τι κάνουμε. Το προσέχουμε, το κυνηγάμε να βρούμε ένα πολύ νόστιμο τυρί και να μπορούμε να κατευθύνουμε και τον άνθρωπο να καλύψει τη δική του ανάγκη. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς τα Χριστούγεννα, ειδικά εδώ πέρα, έρχεται κάποιος και μου λέει: θέλω ένα πλατό τυριών αλαντικών για 4 άτομα.
0: Όπως καλή ώρα, ας πούμε.
2: Και λέω: τι θες, κάνει ό,τι νομίζεις.
0: Λοιπόν, τα τυριά τα δοκίμασα. Τελειά. Έχω επιλέξει. Τα θέλω όλα.
2: Σούπερ.
0: Ετοίμασέ μου να είμαστε ήσυχοι. Και τώρα ερχόμαστε στο φίλο υπέροχη αυτή μορταδέλα.
1: Πες μου αν έχεις φάει καλύτερη μορταδέλα.
0: Πρέπει να ομολογήσω ότι τσίπιτσα είναι ακόμα. Όλα λείπουν από ένα κομματάκι. Είναι πεντανόστιμο.
1: Το ξέρω. Αφού μου αρέσει εμένα, λογικό είναι.

0: αυτό.
1: Αυτό είναι μια δική μου συνταγή, είναι μια λούτζα, την οποία την κάνω στα Γιαννιτσά. Είναι μια λούτζα που έχει μια επικάλυψη από κανέλα, γαρίφαλο, ginger, σκόρδο και στραγγόν. Το γαρίφαλο είναι το περισσότερο. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικο, μυρίζει Χριστούγεννα, μυρίζει γιορτές.
0: Θέλει και κόκκινο κρασί.
1: Θέλει κόκκινο κρασί και θέλει και μπόλικο γαλοτήρι. Και είναι
0: τα μάμ. Έχεις κάνει συνδυασμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή δεν σε ρώτησα εσένα, τα τρία top αλαντικά σε εσένα είναι η λούτζα.
1: Είναι η λούτζα, είναι η μορταδέλα και είναι και σπιανάτα. Είναι ένα λίγο πιο πικάντικο σαλάμι, ας πούμε.
0: Δικό μας είναι σπιανάτα.
1: Όχι, το ελληνικό πάλι, από τη Λάρισα, του Ρωμιού, εξαιρετικό προϊόν. Πάρα πολύ ωραίο, ρήμα.
0: Να μην δοκιμάσω εγώ από αυτό.
1: Εμπειρία αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Εντάξει, τον πήρα, δοκίμασέ το, είναι τα αγαπημένα του Χρήστου.
0: Θα μου κόψει λίγο.
1: Θα σκόψω λίγο σπιανάτα έτσι για να το δοκιμάσει.
0: Και σιγά αξίζει. Σιγά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κλείσουμε για να προλάβω να πάω και σπίτι, γιατί θα μείνω εδώ.
1: Θα βάλουμε
0: θα τον κύριο. Για αυτό.
1: Θα βάλουμε τον κύριο Χρήστο να στα κόψει όλα.
0: Όλα θα μου τα κόψει όλε, γιατί όλα θα τα πάρω.
2: Όλα τα σπάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
0: Εσύ. Εγώ όλα τα παίρνω μαζί μου.
2: Σου να τα τρώ, βέβαια.
1: Πάμε για τι πιανάτα.
0: Βάλε και σπιανάτα.
1: Είναι αυτά που μας αρέσουν.
0: Θα τον αφήσω να μου βάλει και 6 φέτες μπύρες.
2: Για το ροκ.
0: Έτσι, παιδί μου, να μην σε χαλάσω. Παιδιά, πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ξενάγηση.
2: Να είστε καλά, αγαπημένα.
0: Εύχομαι τα καλύτερα. Και τι να πω, να ευχηθώ να μεγαλώσει το κατάστημα. Να μην ευχηθώ.
1: Όχι παραπάνω.
0: Να μείνει έτσι όπως είναι, απλά. Να φεύγουν και να έρχονται καινούργια συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη.
0: Πάω εκεί και περιμένω τις σακούλες μου
1: έρχονται.
0: Για να μπορέσω να φύγω να πάω να κάνω και εγώ τη δουλειά.
1: Τη μισή παρμεζάνα βάζω, όχι ολόκληρη.
0: Τη μισή, τα 22 κιλά. Δεν θέλω σαν.
2: Υπερβολή, μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Σας παρακαλώ. Την μπλούζα την παίρνω.
1: Πάμε.
0: Γεια σας.
1: Φιλάκια.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Τόσες ώρες εδώ μέσα με τόσα τυριά και σαλάμια που δοκίμασα. Είμαι σε μια κατάσταση που δεν νομίζω ούτε ότι θα μαγειρέψω, ούτε ότι θα δεχτώ κόσμο απόψε. Θα τα πάρω όλα αυτά που έχω να πάρω, θα πάω στο σπίτι, θα κοιμηθώ σαν πουλάκι και αύριο πρώτα ο Θεός, ας έρθουν οι φίλοι μου και θα γίνει χαμός.
3: Μπείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης γνωρίζει τη Madame Ginger. Μαθαίνει τι είναι το σεϊτάν. Φτιάχνει vegan burger και μιλάει για τον εκδημοκρατισμό της μαγειρικής στην Ελλάδα.
0: Οπ, εδώ είστε καλοί μου φίλοι, τι κάνετε, εγώ είμαι μια χαρά. Ήθελα να σας πω το εξής. Νηστεύετε, είστε χορτοφάγοι, θέλετε γενικότερα να κάνετε μια αποτοξίνωση από το κρέας. Έχω τη λύση. Βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας και κινούμε έτσι ώστε να πάω να συναντήσω δύο πολύ καλούς φίλους που θα σας τους γνωρίσω σε λιγάκι μόλις φτάσω εκεί που έχουμε το ραντεβού. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε φάση fine dining vegan. Πρέπει να το είπα σωστά. Πάω και τα λέμε εκεί. Καλή μου φίλη, έφτασα. Νίκης 27, winners και... Ο Φωτάρας και η Μαριλού. Το πέτυχα.
4: Καλώ.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε.
4: Καλώς ήρθες.
0: Τι έχουμε εδώ ρε παιδιά.
4: Εστιατοριάρα.
0: Εστιατοριάρα, ε.
4: Fine dining vegan.
0: Fine dining vegan. Εγώ τους είπα τους φίλους μου. Το νου σας. Νηστεύετε. Θέλετε να αποτοξινωθείτε από το κρέας. Ή είστε χορτοφάγοι. Εδώ είναι η λύση.
5: Ισχύ. Είσαι στο μέρος. Στο αγαπημένο μας vegan εστιατόριο της Αθήνας.
0: Vegan.
5: Vegetarian vegan. Χρόνια.
4: The same. Το ίδιο. Πέντε εγώ.
0: Πάμε μέσα να τα μάθουμε όλα.
4: Τι κάνουμε.

0: όμορφο, ε! Mm-hmm. Λοιπόν, από εδώ είναι ο Άλκης, είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Είναι και μάγειρας, είναι και αρχιτέκτονας, είναι και fitness
2: icon.
0: και είναι κατομάρα.
1: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Όλα, όλα.
2: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Τι κάνει αυτό το παλικάρι, δεν μπορούσα να καταλάβω. Μάγειρας είναι, vegan είναι, αρχιτέκτονας είναι, ξενοδοχείο έχει. Θα το φωνάξω και στο σπίτι, έχω κάτι μερεμέτια σε διάφορα επίπεδα. Και είδα μια ταμπέλα και ξενοδοχείο μαζί.
2: Είναι ξενοδοχείο. Το Nikki Athens Hotel έχει στην ουσία διαφορετικό όνομα από το εστιατόριο και είναι και τα δύο vegan.
1: Και το ξενοδοχείο εννοείς είναι vegan και το εστιατόριο. Μάλιστα, τα πράγματα σοβαρεύουν. Πρέπει να μάθω. Παρακαλώ. Άλκης είπαμε, έτσι.
2: Άλκης.
1: Για πες της, ποια είναι η φιλοσοφία δηλαδή, εδώ της κατάστασης για να μπορέσω να ενσωματωθώ σιγά σιγά.
2: Γενικά θέλαμε να κάνουμε ένα vegan εστιατόριο που να είναι στην ουσία να μπορεί κάποιο ζευγάρι, ξέρω εγώ, μια παρέα φίλων, ξέρω εγώ, κάποιο επαγγελματικό ραντεβού να γίνει εδώ πέρα. Να φάνε στην ουσία φαγητό το οποίο είναι 100% βιολογικό. Είναι μαγειρεμένο σωστά, χωρίς λάδια, λάτια και τηγάνισμα. Και με έναν τρόπο στην ουσία προσπαθούμε να δείξουμε ότι το vegan κουζίνα μπορεί να είναι και γευστική και υγιεινή και ευπαρουσίαστη.
0: Ο Άλκης εδώ είχε αναλάβει να ανακαινήσει το ξενοδοχείο του παππού του.
1: Α, το ξενοδοχείο είναι
0: το οποίο ήταν αυτό εδώ. Είναι οικογενειακή.
1: Και
0: ήταν εδώ ο άνθρωπος, δούλευε όλη μέρα, το πυλοφόρη το μυστρί, αρχιτεκτονικά, φέρε το μάστορα, φέρε αυτά.
1: Αρχιτεκτονικά.
0: Ο ίδιος.
1: Το
0: είχε αναλάβει, ναι. Οπότε ο Άλκης έκανε τις γυμναστικές του, ήταν εδώ, δούλευε, αλλά δεν είχε τι να φάει στη γειτονιά. Ήθελε να φάει vegan φαγητό, ήθελε να φάει φαγητό χωρίς αλάτι, ήθελε να φάει φαγητό χωρίς καθόλου ζωικά προϊόντα. Και σου λέει, κάτσε ρε εσύ, εγώ είμαι εδώ, δουλεύω, θέλω να φάω όλα αυτά και δεν μπορώ να τα φάω. Τι θα κάνω, θα ανοίξω το εστιατόριο που θα έτρωγα εγώ. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
1: Η προσωπική ανάγκη ουσιαστικά.
0: Η προσωπική ανάγκη, το οποίο νομίζω ότι είναι τρομερός αξέστορ γενικά. Τα brands που πετυχαίνουν και τα εστιατόρια που πετυχαίνουν, οι περισσότερες φορές είναι από προσωπική ανάγκη του ιδιοκτήτη, του creator.
1: Ναι, είτε να εκφραστεί,
0: ακριβώς.
1: Είτε έστω να τραφεί.
0: Να εξυπηρετηθεί, ακριβώς.
1: Το βασικό κριτήριο για να πούμε ότι ένα μαγαζί είναι καλό είναι και ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης και μάγειρας να τρώει σε αυτό. Αφού τ' άνοιξε γι' αυτό το λόγο, εγώ θα έρθω να φάω.
3: Είναι ένας μύθος ότι οι αθλητές δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια χορτοφαγική διατροφή. Πάρα πολλοί αθλητές από Φόρμουλα 1, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες του NBA ακολουθούν plant-based διατροφή. Και μπορούμε να πούμε παρόλα αυτά ότι δίνει και περισσότερη ενέργεια, αποκαθιστά καλύτερα τους μύες, φρούτα, λαχανικά, νατ, φυστικοβούτυρα, όσπρια. Είναι η καλύτερη αποκατάσταση για μια αθλητική διατροφή. Λαχανικά που ούτε το ξέραμε, όπως η γλυκοπατάτα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ πλούσια σε πρωτεΐνη και για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει το ένα βήμα παραπάνω και να ακολουθήσει, ας πούμε, ακόμα και bodybuilding, υπάρχουν και η plant-based πρωτεΐνη που μπορείς να πάρεις στη σκόνη.
1: Μην μου λες τέτοια,
0: έτοιμος
1: είσαι. Και γίνω τρίγωνος από τέτοια.
3: Πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης από αρακά, ρύζι,
0: κάναβι,
3: πολύ νόστιμη και πολύ θρεπτική.
2: Καλά και πλέον και κόσμος που δεν είναι vegan παίρνει την πρωτεΐνη.
3: Απορροφά καλύτερα τη φυτική πρωτεΐνη.
1: Πες το άνθρωπέ μου να το καταλάβουμε καλά, δεν χρειάζεται μόνο η ζωική πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη να είναι και ας είναι και από μπιζέλι. Είναι πιο εύκολο στην απορρόφηση.
0: Και αν το σκεφτείς τα δυνατότερα ζώα στον κόσμο, ελέφαντας, οι πίθηκοι, οι μαϊμούδες, είναι
3: γορίλας και ποπόταμος.
0: Είναι vegan ζώα, ζώα που τρώνε φυτά και χορτάρια, Σωτήρη μου.
1: Μου το έπαιξε κάθαρα. Τα δυνατότερα ζώα στον κόσμο είναι vegan. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Να σας πω για τον γορίλα, να σας πω για τον ελέφα, να σας πω για τον λιοντάρι. Όχι όλα, κάποια.
0: Είσαι έτοιμος για γυμναστήριο και γλυκοπατάτα, νομίζω.
1: Είμαι έτοιμος να πάω να ετοιμάσουμε κάτι προκειμένου να μπορέσω να δοκιμάσω, να δω αν θα πάρω κι εγώ
0: ενέργεια και πρωτεΐνη.
1: Την ενέργεια που χρειάζομαι.
0: Τέλεια.
2: Perfect.
0: Πεινάμε.
2: Τέλεια.
0: Πηγαίνετε, παιδιά.
1: Θα πάμε κάτω.
2: Θα φτιάξουμε τρελό μπεργκεράκι.
1: Μπεργκεράκι.
2: Θα το φτιάξει κι εσύ.
1: Ωραία.
2: Και θα φτιάξουμε και εδώ πέρα τα παιδιά τι παίρνουν συνήθως από τον κατάλογο.
0: Την αγαπημένη μας σαλάτα.
1: Μαζί του για πολλά. Θα τρελαθώ εντελώς. Πάμε στην κουζίνα λοιπόν. Εσύ, αδελφή Φωτέρα.
3: Περιμένω να γιατί γυρίσει.
1: Φωτέρα Χριστέρα, κάτσε και περίμενε.
0: Άμα θα και εγώ κουζίνα.
1: Ναι, θα πει, θέλω τι συμβουλέ σου.
0: Ωραία, φύγαμε.

0: Άλκη Μαριλού, είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Πείτε μου τι έχω να κάνω.
1: Λοιπόν, θα φτιάξει το μπεργκεράκι.
0: Αυτό που είπαμε πάνω, ωραία.
1: Που είναι το αγαπημένο πιάτο του Στελάρα Φωτάρα.
0: Του Φωτάρα.
2: Χριστάρα.
1: Χριστάρα.
0: Φωτάρα, Χριστάρα, Στελάρα, τρώει πάντα μπεργκεράκι.
2: Διπλό.
1: Οπότε,
2: διπλό θα το φτιάξουμε.
1: Θα το φτιάξω ό,τι θέλετε.
2: Ωραία.
1: Θα το κάνουμε διπλό. Και θα το φτιάξουμε και θα το... δεν θα το πούμε ότι έχεις κάνει εσύ.
0: Εντάξει.
2: Okay, να δούμε αν θα το αρέσει.
1: Να δούμε αν θα το...
0: Α, αυτό, ωραία.
1: Λοιπόν, χωρίσω εδώ πέρα το φωτιράκι.
0: Ναι.
1: Ρίξω πάνω στην πλάκα λίγο.
2: Το φυτικό φωτιράκι συνήθως είναι από, θα πω, λάδι καρύδας, το οποίο δεν είναι πολύ healthy, να το πούμε αυτό. Το καλύτερο είναι το ελαιόλαδο, γιατί το λάδι καρύδας έχει αρκετά κορεσμένα, είναι αρκετά κορεσμένα τα λιπαρά του. Έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πατάω.
1: Και το πατάμε.
2: Θα κάνεις μας μέργκερ ο Καλυβάτσης τώρα, θα το φάει και θα πάει γυμναστήριο, τούμπανος. Λοιπόν, τα μπιφτεκάκια μας θα πω ότι είναι από πρωτεΐνη αρακά, πρωτεΐνη μπρόκολο και πρωτεΐνη μπατζαριού. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Έχουν πάρα πολύ πρωτεΐνη per μπιφτέκι, είναι πεντανόστιμα. Δεν είναι από σόγια, αν και γενικά δεν είμαστε πολύ κατά της σόγιας. Είναι ένας μύθος αυτό που λένε για τη σόγια. Είναι, Σωτήρη, ένα γενετικά τροποποιημένο, θέλω να λες, όχι μεταλλαγμένο τρόφιμο. Αλλά το ίδιο είναι και το ντοματίνι σου, το ίδιο και είναι και η μπριζολίτσα σου, το ίδιο είναι τα πάντα.
0: Ανάλογα.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, αλλά
0: ανάλογα,
2: το γενετικά τρόπο
0: που. Υπάρχουν και κάποιοι καλλιεργητές
2: που το κρατάνε true.
0: Που χρησιμοποιούν
2: παραδοσιακού
0: σπόρους.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αυτού δεν του βρίσκει στη λαϊκή, θα το βρει ένα νησί που θα πα το καλοκαίρι. Θα το βρει.
0: Θα σου δώσω κάποιε διευθύνσει.
2: Για δώσε μου διευθύνσει, παρακαλώ. Υπάρχουν οι vegan που ζουν μόνο με επεξεργασμένα. Έτοιμα μπιφτέκια, έτοιμα τυριά, υποκατάστατα αυτά. Ναι. Που είναι και πανάκριβοι και ανθυγιεινοί.
0: Αυτό ναι, δεν ακούγεται ωραίο.
2: Αν τώρα εσύ θες να ακολουθείς μία vegan διατροφή η οποία να προσέχει και την υγεία σου και τρως λαχανικά φρούτα, όσπυρα, ξηρούς, καρπούς, σπόρους, ούτε ακριβή είναι, ούτε ανθυγιεινή είναι. Δηλαδή, εμένα οι εξετάσεις μου είναι καλύτερες από ποτέ. Είμαι 40 χρονών και οι εξετάσεις μου είναι χαμηλή χοληστερόλη μου που ήταν στα ύψη, χαμηλά τριγλυκερίδια μου που ήταν στα ύψη, υψηλό το σιδηρό μου και φεριτίνη που ήταν στα τάρταρα.
0: Μελού, ποιο ήταν αυτό το έναυσμα στη ζωή σου για να κάνεις το γύρισμα.
2: Το γύρισμα μας.
0: Ναι, όχι, το γύρισμα στη δικιά σου
2: στη
0: ζωή. Να γυρίσεις σελίδες στη διατροφή.
2: Κοίτα, είχα προσπαθήσει 2-3 φορές. Ειδικά κάτι Πάσχα που έβλεπα ολόκληρα. Εγώ είμαι πολύ φιλόζωη, ρε παιδί μου. Ναι. Και δεν είμαι φιλόζωη μόνο των κατοικιδίων, είμαι φιλόζωη όλων των ζώων.
1: Και λίγο το καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Οπότε. Ναι, σ' ακούω εγώ, απλά δουλεύω ταυτόχρονα.
2: 2-3 Πάσχα είχα φρικάρει λίγο με τα ολόκληρα ζώα και με το παλούκομα, το οποίο το θεωρώ αρκετά βάρβαρο κτλ. Δεν μπορούσα να τα καταφέρω όμως. Δηλαδή, έκοβα το κρέας για ένα μήνα, δεν τα κατάφερνα, δεν ήξερα τι να φάω.
1: Αυτό το μπεργκεράκι πάνω σε αυτό.
2: Αυτό. Και μετά, ποιον γνώρισα.
0: Ποιον, τον
2: Χριστάρα. Στελάρα.
0: Χριστάρα, Στελάρα.
1: Αυτό πάνω σε αυτό.
0: Χριστάρα,
2: Στελάρα. Στελάρα, Φωτάρα.
0: Φωτάρα, έτσι.
1: Ωραίος, ναι. Μπράβο.
2: Και ο Φώτης ήταν ήδη vegetarian, οπότε τέλεια, στο σπίτι τέλεια. Και όταν βγαίναμε έξω τρώγαμε αρκετά vegan vegetarian.
0: Α, ήταν από πριν.
2: Ήταν από πριν.
0: Δηλαδή
2: ο Φώτης
0: είσαι παρέσει,
2: είναι 12 χρόνια, ρε.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι,
0: δεν του φαίνεται. Χρόνια. Γι' αυτό είναι έτσι ψηλός, ξανθές, με γαλάζια μάτια.
2: Και κούκλες.
0: Κούκλες. Πώς τον έψησες, δεν ξέρω. Όχι γιατί είσαι κούκλα, κούκλα, κούκλα είσαι.
2: Τον κυνήγησα.
0: Αλλά τέτοιο παλικάρι θα του δίναμε στο εξωτερικό.
2: Ισχύει.
1: Το bacon είναι στην ουσία σεϊτάν, λέγεται.
0: Σεϊτάν!
1: Είναι ένα ζυμάρι από αλεύρι ρεβιθιού και αλεύρι γλουτένης.
0: Ζυμάρι είναι αυτό.
1: Είναι ζυμαράκι.
0: Τι λέει, αδερφέ.
1: Και εσύ μετά με τα διάφορα μπαχαρικά σου δίνεις τη γεύση που θες. Εμείς θέλουμε στην ουσία να θυμίσει.
0: Δηλαδή, εσύ το φτιάχνεις αυτό. Αν δεν αυτό. Είναι έτοιμο από κάπου να το okay. πάρουμε.
2: Υπάρχει και έτοιμο, αλλά υπάρχει. Το Άλκι είναι το καλύτερο.
0: Είμαι σίγουρος.
2: Άλκι πρέπει να το συσκευάζεις και να το πουλάς.
1: Γενικά μοιάζει το... πάρα πολύ με κανονικό μπέικον, θα το δοκιμάσετε.
0: Τώρα που είναι έτοιμο αυτό, το πηγαίνω εγώ επάνω, κάνε εσύ και τα υπόλοιπα που υποσχέθηκες και σε περιμένω να τα πούμε όλοι μαζί με τα παιδιά.
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 Με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
5: Ναι.
4: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
7: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Well, I
10: Πάστα!
3: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
11: I got just the spot for you two.
12: Police officers! Police!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
15: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
18: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
19: Why would he be here?
15: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
20: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
21: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
20: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
21: You're gonna feel it change, right?
20: Yeah.
21: Comes beautiful. There you go.
20: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
15: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πρέπει να ομολογήσω ότι είναι εντυπωσιακό το τραπέζι.
1: Είναι χρωματιστό καταρχάς.
0: Ναι.
1: Είναι χρωματιστό.
2: Είναι πολύ χρωμάτρο με το μάτι, ναι.
0: Βεβαίως και αυτό βοηθάει στο να φάνε πρώτα τα μάτια και στη συνέχεια το στόμα. Μπράβο, Σιάλγη. Λοιπόν, εγώ το μόνο που ξέρω είναι αυτό που έφτιαξα.
2: Λοιπόν, εσύ έχεις φτιάξει το μπεργκεράκι. Το πίνω με δικό μας ψωμί από αλεύρι πατάτας και γλυκοπατάτας. Αυτή εδώ πέρα είναι η σαλάτα μας, η LA, που έχει μέσα καπνιστό τόφου, μία μαγιονέζα που ρεβήθηκε, υγρό καπνό, κρίσπι κρεμμυδάκι από πάνω, ψημένο στο φούρνο, και το αβοκάντο. Το dynamite που είναι στην ουσία...
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το κοιτάω.
2: Αυτές τύπου σαν nuggets από κοτόπουλο, αλλά το κάνουμε από σεϊτάν. Νούντλους με μία σάλτσα κάρι που φτιάχνουμε, η οποία παίρνει αρκετή ώρα. Είναι με γλυκοπατάτα, κόκκινες φακές, lemongrass, μίσο, και μετά όλα αυτά τα αλέθουμε. Και έχει μέσα δικό μας λάδι τσίλι, τα κάσιος, καρότα αγκούρι και κόλιανδρα.
0: Α, το διαβάζεις και εσύ τον κόλιανδρο, ε.
2: Λιγάκι μόνο πάνω, μόνο
1: όχι. Όχι, εδώ, παρέα με το φωτάρα.
3: Μας λείπει ένα ένζυμο.
1: Σας λείπει ένα ένζυμο.
0: Το λέω παντού πλέον, γιατί το έμαθα.
1: Και κοκτεϊλάρες.
2: Και κοκτεϊλάρες.
0: Και κοκτεϊλάρες.
1: Για πάμε για λοιπόν.
2: Μας. Λοιπόν, είναι όλα έτσι πάλι χωρίς υγιεινά με φρέσκα φρούτα.
0: Υγιεία, εσύ θα δουλέψεις μετά, οπότε δεν πίνεις.
2: Όχι, δεν πίνω.
1: Έχω πολύ περίεργη να δω πώς έφτιαξε, παιδιά, τον μπέργκερ ο Σωτήρης. Ναι. Γιατί τον μπέργκερ αυτό το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι. Για να δούμε. Καλά το ξέρατε μέχρι σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: Το φωτάρα που θέλω να ακούσω τι θα μου πει. Και αυτό τι είναι εδώ που...
2: Αυτές είναι πατάτες οι οποίες τις βράζουμε, τις πατάμε και μετά τις ψήνουμε στο φούρνο με λίγο λάδι τρούφας και σιρόπι σφενδάμου. Και έχει από πάνω έτσι ένα μείγμα από φύκια που βάζουμε, αντί για αλάτι.
0: Φύκι στην πατάτα, ε.
1: Τρομερό.
3: Πολύ δυνατό.
0: Είναι baby πατατάκια.
2: Είναι baby.
1: Τρομερό. Μπράβο, Σωτήρη.
3: Πολύ καλή δουλειά.
0: Πολύ καλή.
3: Θα την προτιμήσω.
2: Τον πάρουμε κάτω.
0: Τον πάρουμε να το καταλάβει. Ενώ τρώμε, θέλω να μου πείτε, όλοι σας βασικά, αλλά να έχουμε και τους καλεσμένους, Σάκη μου, πότε ξεκινήσατε και κάνατε τη στροφή στο βιγκανισμό?
3: Εγώ, Σωτήρη μου, ήρθα σε επαφή με τη χορτοφαγία και το βιγκανισμό πρώτη φορά μέσω της μουσικής, εκεί στο Λύκειο. Μάλιστα, ναι, υπάρχει και αυτή η οδός, πέρα από τη Madame Ginger και τις εκπομπές στην τηλεόραση.
0: Για πες,
3: υπάρχει
0: λοιπόν
3: και αυτή η οδός. Στη hardcore punk rock κουλτούρα υπήρχαν συγκροτήματα από τα τέλη 80, αρχές 90 που μιλούσαν για τα δικαιώματα των ζώων και για μια στροφή στη χορτοφαγική διατροφή, δηλαδή πέρα από το που μιλάγανε για πολιτικούς σκοπούς και για κοινωνικούς σκοπούς, μιλούσαν και για την ελευθερία των ζώων.

0: Έκοψα τελείως δηλαδή και το λευκό κρέας και το ψάρι. Έχω να φάω κρέας.
1: Και ψάρι.
0: Και ψάρι, και ψάρι. Έμεινα πάρα πολλά χρόνια χορτοφάγος, έτρωγα γαλακτοκομικά. Τα τελευταία τρία χρόνια μέσα στην πανδημία έκανα στροφή τελείως, έκοψα και τα γαλακτοκομικά. Και τώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο πάλι μπορεί να φάω λίγο τυρί αν βρεθώ σε ένα χώρο που είναι sustainable το τυρί. Δηλαδή, δεν θα αγοράσουμε τυριά στο σπίτι, δεν θα μαγειρέψουμε τυριά. Αν ξεχνούμε, βρεθώ κάπου, ειδικά στην ελληνική επαρχία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαι και ο κόμος.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι. Ας πούμε, ναι, μπορεί να δοκιμάσω κάπως έτσι.
1: Άλκη, αυτό εδώ.
2: Παρεσύ.
1: Φοβερό. Πάρα πολύ.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό γενικά το βγάζαμε καυτερό σαν πιάτο. Γι' αυτό το λέγαμε Dynamite.
3: Αλλά
2: επειδή το έπαιρνε πολλοί κόσμος, άρχισαμε να το βάζουμε και όχι καυτερό, κάτι ενδιάμεσο. Τώρα είναι
1: στο
2: όχι καυτερό.
1: Πραγματικά όπως και τα νούντλς.
2: Ευχαριστούμε.
1: Εμένα μου αρέσει και το κάρι πολύ. Συγκινούμε.
4: Χορτοφαγία. Ένας τρόπος ζωής που ήρθε για να μείνει. Η στροφή προς έναν τρόπο ζωής που δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των ζώων είναι κάτι περισσότερο από μία μόδα των καιρών μας. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι έρευνες. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, 2,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ακολουθούν μια αυστηρά χορτοφαγική διατροφή, δηλαδή είναι vegan. Μια άλλη έρευνα επιβεβαιώνει τον αριθμό αυτό, ορίζοντας το ποσοστό των αυστηρά χορτοφάγων στην Ευρώπη στο 3,2%. Ένα ακόμη ενδεικτικό ποσοστό της τάσης που διαμορφώνεται είναι το 23% των Ευρωπαίων, το οποίο δηλώνει ότι έχει μειώσει δραστικά την κατανάλωση κρέατος τα τελευταία χρόνια, ακόμα και αν δεν σκέφτεται σοβαρά τη χορτοφαγία. Τα τελευταία τρία χρόνια, τα vegan τρόφιμα που μπορούν να αντικαταστήσουν αντίστοιχα ζωικής προέλευσης έχουν σημειώσει αύξηση στις πωλήσεις τους κατά 22%. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη δοκιμή vegan προϊόντων, οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και οι παμφάγοι τα βλέπουν με καλό μάτι. Το 81% έχουν δοκιμάσει γάλα φυτικής προέλευσης, ενώ το 44% κάποιο άλλο vegan γαλακτοκομικό.
1: Πιστεύετε ότι πλέον τη σήμερα ημέρα είναι πιο εύκολο να γίνει κάποιος vegan από ότι κάποια χρόνια παλιά, ναι, από ότι όταν γίνατε εσείς?
2: Γενικά, ας πούμε, τόσο παλιά όσο ήμασταν με το Φώτη,
0: οι επιλογές ήταν ελάχιστες.
2: Στην
0: δηλαδή, Αθήνα, πολύ λίγες τότε, θυμάμαι.
2: Και εγώ κάπως έτσι άρχισα να μαγειρεύω. Δηλαδή, το ότι δεν έβρισκες βούτυρο, δεν έβρισκες βασικά πράγματα.
0: Δεν
2: κάποια πρωτεΐνη, ναι.
0: Τότε αυτά τα φυτικά κρέατα, φυτικά τυριά δεν υπήρχαν.
2: Ναι, ναι.
0: Τρώγαμε κατά βάση μεσογειακή διατροφή, σκέτες πατάτες, πανακόριζο, πρασόριζο.
3: Μακαρόνια
0: πολύ. Είναι και πολύ συνήθως η μετάβαση τον πρώτο χρόνο, ειδικά από την κρεατοφαγία στη χορτοφαγική διατροφή, να τρως πάρα πολλούς υδατάνθρακες, γιατί δεν γνωρίζεις.
2: Ναι, ναι.
0: Πίτσες, μακαρόνια, ρύζι είναι η πιο εύκολη λύση.
3: Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που είπες, αν είναι εύκολο να είσαι vegan το 24, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα εκεί που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ και που δυσκολευόμαστε και εμείς, είναι τα ταξίδια
0: στην επαρχία.
3: Στην ελληνική επαρχία. Δηλαδή, έχουμε πάει σε επαρχία και έχουμε μείνει τρεις μέρες με πατατάκια, ας πούμε, το περίπτερο και πράγματα. Γιατί ακόμα και σε μια φασολάδα βάζανε μέσα ζωμό χοιρινού, ας πούμε.
1: Συγγνώμη λίγο, για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εκτός Αθηνών, εκεί στην επαρχία, σας παρακαλώ πολύ. Κάντε τη φασολάδα χωρίς ζωικά ανταλαβέρια μέσα. Βάλτε τα στην πάντα. Λουκάνικο, στην πάντα.
2: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας
2: αφήνω. Καλή απόλαυση.
1: Εμείς ευχαριστούμε
2: για στα
1: χέρια σου. Να φύγεις,
2: καλά.
1: Να φύγεις.
2: Σας αφήνω.
1: Για 6 χρόνια μαγειρεύεις πανφαγικά κανονικά, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Κανονικά, ναι.
3: Κανονικά.
1: Και ξαφνικά αρχίζεις και γίνεσαι vegan.
3: Γίνομαι χορτοφάγος, θα το πούμε.
1: Χορτοφάγος, ναι. Και μετά προχωράς. Πώς το πήρανε οι άνθρωποι που σε παρακολουθούσαν?
3: Λοιπόν, κοίτα, αυτό ήταν το μεγάλο μου άγχος. Καταρχάς είχα να σκεφτώ δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είχα να σκεφτώ τους followers, αυτούς που με ακολουθούσαν. Και είχα να σκεφτώ και τους πελάτες. Γιατί το blog είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι μια επιχείρηση, έχει κάποιους πελάτες. Οι πελάτες είναι τρόφιμο συνήθως. Οπότε για τον πρώτο χρόνο, για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήμουν κρυφά χορτοφάγος. Δηλαδή, μαγείρευα χορτοφαγικά. Πήγαινα σε χορτοφαγικά μαγαζιά να δείξω, αλλά δεν έλεγα τη λέξη χορτοφαγία, δεν έλεγα vegan. Απλά έδειχνα χορτοφαγικά. Χωρίς να το λέω, χωρίς να το. Σιγά σιγά κάποιοι άρχισαν να το παρατηρούν. Μα δεν μας έχεις φτιάξει κρέας στον καιρό, μα δεν μας έχεις φτιάξει ψάρι στον καιρό, μα στα μαγαζιά δεν τρως, τρως μόνο τα αυτά. Τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται. Κάποια φάση άρχισα να το λέω κι εγώ με τρομερό. Ναι, είχα τρομερό φόβο, ξέρεις. Τρομερό φόβο. Μην χάσω τους πελάτες μου, μην μείνει το

0: Madame Ginger χωρίς δουλειά. Είχα και υπαλλήλους, μην μείνουν τα παιδιά χωρίς δουλειά, μην φύγουν οι followers. Και τελικά έγινε όχι απλά έγινε το αντίθετο. Όχι απλά. Έγινε ακριβώς το αντίθετο. Οι πελάτες αυξηθήκανε, οι followers αυξηθήκανε. Είναι πολύ αστείο ότι πριν από κανένα μήνα κάναμε μία έρευνα στο Madame Ginger και το 90% των followers είναι κρεατοφάγοι, είναι πανφάγοι. Δηλαδή δεν μας ακολουθούν μόνο. Μας ακολουθούν φυσικά οι vegan. Αλλά οι περισσότεροι είναι κρεατοφάγοι. Είναι άνθρωποι που θέλουν να εξερευνήσουν αυτήν την κουζίνα.
1: Βασικά αυτό, αυτό είναι.
0: Ρε παιδί μου, αυτή η κουζίνα.
1: Επειδή είχαν την εμπιστοσύνη στο άτομο σου.
0: Ακριβώς. Και γουστάραν ήδη.
1: Την εμπιστοσύνη του στην πορεία σου λέει. Για να δούμε.
0: Ναι.
1: Από αυτόν που εμπιστεύομαι ακριβώς. Ακριβώς τι κάνει και τι δεν κάνει.
0: Το βάλανε στη ζωή του μια φορά την εβδομάδα, το βάλανε δύο φορές την εβδομάδα. Άλλοι κόψαν το κρέας, άλλοι το ελαττώσανε, άλλοι παραμείνανε πανφάγοι, αλλά το είδαν ως μια νέα δημιουργική κουζίνα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε, πώς ρε παιδί μου λέω σήμερα θα μαγειρέψω ταϊλανδέζικο, σήμερα θα μαγειρέψω vegan. Θα δω και αυτή τη φάση. Α. Θα φτιάξω και το τόφου, θα φτιάξω και το.
1: Και αυτό κέρδος είναι.
0: Και αυτό κέρδος είναι. Για κάποιους. Για τα ζώα, ας πούμε. Ναι. Αλλά ναι, για τον πλανήτη. Κάπως έτσι έγινε. Κρυφά, με φόβο, αλλά πέτυχε.
1: Και μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας απευθύνω. Εσάς ειδικά, κύριε μου, ναι, δύσκολη γιατί είστε food blogger. Άρα είστε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν αλλάξει και τις διατροφικές συνήθειες, έχουν φέρει έναν εκδημοκρατισμό στην κατάσταση. Διότι αν δεν είναι ο άλλος σεφ, δεν τον ακούγαμε μέχρι χθες. Τώρα ακούμε και βλέπουμε ανθρώπους που δεν είναι και καλά σεφ να κάνουν μια συνταγή, να προτείνουν κάτι να φάμε. Άμα δηλαδή μπεις στο ίντερνετ, χάνεσαι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, οι food bloggers ήρθαν σε μια στιγμή της τηλεόρασης και των media και του ίντερνετ που όντως υπήρχαν μόνο σεφ και υπήρχαν μόνο άνθρωποι που μαγειρεύανε πράγματα τα οποία δεν ήταν ρεαλιστικά. Αυτό ήταν το θέμα. Ότι μαγειρεύανε πράγματα τα οποία μπορούσε κάποιος να φτιάξει ένα εστιατόριο. Τις μαγειρεύανε με μπασίνες.
1: Αυτό ναι.
0: Με υλικά περίεργα, με παρασκευές που θέλανε ώρες, που θέλανε τεχνικές.
1: Ναι, καλά. Όμως και όταν ξεκίνησε αυτό, τα μάστρε έβγαιναν τέτοια και τέτοια.
0: Εκεί ναι, κοιτούσαν άλλα και λέγανε.
1: Τα σκυλάκια μας.
0: Αυτό, έτσι. Εντάξει, οι food bloggers τα απλοποίησαν τα πράγματα. Φέρανε και τάσεις και κουλτούρες από όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έφυγε λίγο η κουζίνα από την πόλη ελληνική, φέραν τα κάρι. Μαγειρέψανε vegan κουζίνες, μαγειρέψανε κουζίνες από όλο τον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι μόνο καλό έκανε όλο αυτό το πράγμα με το food blogging, το οποίο τώρα έχει φτάσει στο πικ του και έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει το τοπίο όπως γίνεται σε όλα τα πράγματα. Μένουν οι πολύ καλοί, μένουν αυτοί που κάνουν όντως ωραία φαγητά.
1: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Δεν είναι εμένα, δεν είναι εμένα. Ναι, εντάξει, τα απλοποίησαν τα πράγματα. Τα κάναν πιο σπιτικά, τα κάναν πιο homey, τα κάναν πιο προσιτά και πιο ανθρώπινα, ακριβώς αυτό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: που
1: με βοηθήσατε σε αυτό το ταξίδι στη vegan κουζίνα. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ εμείς.
1: Για αυτή τη συνάντηση. Αγαπητοί μου φίλοι, σας βρήκα. Σας φιλώ και να θυμάστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από το κρέας. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά YouTube.

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή, στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: I've been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Υπάρχει μέρα που δεν σκέφτεσαι καθόλου την επίθεση, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό?
2: Γενικά δεν τη σκέφτομαι την επίθεση σαν γεγονός. Σπάνια τη σκέφτομαι, που δεν ξέρω αν είναι υγιές αυτό.
1: Γυναίκα φωτεινή, δυναμική, γενναία. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μεγάλωσε σε ένα χωριό της Αμφιλοχίας. Μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές και ονειρευόταν να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ήθελε να ζήσει ανέμελα, να δώσει και να πάρει αγάπη. Να όμως που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τον Μάιο του 2020, η ζωή της άλλαξε δραματικά, όταν υπέστη μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση με καυστικό υγρό. Ήταν 34 ετών. Η επίθεση προκάλεσε βαθιές σωματικές και ψυχικές πληγές, ωστόσο η Ιωάννα πήρε την απόφαση να παλέψει. Και τελικά κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να μετατρέψει έμπρακτα το μίσος που δέχτηκε σε αγάπη και να υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις της χιλιάδες ανθρώπους.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι την σημερινή μας καλεσμένη. Είναι δυνατή, είναι φωτεινή και στα 34 της ξανέχτισε τη ζωή της από την αρχή. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σε βρήκα, Έλενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην όμορφη εκπομπή σου και είμαι σίγουρη ότι η συζήτησή μας θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια και έχω να μοιραστώ και με τους τηλεθεατές. Μου έκανε πραγματικά εντύπωση από την πρώτη στιγμή που σε συνάντησα. Με κάποιον τρόπο ένιωθα ότι σε γνωρίζω.
1: Ναι, φαντάζομαι, γιατί είναι κάτι που μου το λένε αρκετά συχνά, ότι σε νιώθουμε δικό μας άνθρωπος, σε νιώθουμε δικό μας παιδί. Καταλαβαίνω τις λόγους που έχει γίνει αυτό. Έχω συνδεθεί με την προσωπική μου ζωή και με τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν για πολύ μεγάλο διάστημα και συμβαίνει ακόμα αυτό, πιστεύω.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έχεις δώσει συνεντεύξεις, έχεις μιλήσει για τα βιώματά σου, είσαι ενεργή στα social και όταν κάποιος γίνεται δημόσιο πρόσωπο, έχουμε όντως συχνά την αίσθηση ότι τον γνωρίζουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστείς μαζί μας πτυχές σου που δεν φανταζόμαστε, που δεν γνωρίζουμε, που είναι δικές σου και μπορείς να μοιραστείς.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό που λες για τα social είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι με όλους. Προσπαθώ να δίνω λίγο και την πιο πραγματική διάσταση από τη ζωή μου μέσα από τα social. Να μην περνάμε μόνο ότι περνάμε πάντα καλά, είμαστε πάντα ευτυχισμένοι όλοι. Και γι' αυτό δείχνω και στιγμιότυπα από τις θεραπείες μου, από τα χειρουργεία μου, χωρίς να θέλω να στενοχωρώ τους ανθρώπους. Αλλά είναι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να τα μοιραστώ με τα social και έχουν να κάνουν με την πιο προσωπική μου ζωή. Οπότε θα ήθελα να πω ότι να μην σκεφτόμαστε ότι αν κάτι δεν το βλέπουμε δημοσιευμένο, ότι δεν υπάρχει ή ότι μπορεί να μην συμβαίνει.
0: Και είναι και δικαίωμα του καθενός να μοιράζεται τα κομμάτια που αισθάνεται καλά να μοιράζεται.
1: Mm-hmm, ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιο χόμπι που δεν ξέρουμε ότι έχεις?
1: Χόμπι. Ίσως δεν ξέρετε ότι παλεύω με το να εντάξω στη ζωή μου τη γυμναστική τα τελευταία χρόνια. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι πάρα πολύ έτσι
0: ενεργή
1: και τύπος που γυμνάζεται. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όμως ξέρω ότι προσφέρει στο σώμα μας και στο μυαλό μας και στην ψυχολογία μας πολλά ωφέλη. Και πιέζω τον εαυτό μου αναπεριόδους να είμαι εκεί και να προσπαθώ στο θέμα της γυμναστικής.
0: Και εγώ προσπαθώ να μου το θυμίζω αυτό. Κάνει καλό, αλλά καμιά φορά το σώμα θέλει να κάτσει στον καναπέ. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Σκέφτομαι ότι μεγάλωσες στην Αμφιλοχία και εκεί το νέο κοριτσάκι που μεγάλωνε φαντάζομαι θα είχε όνειρα και αναρωτιέμαι σήμερα η ζωή σου πόσο διαφορετική η ίδια, πώς εξελίχθηκε για σένα.
1: Σε σχέση με αυτό που ονειρευόμουν, εννοείς?
0: Πώς πραγματοποίησες σήμερα τα όνειρά σου σε σχέση με αυτό που μπορεί να ονειρευόσουν μικρή?
1: Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να είχα ποτέ έτσι μεγαλεπίβολα πλάνα και σχέδια από κοριτσάκι, όπως λες. Είχα πάντα μόνο αυτό το αίσθημα του να νιώθω ελεύθερη, να νιώθω ότι έχω επιλογές, ότι κάνω νέα πράγματα, γνωρίζω νέους ανθρώπους. Γιατί ήθελα να αφουγκράζομαι πάρα πολλά διαφορετικά και καινούργια πράγματα. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά ότι συνέβαινε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχα φανταστεί ότι η ζωή μου μπορεί να εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε, το οποίο μου πήρε πάρα πολύ καιρό να παραδεχτώ ότι δεν είναι απαραίτητος κακό. Δηλαδή, είναι διαφορετικό σίγουρα από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Αλλά πάλευα για ένα μεγάλο διάστημα να με πείσω ότι όχι, εγώ αυτό θα το διορθώσω και θα επιστρέψω στην πρώτερη κατάσταση. Δεν ήθελα να το έβλεπα σαν ήττα. Ότι αν αλλάξει, αν επιτρέψω να αλλάξει, αν παραδεχτώ ότι έχει αλλάξει, ότι αυτό είναι μία ήττα για μένα. Όταν ήρθε η συνειδητοποίηση ότι έχει αλλάξει, δεν είναι απαραίτητος κακό. Υπάρχουν και κάποια καλά κομμάτια που μπορώ να επενδύσω περισσότερο σε αυτά και τα κακά βέβαια, που δεν μπορώ να τα γνωρίσω. Αυτό με ανακούφισε πάρα πολύ.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, ήθελες να σβήσεις την επίθεση και τις επιπτώσεις που σου έγιναν και σου πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα να το αποδεχτείς ως εμπειρία και ως μέρος της ζωής σου και από αυτό να γεννηθεί ίσως και κάτι που ονομάζουμε post-traumatic growth, ότι μπορεί και να υπάρξει μια μεγάλη εξέλιξη μέσα από ένα πολύ δύσκολο και δυσάρεστο γεγονός.
1: Ναι. Πάντα νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό μέσα από ένα δυσάρεστο γεγονός, να με αγώνα και υπομονή και με πίστη να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Μπορεί να συμβεί. Στη δική μου περίπτωση συνέβη, πιστεύω. Αλλά δεν, ξέρεις, δεν με ενδιέφερε στην αρχή αυτό. Με ενδιέφερε να αποδείξω ότι όχι, δεν με αναγκάσατε να πάρω διαφορετική πορεία από αυτή που εγώ ήθελα. Γιατί δεν ήταν η δική μου επιλογή. Αυτό με ενοχλούσε. Ότι δεν ήταν η επιλογή μου. Όμως αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ συναισθηματικά και ψυχολογικά. Δεν με άφηνε να δω ίσως τις νέες προοπτικές και επιλογές που ανοίχτηκαν στη ζωή μου.
0: Ποια σημάδια ήταν πιο δύσκολα, τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά?
1: Ξεκάθαρα τα εσωτερικά. Δεν νομίζω ότι με απασχόλησαν ποτέ τόσο πολύ τα εξωτερικά σημάδια, να σου πω την αλήθεια. Με αυτή την έννοια της εξωτερικής ομορφιάς. Γιατί συνέβη σε μένα μία επίθεση στα 34 μου. Θα ήταν διαφορετικό αν είχε συμβεί στα 18 ή στα 20. Γιατί στα 34 πλέον είχα μία φιλοσοφία, είχα εξηγήσει το τι σημαίνει εξωτερική ομορφιά και τι μπορεί αυτό να σου δώσει. Ήξερα ότι δεν μπορεί αυτό από μόνο του να σου προσφέρει όλα αυτά που ίσως θέλεις και που στοχεύεις. Γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα, ένας συνδυασμός άλλων πραγμάτων. Οπότε τα εσωτερικά ήταν τα πιο δύσκολα. Ήταν το γιατί, ήταν το πώς θα γίνει τώρα. Και με αυτά δεν σου κρύβω ότι παλεύω ακόμα αναδιαστήματα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι με βλέπουν και δεν ξέρω, μου το λένε πάρα πολύ, ότι βγάζω μια εικόνα, ότι όλα είναι τέλεια, ότι περνά φανταστικά. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί βγάζεις κάτι πάρα πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: λυγίζουμε με πολύ μικρότερα γεγονότα από αυτά που είχες εσύ να αντιμετωπίσεις. Και το γεγονός ότι δείχνεις τόσο μεγάλη δύναμη, ίσως καμιά φορά στα μάτια τα δικά μας, μοιάζεις και υπεράνθρωπος. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά αυτό που θες να μοιραστείς, είναι ότι παρόλο που έχεις αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη, ότι και εσύ παλεύεις ακόμα με καταστάσεις και είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, καλά το καταλαβαίνω.
1: Πολύ καλά, είναι σωστό και θέλω να είναι κατανοητό αυτό. Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Ναι, είμαι πολύ δυνατή. Έχω μια οπτική στη ζωή. Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου. Δηλαδή πάντα πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να φτάσω εκεί που θέλω. Μπορεί να μην τον ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν σταματάω να τον αναζητώ.
0: Από πού αντλείς αυτή τη δύναμη?
1: Νομίζω δύο πράγματα είναι. Είναι ο χαρακτήρας μου αυτός και η ανάγκη μου ίσως. Και είναι και οι άνθρωποι που έχω γύρω μου. Γιατί εξοπλίζουν, ας πούμε, με αυτό το σκεπτικό. Δεν με αφήνουν να βουλιάξω, με στηρίζουν, με ενθαρρύνουν τις στιγμές αυτές που θέλω, που προφανώς υπάρχουν και στιγμές που λυγίζω, που θέλω να τα παρατήσω και να εγκαταλείψω. Όμως, σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί αυτό το «εγώ είμαι εδώ, όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι». Σε μένα αυτό λειτουργεί και ξαναβρίσκω το θάρρος μου και συνεχίζω την προσπάθεια.
0: Ιατρικά, έχεις ακόμα επεμβάσεις που πρέπει να κάνεις ή έχεις κλείσει από αυτό?
1: Όχι, δεν έχω κλείσει. Κάνω. Εξακολουθώ και κάνω επεμβάσεις. Πριν λίγο διάστημα, πριν 20 μέρες ήμουνα στην Αγγλία. Σε λίγες μέρες θα ξαναπάω, γιατί πλέον κάποιες θεραπείες που κάνω, τις κάνω στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορώ να τις κάνω στη χώρα μας. Εκκρεμεί ακόμα ένα σημαντικό χειρουργείο για την Ελλάδα, που προσπαθώ ακόμα να βρω τη συνταγή και τον τρόπο για να το κάνουμε. Οπότε αυτό είναι μια διαρκής προσπάθεια, δεν έχει τελειώσει, αλλά βέβαια είναι και λίγο, ξέρεις, μου λένε οι επαγγελματίες και οι ειδικοί, ότι είναι λίγο και στο χέρι μου. Δηλαδή, θέλεις ακόμα να το παλέψεις. Μήπως έχεις κουραστεί, μήπως θες να κάνεις διάλειμμα, μήπως θες να βάλεις μια τελεία. Προς το παρόν νιώθω την ανάγκη να το παλέψω ακόμα.
0: Έχεις τη δύναμη. Μπράβο. Επιτρέπεται να μας πεις, γιατί δεν ξέρω αν είναι πολύ προσωπική ερώτηση ή όχι, σε τι αφορούν?
1: Αφορούν στη βελτίωση της κίνησης του λαιμού μου, στο αυτί μου, στα σημεία του προσώπου. Είναι, δηλαδή, μη φαντάζομαστε ότι είναι αισθητικής φύσεως. Mm. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι λειτουργικά πράγματα.
0: Όταν συνέβη όλο αυτό στην αρχή, για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, οι αισθήσεις σου, είχες αποκοπεί από κομμάτι των συναισθημάτων ή των αισθήσεών σου?
1: Είχα αρκετές μέρες, τις πρώτες μέρες της επίθεσης, που βρισκόμουν σε σοκ. Mm. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Το μυαλό μου προσπαθούσε να βγάλει άκρη στο τι έχει συμβεί, γιατί εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο, πώς συνέβη αυτό, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το αύριο. Ήμουν σε σοκ αυτό, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Αυτό ξεμπλόκαρε στο σώμα μου και στο μυαλό μου, όταν την ημέρα που μου ανακοίνωσαν τη σύλληψη. Ήταν μαγικό, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Επειδή είμαι, νομίζω, ένας άνθρωπος που λειτουργώ στη ζωή μου με λογική, ναι, και θέλω να ξέρω τα γιατί, να τα απαντάω, τις πρώτες μέρες που δεν μπορούσα να απαντήσω όλα αυτά τα γιατί, είχα μπλοκάρει. Ξαφνικά ήταν σαν να γύρισε ένας διακόπτης στο μυαλό μου και είπα, ωραία, έγινε, θα το βάλω στην άκρη και τώρα πάμε να μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, εκεί ξύπνησα. Mm. Μέχρι εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα ούτε να απαντήσω σε όσα με ρωτούσαν, ούτε να βοηθήσω τους γιατρούς μου σε αυτά που έπρεπε. Ήταν το σημείο που έγινε, γύρισε ο διακόπτης.
0: Υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη ζωή πριν?
1: Πολλά πράγματα. Πω, τι με ρώτησες τώρα. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο ψυχιατρός μου την πρώτη μέρα που με διέλυσε. Μου ρώτησε τι είναι αυτό που μου έχει λείψει. Και εκείνη τη μέρα δεν μπόρεσα να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, διότι με διέλυσε συναισθηματικά. Αυτά τα πράγματα που μου λείπανε και τότε και μου λείπουν και τώρα ακόμα είναι η ανεμελιά μου, ο αυθορμητισμός μου και αυτή μου η ανάγκη να πιστεύω ότι δεν υπάρχει το κακό γύρω μας.
0: Σου κλέψαν την αθότητα,
1: Ναι, έτσι ένιωσα, έτσι ένιωσα. Και ακόμα, ξέρεις, ακόμα παλεύω με αυτά. Ακόμα προσπαθούν οι ειδικοί που συζητάω να με πείσουν ότι πρέπει να βάζω όρια, πρέπει να προσέχω πάρα πολύ, γιατί ακόμα είμαι σε αυτό το mood ότι δεν έχω την αίσθηση του φόβου. Ακόμα και σήμερα, σε λιγότερο βαθμό σίγουρα,
0: ναι.
1: Αλλά ακόμα παλεύω στο να έρθω στην πραγματικότητα. Είμαι αυτό το ρομαντικό ψαράκι που λέγαμε πριν όταν ετοιμαζόμασταν, ναι, που θέλω να είμαι, ξέρεις, ένα περιβάλλον δικό μου, στο συννεφάκι μου, ότι όλοι είμαστε καλοί, ότι δεν υπάρχει κακία.
0: Προστατεύει την καρδιά σου ίσως αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι άμυνα αυτό. Είναι άμυνα για να με προστατεύσω. Αλλά με την επίθεση το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό το έχασα.
0: Υπάρχει μέρα που δεν σκέφτεσαι καθόλου την επίθεση, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό?
1: Γενικά δεν τη σκέφτομαι την επίθεση σαν γεγονός. Σπάνια τη σκέφτομαι, που δεν ξέρω αν είναι υγιές αυτό.
0: Θεωρείς ότι είναι αποφυγή?
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Έγινε πρόσφατα αυτό. Πέρασα πρόσφατα μία φάση που δεν ήμουν πολύ καλά συναισθηματικά και το συζητούσα με την ψυχολόγο μου. Και της εξηγούσα ότι νιώθω κάποια συναισθήματα όχι όμορφα. Και μου είπε, ωραία, πες μου, τι νιώθεις. Της έλεγα, έχω πάρα πολύ άγχος, νιώθω πίεση. Και σιγά σιγά έχω αρχίσει και νιώθω και θυμό μετά από 6 χρόνια. Και μου λέει, ωραία, με ποιον είσαι θυμωμένη? Η θυμωμένη Ιωάννα, σε ποιον θέλει να μιλήσει και τι θέλει να πει? Και της είπα, ωραία, θέλω να μιλήσω σε αυτό, να του πω αυτό. Θέλω να μιλήσω σε εκείνον και να του πω το άλλο. Της είπα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Η δράστηδα δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι άμυνα του οργανισμού μου. Οπότε έχουμε δουλίτσα ακόμα. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται έτσι εύκολα. Και εγώ, επειδή είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε survival mode, Προσπαθώ να επιβιώσω και από όλο αυτό, γιατί είμαι μέσα στις θεραπείες ακόμα, μέσα στα χειρουργία ακόμα. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να αισθανθεί τα συναισθήματα του θυμού και όλα αυτά. Τα καταπιέζω. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το διορθώσω και να σταματήσει. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν είναι η επίθεση που τη σκέφτομαι κάθε μέρα. Αυτό που σκέφτομαι κάθε μέρα είναι πώς θα βελτιώσω τα λειτουργικά προβλήματα και τις συνέπειες που έχει αφήσει αυτή η επίθεση.
0: Πες μου κάτι που ανακάλυψες για σένα θετικό που δεν περίμενες ότι μπορείς να κάνεις και αυτό.
1: Θα σου πω και αυτή τη δύναμη που μου λένε όλοι, που δεν το γνώριζα για τον εαυτό μου. Ήξερα ότι είμαι μια αυτόνομη γυναίκα, ότι έχω αναλάβει τις ευθύνες μου από μικρή σχετικά. Αλλά επειδή σε όλα μου τα βήματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια που με έχετε γνωρίσει έχουν γίνει τελείως αυθόρμητα. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι αυτό, το δεύτερο βήμα που θα κάνω είναι αυτό. Δεν είχα, ξέρεις, κάποιο
0: σχέδιο, πρόγραμμα.
1: Ναι, κάποια λίστα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω. Και συζητώντας με τους ανθρώπους γύρω μου, κατάλαβα ότι τελικά μάλλον είμαι δυνατή σε σχέση με τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν το ήξερα αυτό για τον εαυτό μου. Το θεωρούσα, νόμιζα ότι όλοι έτσι είμαστε. Νόμιζα ότι όλοι μας παλεύουμε για να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ή για να ζήσουμε τη ζωή μας όσο πιο όμορφα γίνεται, γιατί εγώ γι' αυτό παλεύω.
0: Δεν σου έδινες μπράβο, ε?
1: Όχι, δεν μου το δίνω αυτό το μπράβο. Δυσκολεύομαι.
0: Πόσο πιστεύεις ότι μπόρεσες μέσα από αυτό το κομμάτι που χρειάστηκε να αποκοπείς για να αντέξεις, να ξαναέρθεις κοντά σε σένα και να σε αγαπάς?
1: Αισθάνομαι ότι με αγαπάω, με γουστάρω.
0: Ωραίο.
1: Μου αρέσω.
0: Τέλειο.
1: Και μάλιστα αυτό συζητήσαμε πριν με την κοπέλα στο μακιγιάζ. Συζητήσαμε για το μακιγιάζ και της είπα, ξέρεις τι, μου αρέσω και χωρίς μακιγιάζ. Δηλαδή, με βρίσκω και πιο γλυκιά, ίσως κάποιες φορές. Χωρίς τα πολλά make-up και τα πολλά ρούς και τα λοιπά. Έχω, πιστεύω, αποδεχθεί τον εαυτό μου και τις σουλές μου. Νιώθω ότι με κάνουν ξεχωριστή. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Γιατί, ξέρεις, όλοι κυνηγάμε το όμορφο και το τέλειο.
0: Και μία ομοιομορφία που θεωρώ ότι δεν είναι πολύ καλή.
1: Ακριβώς.
0: Το ξεχωριστό είναι αυτό που έχει σημασία.
1: Ακριβώς. Αν θέλουμε να ξεχωρίζουμε, τουλάχιστον όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι πλαστικές είναι στο Θεό, όλοι από κάτι κάνουμε. Που εντάξει, κι εγώ αν δεν μου είχε συμβεί η επίθεση, μπορεί κι εγώ να είχα δοκιμάσει κάτι. Αλλά υπάρχει, ξέρεις, βλέπεις παντού το ίδιο, βλέπεις παντού όμορφες γυναίκες. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζει κάποια, όπως γινόταν ίσως 50 χρόνια πριν. Οπότε εγώ έχω μεταφράσει τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ότι οι ουλές μου είναι κάτι που με κάνουν να ξεχωρίζω. Προφανώς προσπαθώ να τις καμουφλάρω και να τους δώσω έτσι, όχι μια τρομακτική όψη, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους τρομάζει αυτό, μπορεί να τους φαίνεται περίεργο, άγνωστο, είναι το άγνωστο.
0: Το συναντάς ακόμα?
1: Δεν το συναντάω, να σου πω, δεν το έχω συναντήσει, θα έλεγα ψέματα. Αν σου έλεγα ότι έχω έρθει σε δύσκολη θέση, καταλαβαίνω ότι όλοι θα με κοιτάξουν. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα και κάτι έχει συμβεί που δεν το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ειδικά στη χώρα μας, επειδή έχει γίνει πολύ γνωστή η δική μου ιστορία και έχω εξηγήσει και έχω μιλήσει, δεν έχω κρυφτεί τι είναι αυτό που υπάρχει πάνω μου, νομίζω ότι ο κόσμος πάντα το διαχειρίζεται με αγάπη και με στοργή. Σε σχέση ίσως με κάποιον άλλον που μπορεί να δεις στον δρόμο έναν άγνωστο και να έχει κάτι πάνω του και δεν ξέρεις την ιστορία του, δεν ξέρεις πώς τα έχει φέρει η ζωή και αυτό μπορεί να σε προβληματίσει ή να σε φοβήσει. Αυτό εγώ δεν το έχω εισπράξει λόγω της δημοσιότητας όμως.
0: Ίσως βοήθησες και με αυτόν τον τρόπο κόσμο να αισθανθεί και ο ίδιος καλύτερα με τον εαυτό του μπορεί να είχε κάποια...
1: Έλενα, δεν ξέρεις πόσα μηνύματα έχω πάρει, ειδικά από νέα κορίτσια και από ανθρώπους που πλέον μπορεί να είναι στην ηλικία των 40, 45, 50 και να μου λένε, δεν έχω πάει στην παραλία 20 χρόνια. Γιατί έχω αυτό, ξέρω εγώ, στο πόδι μου. Mm. Γιατί έχω, ας πούμε, μια κοπέλα μου είχε πει ότι είχε αυτό το σακουλάκι που βάζουν...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, τέλος πάντων. Αλλά, ότι, τέλος πάντων, άνθρωποι με διάφορα προβλήματα στην εξωτερική τους εμφάνιση που δυσκολεύουν τη ζωή τους ή που δεν απολαμβάνουν τη ζωή όπως θα ήθελαν. Και αυτό έχουν, το έχουν διορθώσει ίσως με αφορμή το δικό μου περιστατικό. Εγώ, η αλήθεια είναι, δεν σκέφτηκα ποτέ να κρυφτώ.
0: Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση πώς βρήκες αρκετά νωρίς, ξέρεις, τη δύναμη και το θάρρος, να βγεις και να μιλήσεις και δεν φοβόσουν να δείξεις και τα τραύματά σου.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη για τους εξής λόγους. Αρχικά δεν κατηγορούσα τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές και τύψεις. Mm. Και αυτό το κουβαλάνε. Οπότε δεν ντρέπονται, κρύβονται. Επίσης, ένιωθα ότι ήταν τόσο πισόπλατη η επίθεση που δέχτηκα και τόσο πονηρή, που ήθελα να βγω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ότι έχω αδικηθεί και δεν μου δόθηκε και η ευκαιρία να αντισταθώ, κάτι να προλάβω να κάνω, να το διορθώσω, γιατί δεν είχα καμία ένδειξη, ούτε... για το ότι πρόκειται να συμβεί προφανώς, ούτε για όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί στο μυαλό της Κακαρατζούλα. Ας τη λέμε με το όνομά της, μου αρέσει να χρησιμοποιώ εγώ το όνομά της. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι από την αρχή εμφανίστηκα. Είχα την ανάγκη, όχι ούτε να σοκάρω ούτε τίποτα. Ήθελα να εξηγήσω και ήθελα να με καταλάβουν και ήθελα να νιώσω ότι έχω την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ενώ δεν μου την έδωσε εκείνη όταν μου επιτέθηκε.
0: Πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
3: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
4: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: Comes beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
5: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Ιωάννα μου, ήθελα να σε ρωτήσω, αν γνωρίζεις πότε θα αποφυλακιστεί η γυναίκα που σου επιτέθηκε.
1: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και που μου έχουν πει δικηγόροι μου πάντα, νομίζω μέχρι το καλοκαίρι του 26 θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να αποφυλακιστεί. Αυτό βέβαια θα κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα δούμε.
0: Εσύ τι σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω λίγο μετατοπίσει στο μυαλό μου, ότι δεν είναι τώρα η ώρα ακόμα να το σκεφτώ. Προφανώς εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν από νομικής άποψης για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Απλά θεωρώ ότι δηλαδή δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πράξη, okay, έχει κτίσει ένα μέρος της ποινής του, αλλά που δεν έχει μετανιώσει, με ποιο σκεπτικό θα τον αφήσεις να κυκλοφορεί ελεύθερος? Και δεν μιλάω μόνο για την απειλή που διατρέχω εγώ και τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχω εγώ, αλλά όπως όλοι είδαμε, αφού εγώ δέχτηκα μια τέτοια επίθεση χωρίς καμία λογική εξήγηση, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Άρα θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη ως προς όλους μας, όχι μόνο ως προς εμένα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί.
0: Της έχεις μιλήσει ποτέ?
1: Φυσικά της έχω μιλήσει, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ναι. Σε ένα διάλειμμα που έκανε η έδρα, της απέθυνα το λόγο και τη ρώτησα αν θα πει την αλήθεια, τον πραγματικό λόγο που το έκανε και δεν θυμάμαι και κάτι άλλο τέλος πάντων, αλλά είχα αυτή την ανάγκη να δείξω ότι δεν με φοβίζει, ότι είμαι εκεί να την αντιμετωπίσω και ότι τέλος πάντων ότι δεν έχει καταφέρει αυτό που ήθελε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν να με αναγκάσει να ζήσω μια ζωή κρυμμένη και κλεισμένη μέσα σε 4 τοίχους. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που όχι μόνο δεν συνέβη, θεωρώ ότι συνέβη και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σκόπευε ή που θα ήθελε. Δεν θα πω ότι ευθύνεται για την εξέλιξη που είχε η δική μου η ζωή, από την άποψη δηλαδή, ενώ ότι έχω παλέψει πάρα πολύ.
0: Εσύ για πήρες τη ζωή στα χέρια σου.
1: Για να δώσω εγώ αυτή την πορεία και την εξέλιξη στην υπόθεσή μου, δηλαδή να είμαι αγαπητή στον κόσμο, να έχω τη στήριξη του κόσμου, να πάει καλά η αποκατάστασή μου. Όμως θεωρώ ότι και ελπίζω να είναι μια απάντηση και ένα αγκάθι στην ψυχή της, ότι όχι μόνο δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά ίσως να κατάφερε και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε.
0: Εκείνη σου απάντησε κάτι?
1: Ναι, βεβαίως, διότι έχει αυτή την θρασίτητα και την αραζονία και τον αρκισισμό που τη χαρακτηρίζει πάντα. Και μου είπε ότι εγώ ό,τι έχω να πω θα το πω στην απολογία μου, που όπως όλοι είδαμε, όποιος έχει δει την απολογία της, δεν έχει πει και τίποτα.
0: Ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που σου στάθηκαν, τι ξεχώρισες?
1: Τη μαμά μου, εννοείται. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε και πώς το άντεξε όλο αυτό. Έμεινε δίπλα μου ένα χρόνο χωρίς να φύγει ούτε λεπτό. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε. Μια κατάσταση τρελή με αστυνομικούς, δημοσιογράφους, γιατρούς, δικηγόρους. Από το πουθενά. Και να βλέπεις και το παιδί σου σε αυτή την κατάσταση. Ήταν το στήριγμά μου. Ξαναέγινα μωράκι στα χέρια της. Και ήταν σαν να με ξαναγέννησε. Και δεν είχε και καμία υποχρέωση να το κάνει. Γιατί το έκανε όταν ήταν η ώρα της. Με τον πολύ όμορφο και δοτικό τρόπο που το έκανε. Με σωστό τρόπο. Και αναγκάστηκε σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Με έναν ενήλικα πλέον, γιατί ήμουν ενήλικας, έτσι, δεν ήταν υποχρεωμένη, όμως εκείνη το έκανα και με το παραπάνω.
0: Η μαμά είναι για πάντα μαμά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λύγησε εκείνη?
1: Δεν μου το έδειχνε. Σίγουρα έχει λύγησει, δεν μου το έδειχνε. Ίσα-ίσα ήταν εκείνη που όταν εγώ λύγιζα, ερχόταν και με αγκάλιαζε και μου έλεγε όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω να ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ και θα πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω αν το πίστευε όταν το έλεγε ή αν απλά το έλεγε να το ακούσω εγώ. Αλλά εμένα αυτό μου αρκούσε εκείνη τη στιγμή.
0: Έπαινε
1: αυτό,
0: δύναμη.
1: Αυτό είχε σημασία για μένα.
0: Άρα και εκείνη η ιδιαίτερη προσωπικότητα, δυναμική και η μητέρα σου.
1: Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος χωρίς σπουδές, ας πούμε, στη ζωή της. Ενώ δεν έχει, αυτή τη, δεν έχει τη μόρφωση, αλλά έχει την παιδεία του να είναι η μαμά, του φροντιστή, το ότι είμαι πάντα και για πάντα εκεί σε ό,τι χρειαστείς. Και εγώ δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια τέτοια θέση αδυναμίας και που νιώθει ευάλωτος, ειδικά στο θέμα της υγείας, χρειάζεται ασφάλεια και αγάπη. Αυτά τα δύο πράγματα. Και εγώ τα είχα. Ήμουνα τυχερή και τα είχα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, είχα μια υπέροχη γιατρό, και έχω ακόμα δηλαδή, γιατί ακόμα με φροντίζει και με κουράρει. Σε αυτό το κομμάτι στάθηκα πάρα πολύ τυχερή. Είναι από τις καλύτερες γιατρούς στην πλαστική χειρουργική που έχουμε στη χώρα μας. Και φυσικά ήταν η Ανίτα η Ναθαναήλ που με στήριξε πάρα πολύ, που ήταν από τους πρώτους που, έτσι, επώνυμους που βγήκαν δημοσίως και έκαναν κάτι δραστικό, εννοώ, πέρα από το να πει ότι ναι, συμπαραστεκόμαστε κτλ. Το έκανε πράξη.
0: Ήταν δίπλα σου.
1: Ήταν και είναι. Η Ανίτα δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό αυτό, πέρα από τον ερανικό λογαριασμό που έκανε τότε. Από τότε είναι κάθε μέρα στη ζωή μου. Καταρχάς, με βοήθησε να μετακομίσω, γιατί έπρεπε να αλλάξω περιβάλλον για ψυχολογικούς λόγους. Πήγαινε, έβλεπε σπίτια, έκανε ραντεβού με τους μεσίτες, μου ετοίμασε το σπίτι, με μετακόμισε χωρίς να κάνω τίποτα.
0: Εξαιρετικό.
1: Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ήταν εκείνη που ανακάλυψε και μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω τις θεραπείες στη Γαλλία. Εκείνη το έψαξε, έκανε την επικοινωνία στα γαλλικά. Και, δηλαδή, εγώ ήμουν σε μια φάση που δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα από ψυχολογικής άποψης. Είχα χάσει την ελπίδα μου, είχα χάσει το κινητρό μου. Και η ελπίδα, η Ανίτα με τραβούσε.
0: Άρα έχει γίνει άνθρωπό σου.
1: Φυσικά. Είμαστε οικογένεια με την Ανίτα και με τον άντρα της, τον Κρίς και με τα κορίτσια. Είμαστε οικογένεια. Και φυσικά μένουμε και πολύ κοντά και συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά και μιλάμε και κάθε μέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεις και βιβλίο.
1: Φυσικά. Ετοιμάζω το βιβλίο μου, δηλαδή είναι σχεδόν έτοιμο. Με πάρα πολύ κόπο όμως, με πολλά έτσι διαλύματα, γιατί με επηρεάζει πάρα πολύ. Και με επηρεάζει γιατί θέλω αυτό το βιβλίο να αποτυπώνει τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να είναι αληθινό. Θα είναι σκληρό αρκετά, θα έχει σκληρές αλήθειες. Αλλά στο τέλος νομίζω αναδύεται έτσι ελπίδα και μια νίκη που θέλω να δείξω όλη την πορεία. Οπότε με δυσκολεύει με έχει δυσκολέψει σε κάποια σημεία συναισθηματικά.
0: Άρα υπάρχουν στιγμές που όταν το γράφεις, τα ξαναβιώνεις και τα ξαναζεις αυτά εννοείται, που θέλεις να περιγράψεις.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα, εννοείται. Μου έρχονται πάρα πολλές αναμνήσεις που έχω πολύ καλαθαμένες, αλλά βγαίνουν και πρέπει να βγουν, γιατί θέλω να τις αποτυπώσω. Δεν θέλω να ξεχαστεί. Και εγώ έχω μια τάση λίγο να, ξέρεις, να ομορφαίνε τα πράγματα, να τα απλοποιώ τα πράγματα. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και θέλω να υπάρχει αποτυπωμένη στην πραγματική της διάσταση.
0: Έχεις σκεφτεί τίτλο?
1: Έχω σκεφτεί κανένα δυο, αλλά δεν θα σου πω κάτι ακόμα. Θα το δούμε σύντομα.
0: Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν σου έχουν κάνει, αλλά θα ήθελες να σου έχουν κάνει?
1: Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Το έχω δει αυτό και σε επίπεδο οικογενειακό και στο ερωτικό και στο φιλικό και στο επαγγελματικό. Το έχω δει παντού. Στην αρχή το παρεξηγούσα, πλέον έχω καταλάβει ότι είναι απλά ανθρώπινο. Πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν. Ξεχνούν πού μιλάνε, πού απευθύνονται από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, μπορεί εμείς να έχουμε μια συναναστροφή, η οποία να ξεκινήσει, ας πούμε, σήμερα, και με την τριβή και με περνώντας ημέρες και ο χρόνος. Μετά από λίγο, μπορείς να ακούσεις πράγματα και λες τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες. Καταλαβαίνεις σε ποιον άνθρωπο μιλάς.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα?
1: Ναι, έχω ακούσει από άλλον εγκαυματία, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ τώρα αυτό γιατί το κάνεις. Ότι το κάνω, ας πούμε, ότι κάνω τις θεραπείες μου ή τα χειρουργία μου για αισθητικούς λόγους. Μπορώ να το ακούσω από κάποιον που δεν είναι εγκαυματίας και δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει τις λειτουργικές συνέπειες που έχω πάνω μου, αλλά δεν γίνεται να το ακούω έναν εγκαυματία που το έχεις κι εσύ. Δηλαδή το τράβηγμα, την κίνηση, το ότι εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να υδρώσω πλέον, δεν μπορώ να βγω στον ήλιο, δεν έχω προστασία από τον ήλιο. Γιατί δεν έχω υδροτοποιούς αδένες, δεν έχω νεύρα, δεν έχω στοιχεία της επιδερμίδας σημαντικά. Ή, ας πούμε, το έχω ακούσει από συγγενικό μου πρόσωπο, ότι, ξέρω εγώ, έχεις πίεση τίποτε στη ζωή. Δηλαδή, ναι, ότι, okay, μπες κάνε 30 χειρουργία με κίνδυνο τη ζωή σου και τι, πού το λες τώρα αυτό σε μένα. Όμως, θα σου πω.
0: Καμιά φορά είναι άμυνα, βέβαια.
1: Είναι άμυνα, είναι ανθρώπινο.
0: Γιατί μπορεί να μην αντέχει.
1: Μπορεί και εγώ να παίζω τόσο καλά αυτόν τον ρόλο, δεν ξέρω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι. Τόσο πολύ βγάζω αυτή τη δυναμικότητα και ότι όλα έχουν τελειώσει. Που οι άνθρωποι ξεχνούν. Δηλαδή, έχω. Και είμαι και από του ανθρώπου που έχω εξηγήσει. Έχω βγει, έχω εξηγήσει το πρόγραμμά μου. Δεν γίνεται, ας πούμε, να σου λέω ότι όλο το χειμώνα εγώ θα βρίσκομαι σε θεραπείες. Θα 5 και 6 μήνες το χρόνο ασχολούμαι με την αποκατάστασή μου.
0: Τι γιατί σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι πρέπει.
1: Σημαίνει ότι εγώ θα πάω, ας πούμε, θα λείψω στην Αγγλία, ας πούμε, για μία εβδομάδα. Θα κάνω μία θεραπεία. Επιστρέφοντας, θέλω 20 μέρες να κλείσουν οι πληγές μου. Αν κάνω 4 τέτοιες θεραπείες μέσα στον χρόνο, βάλτε τα κάτω. Είναι, δηλαδή, σχεδόν με παίρνει ένα μήνα αποκατάσταση το κάθε τι που κάνω. Άρα.
0: Σωματικά, πούμε, ψυχικά δύσκολο.
1: Τα πάντα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορώ να εργαστώ, δεν μπορώ να γυμναστώ, δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν γίνεται να μου λύσεις, λοιπόν, γιατί θα το κάνεις αυτό. Ενώ είσαι πολύ κοντά μου και σου έχω εξηγήσει. Ξέρεις το πρόγραμμά μου, ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα κάνω φυσικοθεραπεία για την κίνηση, κάθε μήνα κάνω αυτή τη θεραπεία. Ξέρεις το πρόγραμμά μου, δεν γίνεται να μου λύσεις.
0: Μοιράστηκες νωρίτερα ότι επειδή σου συνέβη σε μία ηλικία, δεν ήταν στα 18 αλλά 34, ότι ήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένη. Okay. Θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ, να μοιραστείς, αν όλη αυτή η εμπειρία επηρέασε τον τρόπο που είναι να συνδεθείς με το αντρικό φύλο.
1: Δεν θα σου πω ότι δεν το έχει επηρεάσει καθόλου. Το έχει επηρεάσει σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί εγώ υπήρξα, ας πούμε, τυχερή, γιατί πολύ σύντομα εισέπραξα το ερωτικό ενδιαφέρον και πολύ σύντομα μπήκα σε μία σχέση μετά την επίθεση, για την οποία θα μιλάω και στο βιβλίο μου, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από το νοσοκομείο. Οπότε, ό,τι αμφιβολίες και να είχα ως προς αυτό το κομμάτι, πολύ γρήγορα μου τις κατέριψαν.
0: Πέρασες μια περίοδο επίσης που φορούσες αυτή τη μάσκα που χρειαζόταν για λόγους υγείας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβολίζει για σένα αυτή η μάσκα σήμερα.
1: Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε πολύ, η σχέση μου αυτή τη μάσκα δεν ξεκίνησε καλά, ενώ τρόμαξα όταν μου είπαν ότι θα πρέπει για 2 χρόνια να φοράω αυτή τη μάσκα. Και η ερώτησή μου ήταν, μα καλά, πώς θα ζήσω, τι εννοείται 2 χρόνια θα φοράω, πώς θα κυκλοφορώ, πώς θα συναναστρέφω, ο κόσμος θα τρομάζει, ναι. Δεν θα μπορώ να μιλάω, τι σημαίνει. Δηλαδή, στην πορεία όμως, έλυσα όλα τα προβλήματα αυτά, βρήκα τους τρόπους. Και στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα να την αποχωριστώ, δυσκολεύτηκα.
0: Δυσκολεύτηκα.
1: Ένιωθα ευάλωτη χωρίς τη μάσκα μου. Ένιωθα ότι είναι κομμάτι μου, ότι με προστατεύει. Και δεν ήθελα. Ήταν τέλος πάντων περίεργο όταν ήρθε η ώρα να την αποχωριστώ. Ήταν και χαρά και λύπη μαζί. Περίεργα συναισθήματα. Και επειδή τις έχω κρατήσει τις μάσκες μου, νομίζω ότι θα ήθελα να είναι ένα σύμβολο δύναμης, αντοχής και ελπίδας για τον κόσμο, Για μένα είναι σίγουρα. Δηλαδή αυτή η μάσκα μου προσέφερε το σημερινό μου πρόσωπο. Που πολλές φορές λέω ότι μου λένε πόσο χρόνο είσαι, λέω είμαι τόσο, το πρόσωπό μου είναι 5 ετών. Εγώ είμαι 40, κοντεύω, αλλά το πρόσωπό μου είναι 5 ετών, γιατί είναι φρέσκο, ξαναγεννήθηκε. Οπότε αυτό, θα ήθελα να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, που έχουν να διαχειριστούν τους δαίμονές τους, να τους έρχεται ίσως στο μυαλό αυτή η μάσκα και να συμβολίζει τη δύναμη, την πίστη και τον αγώνα.
0: Χρειάστηκε να κάνεις και ασκήσεις για τους μυς του προσώπου, για την ομιλία σου?
1: Χρειάζεται σχεδόν καθημερινά μέχρι και σήμερα. Δηλαδή κάνω μασάζ όλα αυτά τα χρόνια, ιατρικό μασάζ εννοώ, που πρέπει να, το οποίο απελευθερώνει λίγο τους μυς, την τάση που υπάρχει στα μοσχεύματα. Πρέπει να κάνω θεραπείες και είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνω φόρο ζωής.
0: Φόρο ζωής, ε.
1: Ναι, για πάντα θα πρέπει να το κάνω.
0: Και αυτό που είπες ότι δεν μπορείς να υδρώσεις, τι αποτελέσματα έχει στο δέρμα αυτό?
1: Η θερμοκρασία λειτουργεί σαν θερμοστάτης στο σώμα μας.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το δέρμα μας υδρώνει για να τη ρίξει. Mm. Έχω χάσει αυτή την ικανότητα στα συγκεκριμένα σημεία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες. Ας πούμε, δεν μπορώ να... Δεν έχω, ας πούμε, λιπαρότητα, δεν θα βγάλω ποτέ σπυράκια. Δεν υπάρχει... δεν αναπνέει, δεν είναι ένα δέρμα που αναπνέει και λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν έχω, εννοείται, την αίσθηση της αφής. Αν με ακουμπήσει κάποιος, μπορεί, ναι, να μην το καταλάβω καν. Αυτό σημαίνει ότι αν επίσης με κάψει ο ήλιος, δεν θα το καταλάβω.
0: Για να προστατευτείς.
1: Για να προστατευτώ. Είναι όλα αυτά τα λειτουργικά θέματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζουμε ότι το δέρμα είναι απλά για να είμαστε όμορφοι, αλλά καμία σχέση δεν έχει. Και εγώ εννοείται το έχω καταλάβει στην πορεία όλο αυτό. Έχει πάρα πολλά λειτουργικά ζητήματα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βρίσκομαι εδώ, ότι είμαι δυνατή και χαμογελαστή. Και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Εγώ χαίρομαι που μου δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία και η ευκαιρία να το παλέψω. Γιατί κάποιοι, δυστυχώς, και το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ, δεν την έχουν αυτή την ευκαιρία.
0: Και είναι μόνοι.
1: Ναι, και εγώ θέλω να την αξιοποιήσω και νιώθω ευγνώμων που την έχω. Ακόμα και με τόσο δύσκολο τρόπο.
0: Με συγκινείς.
1: Θα χαλέσω το μακιγιά.
2: Η Ιωάννα έχει ένα σπάνιο χάρισμα. Να μεταμορφώνεται πρώτα εσωτερικά και μετά εξωτερικά. Και αυτό το πιστεύω πια 100% μετά από τόσο καιρό, ότι αυτό που βλέπουμε στην Ιωάννα εξωτερικά, προφανώς είναι η ιατρική επιστήμη, προφανώς είναι όλα αυτά που την έχουν βοηθήσει, αλλά κυρίως την έχει βοηθήσει ο τρόπος που σκέφτεται για την ανάρρωση, για την εξέλιξη και για τον εαυτό της σε όλο αυτό που περνάει. Και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω στην Ιωάννα και νομίζω ότι μας έχει ενώσει πάρα πολύ και σαν γυναίκες και σαν φίλες και σαν ανθρώπους που θέλουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς. Αν μπορούσα να το πω με μία πρόταση, είναι η εσωτερική πίστη στη μεταμόρφωση. Το πιστεύει πάρα πολύ και θα πω και κάτι άλλο που πιστεύω ότι για την Ιωάννα έπαιξε σημαντικό ρόλο, ότι είναι πάρα πολύ αληθινή

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Been thinking about my painting a lot lately.
4: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
5: Hi.
6: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
5: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
6: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
8: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
7: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
9: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
7: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
10: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
11: We'd like to bring you in as a junior associate.
12: Hughes and Associates called me yesterday.
11: Patty Hughes. Good luck to you.
13: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
14: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
15: Whatever it takes.
16: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
17: Everyone's hiding something.
18: So what are you hiding?
19: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
19: And you don't fall for bullshit.
20: I'm so sick of your bullshit.
19: What did you say to me?
20: You heard me.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τώρα έχεις φτιάξει και ένα foundation, το Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια?
1: Θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ περήφανη για αυτή μου την απόφαση. Ήταν μια ανάγκη που μου δημιουργήθηκε σχετικά γρήγορα, αρκετά σύντομα. Ήμουν πολύ ακόμα μέσα στη δική μου την αποκατάσταση και στις θεραπείες. Ήμουν ακόμα με τη μάσκα που το σκεφτόμουν. Απλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι πρέπει να κάνω μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και δεν υπήρχε κάποιος να με καθοδηγήσει, να μου πει ότι τώρα είσαι σε αυτό το στάδιο και πρέπει να κάνεις αυτά τα 5 βήματα. Και εγώ πήγαινα ψάχνοντας. Έχω ψάξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και δοκιμάζω θεραπείες, δοκιμάζω πράγματα να δω πόσο με έχουν βοηθήσει και σε τι ποσοστό με βοηθάνε κάθε φορά.
0: Άρα σου έλειπε ένα οργανωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο για την περίπτωσή σου.
1: Για την αποκατάστασή μου, σωστά. Γιατί δεν είναι μόνο, OK, μπαίνουμε ένας εγκαυματίας, θα μπει σε ένα νοσοκομείο, θα του σώσουν τη ζωή οι γιατροί, κάποια στιγμή θα βγει. Όταν θα βγει, δεν σημαίνει ότι είναι στην πρώτερη κατάσταση. Σημαίνει ότι έχει μπροστά του ένα μακρύ δρόμο για να μπορέσει να διορθώσει ό,τι μπορεί και όσο γίνεται λειτουργικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν εγώ σε ένα μεγάλο μέρος το κατέκτησα λόγω της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεσή μου, γιατί μου προσφέρθηκε βοήθεια, με πλησίασαν άνθρωποι που γνώριζαν ίσως κάποια πράγματα να με συμβουλεύσουν. Και έτσι εγώ είχα μια πολύ καλή εξέλιξη. Όμως

0: πάντα με ανησυχούσε το τι θα γίνει με τον επόμενο που μπορεί να βρεθεί στη θέση μου. Προφανώς όχι από μια τέτοια επίθεση, αλλά από ένα ατύχημα οικιακό που συμβαίνουν πάρα πολλά. Και τα νοσοκομεία της χώρας μας είναι γεμάτα από τέτοια περιστατικά. Και μάλιστα συνέβη τώρα πρόσφατα και το περιστατικό με το 12χρονο, που τέλος πάντων αυτή τη στιγμή που έχουμε εμείς το γύρισμα, χαροπαλεύει στο παίδον. Και δεν μπορούσα να διανοηθώ και έλεγα, αν εγώ δυσκολεύτηκα τόσο πολύ με όλη αυτή τη βοήθεια να τα καταφέρω, τι πιθανότητες έχει ένας άλλος εγκαυματίας. Και αποφάσισα να αναλάβω δράση και να προσφέρω εγώ αυτό το πλαίσιο μέσα από τη δική μου εμπειρία, τα δικά μου βιώματα και με την ομάδα των ανθρώπων που έχουν υποστηρίξει εμένα, με τους ειδικούς. Οπότε εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να καθοδηγώ και να στηρίζω και να συμβουλεύω ανθρώπους που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στη θέση μου και να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, διότι και εγώ δέχτηκα πολύ μεγάλη βοήθεια. Είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό, από όλο τον κόσμο, με το οτιδήποτε. Και με τη σκέψη και με ένα κεράκι που έχουν ανάψει για χάρη μου. Και εγώ αυτό θέλω να το ανταποδώσω στον πολύ μικρό βαθμό που μπορώ και να κάνω τη διαφορά, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι κανέναν εγκαυματία να είναι κλεισμένος και να κρύβεται και να νιώθει άσχημα, να νιώθει τύψεις, να νιώθει ενοχές, να νιώθει ότι δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή που θέλει. Εγώ τη ζω τη ζωή που θέλω. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα τα εγκαύματα που έχω, η επίθεση που δέχτηκα, να τη ζήσω. Έχω αναγκαστεί να αναζητήσω νέους τρόπους να κάνω όλα αυτά που έκανα πριν και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή έχω αλλάξει τον τρόπο, αλλά δεν έχω νιώσει ότι με εμποδίζει κάτι. Ό,τι θέλω να κάνω, το κάνω και θέλω να δώσω αυτή την ευκαιρία και σε οποιοδήποτε άλλο εγκαυματία.
1: Σε αυτή την κοινότητα που έχτισες, τι άνθρωποι έχουν έρθει να ζητήσουν υποστήριξη?
0: Συνήθως, πολλοί άνθρωποι, τι να σου πω τώρα, πάρα πολλά και εργατικά ατυχήματα μέσα σε πλοία ελληνικά που μπορεί να είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα. Έχω έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, εργάτες δηλαδή που είχαν τέτοια ατυχήματα, μωράκια πάρα πολλά. Στο παίδον έχω πάει αρκετές φορές δυστυχώς για τέτοιες περιπτώσεις, από εγκάβματα από καυτό νερό που μπορεί να διαφύγει της προσοχής της μαμάς, να πέσει μέσα σε μια μπανιέρα με καυτό νερό. Τώρα πρόσφατα που είχα πάει στη Γαλλία για τις δικές μου θεραπείες, στην Αβέν για τα ιαματικά νερά, είχα μαζί μου μια εγκαυματία, την Ειρήνη, που και εκείνη είχε ένα ατύχημα στο σπίτι της, έριξε με μπουκαλινό πνεύμα στο τζάκι για να ανάψει πιο γρήγορα και έγινε έκρηξη, πήραν τα ρούχα της φωτιά. Πάρα πολλά περιστατικά και προσπαθώ συνεχώς να μιλάω και να το φωνάζω και να λέω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει ένα δευτερόλεπτο να γίνει το κακό και να σου κοστίσει χρόνια δουλειάς μετά και δεν χρειάζεται. Δηλαδή το καλύτερο μέτρο πάντα είναι η πρόληψη. Όμως δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα, απροσεξίες και αν συμβούν, εγώ είμαι εκεί πέρα για να βοηθήσω.
1: Ιωάννα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινηθήκαμε, είπαμε και λίγο σκληρά πράγματα, είπαμε και όμορφα μηνύματα, πιστεύω. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση.
1: Κι εγώ το ίδιο και σου εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και σε εσένα, Έλληνα.
1: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει πρώτα, θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I am happy here. Morning.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
8: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
9: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
10: Έλα, έλα,
11: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Needless to say, this has not gone down well on social media. I posted a picture of the big machine doing all the rampant vandalism on Instagram, and people have replied accusing me of being a one-man McDonald's. Why are you doing deforestation? Why are you always destroying green things, Jeremy? Let's go into the wood, and then you'll see just how moronic these people are. This is the bit of the wood where I got all the trees from. I got 200 tons of timber out of here, and you can't tell. It looks exactly the same as it did before. It's virtually unchanged. Nature, however, can tell. By removing trees from here and here and here, for example, it means more sunlight can reach the forest floor. You can see puddles of it everywhere. And that will stimulate growth, younger trees, flowers, bluebells, hopefully. And that's good for beetles and birds, bees. It's good for everything.
1: As a bit of a twitcher, I was especially keen to do things for the birds. So I asked wildlife expert Roy Dennis for advice.
0: Can I just say, Roy, two things. One, I thought Ron Dennis was coming, and he's a very different sort of man. And secondly, I'm very jealous of your binoculars. I had a pair identical to that. They're in a Porsche at a police station in Argentina.
1: To my delight, Roy was impressed from the off with what I had.
2: This is very, very good.
0: Really?
2: When you look along a hedge like that, what fantastic food all the way along for wildlife. Bramble, fantastic for the warblers to put on fat for their migration to Africa. Hawberries, ready for the field fares and redwings. It's really good.
0: What are they?
2: They're goldfinches. Yeah,
0: just
2: little flocks. See them? And they landed in the knapweed. Yeah, you can just see them there.
0: Were they actually... that was a flock of goldfinches?
2: Yeah, five of them, I think. You see them feeding on the top there? I think that's a little family.
0: Really?
2: Yeah, there's a lovely, lovely one there.
0: That actually makes me really happy.
1: There was one bird, however, that I did think I could do more to help.
0: That's a baby. He's just losing his down. He can't fly. OK, let's just pull back, shall we, because I don't want to disturb it. There goes the parent. Against the woods.
1: To attract more owls, I decided that I should carpet bomb the whole farm with owl boxes where they could live.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Έλα, Θεία, πού είσαι?
8: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
7: Έρχομαι.
9: Έλα κι εσύ σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια. Γιατί εδώ όλοι κερδίζουν. Απόλαυσε κορυφαία εξυπηρέτηση και ανακάλυψε προϊόντα και ενεργειακές λύσεις που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Και με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είσαι σε άλλο πάροχο, φέρε μας τον λογαριασμό σου και μπες στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Γιατί στην Πρωτέργεια είσαι πάντα κερδισμένος. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Έλα, έλα.
12: Έλα πως είσαι.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: We'd like to bring you in as a junior associate.
6: Hughes and Associates called me yesterday.
5: Patty Hughes. Good luck to you.
7: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
8: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
9: Whatever it takes.
10: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you? There's always something going on.
0: Damages.
13: And you don't fall for bullshit.
14: I'm so sick of your bullshit.
13: What did you say to me?
14: You hurt me.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
16: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
15: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
16: You're gonna feel it change, right?
15: Yeah.
16: It becomes beautiful. There you go.
15: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
1: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages.
2: Okay, I got just the spot for you two.
3: Police officers!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
6: That's going to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
16: Έλα, έλα.
17: Έλα, πώς είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: Becomes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: She couldn't be more than 23.
8: 4 years older than the last one.
9: Hey, the witch is dead. Ding dong. Welcome to your new life.
10: I'm Deb, gorgeous as ever.
11: Oh, you're sweet.
9: This is Kira. Hey, what'd you do? Did you change something? Haircut, lose some weight, or... Oh, I know what it is. The size of these things. Whoa. But you should feel these. These are regular Earl Anthony over here.
10: That's okay. Trust me.
9: All right, we're ready. Thanks, baby. I had her ice them up for us, all right?
11: Oh, siempre.
9: Whoa. Nice. Funny more where that came from. Here
10: you go, baby.
9: An indentured servant, no more.

0: We'd like to bring you in as a junior associate.
1: Hughes and Associates called me yesterday.
0: Patty Hughes. Good luck to you.
2: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
3: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
4: Whatever it takes.
5: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
6: Everyone's hiding something.
7: So what are you hiding?
8: You know what I like about you? There's always something going on.
9: Dummies.
8: And you don't fall for bullshit.
10: I'm so sick of your bullshit.
8: What did you say to me?
10: You heard me.
9: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: You've been gone 6 years.
9: Αμέσως μετά, Absentia.
12: I'm gonna solve this.
9: Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία,

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

lost.

Three, two, one. Okay. Okay.

better to ask for forgiveness than permission, right?

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: We'd like to bring you in as a junior associate.
6: Hughes and Associates called me yesterday.
5: Patty Hughes. Good luck to you.
7: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
8: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
9: Whatever it takes.
10: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
11: Everyone's hiding something.
12: So what are you hiding?
13: You know what I like about you?
14: There's always something going on.
4: Damages.
14: And you don't fall for bullshit.
15: I'm so sick of your bullshit.
16: What did you say to me?
15: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: I've been thinking about my painting a lot lately.
18: Amber? I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
19: Jason?
18: Oh, he's great. You'll love working with him.
19: Hi.
20: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
21: Do you know how to bake cookies?
22: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
23: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είναι το green room για τους καλλιτέχνες, γιατί δεν είχαμε room, οπότε βάλαμε green sofa. Καλώς ήρθατε στο Garage, μια εκπομπή που απλά θα με βλέπετε να υδρώνω. Ο τυχερός για σήμερα κερδίζει το Clark! Δεν έχει μουσικούς.
2: All the single ladies, all the single ladies.
3: Έτοιμοι.
1: 3, 2, 1. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε
2: Δεν είσαι μοναδικός.
3: Αφού πήγα...
1: Κάτσε. Την κοπέλα ανέξαρση, μη μου λέτε δεν είσαι μοναδικό.
4: Γυρευόμαστε 5 γενιές πίσω.
1: Όχι, αυτά συμβαίνουν με ηλικιωμένους. Πάμε από εκεί που είμαστε.
4: Για πάντα να κλαίμε γι' αυτό.
2: Σε παρακαλώ, Μάλτο. Αντίστοιχα, με έχουν δει και καλά.
1: Δεν μπαίνει αυτό, Χρύσα μου, όσο και να χτυπιόμαστε. Αυτό έτσι ουρού δεν μπαίνει.
2: Ναι, θα ήταν τέλειο, ρε φίλε.
1: Κλαβδία, λοιπόν, 3.
2: Θα ήταν τέλειο.
1: Χειροκρότημα σαν να μην έγινε τίποτα ποτέ. Και μετά θα πάω να αυτοκτονήσω.
4: Ζήσει.
1: Τέλα.
4: Σφίξε το διακεφάλι.
1: Έχω σφίξει τώρα. Λοιπόν.
2: Έγινε έτσι.
1: Ανάποδα.
2: Όλα.
1: Όλα.
2: Γεια σας, είμαι η Χρύσα Κατσαρίνη και καλώς ήρθατε στο Garage. Καλεσμένες στο σημερινό επεισόδιο, η Κλαβδία και εγώ. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μου κωμικός. Α, όχι, ο Ζήσης είναι πάλι. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα τεράστιο χειροκρότημα το μοναδικό Ζήση Ρούμπο!
1: Δώστε το! Καλησπέρα! Γεια σας! Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Garage. Κάντε λίγο πανικό! Να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Χρύσα. Η Χρύσα είναι γνωστή για το ότι πάντα έχει ένα καλό λόγο να πει για όλους ή, όπως έμαθα σήμερα, για σχεδόν όλους. Πούμε μετά. Λοιπόν, σήμερα Σάββατο ξανά το ραντεβού μας εδώ ανανεώνεται στο Action 24. Παρέα μου σήμερα φυσικά η Χρύσα, αλλά και μια τρομερή ανερχόμενη φωνή. Την έχουμε δει στο The Voice, έχουμε δει τραγούδι της στο νούμερο 1 του Shazam και έχουμε δει να της κάνει like στο TikTok η Κριστίνα Αγγιλέρα. Κάντε ένα μεγάλο χαμό για την Κλαβδία!

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Full μετάβαση! Ωραία. Μισό λεπτάκι να πούμε κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα, αλλά νομίζω πρέπει να υποθούν. Τι φωνάρα είναι αυτή! Oh my god, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στον Καράζ.
0: Εγώ ευχαριστώ που είμαι για την πρόσκληση.
1: Έγινες γνωστή στον κόσμο φυσικά μέσα από το The Voice, αλλά δεν ήταν η πρώτη σου εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχες
1: εμφανιστεί
0: λάθος
1: και παλιότερα στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο.
0: Προσπαθώ να μην το θυμάμαι, αλλά ναι.
1: Όχι. Ωραία, σαν να μην το πάρω. Έχεις εμφανιστεί στο The Voice. Με τον Billie Jean, λοιπόν, στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο και εκεί έκανες εντύπωση. Θέλω να σε ρωτήσω, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για τη μουσική, πώς μουσική στη ζωή σου.
0: Την ημέρα που γεννήθηκα έγινε η αρχή. Από αυτά που μου λένε οι γονείς μου, τραγουδούσα από τη στιγμή που μπορούσα να αρθρώσω λέξη και να τραγουδήσω. Νομίζω και όταν δεν άρθρωνα λέξη, μπορεί να έκανα μελωδίες, αλλά τραγουδούσα από τόσο μικρή. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δυστυχώς.
1: Το οποίο μας το έχει φέρει.
0: Όχι, δυστυχώς.
1: Πες να το βρούμε.
0: Δυστυχώς. Στο οποίο είμαι τριών και έχω πάρει σε μια βάφτιση τώρα οικογενειακή και έχω πάρει το μικρόφωνο της τραγουδίστριας που ήταν να τραγουδήσει η γυναίκα στη βάφτιση. Και δεν έχω σταματήσει. Μιλάμε, δεν της το έχω δώσει, δεν της οδύνω με τίποτα γιατί μου αρέσει που μου χειροκροτάνε από κάτω, που φωνάζουν. Αν δεν υπήρχε κόσμος να ζητοκραυγάζει, να χειροκροτάει, να μου πετάει λουλούδια, τραγουδούσα.
1: Συγγνώμη, και υπήρχε.
0: Σε παρακαλώ.
1: Άρα το έχει πιάσει από πολύ νωρίς το.
0: Ναι, πάντα.
1: Το The Game. Υπήρχε κάποιος στην οικογένεια που τραγουδούσε.
0: Από την πλευρά της μαμάς.
1: Ναι.
0: Sorry, πλευρά του μπαμπά.
1: Sorry,
0: αλλά είναι η αλήθεια. Είναι όλοι λίγο έτσι πολύ καλλιτέχνες.
1: Υπήρχε το καλλιτέχνη.
0: Η γιαγιά είναι έτσι λίγο θεατρίνα και έχει και καλή φωνή. Και ο μπαμπάς της είχε πολύ καλή φωνή. Αντίστοιχα και η μαμά έχει καλή φωνή. Δεν της αρέσει να τραγουδάει όμως, της αρέσει να χορεύει. η αδερφή μου τραγουδάει επίσης, ερασιτεχνικά, όχι καλλιτέχνικα.
1: Άρα μεγάλωσε μέσα στη μουσική, λοιπόν.
0: Αλλά ναι.
1: Τι είναι αυτό που σε έκανε και πήρε την αποφασή να συμμετέχει σε αυτά τα talent shows?
0: Δεν πήρα ποτέ καμία απόφαση. Το ήξερα πάντα δηλαδή ότι ήμουνα πόσο ήμουνα τώρα, να ήμουνα δημοτικό, αρχές γυμνασίου, ας πούμε, όταν βγήκε το The Voice το πρώτο.
1: Μιλάμε τώρα το 2000. πες το για να φύγω δηλαδή. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή.
0: Το 2000. Πότε ήταν?
1: Το δημοτικό.
0: 10, 11, 12, 13 νομίζω τελείωσα την έκτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό ήταν ο Καράζ. Δώσε ένα χειροκρότημα.
0: Το 2017, άλλη.
1: Κάθε λέξη που. Κάθε χρονολογία που λύσει είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά μου. 17 από την κρυφό.
0: Βλέπω διαφήμιση, Ελλάδα έχει ταλέντα, μπλα μπλα μπλα. Βλέπω ότι το ηλικιακό όριο. Είμαι μέσα στο ηλικιακό όριο και λέω: ωραία, λοιπόν, τι θα κάνω. Θα πάω εκεί να φάω έτσι την κρυάδα της τηλεόρασης, να δω πώς λειτουργεί, τι συμβαίνει, όλα αυτά. Έτσι ώστε να πάω του χρόνου στα 16 που επιτρέπεται πια. Στο The Voice.
1: 16 όντως είναι το όριο που.
0: Είναι το κατώτατο.
1: Το κατώτατο, μάλιστα.
0: Δεν ρώτησα κανέναν, του ανακοινώνω απλά ότι να ξέρετε ότι δήλωσα και.
1: Το πέσα με πήραν για audition. Για να ξέρετε, εγώ
0: ναι,
1: θα πάω.
0: Δήλωσα
1: voice.
0: Και θα πάω, ας πούμε, στο ταλέντο.
1: Τι
0: και...
1: ήταν να αντιμετώπιση.
0: Τίποτα. Πολύ cool γενικά. Δεν. Οι γονείς μου.
1: Ένα χειροκρότημα στο περιβάλλον, το υποστηρικτικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, μαμά και μπαμπά.
1: Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ σημαντικό το υποστηρικτικό περιβάλλον, να το πούμε
0: πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό, όντως. Οπότε συνέβη αυτό.
1: Προκριματικά, the rest is history, τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, όμως, αποχωρείς από το παιχνίδι και ξεκινάς μαθήματα αφού έχεις αποχωρήσει. Με
0: από το The Voice, σωστά.
1: Vocal coach.
0: Σωστά, που είχαμε στην ομάδα μας, την Ελένη Αλεξανδρή.
1: Την Ελένη Αλεξανδρή.
0: Σωστά.
1: Αυτή η απόφαση πώς ήρθε,
0: ήρθε έγινε. Λίγο και από τους γύρω μου, ήρθε λίγο και από μένα, δηλαδή το ήξερα ότι εφόσον πια ξέρεις ότι θέλεις να το κάνεις επαγγελματικά, αυτό πρέπει να το δουλέψεις έτσι ώστε να υπάρξει διάρκεια. Δεν γίνεται δηλαδή να τραγουδάω σε κάθε γύρισμα The Voice και μετά να φεύγω χωρίς φωνή. Ναι. Δεν ήξερα πώς να την προστατεύσω και να μην την τραυματίσω.
1: Σωστό.
0: Οπότε και οι γύρω μου, και η Έλενα και η Ελένη με παρότριναν. Και ήθελα κι εγώ, δηλαδή ήταν δηλαδή κάτι που θα έκανα έτσι κι αλλιώς.
1: Πώς είναι να βλέπεις το τραγούδι σου νούμερο 1 στο Σαζάμ? Τι εμπειριάρα ήταν αυτή?
0: Ήταν εμπειριάρα, έτσι όπως το είπες ακριβώς. Τίποτα, ήμουν όλη την ώρα και έλεγα πω, έπεσε, θα πέσει, μην πέσει, να μείνει εκεί, ξέρω. Αλλά εντάξει.
1: Και συγγνώμη. Έχει κάνει σχόλιο ή like σε βιντεάκι σου στο TikTok η Κριστίνα Αγγιλέρα.
0: Σωστά, είχα κάνει ένα cover ενός τραγουδιού της.
1: Ναι. Έφτασε αυτό, ταξίδιψε μέσα στα ίντερνετια.
0: Το ανέβασα στο TikTok.
1: Ναι.
0: Εκεί που βλέπω, ας πούμε, τις ειδοποιήσεις μου. Βλέπω Κριστίνα Αγγιλέρα, βλέπω ότι η φωτογραφία είναι αυτή, η original, της original δηλαδή. Στην αρχή δεν πίστεψα ότι είναι το γνήσιο, γιατί υπάρχουν πολλά fan pages. Οπότε πατάω, μετά βλέπω το verified το tick, μετά βλέπω τους followers, μετά βλέπω τα views και λέω, ξαναβγαίνω, ξαναβλέπω την ειδοποίηση και ξαναμπαίνω. Λέω εντάξει, αυτή είναι. Έπαθα ένα σοκ.
1: Ωραία. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήρες τηλέφωνο για να το πεις?
0: Δεν πήρα τηλέφωνο, έστειλα αμέσως screenshot.
1: Ναι.
0: Στα παιδιά στην εταιρεία μου και στους παραγωγούς μου στην Arcade Music.
1: Όσο απίστευτο και αν μου φαίνεται, μου στείλω Hugh Jackman.
0: Okay.
1: Ναι. Και μου γράφει, γεια σου, έχω ξεμείνει από λεφτά. Αν μπορείς σε αυτό το λογαριασμό, στείλε μου 3.000 ευρώ και θα σε αναφέρω, θα σε βάλω στην επόμενη μου ταινία. Και τα στείλα, αλλά δεν ξαναπάτησε, δεν ξέρω. Πάντως, το ξέρω το συναίσθημα. σου είχε στείλει και motivate ο Γιάννης το κουμπό βιντεάκι.
0: Όταν ήμουν στο The Voice, ναι, νομίζω ήταν στη φάση των πρωίμη τελικών. Βλέπω στο mail μου ένα βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Από ένα mail όμως...
1: Τι mail είναι αυτό, ανοίγει mail κάθε μέρα και φυσικά η... name dropping.
0: Δεν έλεγε Γιάννης Αντετοκούμπο, papagmail.com, ήταν ένα ψηλό άνω. Δεν θυμάμαι και πολύ
1: και
0: καλά.
1: Και σου λέει θέλω 3.000 ευρώ, έχω ξεμείνει από λεφτά.
0: Όχι.
1: Ο Hugh Jackman ήτανε.
0: Και πατάω το link, βλέπω ένα βιντεάκι και βλέπω ας πούμε το Γιάννη. Γεια σου Κλαβδία, τι κάνεις, είμαι ο Γιάννης. Λέω από μέσα μου, ναι, δεν σε ήξερα, ξέρω εγώ ότι είσαι ο Γιάννης. Πρέπει να μου το πεις.
1: Πάλι καλά που μου το πες.
0: Πάλι καλά. Και μου είπε, σ' αγαπώ πολύ, να σκίσεις, κάτι τέτοιο ήτανε. Παθαίνω επίσης σοκ. Επίσης το έστειλα σε όλο τον κόσμο, το είχε δει και η Έλενα, το ήμασταν στα προημιτελικά Voice.
1: Καλύτερη συνεργασία που σου έχει μείνει, που θυμάσαι, που είσαι περήφανη. Ξέρω ότι έχεις κάνει μαζί με ένα πουλάκι, μου είπε. Και όταν λέει πουλάκι, εννοώ ο Ανδρέας Πασπάτης. Ένα χειροκροτώ με τον Ανδρέα Πασπάτη!
0: Μπράβο, Ανδρέα!
1: Πού είσαι! Κάπου είναι. Τουαλέτα είσαι. Εντάξει, εντάξει, είναι έτσι. Όχι, όχι, όλα καλά, όλα καλά. Μου είπε λοιπόν ότι έχεις κάνει με Αργυρό, οκ. Okay. Σταμάτα μου.
0: Τι παιδί ο Κωνσταντίνος.
1: Πες μας για αυτή τη συνεργασία ή κάποια συνεργασία τέλος πάντων που...
0: πιο πρόσφατη βασικά ήταν ο Κωνσταντίνος. Ναι. Πέρσι στα ΜΑΤ και φέτος ήμουν στην περιοδία μαζί του.
1: Ναι.
0: Πήγαμε δηλαδή Κύπρο, Πάτρα, Ιωάννινα, νησιά, Χανιά, Ηράκλειο, Μυτιλίνη, παντού, παντού.
1: Εμπειριαρά.
0: Εμπειριαρά. Πέρασα υπέροχα, πέρασα φανταστικά, δηλαδή...
1: Φυσικά μιλάμε για χιλιάδες κόσμο από κάτω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, οπότε... δεν υπήρχε και αυτό είναι το καλύτερό μου, δηλαδή νιώθω πολύ πιο άνετα να τραγουδάω μπροστά σε 20.000 άτομα.
1: Η αλήθεια είναι κι εγώ. Ξέρεις, τώρα μεταξύ μας...
0: Το πιστεύω.
1: Απίστευτη εμπειρία, απίστευτο vibe, ενέργεια, έτσι.
0: Οι άνθρωποι που γνώρισα, η μουσική, ο Κωνσταντίνος, γελάσαμε, περάσαμε τέλεια, χορέψαμε, τραγουδήσαμε.
1: Είναι το όνειρο, είναι the dream.
0: Ναι, ναι, είναι το όνειρο, ναι, σίγουρα είναι το όνειρο.
1: Και παγκόσμια περιοδία.
0: Το ιδανικό.
1: Το ιδανικό.
0: Ναι, ναι, θα ήταν.
1: Εδώ τώρα μου δίνεις πάσα να σε ρωτήσω ένα, όχι άπιαστο, ένα όνειρο, the dream.
0: Θα έλεγα σίγουρα να φτάσω σε ένα επίπεδο που θα έχω τη μουσική μου,
1: ναι,
0: που θα την αγαπάω και θα την υποστηρίζω. Και θα φτάσω και σε ένα επίπεδο που θα μπορέσω να γεμίσω ένα στάδιο με κόσμο που θα έρθει για μένα, για αυτό που είμαι, για τη μουσική μου και για να περάσει ωραία.
1: Στο ευχόμαστε από καρδιάς να συμβεί αυτό, εννοείται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω αν παίζεις γενικά παιχνίδια, παίζεις.
0: Ού, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Με παρέα.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Τελεία, γιατί δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, θα παίξουμε και μαζί.
0: Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Είμαι λίγο ανταγωνιστική και λίγο αν παθιαστώ δηλαδή και προσπαθείς να με κερδίσεις και...
1: Ναι.
0: Καταλάβω ότι απειλούμε. Δεν είμαι πολύ καλό παιδί. Θα με μαλώνουν όταν παίζουμε.
1: Θα περάσουμε τελεία, γιατί και εγώ είμαι ανταγωνιστικός. Αλλά πριν παίξουμε μαζί, πάμε να σε απολαύσουμε ξανά σε τραγούδι. Ένα χειροκρότημα, κούλου μετά μας.
2: Got just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
7: That's gotta be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

εδώ γε μου, κοίτα εδώ τι γίνεται, εδώ κοίτα. Έλα, έλα μπράβο. Άντε ρε μια ώρα ρε, τι κάνεις. Πάρτε από εκεί ρε. Άντε τελείωνε, φύγε. Έλα ρε, με κοιτάς, κουνήσου.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάμε λοιπόν σε ένα αγαπημένο μου παιχνίδι που λέγεται Μην το σκέφτεσαι. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Θα σου κάνω ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσεις όσες πιο πολλές μπορείς μέσα σε 90 δευτερόλεπτα χωρίς να το σκέφτεσαι όμως. Εντάξει. Οπότε καθάρισε το μυαλό σου. Θα σου κάνω τις ερωτήσεις και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Αγαπημένο σου τραγούδι αυτόν τον καιρό.
1: Is it love, Lorin?
0: Με ποιο χαρακτήρα καρτούν θα συγκατοικούσες?
1: Με τον Μπομπ Σουγκαράκη.
0: Τι κάνεις συνήθως μετά από ένα live?
1: Πίνω πολύ νερό.
0: Αγαπημένη ατάκα από σειρά ή ταινία?
1: Από το Rush Hour, αυτός που πάει και ρωτάει το... Who are you? You. Not me, you.
0: Not me, you.
1: Αυτή.
0: Με τι δεν αστείευεσαι ποτέ?
1: Με το φαγητό.
0: Ποια είναι η πιο ενοχή σου απόλαυση?
1: Το βρώμικο φαγητό.
0: Πρέπει να κρατήσεις μόνο 3 apps στο κινητό σου. Ποια είναι αυτά?
1: Instagram, TikTok και Spotify.
0: Χειρότερο μέρος που έχεις βγει ραντεβού?
1: Δεν έχω βγει πολλά ραντεβού.
0: Okay. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που κουβαλάς στην τσάντα σου?
1: Ένα σωληνάριο που κάνω φωνητική με αυτό.
0: Θα επανέλθω. Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο και δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
1: Χορεύω πολύ καλά επίσης. Παίζω πάντελ, παίζω βόλεϊ.
0: Χειρότερη δικαιολογία που έχεις πει για να μην βγεις έξω με κόσμο?
1: Μιστάζω, δεν θέλω να βγω, sorry.
0: Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει? Το σκέφτεσαι πολύ παραπάνω από ό,τι πρέπει.
1: Δεν το ξέρω, χάνω. Τι να κάνω. Ο Ζήσης.
0: Ευχαριστώ. Τελείωσε σιγά. Εάν μπορούσες να διαλέξεις όποιον ήθελες, ποιον θα καλούσες σε δείπνο? Οποιονδήποτε στον πλανήτη.
1: Τον Chris Tucker.
0: Chris Tucker.
1: Ναι.
0: Με τι θα αντάλλασες την καριέρα σου?
1: Με τίποτα.
0: Ποιο πρωτότυπο κομπλιμέντο που σου έχουν κάνει?
1: Ότι έχω μια σπάνια ομορφιά.
0: Αγαπημένο παιχνίδι των παιδικών σου χρόνων? Το 2000 δηλαδή.
1: Αστυνόμοι και κλέφτες.
0: Αστυνόμοι και κλέφτες. Ναι. Και ποια είναι η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση? Μία που χρησιμοποιείς
1: τάδα. Μία άφρο που λέγεται butterfly.
0: Butterfly, ναι. Να το ψάξουμε, look it up. Ένα χειροκρότημα. Ωραία. Μισό λεπτάκι, πρέπει να επανέλθω.
1: Ναι,
0: πρέπει να κάνω ένα follow-up στο σωληνάριο στην τσάντα. Τι είναι αυτό το σωληνάριο?
1: Λοιπόν, είναι ένα σωληνάριο τόσο εδώ, ας πούμε, πλαστικό, χοντρό σε πάχος. Ένα χοντρό καλαμάκι, ας το πούμε. Περίεργο ήταν αυτό. το οποίο τι
0: με
1: βλέπεις,
0: εγώ δεν σχολιάζω τίποτα.
1: Ναι, όχι.
0: Πόσο ήταν, πόσο είναι περίπου?
1: Είναι περίπου τόσο.
0: Okay.
1: Το οποίο το βάζω σε ένα μπουκάλι,
0: ναι,
1: με νερό.
0: Είναι παράνομο αυτό που θα περιγράψεις?
1: Όχι.
0: Μπορεί να παίξει την εκπομπή?
1: Ναι, εννοείται μπορεί να παίξει. Ή το βάζω σε ένα μπουκάλι με νερό. Και κάνω μπουρμπουλίθρες.
0: Και κάνεις όντως μπουρμπουλίθρες, για πλάκα το πα.
1: Όχι, κάνω μπουρμπουλίθρες, όντως. Το με το οποίο μπορώ να κάνω ζέσταμα, μπορώ να ξεκουράσω τη φωνή μου μετά από μια δύσκολη πρόβα, ας πούμε, ή επειδή μιλάω πάρα πολύ. Αυτό δεν το κάνω μόνο τραγουδιστές. Δηλαδή, μπορεί να τύχει, μακάρι να μην τύχει, να έχεις κάποιο πρόβλημα και να σου πει ο φωνίατρος σου, αν πας σε φωνίατρο, ότι. Vox Lux, έτσι λέγεται.
0: Πώς λέγεται?
1: Vox Lux, Vox ή Vox Lux.
0: Vox Lux.
1: Ναι. Ωραία. Vox Voice, Lux Relax.
0: Μάλιστα. Πρώτη φορά την ακούω αυτή την άσκηση. Εγώ την ήξερα με άλλο όνομα. Έχω κάτι φίλους που την κάνουνε. Πλάκα κάνω. Ωραία. Και επιστρέφω και στο φαγητό που είπες.
1: Ναι.
0: Δεν κάνεις πλάκα, δεν αστείευεσαι με το φαγητό. Τι εννοείς?
1: Καθόλου. Δεν...
0: Θέλω να μιλήσεις ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πες μου αλήθεια τώρα, ειδικά στην περιοδία.
1: Ναι.
0: Γυρνάς ξενοδοχείο.
1: Γυρνάω ξενοδοχείο, ελπίζοντας ότι πριν γυρίσει το ξενοδοχείο θα έχουμε πάει κάπου να φάμε κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν συνέβαινε πάντα. Όταν δεν συνέβαινε, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη και αγριεμένη. Και τι κάνω? Όταν πεινάω πολύ και δεν έχω πρόσβαση σε φαγητό. Πάω και κοιμάμαι αμέσως για να μην μείνω ξύπνια νηστική, να ξυπνήσω και να φάω το πρωινό μου που είναι το αγαπημένο μου γεύμα της ημέρας.
0: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επειδή εμείς εδώ, σε όποιον έρθει και παίζει παιχνίδια μαζί μας, έχουμε μια φιλοσοφία που λέγεται Games are Life. Κάνουμε ένα δωράκι σε κάθε έναν που έρχεται. Okay. Το δωράκι αυτό είναι 2 επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισα. Κάισα, συνυφασμένο όνομα με το επιτραπέζιο παιχνίδι.
1: Ευχαριστώ
0: για
1: πάρα
0: να απολαύσεις
1: πολύ
0: με την παρέα σου. Μήνια ζούλ υπερπαιχνιδάρα, Exit Escape Room. Παίζεις, έχεις πάει Escape
1: Room? Έχω πάει, ναι, έχω πάει μια φορά μόνο.
0: Το Exit λοιπόν είναι μια σειρά επιτραπεζιών που είναι Escape Room σε επιτραπέζιο με παρέα. Ελπίζω να τα απολαύσεις. Δεν φεύγεις. Εμείς συνεχίζουμε. Θα περάσεις στο Green Room που είναι ο Green Sofa μας.
1: Ναι.
0: Και εμείς είμαστε εδώ, Cool Metamassy! Η επόμενη καλεσμένη μου είναι μια ταλαντούχα stand-up κωμικός με χρόνια ενεργή παρουσία στα social media αλλά και σε σκηνές Ελλάδας και εξωτερικού, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι την ξέρει πραγματικά αν δεν έχει ακούσει από κοντά το γέλιο της. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη μοναδική Χρύσα Καθαρίνη! Μπούμ! Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που έχεις έρθει. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ με κάλεις. Τι πλατάρα είναι αυτή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Δεν το έχω χωνέψει.
1: Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσύ είσαι πανέμορφο, Ζήση.
0: Να σου πω κάτι, και εσύ είσαι Χρύσα. Να σου πλασικά.
1: Άντε, βρίσκω το μάτι.
0: Πεθαίνω. Εντάξει, συζητάγαμε πριν. Sorry, δεν μπορώ να με το σχολιάσω. Με κλαδιά και τις χρονολογίες 2002. Σοκ. 2006 τώρα μας είπε ένα παιδί από το κοινό ότι ήταν φορευτική επιτροπή στις εκλογές και ψηφίζουν τα 18χρονα που είναι του 2006.
1: Τι έκανες εσύ το 2006, πάμε λίγο.
0: Εγώ το 2006 ήμουνα 10 χρόνια πριν κάνω παιδί. Είναι τόσο απλά.
1: Εγώ το 2006 τήλιγα πιτόγυρα.
0: Όντως.
1: Ναι, φίλε, εγώ δουλεύα σουβλατζίδικο από τα 15 μέχρι τα.
0: Ωραία, στο. Πάω. Τέλεια πάσα. Πάω. Rewind πριν. Γιατί κωμωδία?
1: Για να μην τη λίγο πιτόγια. Κατά βάση.
0: Γιατί οι επιλογές ήταν.
1: Oh well. Ξεκίνησα δραματική σχολή κανονικά, τελείωσε δραματική σχολή και στα μέσα της δραματικής σχολής, στο δεύτερο έτος είδα, νομίζω αυτό το special που έχουμε δει όλοι, του Eddie Murphy, τον Delirious, που ξεκινάει από αυτό.
0: Ποιο ήταν το ακορόητο, τον Delirious.
1: Τον Delirious. Με την πορτοκαλί, την. την ολόσωμη στολή.
0: Σοκαριστικό.
1: Ήταν εκπληκτικό. Εντάξει, τα δικά μου μάτια τότε, τα παρθένα, σε σχέση με το stand-up δηλαδή, ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Και το βλέπω και λέω, α, οκ, τώρα όλα βγάζουν νόημα. Αυτό πρέπει να κάνω.
0: Α, okay, κατευθείαν doing.
1: Αυτό κατευθείαν.
0: Ωραία.
1: Και άρχισα να λέω ανέκδοτα.
0: Ανέκδοτα φάση.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέει ότι πήγε.
1: Έγραψα κείμενα. Τότε δεν ήξερα πώς γίνεται. Οπότε έγραψα τα κείμενά μου και στο τέλος λέω πρέπει να κλείσω δυνατά. Και είπα δύο ανέκδοτα. Με κριτικούς.
0: Ναι, ρε Χρύσα. Γιατί αν αγαπάει κάτι ο κόσμος, είναι τα καλά ανέκδοτα. Άμα βλέπεις και όλο δεν πάει φάση, λες.
1: Λες παραπάνω. Δεν θα δίνεις μόνο δύο στο τέλος. Το πας όλο, σέριο, ό,τι θυμάσαι.
0: Ωραία. Ανέφερες κάποια στιγμή πιτόγυρα, τύλιγμα, δούλευες, φαντάζομαι ταυτόχρονα.
1: Δουλεύω από τα 12.
0: Από πότε?
1: Τα 12 μου. Πρέπει να σας το πω αυτό, παιδιά. Δούλευα σε ένα καφενείο.
0: Ναι.
1: Πήγα και είπα, θέλω να δουλέψω. Τα πάντα. Με έβαζε να καθαρίζω τις τουαλέτες. Όλα τα πάντα. Και μου έδινε 5 ευρώ τη μέρα. Και δούλευα 9 ώρες.
0: Τι,
1: λέει. Βαγγέλη, τα χαιρετίσματά μου που κι αν είσαι, θα σε βρω. Θα σε βρω.
0: Όλο παράνομο.
1: Όλο παράνομο.
0: Παιδική εργασία.
1: Όχι απλά παιδική εργασία. Παιδική
0: εκμετάλλευση. 9 ώρο, 5 ευρώ.
1: 9 ώρο και 9 ώρο που καθάριζα τώρα, όχι χαζά.
0: Και μετά συνέχισες και δούλευες μέχρι που καθάρισες.
1: Μετά δούλευα στο σουβλατζίδικο. Τα καλοκαίρια, έτσι, δεν δούλευα, παιδιά.
0: Πήγαινα
1: σχολείο κανονικά, έτσι.
0: Πες αλήθεια.
1: Τι.
0: Πιτόγυρα.
1: Πιτόγυρα, παιδί μου, κανονικά. Σχάρα γύρω, σέκοβα γύρω. Ναι, παιδί μου, κανονικά.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, στη γωνίτσα στην Καβάλα. Γεια σας, παιδιά. Ναι.
0: Ωρε, φίλε.
1: Εμείς είχαμε το. Δεν είχαμε ηλεκτρικό.
0: Μαχαίρι.
1: Όταν είσαι Μερακλής, ναι, ρε. Δεν το κάνω. Τα δίνει σωστά.
0: Πού φαίνεται, απίστευτο.
1: Α, πρέπει να σου πω και ιστορία, δεν ξέρω μπορεί να παιχτεί. Να στην πω όμως. Την πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Λοιπόν, μπαίνει πελάτης, μου ζητάει δηλαδή μου κάτι από τις σαλάτες που έχει μπροστά.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε ένα μπολ με.
0: Πάση βάλε μου μαρούλι,
1: μπουκοβό, ναι, μπουκοβό. Και εδώ με ένα μπολ με ρίγανη. Τέλος πάντων, βάζω τι είναι και τα λοιπά. Και με το που τελειώνω την πίτα του, με κοιτάζει και πεθαίνει στα γέλια. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, δεν βλέπω κάτι. Μπαίνει επόμενος πελάτης, ξανά. Πεθαίνει όπως λυγίζει. Ξακοιτάζω, τίποτα. Όλοι γύρω μου γελάνε. Και συνειδητοποιώ ότι έτσι όπως έσκυψα για να βάλω τη σαλάτα.
0: Όχι. Όχι, ρε φίλε.
1: Μπήκε μία μπάλα μπούκοβο εδώ και μία μπάλα ρίγανη από εδώ. Και απλά ήμουν έτσι. Βάση, ρίγανιτσα βάλω. Το ζήσα όλο.
0: Και μετά λέει το κάνανε αυτό τα μπέλα του μαγαζιού. Ρε φίλε. Η Χρύσα είναι μια κωμικός που μιλά για τον εαυτό της και βασίζει στην κωμωδία σου και το storytelling σου πάνω σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχεις να πεις, αυτό το ρωτάω σε όλους, τι έχεις να πεις στα παιδιά. Βάζεις πλέον φαγητό πάνω στο τραπέζι σου με κάτι που στην Ελλάδα θεωρείται ασυνήθιστο. Έξω
1: και
0: από...
1: αδιανόητο. Ναι,
0: αδιανόητο.
1: Ακόμα και τώρα με ρωτάνε με τι ασχολείσαι, λέω με stand-up comedy και μιλάω. Και ποια είναι η δουλειά σου. Ωραίο αυτό. Ναι. Πολύ, πολύ το απολαμβάνω.
0: Εντάξει, έχουμε λίγο δρόμο, όντως. Έχουμε δρόμο. Ναι. Τι έχεις να πεις όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι ασυνήθιστο, να το πω, κάτι έξω από το κανονικό. Τι σε βοήθησε, τι ήταν αυτό που θα έλεγε, σκληρή δουλειά, επιμονή.
1: Εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος σου. Ναι. Αν ο στόχος σου είναι να γίνεις διάσημος, να βγάλεις λεφτά και όλα αυτά, είναι λάθος στόχος, δεν θα τα καταφέρεις.
0: Ή Μπούκοβο.
1: Ή Μπούκοβο, παιδιά, Μπούκοβο. Ριγανίτσα, Μπούκοβο. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αλλά η στοχοπροσήλωση είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, εμένα ο στόχος μου ήταν να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω. Με όποιο κόστος. Yes. Δηλαδή, θυμάμαι ότι έπαιζα τα 2 ή 3 πρώτα χρόνια χωρίς να πληρώνομαι. Yes. Δηλαδή, απλά έπρεπε να το κάνω, το είχα ανάγκη μέσα μου. Οπότε, θεωρώ πως η ζωή είναι πολύ μικρή για να τη σπαταλήσουμε σε κάτι που δεν μας αρέσει. Η δουλειά μας είναι το 80% της μέρας μας περίπου.
0: Yes.
1: Κάνε κάτι που αγαπάς. Ακολούθησε το. Άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Μετά λες, εντάξει, Ρικανίτσα Μπούκοβο, τι να κάνεις.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ένα project το οποίο τρέχει τώρα πόσο καιρό.
1: Το ΧΙΚ ξεκίνησε το 2015 ή 2016. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει, τα ΧΙΚ είναι κάποια βίντεο που κάνω και είμαι πάρα πολύ μεθυσμένη και κάνω αδιάκριτες ερωτήσεις, θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος.
0: Τσεκάρετε το ΧΙΚ, παιδιά, στο κανάλι της Χρύσης στο YouTube. Ποιο είναι το πιο ακραίο που θυμάσαι να έχει συμβεί σε γύρισμα ΧΙΚ σε δρόμο? Έχει συμβεί κάτι ακραίο?
1: Ένας ήρθε την ώρα που έκανα συνέντευξη με έναν άνθρωπο, έρχεται, μυρίζει το κεφάλι μου από πίσω, γυρίζω, τον κοιτάζω, μου λέει, είσαι από τους ανθρώπους που πλένουν τα μαλλιά τους με σαπούνι για τα πιάτα. Και έφυγε, χωρίς να περιμένει απάντηση. Και λέω, ήταν διαμάντι αυτό τώρα. Μου ήρθε εξ ουρανού.
0: Έπαιξε, δεν έχει παίξει.
1: Έπαιξε. Είναι μέσα στο βίντεο, ναι.
0: Έχει γίνει κάτι που δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, δεν ξυπορώ. Ήταν ένας τύπος ο οποίος ήρθε, με αγκάλιασε από πίσω. Με αγκάλιασε από πίσω.
0: Ναι, έχει μια πάση.
1: Και δεν με άφηνε.
0: Oh,
1: δεν με άφηνε για ώρα, ήμουν σε
0: Λα. Φτάνει, εντάξει, οκ, το πιάτε. Οκ, αστυνομιά.
1: Φτάνει! Και φώνασα τον.
0: Βοηθιά, φάση.
1: Ναι, και φώνασα τον κάμεραμάν και ήρθε και με αποδέσμευσε.
0: Επανέρχεται.
1: Ναι, ξαναξεκινάει το ΧΙΚ, οπότε είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
0: Καλή επιτυχία. Έχεις παίξει χρόνια, παραστάσεις, εξωτερικό περιοδία, τι εμπειρία ήταν αυτή?
1: Εντάξει, η ευρωπαϊκή περιοδία είναι συγκλονιστική, γιατί δεν περιμένεις ρε εσύ τώρα ότι θα περάσεις τα σύνορα της χώρας και ξαφνικά θα βρίσκονται 200-300 άνθρωποι να σε περιμένουν σε μια άλλη χώρα.
0: Το κανονίζεις ρε παιδί μου, πας εκεί, αλλά δεν έχεις...
1: Δεν ξέρεις πώς θα είναι. Και είναι απίστευτη εμπειρία και ο κόσμος είναι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί τους λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα. Και οτιδήποτε του θυμίζει την Ελλάδα είναι κάτι γι' αυτό. Πώς είμαστε οι Έλληνες, όταν βγαίνουμε έξω για 3 μέρες και λέμε «Ρε πατρίδα!»
0: Ναι.
1: Θα γυρίσεις σε 2 μέρες, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά σκέψου ανθρώπους που μένουν εκεί, πόσο ανάγκη το έχουν.
0: Comfort zone, τι κάνεις για να ξελαμπικάρεις? Από όλα όσα γίνονται. Επειδή μου λες, «Οκ, θέλω ένα comfort zone τώρα».
1: Για να χαλαρώσω, όχι. Εντάξει, γυμναστήριο θα σου λέγα, αλλά και ξεσπάω, είναι άλλο. Αυτό τώρα που έγινε αυτό που κορόιδευα, αρχίζω, χτυπάω μπούτια και τέτοια πριν σηκώσω βάρη.
0: Το κάνεις, ήταν
1: το
0: κείμενο.
1: Το κάνω, άσε με.
0: Είχε κείμενο στο stand-up, που ήταν «Α!»
1: Που τους κορόιδευα αυτούς και έλεγα ότι μετά είναι πάνω στο ελλειπτικό και δεν σηκώνω ποτέ τα βάρη.
0: Το κάνεις.
1: Να, εγώ τα σηκώνω.
0: Πες αλήθεια.
1: Να, αλήθεια το κάνω.
0: Και να σου πω, πας καθρεφτή?
1: Πάω καθρέφτη.
0: Α, το κάνεις! Είσαι, έγινες.
1: Πάω και κάνω έτσι, φλεξάρω το τετρακέφαλο και λέω τι έγινε εδώ, καλησπέρα, οπ, τον κοιτάζω, ναι, τον κοιτάζω.
0: Τέλειο,
1: είναι αυτή.
0: Τέλειο, δεν πειράζει, τέλειο.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι για... ακούω μουσική πολύ.
0: Ακούς μουσική?
1: Ναι, αλλά metal.
0: Χαλαρωτικό.
1: Γιατί οι μπαλαντίτσες είναι ωραίες, χαλαρώνουν.
0: Α, μπαλάντες metal, ναι, οκ. Okay.
1: Οι μπαλάντες metal χαλαρώνουν, okay. Εντάξει, metal, εμένα με χαλαρώνει και το metal.
0: Σε χαλαρώνει,
1: είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος.
0: Κυβέρνηση κωμικών,
1: ναι.
0: Ποιο υπουργείο να λαμβάνεις? Τι νομοσχέδιο περνάς και ποιος είναι πρωθυπουργός?
1: Oh.
0: Boom.
1: Λοιπόν, Υπουργείο
2: Παιδικής Εργασίας.
0: 6 ευρώ τη μέρα.
3: Και πρέπει να συλλάβουμε το Βαγγέλη.
0: Βαγγελάκι.
3: Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Οκ.
3: Και επαναφέρω τα πλαστικά καλαμάκια.
0: Ναι ρε φίλε, ακούστηκε από το κοινό. Αμήν. Το οποίο να πούμε κάτι.
2: Έχει αρχίσει και...
3: Ναι, γιατί κάνει κακό το χάρτινο καλαμάκι.
2: Αποδείχθηκε ότι...
3: Έτσι λένε, ότι μάλλον μας κάνει κακό.
0: Ότι μάλλον μας κάνει
3: γιατί
0: κακό.
3: Γιατί το καταπίνουμε όλο. Το καλαμάκι είναι λάθος. Θα το κόψεις όλο έτσι. Όλοι συνέδριξαν.
0: Δεν ξέρω τι θα... Δεν ξέρω τι θα είμαστε... Μοντάζε. Μοντάρι, να το το χέλιο, να το. Πλαστικά καλαμάκια τα ακούω. Σέβομαι ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις γιατί ένα όνομα μου λες και το μεταφέρω εγώ down the line.
3: Δημήτρης Δημόπουλος.
0: Ναι, έτσι είναι, φίλε. Δημήτρης Δημόπουλος. Θα του το μεταφέρω λοιπόν.
3: Να σου πω, ναι.
0: Δεν γελάει κανείς, δεν ξέρω γιατί.
3: Ναι.
0: Ένα μεγάλο τεράστιο όνειρο σου.
3: Το αγαπημένο μου όνειρο μέχρι στιγμής ήταν να ανοίξω το Louis C.K. Αυτό άλλαξε. Γιατί.
0: Φίλε, για ένα δευτερόλεπτο νόμιζα θα μου πεις και γίνεται πραγματικότητα. Θα είμαι στο ίδιο καμαρίνι με το Louis C.K. και πήγα να σου πω.
3: Θα έβγαινε και τι θα έλεγα. Θα έλεγα. Το έχω σκεφτεί ότι δεν θα κάνω καθόλου opening, θα πω δύο πράγματα. Φαντάζομαι ότι ξέρετε τι έχει γίνει με τον Louis C.K.
0: Όσοι δεν ξέρουν, ένας τεράστιος μεγάλος κωμικός, ο οποίος είχε κακοποιητική συμπεριφορά σε γυναίκες συνεργάτητες του.
3: Ουσιαστικά.
0: Και έφαγε.
3: Ναι,
0: cancel.
3: Έκανε.
0: Κακοποιητική συμπεριφορά.
3: Όχι ακριβώς.
0: Όχι.
3: Είναι κακοποιητική, εννοώ.
0: Sexual harassment.
3: Ένα sexual harassment που δεν άγγιζε. Ουσιαστικά έδειχνε πράγματα,
0: ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Και τι θα έλεγες.
3: Θα έβγαινε και θα έλεγα.
0: Συγγνώμη, πριν το πεις.
3: Okay.
0: Θα πέσει μοντάζ και εδώ.
3: Όχι.
0: Λέγεται.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Ουσιαστικά πρέπει να πούμε όμως, αναμνηζόταν μπροστά σε γυναίκες συναδέλφους του και έκλεινε ότι ουσιαστικά έμπαινε στην είσοδο και δεν άφηνε αυτό.
0: Μπλοκάρει.
3: Απέσια συμπεριφορά, απέσιο όλο. Και λέω ότι αν θα έβγαινα να ανοίξω ποτέ το Louis C.K. θα έλεγα «Sorry I was late, Louis wanted to show me something. Don't worry, he's coming». Και δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Δεν θα έλεγα τίποτα άλλο.
0: Να σου πω κάτι, εσύ θα έβγαινες, δεν θα έβγαινε εκείνος.
3: Ναι, αυτό είναι
0: παίζει. Ωρεφή. Okay,
3: αλλά nice. Όνειρο ζωής.
0: Άπιας όνειρο, όνειρο, τεράστιο.
3: Όσκαρ.
0: Το πες!
3: Ναι, θέλω να πάρω.
0: Ναι, ρε
3: Oscar,
0: φίλε!
3: Ναι, όχι.
0: Ναι, dream big, ναι.
3: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Ναι. Γιατί έχουμε και... Τη σκηνοθετάρα τώρα που αρχίζει και ανεβαίνει και γίνεται χαμός.
0: Για το Λάνθιμο, λες.
3: Φυσικά.
0: Λάνθιμε, αν.
3: Λάνθιμε, σε παρακαλώ τώρα.
0: If you're watching, this, δεν ξέρω γιατί μιλάω αγγλικά.
3: Πρέπει δηλαδή να είναι του Hollywood.
0: Συγγνώμη, θα ήθελες σαν ηθοποιός Όσκαρ. Ή σαν. Ή θα ήθελες Όσκαρ, ξέρω εγώ.
3: Όχι, όχι.
0: Best documentary, stand-up special, ξέρω εγώ.
3: Α, οκ, okay, ναι, σαν κωμικός θα ήθελα.
0: Κωμικός.
3: Εννοείται.
0: Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας.
3: Ναι,
0: τεράστια πλάνα, φοβερά σχέδια. Πού θα σε βρούμε, πού σε βρίσκουμε, τι έρχεται.
3: Λοιπόν, είναι πολύ πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για μένα, γιατί θα κάνω τη μεγαλύτερη παράσταση που έχω κάνει ποτέ. Θα είναι στις 17 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater.
0: Christmas Theater, 17 Δεκεμβρίου, για όσους δεν ξέρετε!
3: Θα παίξω την κουβέρτα για τελευταία φορά.
0: Τέλειο. Και θα μαγνητοσκοπηθεί.
3: Και μετά έχει μαγνητοσκοπηθεί, βεβαίως. Από τον Κώστα τον Γρηγορακάκη, να το πούμε και αυτό.
0: Το σκηνοθέτη του Γκαράζ! Τίποτα τυχαίο!
3: Και θα βγει μαγνητοσκόπηση μετά την παράσταση, οπότε δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί η παράσταση. Είναι η τελευταία της φορά.
0: Τέλειος. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
3: Ευχαριστώ.
0: Και φυσικά δεν πας πουθενά, γιατί όπως ξέρεις ή αν δεν έχεις ενημερωθεί, στο λέω τώρα εγώ, θα παίξουμε και ένα παιχνίδι μαζί.
3: Ανυπομονούσα. Τώρα το παιχνίδι ήρθα.
0: Θα γίνει χαμός. Είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου.
3: Είμαι σίγουρη.
0: Κουλ μετάβαση!
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: Well, I'm
12: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
4: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακόμα μια δυνατή μάχη στην πορεία προς την κορυφή του πρωταθλήματος Αργεντινής. Newell's Old Boys, Boca Juniors. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: We'd like to bring you in as a junior associate.
13: Hughes and Associates called me yesterday.
12: Patty Hughes. Good luck to you.
14: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
15: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
16: Whatever it takes.
17: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
18: Everyone's hiding something.
19: So what are you hiding?
20: You know what I like about you? There's always something going on.
11: Damages.
20: And you don't fall for bullshit.
21: I'm so sick of your bullshit.
20: What did you say to me?
21: You hurt me.
11: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Αγαπημένο παιχνίδι, εξήγησε το. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Okay.
0: Σηκώνεις κάρτα, mm-hmm. τη βλέπω και πρέπει να την περιγράψω χωρίς να χρησιμοποιήσω τη λέξη ή παραγωγά της. Okay, και εσύ πρέπει να τη βρεις χωρίς να την κοιτάξεις.
1: Σηκώνω εγώ την κάρτα ή σηκώνεις εσύ.
0: Σηκώνεις και μου δείχνεις, εγώ βλέπω και περιγράφω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εξήγησε το με Χρύσα Κατσαρίνη σε 3, 2, 1, πάμε.
1: Βήχας.
0: Σιρόπι.
1: Αλήφεις πάνω σου για κρυολόγημα.
0: Λίπος ζώου. Τι αλήφεις πάνω σου.
1: Τι έκανε η μάνα σου.
0: Βίξ.
1: Ναι. Στην τούρτα την...
0: Βίξ.
1: Πάσο.
0: Είχα δύσκολα παιδικά.
1: Όχι αυτή. Περίμενε.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, έκανα εγώ το πίσω στο... επειδή είχα μια κίστη, έκανα...
0: Κακά σου.
1: Όχι.
0: Είχες επέμβαση.
1: Ναι, αλλιώς πώς λέγεται.
0: Εγχείρηση.
1: Μπράβο.
0: Ρολάρουμε.
1: Έχεις το πρόσωπό σου κάτω από τη μύτη σου.
0: Μουστάκι.
1: Το μπεράλο. Ναι, πολλά, πολλά.
0: Μούσια.
1: Ναι.
0: Βίξ.
1: Είναι μια δύσκολη λέξη. Αλήθεια. Το είναι φλιναφήματα. Πάω πολύ.
0: Μην λες λέξεις. Δεν είναι έτσι το παιχνίδι. Πάσο.
1: Θα εξηγήσω. Ωραία. Τι σκότωσε ο Πάρης Ρούπος στο σπίτι μου.
0: Αράχνη.
1: Όχι.
0: Καθαρίδα.
1: Πιο μεγάλο.
0: Το χρόνος. Ποντίκι. Αρουραίος.
1: Ναι, ναι. Την παράστασή μου όλη. Λοιπόν, η Εύα, ο Αδάμ και η...
0: Και η Φίδια.
1: Όχι, η πρώην του Αδάμ.
0: Η κόρη του Αδάμ.
1: Πρώην του Αδάμ.
0: Λίλιθ.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, ωραία. Φαγητό που Βίξ. Η μάνα μου νόμιζε ότι λέγεται what the fuck.
0: Παστίτσιο.
1: Ναι! Αγάπη μου. Ωραία. Έφτιαξε, δεν είναι αυτό, αλλά έφτιαξε κυραλευθερία με χόρτα...
0: Πρασόπιτα.
1: Όχι.
0: Κολοκυθόπιτα.
1: Άλλη πίτα που έχει και πολύ δυναμωτικό...
0: Χασισόπιτα.
1: ναι, αλλά που έχει πολύ δυναμωτικό χόρτο μέσα.
0: Σπαλακόπιτα.
1: Ναι!
0: Σπαλακόπιτα.
1: Πάλι ξαναγυρίσαμε στο
0: Πασό.
1: Τούρτα. Τι την κάνουμε την τούρτα, την...
0: Την αλέφουμε.
1: Τη φτιάχνουμε
0: την
1: από πάνω,
0: βράζουμε,
1: την κάνουμε...
0: Την πλάθουμε,
1: ναι,
0: την αλήφουμε.
1: Και την κάνουμε όμορφη.
0: Την τρώμε, τη στολίζουμε.
1: Ναι, αλλά αλλιώς...
0: Γαρνίρουμε, γαρνιρίζουμε.
1: Πολύ γραλντά, αλλά όχι.
0: Όχι, τι κάνουμε την τούρτα.
1: Τη βάζουμε...
0: Τη βάζουμε στο φούρνο, στο ψυγείο, καταψύχτης. Σαν τη γη, σαν τη γέρα.
1: Ναι,
0: τη
1: αλλά...
0: στολίζουμε σαν τη γη.
1: Ναι, τη στολίζουμε πώς αλλιώς λέγεται.
0: Γαρνίρουμε. Στο φαγητό στολίζουμε γαρνιρίζοντας. Δεν υπάρχει άλλη λέξη.
1: Άλλα, γίνατε. Βλέπω βήματα.
0: μου πεις, θες να την κάψουμε αυτή τη λέξη για να τη δω.
3: Ναι, φλιναφίλματα είναι.
0: Όχι, δεν είπα, απασπάτη ή τον π***.
3: Και το άλλο δύσκολο είναι.
0: Θες να προσπαθήσεις μία.
3: Ωραία. Λοιπόν, λες βλακίες είναι ουσιαστικά η όλη φράση.
0: Όλη φράση.
3: Όχι, όχι. Λες βλακίες. Βλακίες, χαζομάρες.
0: Χαζομάρες.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
3: Πες μου μια λέξη που είναι χαζομάρες.
0: Μπαρούφες. Μπαρούφες. Βλακίες.
3: Ψαγμένη λέξη ζήσει, όχι αυτό που προσπαθεί.
0: Ψαγμένες μπαρούφες. Ολιστήματα. Ολιστήματα του νου σου. Κουραδόμυαλος.
3: Α, μπράβο, ναι, να μια ψαγμένη.
0: Ωραία, το καίω, το καίω.
3: Πάμε να το γαρνίρουμε.
0: Πονφόλια. Πονφόλια δεν γράφτηκε έτσι κιόλας, νομίζω.
3: Όχι,
0: δεν είμαι σίγουρος. Και τελευταία, έλα, τελευταία.
3: Έλα, η τούρτα τι την κάνουμε.
0: Σαν τη γη. Βίτς.
3: Ωραία, όχι.
0: Γλασάρο!
3: Ναι!
0: Ναι, ρε, φίλε!
3: Όχι, αυτή πάει μπροστά. Βρήκαμε.
0: Λίσσα μου. Ένα,
3: έχω πάει πάρα πολύ
0: δύο, καλά. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ λέξεις. Θα κάνω τα πάντα για να ξεπεράσει τις 8. 8 και πάνω.
3: Λοιπόν.
0: Ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Θρίλερ, κλασικό ηχητικό εφέ. Όταν μπαίνει στο μεγάλο κάστρο, με το που ανοίγει, κάνει αυτό τον ήχο. Δεν θέλω να μου κάνει τον ήχο, θέλω να μου πεις. Έκανε τον ήχο. Τι είναι αυτό που ακούγεται όταν.
3: Πόρτα.
0: Που κάνει.
3: Τρίζει.
0: Μπράβο, το βρήκες.
3: Ωραία.
0: Η προετοιμασία για αυτό το άθλημα είναι λίγο σαν αυτό που κάνεις στο γυμναστήριο. Η προετοιμασία για αυτό το άθλημα
3: ναι.
0: Είναι λίγο αυτό που κάνεις στο γυμναστήριο.
3: Ωραία.
0: Στο,
3: τι θες, stretching, τι θες να πω.
0: Τι άθλημα είναι αυτό.
3: Τρέξιμο.
0: Χτυπάς όμως μπούτια
3: ναι,
0: και ουρλιάζεις.
3: Άλμα, ζύψος. Άλμα, μήκος.
0: Τρως πάρα πολύ ρύζι για να προετοιμαστείς για αυτό το άθλημα. Πολύ ρύζι. Αρπάς τον άλλο το βρακί.
3: Και τον σούμο.
0: Τι σούμο.
3: Πάλι.
0: Μπράβο, ναι, το βρήκες. Ή κάποιος, κοίτα που κόλλησα, τρώει μπανάνες.
3: Πασπάτης.
0: Είπες πασπάτης. Πασπάτης, ποιο ζώο τρώει μπανάνες.
3: Εσύ, οκ.
0: Ποιο ζώο τρώει μπανάνες.
3: Μαϊμού.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Το βρήκαμε.
3: Όντως.
0: Ναι.
3: Ωραία ήτανε.
0: Ποιο ζώο τρώει τη μαϊμού. Άνετα.
3: Λοιπόν.
0: Κλάτσχουτ, στο ίδιο περιβάλλον, την είδε, την έφαγε.
3: Καρχαρία.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, μπράβο, Χρυσά. Είναι στις διακοπές.
3: Πίθηκος. Ουρακοτάγκος.
0: Ποιο ζώο τρώει τη μαϊμού. Την ίδια την έφαγε.
3: Δεν ξέρω ποιο ζώο τρώει τη μαϊμού, ρε φίλε. Ωραία. Ο λιοντάρι.
0: Μπράβο.
3: Ωραία.
0: Το βρήκες. Αυτό που εγώ και εσύ δυσκολευόμαστε να κάνουμε όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο.
3: Να επικοινωνήσουμε.
0: Να μιλήσουμε.
3: Σοβαρά.
0: Μιλά σιγά. Μιλά σιγά. Πολύ. Ωραία. Σιγά. Τι κάνω. Όταν μιλάω σιγά.
3: Συλλαβίζω.
0: Όταν μιλάω σιγά σε ένταση.
3: Σε ένταση. Ψιθυρίζω.
0: Μπράβο, το βρήκες. Πάμε. Βασανιστήριο.
3: Ναι.
0: Πολύ περίεργο βασανιστήριο. Ναι. Δεν ξέρω ποια χώρα προέλευση.
3: Το προηγούμενο παιχνίδι που κάνατε με τον Λάμπρο.
0: Μπορεί να σε ξυπνήσει το βράδυ αυτό το βασανιστήριο, αν το ακούσουμε μες στην κουζίνα. Να σε ξυπνήσει το βράδυ.
3: Κάποιος να ουρλιάζει αυτή σου.
0: Ναι, σίγουρα αυτό θα σε ξυπνήσει. Βασανιστήριο όμως.
3: Βασανιστήριο.
0: Κάτι πάει στραβά και πρέπει να πας να το κλείσεις. Είναι στην κουζίνα.
3: Κάνουμε πάσο.
0: Πάσο.
3: Πάσο. Ωραία.
0: Ωραία. Κλασικό που δεν ξέρει ο Έλληνας ότι είναι μέσα στο όχημα. Δεν το ξέρει ο Έλληνας. Μέσα στο όχημα.
3: Το φλάς.
0: Μπράβο, το βρήκες, ναι. Το αγαπημένο μουσικό όργανο του Louis C.K.
3: Κλαρινέτο.
0: Κοντά.
3: Κλαρινό.
0: Κοντά, πιο τζαζ.
3: Έλα, σαξόφωνο.
0: Ναι, το βρήκες.
3: Πώς το πήγες
0: δεν
3: έτσι,
0: ξέρω.
3: Ρε φίλε. Τι έγινε.
0: Το ρουφάς. Περίμενε, έχω κι άλλο να προσθέσω. Κι εγώ το ρουφάω,
3: Okay.
0: Όλοι το ρουφάμε. Καλοκαίρι το ρουφάμε από κάτω, έλα.
3: Παγωτό.
0: Τι.
3: Χονάκι.
0: Ναι, το βρήκες.
3: Ευτυχώς, παιδιά, η επόμενη απάντηση
0: ήταν. Το ρουφάμε από κάτω και είμαστε καθισμένοι πάνω της. Καλοκαίρι, παιδιά!
3: Ξαπλώστρα.
0: Είμαστε καθισμένοι πάνω της.
3: Καρέκλα.
0: Ο ένας απέναντι στον άλλον και παίζουμε σε αυτήν. Και ρουφάμε.
3: Τραμπάλα.
0: Μπράβο, το βρήκες.
3: Φίλε,
0: πάμε.
3: Τι φάση.
0: Βασανιστήριο. Είναι.
3: Βασανιστήριο.
0: Ωραία. Ή πως κατουράνει 80χρονη.
3: Καθιστή.
0: Όχι. Κάνει θο.
3: Σταγόνα.
0: Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Τι κάνει?
3: Στάζει η βρύση.
0: Μπράβο, Λεντούργε! Χρυσά μου, έσχισες.
3: Εσύ! Όχι, εσύ.
0: Είσαι εξαιρετική.
3: Μου βάλε δύσκολο το πομφόλι, είσαι φιλαφήματα.
0: Πομφόλι, γιατί δεν έχει ρωτήμα στον Αντρέα Πασπάτη που έφτιαξε τα παιχνίδια! Χρυσά μου, όπως ξέρεις, εδώ πέρα έχουμε την φιλοσοφία Games Are Life. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω με τους καλεσμένους παιχνίδια. Τα πήγες εξαιρετικά.
3: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Και γι' αυτό σου έχουμε ένα δωράκι από την Κάισα, δύο επιτραπέζια. Δεν ξέρω αν παίζεις με παρέα ή με φίλους.
3: Παίζω, παίζω, τα λατρεύω.
0: Αν, ωραία, θα τα αγαπήσεις, είναι το Mini Azul, υπερπαιχνιδάρα. Και το Exit από Κάισα, όνομα συμβασμένο με τα επιτραπέζια. Θα τα απολαύσεις, θα περάσεις τέλεια. Χρύσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και cool μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Κλαβδία και στη Χρύσα Καθαρίνη. Και φυσικά σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας σήμερα, είτε εδώ είτε στο σπίτι. Αν θέλετε να μας έρθετε εδώ από κοντά να καθίσετε στην παρέα μας, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, να μας πάρετε από πίσω, να αντιστήσετε εδώ απ' έξω στο στούντιο και να δείτε την εκπομπή. Όχι, πλάκα κάνω, είναι παράνομο αυτό. Απλά στείλτε μήνυμα στο νούμερο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας για να είμαστε εδώ μαζί παρέα κάθε Σάββατο στο Action 24, λοιπόν, στον Καράζ. Κλείνοντας, η Κλαβδία μας έχει ετοιμάσει μία έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της. Και θα το πει εδώ σε εμάς live πρώτη φορά στα χρονικά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Χωρίς μουσική, ακαπέλα, από εμένα ένα μεγάλο καληνύχτα και το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο εδώ στον Καράζ στο Action 24. Και να θυμάστε, όταν βλέπεις ότι χάνεις το τάβλι, μπορείς απλά πάντα να το κλείσεις με δύναμη. Αυτό από μένα!

0: spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε σε υπαίθρια αθλητικά γεγονότα που θα μας οδηγήσουν στη δράση, θα μας αναγκάσουν να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτά. Θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και όμορφα μέρη στον κόσμο για έναν από τους πιο επικούς και μοναδικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας αντοχής,

το manga. Θα πετάξουμε στη Μέση Ανατολή για τον αγώνα Oman UTMB και θα βρεθούμε στο Μαρόκο στην πρώτη πρόκληση του e-bike desert, καθώς και θα ανατρέξουμε στη σεζόν για το GC32 Racing Tour. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές, ερημικά τοπία, δύσκολες καταστάσεις και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη με τους αθλητές υπερήρωες σε αρκετές περιπτώσεις να δίνουν όλη τους την ενέργεια έτσι ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την επικράτηση αλλά και τον τερματισμό. Φυσικά ο αγώνας είναι αυτός που διακρίνει την όλη τους πορεία, η ανταγωνιστικότητα και στο τέλος φυσικά η ευκαιρία να έχουν κάποιες στιγμές χάρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας και να βρεθούμε στη Νότια Αφρική για τον πιο σκληρό αγώνα στη γη, έναν μοναδικό αγώνα, τον Manga. Μη σταματήσετε ποτέ να κάνετε πετάλι. Αυτός ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας 1000 χιλιόμετρων μονού σταδίου στην μέση της Νοτίου Αφρικής, στη ζεστή μεριά της Ηπείρου, σε ένα καλοκαίρι αρκετά θερμό, με ένα εξαντλητικό γεγονός αντοχής που θα χρειαστεί να δαπανηθεί όλη η ενέργεια για να οθήσει τους αθλητές στα όρια τους. Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Ο αγώνας της ορεινής ποδηλασίας Manga ξεκινά από την πόλη Bloemfontein και διαρκεί μέχρι οι αθλητές να φτάσουν νότιο-δυτικά, να διασχίσουν όλη την Νότια Αφρική δηλαδή και να καταλήξουν σε ένα εινικό κτήμα στο Dalhof, στο Wellington, σε μια μικρή πόλη στο Cape Winelands. Η διαδρομή είναι κυρίως εκτός δρόμου, ορεινή διαδρομή με δύσκολες αλλά και όμορφες παραστάσεις ανάμεσα σε όμορφα ζώα, βουνά, ποτάμια. Σε αυτή τη διαδρομή περνάτε από διάφορα τοπία, λέει ο Άντριαν Σάφι. Ξεκινήσαμε από τον Bloemfontein, ένα μέρος όπου η σκόνη είναι αυτή που διακρίνει το κάθε βήμα. Ένα σεληνιακό τοπίο. Μπορεί να δεις ένα προκλητικό τοπίο για αρκετά μίλια. Είχε την ομορφιά, την ταχύτητα. Στη συνέχεια να φτάσει στην εποχή Τάνκα και βασικά σε μια έρημο. Η ομορφιά βρίσκεται στην απεραντοσύνη των περιοχών που διασχίζεις. Μετά ξεκινάς να φτάσεις στο Cape Town και αρχίζεις να βλέπεις τις ορχιδέες και τους άγριους τόπους με πλούσια πανίδα. Είναι σαν ουτοπία. Πηγαίνεις από αυτό το σκληρό, δύσκολο τοπίο στο ελεύθερο τοπίο της Τάνκβα, στο ακροτήριο. Είναι σαν να πας σπίτι. Είναι σχεδόν ένας μικρός κήπος της ΕΔΕΜ. Αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους πιο μοναδικούς αγώνες, με 1000 χιλιόμετρα, ασταμάτητα χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Οι αναβάτες καίνε 10.500 θερμίδες την ημέρα για 4 ημέρες, κοιμούνται μόλις 9,5 ώρες σε όλον τον αγώνα. Ο νεότερος αραβάτης είναι ο Μπόγκα Εγκουάμπα, ο οποίος είναι μόλις 24 ετών, και ο μεγαλύτερος ο Πολ Κρίνιου, ο οποίος είναι 65 ετών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν πολλοί ιατρικοί υπάλληλοι που περιπολούν τη διαδρομή και τις 5 ημέρες. Ένας αγώνας με τα χωριά να είναι εξοπλισμένα με δωμάτια για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες, με φαγητό και επίσης με μηχανικούς σταθμούς και σημεία νερού διαθέσιμα κάθε 50 με 60 χιλιόμετρα. Η φιλοξενία σε όλα τα υδατινά σημεία και τα αγωνιστικά χωριά είναι μοναδική. Οι ντόπιοι κάνουν σίγουρα εκεί τους αναβάτες να ζουν κάποιες ευχάριστες στιγμές, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο Manga, ανδρών, γυναικών και αναβάτες ανάπτυξης τάξη. Ο αγώνας είναι δημοφιλής και μοναδικός και βέβαια ατομικός. Η ανάπτυξη προσπαθεί να βρει κάποιους τύπου